Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα του περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Στο επεισόδιο αυτού του μήνα, το πρώτο για τη νέα χρονιά, ξεκινάμε το ταξίδι μας από τον Βορρά και από την Ιταλία και τη λίμνη Γκάρντα, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 230 αθλητές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX του 2019. Στη συνέχεια, παραμένοντας στη Μεσόγειο θάλασσα, θα σας μεταφέρουμε στην εκπληκτική Πάλμα ντε Μαγιόρκα, μετά την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup 2019. Αργότερα θα αφήσουμε την Ευρώπη για να μεταφερθούμε στην Ασία για ένα μοναδικό και επικό γεγονός. Η ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road είναι η πρώτη ιστιοπλοϊκή εκδήλωση διάρκειας ενός μήνα που συνδέει την Κίνα, τη Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, και εμείς ήμασταν εκεί και καταγράψαμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ασία, θα ταξιδέψουμε στη Νότια Κορέα προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το διάσημο κύπελο Yusinsun Cup International Yacht Race. Σε αυτή την 13η έκδοση του αγώνα, πάνω από 90 σκάφη συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν.

Τέλος, θα σας μεταφέρουμε πίσω στην Ευρώπη για ένα από τα πιο κομψά ιστιοπλοϊκά γεγονότα. Στην Ελλάδα, το 10ο κύπελο Καταμαράν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το επεισόδιο αυτού του μήνα από την Ιταλία και το Τόρμπολε, που είναι ένα γνωστό μέρος μεταξύ των ιστιοπλών και όλων των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το άθλημα. Τα μάτια της παγκόσμιας Ολυμπιακής κοινότητας του Windsurfing ήταν στραμμένα στη λίμνη Γκάρντα, καθώς το 2019 το RSX Windsurfing World Championship έλαβε χώρα. Αυτή η εξαιρετικά αναγνωρισμένη διοργάνωση ξεκίνησε με μια μοναδική παρέλαση μέσα στο Τόρμπολε και ένα θερμό καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε σε όλους τους αγωνιζόμενους προπονητές στη διοργάνωση και σε όλους εκείνους που προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτή την εκδήλωση σε ένα τόσο καταπληκτικό μέρος όπως το δικό μας Τόρμπολε. Είναι μεγάλη μας τιμή και περηφάνεια να φιλοξενούμε άλλο ένα εξαιρετικό γεγονός όπως αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα νερά μας. Εκδηλώσεις όπως αυτές συμβάλλουν στην ανάδειξη της εικόνας του Circolo Surf Τόρμπολε και της πόλης Νάγκο Τόρμπολε στον κόσμο. Μετά τις δύο πρώτες ημέρες αγώνων, ο Pierre Lecoq από τη Γαλλία κατήχε την πρώτη θέση. Είχε το προβάδισμα ακολουθούμενος από τον Ολλανδό Kieran Badloe. Στο στόλο των γυναικών, η Ιταλίδα Μάρτα Μαγκέτη βρισκόταν στην πρώτη θέση μετά την πρώτη ημέρα, αλλά στο τέλος της δεύτερης ημέρας ήταν η απερχόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Lilian De Geus από την Ολλανδία, που είχε την καλύτερη βαθμολογία εναντί της Κινέζας Yunxi Liu. Αυτή η χρονιά είναι μάλλον ξεχωριστή, επειδή είναι επίσης προγραμματικός αγώνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες θα προκριθούν για να συμμετάσχουν στην ιστοπλοεία στο Τόκιο το 2020 σε 10 μήνες. Αυξανόταν η προσμονή για την εβδομάδα που θα ακολουθούσε. Όλα ήταν έτοιμα για την πρώτη μέρα των αγώνων σε αυτά τα μοναδικά παγκόσμια πρωταθλήματα ιστοσανίδας RSX. Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο περνούσε μέσα από τη λίμνη Γκάρντα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στο RSX Windsurfing World 2019 ήταν ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην κατηγορία των γυναικών. Γυναίκες από όλο τον κόσμο έκαναν αυτή τη διοργάνωση το μεγαλύτερο γυναικείο γεγονός και έκαναν το μεγαλύτερο γυναικείο στόλο στην ιστορία της κατηγορίας RSX. Ο Γάλλος ιστιοπλοός Pierre Lecoq ήταν έτοιμος να θαμπώσει έξω στην λίμνη Γκάρντα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτόν, καθώς γίνεται ένας αστέρας στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Άρχισα να αγωνίζομαι στην κατηγορία RSX πριν από 12 χρόνια. Το πρώτο μου πρωτάθλημα ήταν στο Weymouth το 2006. Στην πρώτη τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας RSX, τα πάντα ήταν ακόμα σε μια κλωστή να κρέμονται. Στο στόλο των γυναικών, στις τελευταίες ημέρες, φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Lilian De Geus να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στο Τόρμπολε έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόλο γυναικών. Περίπου 106 κορίτσια είναι εγγεγραμμένα και αγωνίζονται εδώ. Είναι σχεδόν το 50% των παλιών ανταγωνιστών, το οποίο αποτελεί ρεκόρ για αυτή την κατηγορία που αυξάνεται πολύ. Υπάρχουν όλο και περισσότερα κορίτσια που ξεκινούν και ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η κατηγορία εδώ είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βοηθάει επίσης τους νέους να έχουν ένα μέρος όταν ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο στόλο των γυναικών, στις τελευταίες ημέρες, φαινόταν ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Lilian De Geus να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στην κατηγορία των ανδρών ήταν ο Kieran Badloe που ανέβηκε στην κούρσα των μεταλλίων με διαφορά 5 βαθμών από τον Lecoq. Την τελευταία ημέρα, οι 10 διεκδικητές των μεταλλίων σε άνδρες και γυναίκες ήταν οι εξής. Ο στόλος των γυναικών ήταν έτοιμος να ξεκινήσει έξω στην κούρσα των μεταλλίων και πάλευαν σε ένα ελαφρύ αεράκι 8-10 κόμβων.

Ρωσίδα Στεφανία Ελφούτινα κέρδισε την κούρσα. Λαϊλού είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει το προβάδισμά της και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στην κατηγορία των ανδρών, ο Μπάντλο επέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα των μεταλλίων με τους βαθμούς που έχει ήδη κερδίσει. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση γνωρίζοντας ότι κατήχε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Ο Μπάντλοε είχε γυρίσει το παιχνίδι με τον Βαν Ράινσελμπεργκε, ο οποίος του είχε πάρει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018. Έμεινα πραγματικά έκπληκτος με αυτό το αποτέλεσμα. Ο επόμενος στόχος μου είναι να προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για όλα τα αγόρια, τα οποία είναι πολύ γρήγορα και όλοι προσπαθούν για τα μετάλλια. Υπήρχε λίγη πίεση, αλλά στο τέλος ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πήραμε άλλο ένα για την Ολλανδία.

Μένουμε στο απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου, αλλά από την Ιταλία μετακομίζουμε στην γειτονική Ισπανία. Η μαγευτική Πάλμα de Mallorca, γνωστή ως και η Ισπανική πρωτεύουσα, ήταν ο κορυφαίος προορισμός των αγώνων νηστιοπλοίας και φιλοξένησε τον 5ο και τελευταίο αγώνα του 44 Cup. Παραδόξως, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που αυτές οι υψηλές επιδόσεις από τα μονοκύλινδρα σκάφη είχαν ένα σχεδιασμό που ήταν έτοιμος για να πλέψει στην κρυστάλλινη Μαγιόρκα. Ο κόλπος της Πάλμα έδειξε τα δίστακτα δόντια του στους στόλους την πρώτη μέρα και με ανέμους που έφταναν τους 40 κόμβους και μια αποτρόπαια κατάσταση της θάλασσας, τα σκάφη έμεναν δεμένα στην αποβάθρα. Με τον άνεμο να ουρλιάζει και να φυσάει προς όλες τις κατευθύνσεις και την επικείμενη καταιγίδα πάνω από τη μαρίνα, ο καιρός έδωσε μια καθυστερημένη εκκίνηση τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη αγωνιστική ημέρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αποθάρρυνε τους ιστιοπλώους. Μετά τις τρεις πρώτες ημέρες, η ομάδα Aqua του Chris Bake και η ομάδα του Vladimir Prosinkin, Team Nika, θεωρούνταν οι κορυφαίες διεκδικήτριες. Ωστόσο, το 2018, 44 Cup, οι πρωταθλητές, η Nico Pons και η ομάδα του Καρίσμα, έκαναν το μεγαλύτερο άλμα από τις δύσκολες συνθήκες και σημείωσαν δύο νίκες στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Αυτό θα έπρεπε να έχει καθησυχάσει την Nika, αλλά τα πράγματα αντιστράφηκαν στην πρώτη-τελευταία μέρα με την ομάδα Chiriev του Igor Lach να σημειώνει δύο νίκες και να ανεβάζει την ομάδα του στη δεύτερη κατάταξη της γενικής βαθμολογίας, ακριβώς κάτω από το Καρίσμα.

μεταξύ, η Artemis Racing του Torbjörn Torqvist επέδειξε κάποια σταθερή ιστιοπλοεία που εν μέρει αποδίδεται στον έμπειρο προπονητή, τον Μπέρναμ, ο οποίος είναι τακτικός σταμόνας στη Σπάλμα για πάνω από 15 χρόνια, πλέοντας σε διαφορετικές κατηγορίες.

0: Στην κατηγορία των 44, ο ρόλος του προπονητή είναι να υποστηρίζει την ομάδα, να βοηθάει για να βλέπει πράγματα έξω από το σκάφος που δεν μπορούν να δουν οι αστιοπλόοι και να προσπαθεί να τους δώσει μια άλλη οπτική γωνία για το τι να κάνουν τα παιδιά στο σκάφος. Είναι εξαιρετικά χρήσιμος, είναι τα μάτια του σκάφους, είναι ο λύτης των προβλημάτων. Είναι ο τύπος που συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια μαζί, τρέχει το βίντεο, το κάνει έτσι ώστε να το δούμε όλοι, δίνει τις προτάσεις και είναι πραγματικά το άτομο που απορροφά όλες τις πληροφορίες και στη συνέχεια μας δίνει τη σωστή στιγμή. Φτάσαμε στην τελευταία μέρα και όλες οι πιθανότητες ήταν στο τραπέζι για τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Ξεκινώντας δυναμικά, το Καρίσμα κέρδισε την πρώτη κούρσα, αλλά η ομάδα Σύρεφ δεν άφησε κανένα περιθώριο για λάθη και πήρε τη δεύτερη κούρσα. Αυτό ουσιαστικά άφησε τρεις ομάδες στην ισοβαθμία, με την συνολική νίκη να εξαρτάται από την τελευταία κούρσα της σεζόν. Σε μια ταραγμένη θάλασσα και 25 κόμβους ανέμου, η πολυαναμενόμενη κούρσα ήταν κερδισμένη από την ομάδα Σύρεφ, η οποία στέφθηκε νικήτρια του 44 Cup στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, καθώς και είχε και γενικούς πρωταθλητές του 44 Cup.
1: That is great what we didn't want to even think about because it was such a big difference between first two.
0: Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας που πήγαιναν σε αυτόν, αλλά προφανώς όλα πήγαν τέλεια. Το 44 Cup συνεχίζεται τον Απρίλιο από το Πόρτορος στη Σλοβενία, την πατρίδα των πρωταθλητών του 44 Cup 2019, και εμείς θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει γύρω από τον κόσμο, παρακολουθώντας τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα από την Ευρώπη και την Ισπανία, όπου παρακολουθήσαμε όλη τη δράση στο 44 Cup. Θα πάμε στην Ασία για μια επική πρόκληση, την διεθνή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road. Για πρώτη φορά στην ιστορία συνδέονται η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη με την Μαλαισία σε αυτή την ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα που έφερε σε επαφή 20 χώρες και περιοχές του κόσμου, ανάμεσα των οποίων η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ και άλλες περιοχές. Με διοργανωτή την πόλη Μπεϊχάι της Κίνας, η αναρτήρια εκδήλωση διεξήχθη για την προώθηση περισσότερων οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή η συγκεκριμένη, οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών, της ζώνης και του δρόμου. Αυτή η εκδήλωση της ζώνης και του δρόμου βοήθησε επίσης αποτελεσματικά στην καθιέρωση της κινέζικης πόλης Μπεϊχάι ως μέρος της θάλασσας ανάμεσα σε αυτή την πορεία που διαγράφουν τα σκάφη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τέσσερις ρεγκάτες στην περιοχή που ελπίζουμε να πλέψουμε αργότερα για να αρχίσουμε να χτίζουμε τις σχέσεις και να δημιουργούμε νέα πλαίσια που χρειαζόμαστε για τη φετινή διοργάνωση. Η πρώτη διεθνής ρεγκάτα Belt and Road άνοιξε με τον αγώνα στο Phuket σε συνεργασία με μία από τις πιο διάσημες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις στην Ασία, την 33η Phuket Kings Cup Regatta στις αρχές Δεκεμβρίου. 75 ομάδες από 15 χώρες συγκεντρώθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τα κινέζικα σκάφη με κυβερνήτη ήταν πρώτα και τρίτα στη γενική κατάταξη στην κατηγορία IRS 2 με Sheng Sheng και Kata Big Boys Sailing Team να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τη δεύτερη θέση και την τρίτη θέση. Η πιο αξιοσημείωτη στάση πραγματοποιήθηκε στο κινέζικο Μπεϊχάι, όπου πάνω από 400 ιστιοπλόοι από 20 χώρες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε 5 κατηγορίες. Η εκδήλωση αυτή απέδειξε με πολλούς τρόπους ότι η Κίνα μπορεί να είναι μια ιστιοπλοϊκή υπερδύναμη. Σε 4 από τις 5 κατηγορίες οι κινέζικες ομάδες κυριάρχησαν, ενώ όλοι οι ιστιοπλόοι εντυπωσίασαν σε ό,τι αφορά τον επαγγελματισμό τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο πρώτο τελευταίο σταθμό πραγματοποιήθηκε στην Σεντόζα τη Σιγκαπούρη. Σε αντίθεση από τι άλλε τρει αναμετρήσει, αυτή η εκδήλωση επικεντρώθηκε περισσότερο στην ενίσχυση τη σχέση μεταξύ νέων ιστιοπλών σε όλο τον κόσμο. Ταλέντα από την Κίνα, την Καμπότζη, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη συμμετείχαν σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση, η οποία περιέλαμβανε επίσης εργαστήρια και συνέδρια όπου μπορούσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ο Ματιέ Λαουενάν ήταν ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας Laser.

Με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από 20 χώρες να συμμετέχουν, ξεκίνησε ο διαγωνισμός από την Ταϊλάνδη, μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και τέλος με ένα μεγάλο φινάλε μεταφέρθηκε στο Λανγκάουι της Μαλαισίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενθήμερης δοκιμασίας, η ομάδα Phoenix από την Ταϊλάνδη και η ομάδα Bee High από την Κίνα ήταν κλειδωμένες σε μια στενή κούρσα. Η Phoenix πήρε τελικά τον τίτλο του πρωταθλητή μπροστά από την Bee High που τερμάτισε δεύτερη. Ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την Belt and Road International Regatta και σίγουρα εξασφάλισε το μέλλον της. Οι προετοιμασίες για το δεύτερο διαγωνισμό έχουν ήδη ξεκινήσει και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε για ακόμα μια έκδοση αυτού του μοναδικού γεγονότος.

Παραμένουμε στην Ασία, αλλά μετακομίζουμε στη Νότια Κορέα, στην επαρχία Τζενγκιονγκσανγκ και στην πόλη Τονγκιονγκ. Η Τονγκιονγκ συνδέεται με τον ασυναγώνιστο ναύαρχο Γι Σουν Σιν, καθώς και με τον διάσημο διεθνή αγώνα ιστιοπλοείας Γι Σουν Σιν Καπ. Φέτος είναι ο 13ος Διεθνής Αγώνας Ιστιοπλοείας Γιουν Σιουν Καπ, ο θαλάσσιο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ως έργο για την κοινότητα και για τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό και να το αναπτύσσουμε αυτό το άθλημα. Γιατί πολλοί ιστιοπλοείοι το απολαμβάνουν και είναι δημοφιλές και είναι πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Ο ναύαρχος Γι Σουν Σιν χρησιμοποιούσε ένα ειδικό τύπο σκάφους στις διαδρομές του μέσα στη θάλασσα που ονομάστηκε Turtle Boat για τον ξεχωριστό σχεδιασμό του. Αποτελεί μεγάλο μέρος του κορεατικού ναυτικού και στο Τονγκιονγκ υπάρχουν ακόμα μερικά αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος. Στην 13η έκδοση του κυπέλου που διεξάγεται στη μνήμη του Μεγάλου Ναυάρχου, πάνω από 90 σκάφη με περισσότερα από 600 τοπικά και διεθνή ιστιοπλοϊκά πληρώματα σε 4 κατηγορίες είχαν έρθει για να διαγωνιστούν για αυτό το κύπελο. Για τις κατηγορίες ORC το αγωνιστικό πρόγραμμα είχε 2 ημέρες παράκτηνων αγώνων και 2 μήκους 40 ναυτικών μιλίων. Ακολουθούσε μία ημέρα που αποτελούνταν από 3 ιστιοδρομίες σε παράκτιες κούρσες. Για την κατηγορία J24 είχαν προγραμματιστεί 9 αγώνες με 10 ομάδες να διαγωνίζονται για την πρώτη θέση. Την πρώτη μέρα οι ομάδες έπρεπε να καλύψουν 40 ναυτικά μίλια. Στην ORC 3 η ομάδα Amigo κατάφερε να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού. Στην κατηγορία ORC 2 η ομάδα First ανταποκρίθηκε στο όνομά της και στην κατηγορία ORC 1 η Δικήρα είχε ένα το προβάδισμα μπροστά από όλους τους άλλους. Η Δικήρα ήταν η νικήτρια του 11ου και 12ου κυπέλου Γιουν Σιν. Πέρυσι κατάφερε να κερδίσει το κύπελο μόλις ένα βαθμό μπροστά από την First. Ο κυβερνήτης Τάι Γιουν Κιμ ανυπομονεί να εξασφαλίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη φετινή διοργάνωση και να εμπνευστεί από τον ναύαρχο Γιου Σουν Σιν για να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του.

Η ομάδα μας προσπάθησε σκληρά προκειμένου να κερδίσει 3 συνεχόμενα χρόνια. Προσκαλέσαμε ένα επαγγελματία εστιοπλόγο για να συζητήσει συμβουλές και να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε προετοιμάσει όλα τα εξαρτήματα πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε καμιά απώλεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η δεύτερη μέρα των αγώνων είδε τους αθλητές να προετοιμάζονται για τις παράκτιες κούρσες. Κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων στις κατηγορίες ORC 1 και ORC 2, οι ομάδες Vikira και First κατάφεραν να διατηρήσουν τις πρώτες θέσεις τους, ενώ στις κατηγορίες ORC 3 η ομάδα Amico διατήρησε επίσης την πρωτιά, παρόλο που τερμάτισε τρίτη στην πρώτη κούρσα της ημέρας. Στην κατηγορία J24 ήταν η ομάδα Bigiocranto που κατάφερε να σημειώσει τις περισσότερες νίκες και τα πιο σταθερά αποτελέσματα και κράτησε συνολικά την νίκη. Η ομάδα Ara Marina Ladies τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με την εθνική ομάδα της Σιγκαπούρης να είναι τρίτη. Την τελευταία μέρα, οι εστιοπλόοι του ORC ακολούθησαν την ίδια διαδρομή με την πρώτη μέρα, με τις συνθήκες ελαφρού ανέμου, η Mirabelle να καταφέρει να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού, αλλά η ομάδα Amigo είχε κάνει αρκετό δρόμο και με μόλις ένα βαθμό πλεονέκτημα κράτησε τη διαφορά στην πρώτη θέση στην κατηγορία ORC 3. Η πρώτη κυριάρχησε στην κατηγορία ORC 2 με απίστευτη φινέτσα στην θαλάσσια πίστα του αγώνα, ενώ η Vikira έκλεψε και πάλι την πρωτιά, παίρνοντας 4 νίκες σε 4 αγώνες, κερδίζοντας την πρώτη θέση στο βάθρο στην ORC. Η ομάδα άντεξε για να πάρει τη συνολική νίκη στο κύπελο Yushun Sin για μια αξιοσημείωτη τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από χθες κερδίσαμε την πρώτη θέση στη ρεγκάτα. Θέλαμε ακόμα να αγωνιστούμε και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ήθελα να δείξω πόσο καλά πλέουμε ως ομάδα. Έκανα το δικό μου αγώνα, έδωσα τον καλύτερο με αυτό, με την ομάδα μου, τελείωσα τον αγώνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε τη ρεγκάτα 3 φορές σειρά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μου για τις προσπάθειές τους. Από την Κορεατική Γερσόνησο ταξιδεύουμε τώρα πίσω στην Ευρώπη για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο του μήνα από την Ελλάδα, ακολουθώντας ένα από τα πιο κομψά γεγονότα σε ό,τι αφορά την εστιοπλοεία, που είναι το 10ο κύπελο καταμαράν. Φέτος 30 σκάφη και πάνω από 250 εστιοπλόοι από όλο τον κόσμο είχαν έρθει για να λάβουν μέρος σε αυτό το μοναδικό γεγονός. Το κύπελο καταμαράν είναι μια διεθνής διοργάνωση που γιορτάζει τη 10η χρονιά της με μεγάλα εστιοπλοϊκά γεγονότα και πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις και μεγάλες συγκινήσεις που χαρίζει.

αρχαιοπλόοι κατέβηκαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και όλη την Ευρώπη. Ακόμα και με κάποιες μεταβλητές καιρικές συνθήκες στις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, οι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν προβλήματα έτσι ώστε να διασκεδάσουν και να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Σαρωνικού κόλπου, κινούμενοι από τον Άλυμο προς το νησί του Πόρου και στη συνέχεια προς τις Πέτσες. Η διαδρομή προς το Άστρος ήταν μια πρόκληση για τις ομάδες. Ο Αργολικός κόλπος προσέφερε ανέμους που έφταναν τους 25 κόμβους, οπότε τα πληρώματα έπρεπε να είναι συγκεντρωμένα για να αποδώσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό των ικανοτήτων τους, προκειμένου να πλεύσουν γρήγορα και να παραμείνουν ασφαλείς. Η Ίστιον Γιότινγκ κατάφερε να διοργανώσει διαφορετικές και μοναδικές προκλήσεις για τους ιστιοπλοίους κάθε μέρα. Η παρουσίαση του καλύτερου πληρώματος στην τενετή έναρξης πήγε στο σκάφος ΣΑΟ. Στον Πόρο τα πληρώματα απόλαυσαν ένα διαγωνισμό Cook-Off, όπου δοκιμάστηκαν οι μαγειρικές τους ικανότητες. Και πάλι ήταν το πλήρωμα του σκάφους ΣΑΟ που εντυπωσίασε. Στις Πέτσες έλαβε χώρα ένας διαγωνισμός Show-Off με θέμα την Κούβα, όπου οι ιστιοπλοίοι φόρεσαν τις καλύτερες στολές τους και διασκέδασαν τη νύχτα. Το πλήρωμα του πλοίου του σκάφους Hydra 8 ήταν οι νικητές αυτής της βραδιάς. Τέλος αναδείχθηκαν οι γενικοί νικητές για το 8ο κύπελο καταμαράν. Το σκάφος Pelagic Cat με κυβερνήτη τον Σορίν Ιόργα κατέλαβε την πρώτη θέση. Ανδρομέδα και Ιον Τσέρκινταν τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με το σκάφος Solstice και τον κυβερνήτη Γιούλη Ουστίμοφ στην τρίτη θέση. Είχαμε ένα πολύ όμορφο αγώνα. Τοποθετήσαμε το σκάφος μας πρώτο στην εκκίνηση. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μπήκαμε μπροστά από την αρχή. Είχαμε καλή στρατηγική και καταλήξαμε να κερδίσουμε τελικά την πρώτη θέση. Αυτά λοιπόν έχουμε για εσάς σε αυτό το επεισόδιο της Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για τον επόμενο μήνα, όταν θα σας πάμε σε ακόμα πολλές και θεαματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε. Μην χάσετε το επεισόδιο.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Pure Action, αυτό το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα επέθρια αθλήματα που θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Θα ξεκινήσουμε αυτό το μήνα του ταξίδι μας από το Μεξικό, προκειμένου να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τρίαθλο, το Xterra. Αυτή η διοργάνωση ήταν ο 8ος σταθμός του Xterra Pan Am Tour. Στη συνέχεια, παραμένοντας στο εκτός δρόμου τρίαθλο, θα ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για να επισκεφτούμε την Τσεχική Δημοκρατία, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Xterra και η 16η ετήσια Xterra Czech. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε στη Νότια Ευρώπη προκειμένου να σταματήσουμε στην Κροατία για το τρίαθλο Ocean Lava Vrsar Croatia, το οποίο οδήγησε τους αγωνιζόμενους μέσα από εκπληκτικά τοπία. Μένουμε στην Κροατία, αλλά στρεφόμαστε στο τρέξιμο, σε μονοπάτια, για το ένα και μοναδικό Valamar Trail, το οποίο χάρισε στους δρομείς μερικές μοναδικές εμπειρίες κατά μήκος των μονοπατιών του Rabatz, μονοπάτια που κόβουν την ανάσα. Από την Ευρώπη θα την αφήσουμε την γυραιά Ήπειρο και θα ταξιδέψουμε σε άλλη Ήπειρο, θα πάμε στην Κίνα, προκειμένου να τρέξουμε στους δρόμους της Σαγκάης για έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο αγώνα, ένα κορυφαίο δρομικό γεγονός, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Ο τελικός μας σταθμός στην εκπομπή αυτού του μήνα θα είναι η Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Τσάνγκ Διεθνές Σιρκουί. Περισσότερα από 152 αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν στο Buriram για το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα αξέχαστο γεγονός. Ας πετάξουμε λοιπόν στο Μεξικό και ας ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτού του μήνα από το Los Τρεφλέχος, λίγο έξω από την όμορφη μικρή πόλη Ταπάλπα, στα βουνά του Γιαλίσκο. Απέχει 80 μίλια οδικός από την πόλη της Γουαδαλαχάρα και περίπου 5.000 πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Και εκεί γίνεται το 12ο ετήσιο Xterra Mexico Off-Road Triathlon. Η εκδήλωση ήταν μέρος του παγκοσμίου αγώνα Xterra World Tour.
1: We had never even heard of Tapalpa.
0: Δεν είχαμε ακούσει καν ποτέ για την Ταπάλπα, απλά υπέβοντας έξω από το δάσος, τα μονοπάτια εδώ και να τρέχουμε και να κολυμπάμε είναι εκπληκτικό. Αν δεν ανταγωνιζόμασταν και δεν προσφερόμασταν να δοκιμάσουμε ένα Xterra, μάλλον δεν θα το βλέπαμε ποτέ αυτό. Ας πούμε τώρα στη δράση, στον αγώνα της Elite, όπου ο εγχώριος επαγγελματίας αθλητής Αρτούρο Ροντρίγκες βγήκε πρώτος από το νερό στην κατηγορία των ανδρών. Ωστόσο, το προβάδισμα του ήταν βραχύβιο, καθώς ο Σαμ Όσμπορν από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε από κοντά με τον Μπράντεν Ρακίτα και τον Λέοναρντ Σαουσέδο να τον καταδιώκουν. Μόλις βγήκε στο ποδήλατο, ο Όσμπορν έτρεξε μπροστά και ξέφυγε. Ο αθλητής από το Κιούι είχε την γρηγορότερη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο και έκανε σπριτ στο πρώτο χιλιόμετρο για να δημιουργήσει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Μάτζεν, κερδίζοντας το 12ο παγκόσμιο Xterra της καριέρας του. Πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 2 ώρες 19 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έφυγα με μια νίκη σήμερα στο Μεξικό. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας με όλη τη βροχή που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απλά έπρεπε να το αντιμετωπίσω και είμαι χαρούμενος με το πώς έτρεξα, πώς έπαιξα, πώς έριξα τα χαρτιά μου πάνω στο τραπέζι και προφανώς με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να ζητήσεις παρά μόνο τη νίκη. Στον αγώνα της Elite γυναικών, μια άλλη Μεξικανή διέπρεψε στην κολύμβηση με την Σοφία Ροντρίγκες να είναι πρώτη στο νερό, ακολουθούμενη από την Σαμάνθα Κίνγκσφορντ. Η Σούζι Σνάιντερ και η Φαμπιόλα Κορώνα ακολουθούσαν. Ο αγώνας συνεχιζόταν και οι αθλήτριες έτρεχαν σε λόφους. Η Κίνγκσφορντ και η Κορώνα ανέβηκαν στην πρώτη θέση του αγώνα. Η Κίνγκσφορντ έδειξε μια μεγάλη έκρηξη ταχύτητας κατά τη διάρκεια της φάσης του τρεξίματος και αυτή κατάφερε να τερματίσει με νικητήριο χρόνο 2 ώρες 49 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την νίκη εδώ στο Μεξικό. Ήθελα πραγματικά να έρθω εδώ και να κάνω ένα πολύ καλό αγώνα, ειδικά μετά τον αγώνα μου στο Beaver Creek, με τον οποίο δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη.

έτσι για να έρθω εδώ και για να κερδίσω, ήταν κάτι το οποίο με άφησε απόλυτα ενθουσιασμένη. Παραμένουμε στο Εξτέρα, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και μετακομίζουμε στην ιστορική αναγεννησιακή πόλη Πρακατίτσε στην Τσεχική Δημοκρατία, έδρα του παλαιότερου αγώνα Εξτέρα στην Ευρώπη και οικοδεσπότρια του Εξτέρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές του τριάθλου εκτός δρόμου από όλο τον κόσμο και από την Ευρώπη και από άλλες Ηπείρους συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα για έναν αγώνα που συνδύαζε κολύμβηση 1500 μέτρα στα ζεστά νερά του Κρυστανόφσκι, έναν πολύ δύσκολο ποδηλατικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας 35 χιλιόμετρων από το Εθνικό Πάρκο Σουμάβα και τέλος ένα εξαντλητικό μονοπάτι 10 χιλιόμετρων με τρέξιμο που κατέληγε κατά μήκος των λιθόστοτων δρόμων στο κέντρο της πόλης. Ανάμεσα στους πολλούς επέλεκτους αθλητές ήταν και η Μοργκάν Ριού, η Γαλλίδα δρομέας που είχε κυριαρχήσει στους αγώνες της αυτή τη σεζόν, κερδίζοντας αγώνες Εξτέρα σε Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία. Διεκδίκησε επίσης την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τρίαθλο αλλά και στο διάθλο της ETU. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή σεζόν για μένα, επειδή από τα τέλη Μαΐου έχω κερδίσει όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχα. Είναι εκπληκτικό, γιατί στην αρχή της χρονιάς είχα σπάσει την κλίδα μου, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή η σεζόν θα είναι πολύ δύσκολη για μένα, αλλά τα κατάφερα. Ο απερχόμενος πρωταθλητής του Εξτέρα Τσεχίας, ο Ρούμπεν Ρουζάφα, πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο ποδήλατο, ακολουθούμενος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Εξτέρα του 2017, τον Bradley Weiss. Αλλά ήταν ο νεαρός Άρθουρ Σεργιέ από την Γαλλία με τον ταχύτερο χρόνο, που πήρε τελικά τη νίκη με 2 ώρες 31 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, αφήνοντας τον Ρουζάφα και τον Weiss στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ο πρώτος μεγάλος τίτλος στην μικρή μου μέχρι στιγμής καριέρα, γιατί είμαι νεαρός ηλικία και αυτό είναι μια καλή στιγμή για τη ζωή μου, ίσως μια από τις καλύτερες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ήμασταν τόσο κοντά. Κατάφερα να πιάσω τον Ρούμπεν 2 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα, οπότε ήταν υπέροχο να παλεύω μέχρι το τέλος και να κερδίζω στο τέλος.

Στον αγώνα της Elite γυναικών, η Morgan Rio από τη Γαλλία ήρθε από πίσω για να περάσει όλες τις συναγωνίστριές της στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο εξτέρα με χρόνο 3 ώρες, 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Η Ελένα Καράσκοβα τερμάτισε δεύτερη και η Λοάν Ντουβουασίν τερμάτισε τρίτη. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο στο Xterra. Είναι τρελό. Δεν περίμενα να κερδίσω σήμερα γιατί ήξερα ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαι πολύ χαρούμενη και τώρα αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη για μένα και το απολαμβάνω.

Παραμένουμε σε διάθεση για τρίαθλο, αλλά από την Τσεχία ταξιδεύουμε στο Βρεσάρ, στην Κροατία, για την πρώτη έκδοση του Ocean Lava, μιας μοναδικής σειράς η οποία έχει πολλούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Ένας υπέροχος προορισμός, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και συμμετέχοντας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν φίδονται επένων για τη διοργάνωση. Αυτό θα μπορούσε μόνο εν συντομία να περιγράψει το τι συνέβη στην πρώτη διοργάνωση της Ocean Lava. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το Ολυμπιακό ή το μισό τριάθλου. Οι αθλητές του Ολυμπιακού απολάμβαναν το υπέροχο περιβάλλον στις περιοχές του Βρεσάρ, έχοντας να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμπι, 40 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Για τους συμμετέχοντες του ημί τριάθλου τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, καθώς έπρεπε να καλύψουν 1,9 χιλιόμετρα κολύμβησης, 90 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 21 χιλιόμετρα τρέξιμο. 200 αγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν από τις γύρω χώρες της περιοχής καθώς και από πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Τουρκία μέχρι την Αργεντινή, το Βρεσάρ είναι ένα σημείο συνάντησης για τους αθλητές του τριάθλου. Οι συμμετέχοντες γέμισαν πρώτα τα νερά μπροστά από την πόλη και στη συνέχεια αντάλλαξαν γυαλιά ηλίου για να ξεκινήσουν το ποδήλατο. Αφού ολοκλήρωσαν τις φάσεις κολύμβησης και ποδηλασίας, οι αθλητές φόρεσαν τα αθλητικά τους παπούτσια για να βγουν στο τρέξιμο και να απολαύσουν την γύρω περιοχή. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Σλοβένος, ο Μάτια Μέντεν, διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 4 ώρες 13 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενος από τον Πολωνό αθλητή, τον Γιάκουμπ Βόσνιακ. Και φυσικά μέσα στην πρώτη τριάδα ήταν και ο τοπικός ήρωας, ο ντόπιος, ο Ντέγιαν Πάτρισεβιτς.

0: My leg, after bike,
1: η τύχη μου μετά το ποδήλατο άλλαξε και ήταν καλή. Το τρέξιμο ήταν πιο αργό από ό,τι περίμενα, αλλά είναι υπέροχο. Όλα είναι υπέροχα εδώ, υπάρχει όμορφη θέα, είναι τα πάντα τέλεια. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκάθαρη υπόθεση με την Σλοβάκα Νίκολα Κορμπόβα να κερδίζει σε χρόνο 4 ώρες 54 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά δύσκολος αγώνας, αλλά όμορφη και καταπληκτική διαδρομή. Είχα μια μικρή σύγκρουση με το ποδήλατο σε μια γλιστερή στροφή και έπεσα πάνω σε ένα φράχτη, αλλά η προσγείωση ευτυχώς ήταν μαλακή, οπότε όλα ήταν εντάξει, αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη και ήταν αρκετά σκληρή για το τρέξιμο. Αγωνίζομαι για να διασκεδάζω, αγαπώ πραγματικά το τρίαθλο, είναι απλά ένα πάθος. Αυτόν τον αγώνα τον έκανα ως προπόνηση για μένα, αυτή είναι μια μικρή απόσταση, οπότε ήταν μια σύντομη, σκληρή και έντονη διαδρομή. For me, that's a short distance, so it was a short, tough, intense training. Στο Ολυμπιακό Τρίαθλο, ο Πολωνός Τόμας Σκούβρον κέρδισε τον αγώνα των ανδρών, ενώ η Μικαέλα Ματούσοβα από την Τσεχική Δημοκρατία ήταν η πρώτη γυναίκα που πέρασε την γραμμή του τερματισμού.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Το τρέξιμο είναι ένα κρίσιμο μέρος του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές όχι μόνο ξοδεύουν πολλές ώρες προπόνησης για να καταφέρουν να είναι δυνατοί σε αυτό το κομμάτι στους αγώνες τους, αλλά αγωνίζονται και σε καθαρά δρομικούς αγώνες. Τώρα παραμένουμε στην Κροατία, αλλά από το Βρσάρ και το τρίαθλο εμείς μετακομίζουμε στο Βάλαμαρ για έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες σε τρέξιμο στα μονοπάτια που έχει το Βάλαμαρ Trail για το 2019, αυτή η δύσβατη και υπέροχη περιοχή. Το Βάλαμαρ Trail είναι ένας από τους λίγους αγώνες μονοπατιών στην Κροατία που έχουν πιστοποιηθεί από το ITRA, μεταφέροντας πόντους UTMB και ITRA. Αυτός ο αγώνας δρόμου μονοπατιών είναι υποψήφιος για να γίνει ένας από τους 10 αγώνες που αποτελούν μέρος του Outdoor Race World Tour, ενισχύοντας περιττώριο τη θέση του στο παγκόσμιο μονοπάτι και στον χάρτη των αγώνων περιπέτειας. Φέτος, περισσότεροι από 450 επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομής από 14 διαφορετικές χώρες αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και την αντοχή τους στο Ράμπατς. Με την επιλογή τριών διαφορετικών αποστάσεων, κάθε διαδρομή ήταν γεμάτη από δρομής αλλά και από φιλάθλους, από κόσμο που ήταν εκεί για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στους ανθρώπους που έτρεχαν και τα έδιναν όλα, αλλά και να τους ενθαρρύνουν για την γενναιότητά τους για να κάνουν αυτές τις τόσο πολύ δύσκολες διαδρομές. Η βασιλική, η κόκκινη διαδρομή, δοκίμασε κάθε αντοχή και ικανότητα των δρομεών. Η διαδρομή κράτησε τους διαγωνιζόμενους κατά μήκος στενών μονοπατιών, κατά μήκος βράχων, όπου απαιτήθηκε coast steering. Πέρασαν μέσα από βαθιά δάση, μέχρι τους ψηλότερους βραχώδεις και απότομους λόφους και μέσα από πανέμορφες μεσαιωνικές πόλεις, βλέποντας και θαυμάζοντας κανείς όλες τις εκπληκτικές τους απόψεις σε έναν καταπληκτικό αγώνα που βλέπετε εδώ πόσο κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον με τους αθλητές πραγματικά να τα δίνουν όλα και να αποσπούν τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φέτος οι καλές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους δρομείς να τρέξουν κατά μήκος της απαιτητικής αυτής διαδρομής και βοήθησαν και τους κορυφαίους αθλητές να επιτύχουν τα επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα. Ο καλύτερος στην πιο απαιτητική διαδρομή, Red, ήταν 61,1 χιλιόμετρα και ήταν ο Anders Agard Hansen από τη Δανία στην κατηγορία των ανδρών. Αλλά στην κατηγορία των γυναικών ήταν εκπληκτική και η Ines Jozic από την Κροατία, η οποία πραγματικά τα κατάφερε και τερμάτισε πρώτη. Όμορφα και πολύ ωραία μονοπάτια, αλλά στο τέλος έγινε πολύ δύσκολο. Είναι ένα πολύ τεχνικό μονοπάτι και ο αγώνας ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι περίμενα. Παραμένουμε σε mood για τρέξιμο, αλλά από την Κροατία ταξιδεύουμε στην Κίνα και πάμε στην πόλη της Σανγκάης για ένα από τα κορυφαία δρομικά γεγονότα του πλανήτη, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Οι αθλητές είχαν έρθει στην πόλη από όλη την Κίνα, αλλά και από 85 χώρες από ολόκληρο τον πλανήτη. Η ζωή είναι σαν μαραθώνιος. Κρατάμε το ρυθμό στη ζωή μας, οπότε ζούμε, πάμε στη δουλειά, περπατάμε. Αύριο διεξάγεται το μαραθώνιο της Σανγκάης. Είναι ο μαραθώνιος για τους δρομείς της Σανγκάης. Το γεγονός αυτό συγκεντρώνει πολλούς αθλητές.

Λίγες ημέρες πριν από την κύρια εκδήλωση, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν μια συνέντευξη τύπου και ενημέρωσαν για τους καλύτερους των καλύτερων. Όλοι οι κορυφαίοι αθλητές συγκεντρώθηκαν και τους δόθηκαν οι βασικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Μόλις τελειώσαμε τη συνέντευξη τύπου, ήταν υπέροχο που γνωρίσαμε μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές. Πολλοί Κενιάτες, Αιθίωπες και όλοι οι κορυφαίοι Κινέζοι δρομής. Μας ξενάγησαν στη διαδρομή, μας έδειξαν μάλιστα και βίντεο. Ήταν υπέροχο να το δούμε. Απλά καταλάβαμε τις γωνίες, τους σταθμούς βοήθειας, πού υπάρχει νερό, πού υπάρχει φαγητό, τι να περιμένουμε στην εκκίνηση και στην ευθεία του τερματισμού. Είναι αρκετά συναρπαστικό. Υπάρχουν κάποιες ελίτ με μεγάλες προσδοκίες, υπάρχουν ελπίδες να κερδίσουν τον αγώνα ή να ανταποκριθούν στα Ολυμπιακά πρότυπα. Είμαι έτοιμος να κάνω τον αγώνα της ζωής μου, να πετύχω τον καλύτερο χρόνο και να απολαύσω την εμπειρία εκεί έξω. Περισσότεροι από 26.000 αθλητές από 85 χώρες μπήκαν σε αυτό τον στίβο για να τρέξουν και επισκέφθηκαν το εκθεσιακό κέντρο όπου παρέλαβαν το αγωνιστικό τους αριθμό. Βρήκαν τα ονόματά τους στο μαραθώνιο και διασκέδασαν με τα τόσα πολλά που συνέβαιναν εκεί. Είμαι ταυτόχρονα ενθουσιασμένη και αγχωμένη επειδή ο μαραθώνιος της Σανγκάης είναι ο πρώτος μου αγώνας δρόμου σε πλήρη μαραθώνιο. Ανησυχώ επίσης λίγο για τον ζεστό καιρό. Θα βάλω τα δυνατά μου για να αξίζει τον κόπο όλη η προπόνηση που έχω κάνει. Θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, χωρίς φυσικά να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλειά μου.

0: Η ημέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τους δρομείς να συγκεντρώνονται στην γραμμή εκκίνησης, να συναντιούνται με τους φίλους τους και να κάνουν προθέρμανση για το μεγάλο αγώνα. Οι ελίτ δρομείς ξεκίνησαν πρώτοι και περίμεναν με ανυπομονησία το χτύπημα από τους ανθρώπους που ήταν επιφορτισμένοι με την εκκίνηση. Οι πίνακες αντίστροφης μέτρησης έκαναν κλικ προς τα κάτω. Τότε ήρθε η ώρα, η εκρηκτική εκκίνηση για τους διαγωνιζόμενους. Ο ρυθμός της γραμμής εκκίνησης ήταν άγριος και χυμαρόδης και δεν άρχισαν να ξεφύγουν τελικά οι κορυφαίοι αθλητές από την μάζα των δρομέων που την άφησαν πίσω τους. Μπαίνοντας στο στάδιο με μεγάλη διαφορά και παίρνοντας τη συνολική νίκη σε χρόνο 2 ώρες 8 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, ήταν ο Πολ Κιπτσούμπα Λονιγκάτα από την Κένια που ήταν ο πρώτος, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Χασάν Ελ Αμπασιάτ 47 δευτερόλεπτα αργότερα και ο Λιμενί Γκετατσιού συμπλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. Στην κατηγορία των γυναικών, η Γεμπρουάλ Μαλέσε Αράγκη από την Αιθιοπία κέρδισε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Την ακολούθησε η Γουαγκανές Μεκάσα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα αργότερα, με την Όμψε Αλμπέτα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική παρακολούθηση, το 94% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τον αγώνα φέτος. Το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ, και αυτό αποδεικνύει πως η κοινότητα του τρεξίματος αναπτύσσεται και βελτιώνεται στη Σανγκάη, γεγονός που αποτελεί ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον. Παραμένουμε στην Ασία, αλλά ανεβάζουμε ταχύτητες και μετακινούμαστε από την Κίνα στην Ταϊλάνδη, στο Outdoor Sports Show. Αγαπάμε την ταχύτητα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την καθιερωμένη εκδήλωση όπως η Idemitsu Super Turbo Thailand, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Chang International Circuit στο Buriram. Αυτός ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς για 2 μέρες με έντονες μάχες μεταξύ των οδηγών. Καταξιωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές της σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για μια εισαγωγή σε υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις, βήμα προς βήμα, και ίσως να μπορέσουν να γίνουν και επαγγελματίες αγωνιζόμενοι στο μέλλον. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα θα είναι οικονομικά αποδοτικά και με κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας και οργάνωσης για την παραγωγή ενός δίκαιου ανταγωνισμού. Και δεν είναι μόνο οι Ταϊλανδοί οδηγοί που εκτιμούν αυτή την ευκαιρία, γιατί υπάρχουν και άλλοι λάτρεις του σπορ που έρχονται να βάλουν για αυτή τις ευκαιρίες τους που προέρχονται από άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τις τροποποιήσεις του αυτοκινήτου τους, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν την κατάλληλη κατηγορία για όλους τους οδηγούς και ο ανταγωνισμός παραμένει δίκαιος και πολύ μεγάλος.
1: In Singapore we do not have a racing circuit, but I like racing and motorsports.
0: Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγώνων, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην Νοτιοανατολική Ασία για τις διάφορες πίστες και τους αγώνες που είναι διαθέσιμοι, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν με αυτό που στοχεύω να πετύχω και είναι για μένα, είναι για τον εαυτό μου. Μέρος του στόχου της σειράς είναι να μην χρειάζεται ο κόσμος να ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα για αγώνες, εκτός από την οδήγηση ενός αυτοκινήτου τουρισμού ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να το διασκεδάσετε με το ίδιο ή με μικρότερο προϋπολογισμό και να είσαι το ίδιο ανταγωνιστικός. Στο Buriram, ο τρίτος και ο τέταρτος γύρος αυτής της επικής και απαιτητικής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν σκληρά να διατηρήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το απαιτητικό Σαββατοκύριακο που θα ακολουθούσε. Οι αγώνες υψηλών επιδόσεων για 2 συνεχόμενες ημέρες είναι έντονοι, ακόμη και με αυτά τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι οδηγοί και οι ομάδες πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα όταν έρθει η σημαντική στιγμή για να αποφασίσουν πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στην πίστα. Σίγουρα η ένταση ανέβηκε στον τέταρτο γύρο, ο οποίος ήταν πραγματικά έντονος με μερικούς αγώνες και με μερικές μάχες στήθος με στήθος, με τους οδηγούς να πιέζουν στα όρια τόσο τα μονοθέσια όσο και τους ίδιους σε αυτούς τους. Η δράση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για 5 και 6 γύρους όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν 2019. Εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση υψηλών οκτανίων και να γίνουμε μάρτυρες των μεγάλων αγώνων και του μεγάλου φινάλε στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση, για περισσότερη αδρεναλίνη, για περισσότερη περιπέτεια. Και θα επιστρέψουμε τον επόμενο μήνα.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες. Η φετινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξαναέγραψε το φετινό αθλητικό ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν θα έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά θα πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο 470 στην Πάλμα, το Ευρωπαϊκό RSX στην Αθήνα και πολλά άλλα. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα επισκεφτούμε το Σορέντο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX Windsurfing 2020.

Για αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες και πιθανόν και για τους επόμενους είναι σίγουρα το λέιζερ, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και στην κατηγορία 49er. Μου αρέσει η ταχύτητά τους. Εξεπλάγει πραγματικά με το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα ακολουθήσουμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε την Aphrodite Zegers για να μάθουμε λίγα περισσότερα για το νέο της έρωτα. Την καρδιά της έχει κλέψει ένας χαριτωμένος νέος σκύλος, τον οποίο δεν μπορεί να σταματήσει να χαϊδεύει. Θα μάθουμε επίσης πώς ο Βίρον Κοκαλάνης ερωτεύτηκε το windsurfing και επίσης θα ρωτήσουμε τη σύντροφό του για τις γονεϊκές του ικανότητες, καθώς πρόκειται να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά.

Θα δούμε πώς ο Άντων Ντάλμπερκ και ο Φρέντρικ Μπέρεγκστρομ προπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πώς οι αναβάτες του Kitesurf προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η περσινή σεζόν ήταν μια θεαματική περίοδος για όλους τους αθλητές, καθώς βρισκόμασταν μόλις λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς. Ξεκινήσαμε τη σεζόν στην Ευρώπη, όπου το 50ο τροφαίο Πριντσέσσα Σοφία Ιμπεροστάρ συγκέντρωσε ένα στόλο ρεκόρ στον κόλπο της Πάλμα. Η χρυσή επαιτειακή ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ιστιοπλώους, 869 σκάφη σε 10 κατηγορίες από 60 διαφορετικά έθνη. Οι τεράστιοι και ποικίλοι διαγωνιζόμενοι της Ολυμπιακής κλάσης συγκεντρώθηκαν σε 8 περιοχές αγώνων. Το τρόπιο της Γενικής Κατάταξης για την 50η επαιτειακή έκδοση πήγε στην Κινέζα Yue Tan, σε έναν αρκετά αδιαμφισβήτητο στόλο RSX γυναικών, στον οποίο δεν υπήρχαν διαγωνιζόμενες για μετάλλιο. Επομένως, το τρόπο πήγε στον Οστιοπλό με την χαμηλότερη μέσο όρο στην βαθμολογία σε σειρά των αγώνων της. Ήταν μια συναρπαστική εβδομάδα στα νερά της Πάλμα και μείναμε για να παρακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX. Η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε ρεκόρ συμμετοχών για την κλάση RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη, εκπροσωπώντας 6 διαφορετικές ηπείρους σε 5 μέρες αγώνων. Η ημέρα των αγώνων για τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό RSX και στο Ευρωπαϊκό Νέον ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα για όλους, καθώς οι 10 πρώτοι ιστιοπλόοι έπεσαν στη γραμμή με πλήρη ταχύτητα σχεδιασμού. Στο γυναικείο στόλο, η Lilian de Geus από την Ολλανδία κατέκτησε τον τίτλο. Ο στόλος των ανδρών βρήκε τους δύο Ολλανδούς στην κορυφή, με τον Kieran Badloe να κατακτά το χρυσό μετάλλιο και τον δύο φορές Ολυμπιονίκη Dorian Van Rijsenberghe στην δεύτερη θέση. Στο πρωτάθλημα νέων, η Ισραηλινή Naama Gazit πήρε το χρυσό στο στόλο των γυναικών, ενώ ο Γάλλος Fabien Pianatsa κατέκτησε τον τίτλο στους νέους άνδρες. Αργότερα στη διάρκεια της σεζόν μεταφερθήκαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Senior and Open European Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας, αλλά και νέοι και φιλόδοξοι ιστιοπλόοι, Senior, ήταν εκεί για να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Στα Laser Standard, ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντζο Κιαβαρίνι αναδέχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Στα Laser Senior, ενώ η Δανή ιστιοπλός Anne Marie Rindom είχε μια εκπληκτική εβδομάδα στα Laser Radial Women και στέφθηκε νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και Trophy Senior Women με 33 βαθμούς.

Αργότερα αυτή τη σεζόν βρεθήκαμε στην πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Εξέσια Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX, όπου η ντόπια, η Γιάννα Ρεζνίκοβα, βγήκε πρώτη. Ήταν ένας Ισραηλινός θρίαμβος στον ανδρικό στόλο, καθώς ο Αιγιάλ Ζοχάι Σδρόρ τερμάτισε πρώτος, με τον Ντάνιελ Μπάσικ Τσαχτάς να ακολουθεί ακριβώς πίσω του.

Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στην Κίνα για το ασιατικό πρωτάθλημα ιστοσανίδας Nibble Cup, όπου είδαμε μερικούς από τους καλύτερους ασιάτες αθλητές στις κατηγορίες RSX ανδρών και γυναικών να αγωνίζονται για την διεκδίκηση του τίτλου. Και τέλος, επισκεφθήκαμε το San Remo της Ιταλίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470, όπου οι Γαλλίδες Καμίλ Λεκουάντρ και Αλοίζ Ρετορμάζ κατέκτησαν τον τίτλο στις γυναίκες. Στον ανδρικό στόλο, οι Αυστραλοί Μάθιου Μπέλτσερ και Will Ryan έκλεισαν τον αγώνα στην πρώτη θέση, με τον Άντων Ντάλμπεργκ και τον Φρέντρικ Μπρέκστρον να έρχονται δεύτεροι στην κατηγορία Open, αλλά ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό πλήρωμα διεκδίκησαν το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα. Σε ένα άλλο επεισόδιο επισκεφτήκαμε το περίφημο Τορμπόλε, όπου όλη η παγκόσμια κοινότητα του Ολυμπιακού Windsurfing ήταν συγκεντρωμένη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX Windsurfing. Στην κούρσα μεταλλίων των ανδρών, ο Κίραν Μπάντλουε πέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα μεταλλίων, το έχοντας ήδη κερδίσει όλους τους βαθμούς του. Τερμάτισε πέμπτος, γνωρίζοντας ότι κρατούσε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Η Ρωσίδα Στεφανία Ελφούτινα κέρδισε την κούρσα μεταλλίων στο στόλο των γυναικών, αλλά η Γιούνγκ Σιλιού είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει την πρώτη θέση και ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στην Ασία και στο μεγαλύτερο από τα 7 Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Abu Dhabi. Εκεί, στο Abu Dhabi, στο Abu Dhabi Sailing and Yacht Club, φιλοξενήθηκε το εναρκτήριο ασιατικό πρωτάθλημα 49er και 49er FX. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι των Ολυμπιακών κλάσεων, παραμείναμε στην Ασία, αλλά πετάξαμε στην Ιαπωνία για μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της κλάσης 470, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, όπου το Αυστραλιανό ζευγάρι Matthew Belcher και Will Ryan και οι Βρετανίδες Hannah Mills και Elidich McIntyre έφτασαν στην κορυφή, στους άνδρες και στις γυναίκες αντίστοιχα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Θα ξεκινήσουμε το Ολυμπιακό ταξίδι μας αυτή την εβδομάδα ταξιδεύοντας στο Σορέντο της Μελβούρνης της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX. Ένας στόλος 116 ιστιοπλών από 31 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kuta Boat Club για να διεκδικήσουν τους κύριους τίτλους. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών ήταν ο Κίραν Μπάντλουε που κυριάρχησε στη σκηνή. Ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να διατηρήσει την υπεράσπιση του τίτλου του σταθερά σε καλό δρόμο. Ο στόλος των γυναικών είδε έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 ιστιοδρομίες η Νόη Ντριχάν από το Ισραήλ προηγούνταν, ακολουθούμενη από την Λίλιαν Τεγκέους. Ο χρυσός στόλος των ανδρών τράβηξε την προσοχή πολλών, καθώς το σκορ του Μπάντλουε 4-13-3 προκάλεσε μεγάλο σοκ. Ο Ντούσμαν άφησε την πόρτα του πρωταθλήματος ορθά ανοιχτή για τον συμπατριώτη του, Ντόριαν Βαν Ράισενμπεργκε. Αυτοί οι συμπαίκτες πιέζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε διοργάνωση για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιονίκες της ιστιοσανίδας στον κόσμο. Στο στόλο των γυναικών, η Λίλιαν Τεγκέους ήταν επικεφαλής του γενικού στόλου. Η Ολλανδή αθλήτρια κέρδισε την τελευταία ισιοδρομία και ανέβηκε μαζί με την Τριχάν στην κορυφή με 34 βαθμούς. Από τα στατιστικά φαίνεται να έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, αλλά κατάφερα να το τραβήξω. Στόχος μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα.

Ήταν συναρπαστικό. Νευρικό, σωματικό, ψυχικό, τα είχε όλα. Παλεύαμε για τον τίτλο. Ο Ντόριαν είχε έναν εκπληκτικό αγώνα. Οδήγησε σχεδόν από την αρχή και κατάφερε να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Έβαλα τον εαυτό μου στην ουρά και έπρεπε πραγματικά να δουλέψω γι' αυτό και να σιγουρευτώ ότι δεν θα έπεφτα δεύτερο σήμερα. To make sure I wasn't gonna drop the second today.

0: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX έληξε με αναμετρήσεις για τα μετάλλια. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπάγκλο υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν Βαν Ράισεμπεργκε, ο οποίος κέρδισε την κούρσα των μεταλλίων. Δουλεύουμε καλά μαζί και κάνουμε βήματα. Είναι πραγματικά δύσκολο να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά, αλλά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τον τίτλο εδώ. Με την νίκη του, ο Μπάντλο εξασφάλισε το Ολλανδικό Ολυμπιακό εισιτήριο για το Τόκιο. Με μία μόνο διαθέσιμη θέση, ο Βαν Ράισεμπεργκε, ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας που έχει κερδίσει 2 συνεχόμενα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει έναν 3ο συνεχόμενο Ολυμπιακό τίτλο. Στην κούρσα των γυναικών, η De Geus εξασφάλισε περισσότερη επιτυχία για τις Ολλανδέζες, καθώς κατέκτησε τον 2ο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση. Κατέκτησε την 4η θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Σαρλίν Πικόν που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Η Ολλανδία πέτυχε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX και χωρίς αμφιβολία διαθέτει την ονειρεμένη ομάδα στην κατηγορία RSX. Ο κορονοϊός μπήκε με τη βία στη ζωή μας και επηρέασε τα πάντα. Με την πλειονότητα των χωρών να θεσπίζει κάποιο είδους εντολή παραμονής στο σπίτι, οι δημόσιες συγκεντρώσεις κάθε είδους απαγορεύτηκαν. Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία και πολλοί άνθρωποι μολύνθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Οι ρουτίνες και οι ζωές μας έχουν αλλάξει. Για να είναι όλος ο κόσμος ασφαλής, προσπαθούμε όλοι να μείνουμε στο σπίτι και να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα πράγματα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου στις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν την ονομασία Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Αγώνες Τόκιο 2020. Η καθημερινότητα των ιστιοπλών άλλαξε μέσα σε μία νύχτα. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, τέθηκαν σε αποκλεισμό για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές βρέθηκαν σε καραντίνα μακριά από αυτό που αγαπούν να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ναυτικούς να βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Πριν το Λουκέτο, η Βασιλική Καραγάλιου έφτασε στην κορυφή της κατηγορίας της και είναι η δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη των Laser Radial γυναικών. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή. Στις αρχές του 2000, ένα κοριτσάκι στην Αθήνα συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σημαίνει περισσότερα για εκείνη και άρχισε να προπονείται στην κατηγορία Optimist.
1: Then, after Olympics of 2020, we will only have 3 years until the next Olympics.
0: Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους. Οπότε με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ όπως σχεδιάζα με τις σπουδές μου. Τώρα που είμαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να ταξιδέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα και ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψω στην Ισπανία και να συνεχίσω την προπόνησή μου.
1: I will go back to Spain and we will continue our trainings.

0: It was a new experience for me. We never had this before, I think.
1: Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα. Δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό. Έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μας επιτρεπόταν να βγούμε έξω, οπότε δεν μπορούσα να κάνω εστιοπλοεία. Έπρεπε να παραμείνω πνευματικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθήσω όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο εστιοπλοείας.
0: I had to try to at least maintain my fitness.
1: Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση θα ήταν μειωμένη.
0: Slightly will decrease. I had to do two trainings per day, which was.
1: Έπρεπε να κάνω δύο προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε ισορροπία και συντονισμός, είτε εκρηκτικότητα. Και έπρεπε να κάνω προπονήσεις με βάρη ή κάρδιο.
0: Try to do some weight trainings. Or cardio trainings. I had definitely lots of
1: Είχαμε
0: time to
1: σίγουρα
0: do other things.
1: Πολύ χρόνο για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, είτε για να διαβάσουμε βιβλία που μας άρεσαν, είτε για να δούμε κάποιες σειρές στην τηλεόραση. Ήταν πολύ ωραίο να περνάω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε μαζί επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι και μονόπολη, είδαμε ταινίες μαζί, γευματίσαμε και διπνήσαμε μαζί και περάσαμε ποιοτικό χρόνο ως οικογένεια.
0: That was really nice.

0: Η δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη είναι κάτι που τιμά εμένα και τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι να κυνηγάμε την πρώτη θέση.
1: We are all working really hard.
0: Όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να κερδίσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο χαρακτήρας ενός παιδιού μπορεί να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί σε ένα αθλητικό περιβάλλον. Μια αθλητική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και μέσω της ιστιοπλοείας οι νεαροί ιστιοπλόοι μπορούν να αποκτήσουν πολλές σπουδαίες εμπειρίες όπως η Καραχάλιου. Όταν έκλεισε τα 12 της χρόνια πήρε μια μεγάλη απόφαση. Άφησε πίσω της την κατηγορία Optimist και μεταπίδησε στα Laser. Μια σπουδαία καριέρα ήταν μπροστά της.
2: Her relationship with sailing was intense from the very, very beginning.
0: Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την αρχή. Ήταν πραγματικά παθιασμένη σε αυτό το σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο, το μάθημα των αγγλικών και άλλες δραστηριότητες.
2: English lessons, other activities also. We did make an effort.
0: Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατάμε στο σωστό δρόμο με τις σπουδές της και τις υποχρεώσεις της που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσε να καταλάβεις από πολύ μικρή ηλικία ότι η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της.
2: But you could tell from a very early age that it was her passion. Sailing was her passion. It was really clear to see.
0: Κατά τη διάρκεια της μεταεφηβικής ηλικίας, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Έζες την κάλεσε να ενταχθεί στην Ιστιοπλοϊκή Ακαδημία Γκραν Κανάρια και ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ξεδιπλώθηκε. Μακριά από την πατρίδα της στην Ελλάδα είχε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ιδιαίτερα η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 ετών με τα δύο αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα από εμένα. Ο Ανδρέας είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος και ο Νεκτάριος 3.
1: I was always with them going and helping them to prepare their boats and go on the water.
0: Όταν ήμουν πολύ μικρή, για να κάνω εγώ ιστιοπλοεία, θυμάμαι ότι ήμουν συνέχεια κοντά τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Έτσι, όταν επιτέλους άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία και ανέβηκα στο σκάφος, ήμουν τόσο χαρούμενη και ευχαριστημένη από το συνέστημα που ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι θα κάνω ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου.
1: I knew from that day that I would follow sailing for the rest of my life.
0: Καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Laser Radial γυναικών, το μέλλον είναι πολύ λαμπρό για αυτό το καθαρό ταλέντο που τώρα στοχεύει σε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: I remember and I still remember until now the feeling that sailing and the sea gives me.
0: Ακόμα θυμάμαι το συνέστημα που μου δίνει η ιστιοπλοεία και η θάλασσα. Ένα αίσθημα γαλήνης και ελευθερίας, το συνέστημα ότι έχω το δικό μου σκάφος και μπορώ να πάω όπου θέλω. Είμαι ο καπετάνιος του σκάφους μου και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έχω τόσες πολλές εμπειρίες από την κατηγορία Optimist. Υπήρχαν παιδιά από όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα και τότε μπορούσαμε να πάμε στο εξωτερικό και να κάνουμε ρεγκάτες. Κάτι που είναι μια εμπειρία που σε κάνει να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ανεξάρτητος. Και καταφέραμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Makes you grow up and be independent. And we managed to do all these things since a very young age.
0: Η ιστιοπλοεία μας βοήθησε να αναπτυχθούμε.
1: Sailing helped us grow as person.

0: After the Optimists, I moved to the 4.7.
1: Μετά το Optimist πέρασα στο 4,7. Δεν ξέρω αν αυτή το Optimist, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι είμαι μόνη μου και ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, να παίρνω μόνη μου τις αποφάσεις και να ρίχνω την ευθύνη μόνο σε μένα.
0: And put the blame on me as well. I like that. I didn't want to depend on a second person.
1: Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο. Μερικές φορές, όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, απλά τον ακούω και το σκέφτομαι. Αλλά πάντα καταλήγω να κάνω αυτό που σκεφτόμουν μόνη μου από την αρχή.

Η μητέρα μου σπούδασε στην Αμερική και εκεί έπαιζε μπάσκετ. Έχει παίξει μπάσκετ και επαγγελματικά. Ήξερε πώς να με βοηθήσει λόγω της ενασχόλησής της με τον αθλητισμό. Ήταν δίπλα μου από την πρώτη μέρα. Με βοηθούσε για να γίνει η ζωή μου λίγο πιο καλύτερη.

Σε 5 χρόνια από τώρα βλέπω τον εαυτό μου με 2 χρυσά μετάλλια. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας δούμε τότε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πολλά σπουδαία γεγονότα από τον ακραίο κόσμο του kiteboarding και την μεταμόρφωση του αθλήματος στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτό το αγωνίσμα. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλώς ένα χόμπι, για άλλους είναι μια παράσταση, ενώ για κάποιους άλλους ελευθερία και για πολλούς είναι η ζωή. Σας μεταφέρουμε την εμπειρία μερικών από τους πιο παθιασμένους αθλητές στη ζωή του kiteboarding. Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα αυτή τη σεζόν και την μεταμόρφωση του αθλήματος στην διαδρομή αυτή που έχει χαράξει τη νέα διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προκλητικής σεζόν παρακολουθήσαμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Κυταλλοδρομίας Formula Kite που έλαβε χώρα στην λίμνη Traunsee της Αυστρίας. Το αγώνισμα βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας σχεδιασμός για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ενώ ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει το σενάριο του ο νικητής θα παίρνει όλα, που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλα να έχουν μια δίκαιη έκβαση. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα, δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν τελειώσει η διοργάνωση όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν κερδίσει την προηγούμενη ημέρα και πολλές ομάδες εμπλεκόμενες την τελευταία στιγμή να μην μπορούν να το αποφύγουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί θέλουμε στα έθνη να ενδιαφέρονται, να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας και θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει δώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα από όλους τους ιστιοπλοούς, από τις ομάδες και να νιώθουν ότι ο νικητής είναι άξιος και όχι ότι έχει αναδειχθεί τυχαία. Όπως για πολλούς, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους αθλητές, αλλά στο Pure Action είχαμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα άτομα και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και το προσωπικό στάτους. Άτρεξαμε στις επιτυχίες του Τόνι Βόντισεκ και στο πώς γιορτάζει αυτές. Να κερδίζεις αγώνες είναι συναρπαστικό, είναι ευχάριστο. Η αίσθηση που νιώθεις όταν περνάς από τη γραμμή του τερματισμού είναι εκπληκτική, σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό ακόμα καλύτερο, πώς να βάλεις αυτό το μικρό κάλυμα στην κορυφή. Χρειάζεσαι μόνο λίγη ευκαμψία. Δεν το έκανα επίτηδες, είχα τον έλεγχο, ήθελα να δω πού βρισκόνται τα άλλα παιδιά, πόσο μακριά ήταν και πού ακριβώς βρισκόντουσαν για να αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό το σήμα έτσι, για να δει εάν τον έχουν ακολουθήσει. Βρεθήκαμε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες της οικογένειας Kite, τον Florian Graber, και ακούσαμε από τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχημένη μεταμόρφωση του kiteboarding το ότι βρίσκεται μια ομάδα kiteboarders που περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους χαλάρα σε αγώνες μέχρι την Ολυμπιακή κατηγορία της ιστιοπλοείας. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ, βγαίνοντας από το νερό. Όταν είσαι τόσο σε εγρήγορση,
πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν είναι τόσο εύκολο, οπότε πρέπει να πιω πολύ χυμό. Υπήρχε ένας τύπος, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ μου. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά θα έρθουν και καλά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του αθλήματος, το οποίο πλέον οδεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να αποτελούν δέλεαρ για όλους τους συμμετέχοντες. Εστιάσαμε επίσης στη χώρα που ξέρει πώς να παράγει μερικούς από τους καλύτερους kitesurfers. Η βιομηχανία θαλάσσιων σπορ της Γαλλίας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής λόγω των διεθνών γεγονότων σερφ και kiteboarding και της επιτυχίας των αγώνων που δημιουργούν πολύ θετική δημοσιότητα. Για άλλες εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό και για όλους τους αναβάτες. Μόνο σου δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, να προπονούμε στο

Ο COVID-19 έχει δυσκολέψει πολύ την παγκόσμια κοινότητα. Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία που έχει βάλει τον πλανήτη σε μια άλλη διαφορετική λογική. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από διοργανωτές εκδηλώσεων, τοπικές ομοσπονδίες και κυβερνήσεις, αλλά και διοργανωτές τάξεων, όπως και από τους διαγωνιζόμενους, επιδεικνύοντας μια μεγάλη επίδειξη συνεργατικής δύναμης και κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να τελειώσουν την πιο δύσκολη χρονιά του διεθνούς αθλητισμού. Τα Γκραν Κανάρια είναι ο καλύτερος προορισμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις λόγω αυτού του καιρού και των καλών συνθηκών. Το χειμώνα άνεμος φυσάει λίγο προς τα ανατολικά, οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο έχουμε τέλειες συνθήκες για foiling σε αυτόν τον παράδεισο που ονομάζεται Γκραν Κανάρια, οπότε δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού καλύτερα. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τα Κανάρια νησιά να δείξουν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός για τουρισμό και αθλητισμό, καθώς υπάρχουν λίγα κρούσματα COVID-19. Πρέπει να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Είναι Δεκέμβριος και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τέλειες συνθήκες για εστιοπλοεία, γενικότερα για τα υπαίθρια σπορ. Είναι πολύ σημαντικό για την εστιοπλοεία στα Κανάρια νησιά να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά το χειμώνα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός όσον αφορά τον COVID-19. Μας ενδιαφέρει πολύ να επανέλθει αυτή η διοργάνωση και να είμαστε ενοποιημένοι στον δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα αξιοζήλευτο μέρος όπου έχουμε αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι περίμεναν αυτό το αναμενόμενο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις, επομένως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάθε αθλητή να αγωνιστεί. Μετά από μήνες προπόνησης ήρθε η ώρα να δουν λοιπόν πού βρίσκονται απέναντι στον ανταγωνισμό. Περίπου 60 αναβάτες από 15 χώρες δεν μπορούσαν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες foil συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο οδεύουμε σε άλλη μια σημαντική διαδικασία κάτω από αυτό το ιδιαίτερο πρίσμα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακόμα σε θέση να βγούμε εδώ και να αγωνιστούμε ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Προσωπικά έχω προπονηθεί στο σπίτι και δεν θα μπορούσα να αγωνιστώ εάν δεν είχα κάνει αυτή την προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να κρατάμε ασφάλες το περιβάλλον και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Είναι υπεύθυνο να συνεχίσουμε να προχωράμε. Βλέποντας 60 ανταγωνιστές εδώ, είναι υπέροχο το σημάδι να αγωνιστούμε. Πρέπει πάντα να βρεις χώρο στον αγώνα, αλλά εκτός από αυτό σου αρέσει ότι είναι διαφορετικό. Αγωνιζόμαστε μόνο στο γυναικείο στόλο στην Πολωνία και ήμασταν 30 κορίτσια, τώρα είμαστε 60. Είναι κάτι το διαφορετικό η σκηταλοδρομία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εμπειρία. Στο τέλος αυτό θα είναι ο τελικός, ο γενικός αγώνας του αναβάτη. Οι αγώνες kite foil δεν είναι μόνο ένα διευρυμένο άθλημα, αλλά προσελκύουν επίσης όλο και περισσότερους νέους. Περίπου 30% του στόλου είναι κάτω των 19 ετών και μετά την πρώτη μέρα των αγώνων 4 από τους 10 κορυφαίους αναβάτες ήταν κάτω των 19. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που δείχνει ότι το άθλημα, το αγώνισμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του. Και αυτό αποδεικνύεται. 4 από τους 10 αναβάτες είναι κάτω των 19 ετών σε μια ομάδα 60 αναβάτων διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτό το άθλημα μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη λογική. Οπότε υπάρχει η εξέλιξη. Δεν απαιτεί τεχνική και στρατηγική. Οι αγώνες σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με όλους

τους ανθρώπους πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι σε ένα μικρό στόλο, γιατί πρέπει να βρεις την καλύτερη θέση σου στην αρχή και δεν είναι τόσο εύκολο σε ένα μεγάλο στόλο, οπότε πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστείς σε ένα μικρό στόλο μετά από αγώνες παρά σε ένα μεγάλο. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης σε όλα τα αθλήματα, κάτι που συμβαίνει και στο kite foil. Και είναι ευκαιρία να πάμε να μάθουμε τι έγινε στο τελευταίο event της σεζόν, το οποίο περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία άπαντες στην τάξη του kite foil. Το πλάγια Ντέλας Μπούρας παρήχε εξαιρετικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 6 έως 30 κόμβους, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους, να πιέζουν σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα πρόωρο προβάδισμα με τον κίνδυνο να κουραστούν νωρίς ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό. Ο ανταγωνιστής που κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ήταν ο Τέοντε Ράμπεκουρτ. Ο Γάλλος πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το κράτησε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας 10 από τους 14 αγώνες της ρεγκάτας. Μια εξαιρετική, αν μη τι άλλο, εμφάνιση που του χάρισε τον τίτλο της σεζόν. Ο Μαξίμ Νόχερ ήταν μόλις ένα βήμα πίσω του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Γκάι Μπρίτζ ολοκλήρωσε το βάθρο με την τρίτη θέση. Ο μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Ντεράμεκουτ. Διασκέδασα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος με την αποδοσή μου, ένιωσα πολύ καλά με τον εξοπλισμό μου, μου αρέσουν οι συνθήκες, δεν έκανα τεράστια λάθη, έτρεξα έξυπνα και έκανα τη δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τερματίζοντας στην 23η γενική θέση, η Έλλη Όλντριτς εξασφάλισε τον τίτλο στις γυναίκες μπροστά από την Τζούλια Νταμασίεβιτς με την αγαπημένη του τοπικού κοινού, την Γκιζέλα Πουλίδο, να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο όσον αφορά τον στόλο των γυναικών, που είχε και εκεί μεγάλο ανταγωνισμό με την ολοκλήρωση της σεζόν στο kite foil. Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική εκδήλωση. Είναι τόσο καλό να κάνουμε αγώνες στο τέλος της χρονιάς, μια χρονιά που πιστεύουμε ότι δεν θα είχαμε πολλούς αγώνες. Ήταν πράγματι διασκεδαστικό με κορίτσια σε ένα μεγάλο στόλο. Στην πραγματικότητα ήταν ο μεγαλύτερος στόλος που είχαμε εδώ, με μια πολύ καλή συμμετοχή. Είχαμε βέβαια και την κατηγοριοποίηση στις μικρότερες ηλικίες, αφού πολλοί αγωνιζόμενοι ήταν κάτω των 19 ετών, οπότε υπήρξε η αντίστοιχη κατάταξη στην κατηγορία Under 19 λοιπόν. Ήταν ένας ακόμη Γάλλος που τερμάτισε πρώτος, ο Αρθούρ Λεζ, ταυτόχρονα τερματίζοντας 7ος στη γενική κατάταξη. Το μέλλον του αθλήματος είναι εδώ, είναι νεανικό και δείχνει εντυπωσιακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για την απόδοσή μου σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ξεκίνησα τις δύο πρώτες μέρες πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δύσκολες για εμένα, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να χαμογελάω και αυτό είναι όλο. Ένας εξαιρετικός αγώνας κάτω από πολύ καλές συνθήκες στα Κανάρια νησιά, με θερμό κλίμα αλλά κυματισμό όσο έπρεπε και άνεμο, έτσι ώστε να δώσει όθηση στους αθλητές να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη. Εξελίχθηκε όμως με εντυπωσιακό τρόπο και με την συμμετοχή αρκετών αθλητών και την διάκριση αρκετών νέων. Αφήνουμε όμως την Ισπανία και ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς αναβάτες στον κόσμο. Αν υπάρχει μία αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, μόνο ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό, η Ντάνιελα Μωρός. Δεν είναι ακόμη καν 20 χρονών η Ντάνιελα Μωρός και είναι ήδη 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Hydrofoil Kiteboard.
Υπήρχε μια διοργάνωση στο Μεξικό, στην La Ventana, στις αρχές του 2016 και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μπήκα σε αυτό το γεγονός, νομίζοντας ότι είχα πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσω γιατί ήξερα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τα άλλα κορίτσια και γνώριζα ότι είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε. Αλλά εμφανιστήκαμε στο γεγονός και ήταν εξαιρετικά ελαφρύ για όλη τη διοργάνωση. Ο ανέμος ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αδυναμία μου και δεν είχα την εμπειρία στο kite με ελαφρύ ανέμο. Αλλά από το Σαν Φραντζίσκο που φυσούσε ήταν πάντα εξαιρετικά. Οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό το είδος απογοήτευσης με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ήθελα να γίνω καλύτερη και ήθελα να γίνω όλο ένα και καλύτερη. Μπορούσα να ελπίζω ότι θα ήμουν καλύτερη στον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι μετά από αυτό το γεγονός, τα καλοκαίρια που συνέχισαν να με βρίσκουν στην θάλασσα, προπονήθηκα αρκετά μέρα με τη μέρα και πραγματικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να γίνω σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ή καλύτερη στο kite foiling. Στη βελτίωση νομίζω ότι μεταξύ εκείνου του γεγονότος και της πορείας εκείνου του καλοκαιριού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κερδίσω. Αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας στην κορυφή του βάθρου, είναι κάτι περισσότερο από μίες και δύναμη, είναι η σωστή νοοτροπία και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή. Νομίζω ότι το κίνητρό μου προέρχεται απλώς από το ότι θέλω να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, είτε ως άνθρωπος είτε ως αθλητής είτε ως μαθητής στο σχολείο. Αυτό συνήθως ευθυγραμμίζεται με το να είμαι καλύτερη στον κόσμο που μπορώ να γίνω, γιατί όπως είπα ήταν πάντα ανταγωνιστική η διάθεσή μου. Να είμαι καλύτερη στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι που ήθελα να πετύχω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη για εμένα, γιατί σίγουρα έχασα ένα μικρό κίνητρο στο kiting το περασμένο φθινόπωρο, επειδή είχα εξουθενωθεί πραγματικά, αλλά νομίζω ότι μετά από ένα διάλειμμα φέτος ήταν πολύ καλό για να επικεντρωθώ σε μερικά διαφορετικά πράγματα εκτός kite foiling. Γιατί γνωρίζω ότι θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσει ως εκπαίδευση για εμένα με πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Έτσι, το να κάνω ένα διάλειμμα φέτος ήταν σίγουρα μια πολύ υγιής και καλή επιλογή για εμένα και τώρα μπορώ σίγουρα να νιώσω ξανά αυτή την φωτιά μέσα μου και θέλω να επιστρέψω στην προπόνηση, να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα μου, να συνεχίσω να αποδίδω. Το kiteboarding έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση αφού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιστιοπλοϊίας ενέκρινε μια υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή στους αγώνες του Παρισιού το 2024. Η Διεθνής Ένωση Kiteboarding, οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος είναι όλοι σε καλό δρόμο και η Ντανιέλα Μωρός έχει ένα καλοκαίρι μπροστά της για να κατακτήσει. Νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί νομίζω ότι παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την ιστιοπλοεία και το kiting απλώς να προσεγγίσουν νέο κοινό και να φέρουν και τα δύο αθλήματα σε ένα νέο επίπεδο. Επειδή νομίζω ότι είναι σίγουρα λίγο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, μόνο με την πολιτική. Από όλα αυτά νιώθω ότι πολλοί ιστιοπλοεί είχαν κολλήσει στην παραδοσιακή νοοτροπία, ενώ το kiting λένε ότι δεν είναι ιστιοπλοεία. Η ιστιοπλοεία είναι απλώς λέμβη. Δεν νομίζω ότι αντί να σκεφτόμαστε απλώς αν το kiting είναι ιστιοπλοεία ή όχι, αν ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούν και τα δύο αθλήματα να ωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τους. Νομίζω ότι για την ιστιοπλοεία ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε ταχύτερη κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή τη στιγμή και αυτό είναι σούπερ συναρπαστικό. Πρόκειται να φέρει περισσότερους ανθρώπους στο άθλημα, αλλά δίνει και στο kiting ως άθλημα μια τεράστια νέα αναγνώριση. Να φέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο επαγγελματισμού και για το άθλημα. Επομένως, είναι πράγματι συναρπαστικές στιγμές και για τα δύο αθλήματα. Είναι σίγουρα ένας τεράστιος στόχος για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αυτή η νέα Ολυμπιακή μορφή θα συγκεντρώσει άνδρες και γυναίκες για να δημιουργήσουν μεικτές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα τους. Από χρόνια, ως ατομικό άθλημα, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και προσφέροντας μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες. Νομίζω ότι η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά νιώθω ότι όταν πρόκειται για αυτό έχουμε ισότητα των φίλων στην ιστιοπλοεία, που είναι πραγματικά συναρπαστικό και είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και για το kiting να συμβάλλει στην ισότητα των φίλων.
Η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα, θα είναι κάτι καινούργιο. Από τις δοκιμαστικές εκδηλώσεις που είχαμε ως τώρα, νομίζω ότι ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Θα επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κάνουμε και θα έχουμε μια έκρηξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ντανιέλα Μωρός είναι μόλις 19 ετών και θεωρείται ήδη θρύλος στην σκηνή του kiteboarding. Η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει πετύχει πολλούς σπουδαίους στόχους, αλλά εξακολουθεί να ονειρεύεται περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον. Ο πρώτος άμεσος στόχος μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι κάθε αθλητής ονειρεύεται να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πιθανή πραγματικότητα για πολλούς kiters και από τότε που έγινε δεκτός στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κλάδος της ιστιοπλοείας στο kiteboarding, είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου αυτή τη στιγμή, είναι να επικεντρωθώ στην εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι τότε ελπίζω να πάρω έναν 5ο παγκόσμιο τίτλο, ίσως και περισσότερα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να τελειώσω και το σχολείο. Νιώθω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να κάνω, που πραγματικά με ενθουσιάζουν. Το σκέφτομαι και απλώς το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω, λέει η Ντανιέλα Μωρός. Η Αμερικανίδα Ναβάτης είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν ξεχνά ότι είναι ακόμη νέα και έχει πολλά ακόμη αγωνιστικά χρόνια. Έτσι προσπαθεί πάντα να αδράξει την μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω 2 βασικά αποσπάσματα από τα οποία ζω. Ένα από αυτά είναι το Live in the Moment και το δεύτερο είναι το You Have Got This. Επειδή κυκλοφορώ πολύ, έχω ένα αυστηρό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω στον εαυτό μου, να ζω τη στιγμή και να εκτιμώ αυτό που κάνω και ό,τι συμβαίνει, αν είναι καλό ή κακό. Και μετά το να έχεις αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά να απολαμβάνεις και εκτιμάς αυτό που κάνεις, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μου αρέσει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όποτε είναι πολύ δύσκολο το τι έχεις αυτό, είναι όλα καλά. Και κάπως έτσι η Ντανιέλα Μωρός χαράζει την πορεία της προς το μέλλον. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο με την πιο καυτή δράση στο kiteboarding και να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για τους καλύτερους αναβάτες που έχει αυτή τη στιγμή το άθλημα. Και φυσικά θα ετοιμαστούμε για πολύ περισσότερη δράση την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά!

0: οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα και να ακολουθήσουμε την περιπέτεια ανά τον κόσμο, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη. Μέσα στη σεζόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά θέματα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, να βιώσουμε τη δράση σε πολλά εδάφη. Ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας από την Ταϊλάνδη με το Chang International Circuit του Buriram και βρεθήκαμε στο Intermittu Super Turbo Thailand που ένωσε τις δυνάμεις με το Asian Touring, στο Hong Kong Mini Challenge με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Βόρεια Ελλάδα και την περιοχή της Καστοριάς σε ένα μαγευτικό σκηνικό για την 7η διοργάνωση του Rally Greece Off-Road Event, και βρεθήκαμε στην Μάλτα για το δεύτερο σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μια τεράστια ποικιλία γεγονότων. Παρακολουθούμε όλη τη δράση από αγώνες εκτός δρόμου, σε ερήμους, με οχήματα, με τερματογκάζι, μέχρι να βρεθούμε στην θάλασσα με μεγάλη ταχύτητα. Πρώτος σταθμός για αυτό το επεισόδιο θα είναι το μοναδικό Μαρόκο στην Αφρική, με ανοιχτές πίστες και εκπληκτικά τοπία. Δύσκολα μπορείς να βρεις πιο απαιτητικό χώρο για ράλι από αυτό, το Pan Africa Rally του 2019. Φέτος ο αγώνας μεταφέρθηκε από το Erfurt στην Merzouga και το Pan Africa Rally θα ξεδιπλώσει νέες προκλητικές διαδρομές σε 6 ημερήσιες εκδηλώσεις πλοήγησης περισσότερων από 1.400 χιλιόμετρων. Αργότερα θα αφήσουμε τις ερήμους για να βουτήξουμε στα νερά της Μάλτας για το τρίτο σκέλος της σειράς Powerboat. Και παραμένοντας στο νησί, θα βρεθούμε στην Πνίνα, όπου έχουν συγκεντρωθεί κλασικά αυτοκίνητα, ξεχωριστή εκδήλωση για το Malta Classic Grand Prix. Τους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο, που περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη της σεζόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το Μαρόκο και την Αφρική σε ένα μοναδικό ράλι, Πανάφρικα, με τη γεωγραφία της που εκτείνεται από τον Ατλαντικό ωκεανό στο ορεινό έδαφος και συνέχεια στην έρημο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για τα προκλητικά τοπία που προσφέρει και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε αυτό το επικό τόλμημα. Είμαστε στην Merzouga για το Pan Africa Rally 2019, τα κομίσαμε φέτος στο Erfurt της Merzouga για την εκδήλωση. Το Pan Africa Rally μας λέει ο σταμάτης μελέτης, είναι το καλύτερο αεραστεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα bivouac, αλλά κάνει τα logistics να είναι πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική πλοήγηση, πολύ απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, ένα roadbook που δουλέψαμε πολύ τους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες αγωνιζόμενοι που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας είναι πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να προετοιμαστούν, να σημειώσουν
τα χρονογραφήματα στο roadbook, τονίζοντας τα πιο σημαντικά etap. Στο τέλος της ημέρας, οι αθλητές έλαβαν μια ενημέρωση για το Pacific Rally, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό στο είδος του, συνδυάζει κάθε επίπεδο αναβάτη που απαιτεί από τη διοργάνωση αρκετές λεπτομέρειες. Μεταξύ των εμπειρών συμμετεχόντων είναι και ο Ισπανός Gerard Fares, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Fares έλαβε την τρίτη θέση στο ράλι μοτοσυκλέτας Dakar του 2017. Το θέμα είναι η δεύτερη χρονιά μου. Πάω 10 χρόνια με μηχανάκι, λέει ο Gerard Fares, και μετά αλλάζω. Δεν έχω εμπειρία, αλλά κάθε χρόνο είναι καλύτερα. Τώρα επιστρέφω εδώ μετά την νίκη πέρυσι. Φυσικά θέλω να κερδίσω, αλλά για μένα αυτός ο αγώνας είναι μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar, γιατί υπάρχει πολλή πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοια με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση είναι πιο δύσκολη, υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούς τον συνοδηγό για να καταλάβεις το που πρέπει να πας. Το πρώτο στάδιο ήταν μια έκταση 72 χιλιόμετρων στους αμόλοφους και οι αναβάτες ήθελαν να ξεκινήσουν στις κατηγορίες SSV και Quad. Θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί στους αμόλοφους για να αποφύγουν απροσδόκητες ή ακόμα επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ οι μοτοσυκλέτες μπορούν να κλειστρήσουν αβίαστα κατά μήκος της άμμου. Μπορεί να δείχνουν εντυπωσιακά τα τοπία, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα και δύσβατα για αυτά τα οχήματα σε μια χάραχτη διαδρομή, με τη βοήθεια του GPS βέβαια ή του roadbook ανάλογα της περίπτωσης για να βρουν τον δρόμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad και το τετράχρονο όχημα, λέει ο Tony Vingut, βρίσκεται ανάμεσα σε ποδήλατο και αυτοκίνητο. Είναι λίγο πιο στενό από ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους ευθεία, γιατί αν πάμε στο πλάι, το τετράτροχο τίνει να αναποδογυρίσει και να γλιστρήσει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως τα ποδήλατα θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και πρέπει να σερφάρουμε λίγο εκεί. Πρέπει να γυρούμε προς τα πίσω κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε λιγότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Λίγο πολύ νομίζω ότι είναι ένα όχημα και τα καλό για τον αμόλοφο. Με ένα μονοπάτι 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, μικρότερη εξίσου απαιτητική διαδρομή 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, οι αναβάτες πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και γεμάτοι ενέργεια για να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα με σταθερές ταχύτητες. Σε μεγαλύτερα στάδια η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίζουμε τον Pedro Biagi Prata στο πλευρό της ομάδας του. Ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο Moto Division, αλλά διαχειρίζεται τους επερχόμενους αναβάτες. Η προετοιμασία είναι το παν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πλέον υπάρχει και το ανάλογο κουτσάρισμα των οδηγών. Σε αυτό το ράλι, το Pan Africa Rally, αγωνίζομαι, αλλά έχω για τους δικούς μου, λέει ο Πέντρο Γιάντζι Πράτα, ο Πορτογάλος. Έχω τους δικούς μου μαθητές, είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση. Τους έφερα εδώ στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και τη βόλτα του ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε με το Pan Africa για να πάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά και να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με το γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις πολύ καλή πλοήγηση, αλλά για άτομα που είναι καινούργια στο ράλι ή για όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος
στο ραλιερί μου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε ένα λάθος πλοήγησης και συνέχεια στην πίστα μπορείς να βάλεις βενζίνη, να αφιερώσεις μόνο ένα λεπτό, οπότε το πιο σημαντικό είναι να είσαι συγκεντρωμένος στην πλοήγηση. Λέει χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, δίνοντας έτσι κάποια tips για όσους συμμετέχουν, αλλά και όσους παρακολουθούν αυτή την διαδικασία. Με ένα συνδυασμό εδάφους και τριών ειδικών διαδρομών την τρίτη μέρα των αγώνων, οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων διαδρομών. Οι αμόρροφοι της Μερζούγκα και της Ουζή δεν ήταν περισσότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να φτάνουν στη γραμμή τερματισμού λόγω των σκληρών τσότ και της δύσκολης πλοήγησης κάτω από την υπερβολική ζέστη. Ένας συνδυασμός αρκετά δύσκολος, ιδιαίτερα για όσους δεν τον έχουν βιώσει ξανά, να δοκιμάζονται σε τέτοιες συνθήκες. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα, λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμο και επίσης πολύ εντούρο. Είχαμε κάποια μέρα που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά επίσης, πολύ ζεστά, αλλά συνολικά ήταν πολύ καλό. Ο αγώνας μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στους γενικούς χρόνους, οπότε θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Τώρα είναι μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τα οχήματά τους και τα δύο δοκιμασμένα στα όρια τους. Αλλά τι γίνεται με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια ενός ράλι? Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποια tips για το πώς συντηρούνται αυτά τα οχήματα. Είμαστε η Hero Motorsports Factory Team. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά, λέει ο Φελιπέ Μπαρμπόσα, και τα μηχανοκίνητα επίσης. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές ρυθμίσεις αναρτήσεις. Πριν να έρθουμε εδώ, ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ που χρειαζόμαστε και μετά ερχόμαστε λίγο νωρίτερα, κάνουμε ένα μικρό check-down. Προετοιμάζω τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες μέρες πριν τον αγώνα. Σε αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις τρακάρισμα ή ανομαλίες. Μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν έρχεται ο αναβάτης, βγάζουμε το ρεζερβουάρ του αναβάτη και ακούμε τι λέει και μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, προσπαθούμε να το φτιάξουμε καλύτερα από την επόμενη μέρα και αν δεν υπάρχει, απλά κάνουμε κανονική δουλειά, αλλάζουμε λάδι, ελέγχουμε τα κουφώματα και πάντα μετά αλλάζουμε λάστιχα, φίλτρα αέρα. Συνεχίζοντας το ράλι Πανάφρικα, αύξηση είχαμε φέτος στη συμμετοχή των επιλεκτών αθλητών. Αγωνιστές από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε συνθήκες, δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν πλούσια εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbikes του 2011 Κάρλος Τσέκα, που αγωνιζόταν στο ράλι Πανάφρικα, αλλά και ο Τζέσους Κουράς, που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι από το 1991 μέχρι το 2002 και είναι γνωστός για την εκπληκτική του παράσταση σε ράλι ασφάλτου. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς το 100% και ο συνοδηγός πρέπει να σου λέει τις σημειώσεις σε κάθε γωνία και είναι και τα διαφορετικό. Έχω κάνει πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα σε χαλίκι και άσφαλτο και αυτοκίνητα που είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικές αναρτήσεις, σασί, όλα είναι διαφορετικά. Και φυσικά όταν έρχεσαι εδώ, στις βόλτες, στην άμμο, στο χαλίκι, υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αλλάζει πολύ. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό και πρέπει να είστε ψηλά γιατί πρέπει να προσέχετε τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σας λέει την πλοήγηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, συνήθως δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας με ρυθμό αρκετά υψηλό, αλλά όχι 100%, μας λέει χαρακτηριστικά ο Ισπανός οδηγός Τζέσους Πούρας. Την πρώτη τελευταία ημέρα του αγώνα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια, με τους αναβάτες να πιέζουν σκληρά για τις πρώτες θέσεις στην γενετική κατάταξη και τους πρωτοπόρους να καλούνται να κρατήσουν το ρυθμό μετά από το στάδιο αυτό των 280 χιλιόμετρων. Ο Τσερούντι κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση πίσω από την πρωτοπορία του Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ ο Γάλλος Σουντένς και η Team Φάρες από την Ισπανία επέκτησε το δικό της πλεονέκτημα στις κατηγορίες Quads και SSV αντίστοιχα. Ήταν νωρίς το ξεκίνημα για την τελευταία ημέρα του αγώνα στο Rally Pan Africa, που τελείωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε, με μια διαδρομή αμόλοφων μόλις 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Εν τω μεταξύ η μάχη της θέσης του βάθρου στην κατηγορία των μοτοσυκλετών είχε ξεκινήσει για τα καλά. Το πρώτο γκρουπ που πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών, με σφιχτό τελείωμα, με σταθερές επιδόσεις όλη τη εβδομάδα, μετά από 16 ώρες αγώνα, ήταν ο Γιώακιμ Ροντρίγκες, αυτός που στεύθηκε νικητής. Ροντρίγκες πρώτος, Τσερούντι δεύτερος και Μπαχλέλ στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Quad, έχοντας προηγηθεί στην αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ ήταν που άρπαξε την πρώτη θέση, με δεύτερο τον Τόνι Βιγκούτ από την Ισπανία. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάλεψα όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη, αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για ράλι, πολύ όμορφη πορεία. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Και έτσι λοιπόν η τριάδα Σουντέ, Βιγνού και Καριγιάννη, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία Quant. Τέλος, στην κατηγορία SSV, εξαιρετική απόδοση, κυριαρχώντας από την πρώτη μέρα κιόλας, είχαν οι Gerard Fares και Armand Monleon που πήραν την νίκη με το δικό τους όχημα. Μόλις τελειώσαμε τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το Rally Pan Africa ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο αλλά και έξω. Βήμα-βήμα βελτιώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να επικεντρωθούμε στο επόμενο Rally Dakar. Και αυτή είναι η κατάταξη, με δεύτερο Σαρντίντ και Μαρτίν, τρίτη θέση προς Ρόι και Πελόρι από την Ιταλία. Νικητές στην κατηγορία μοτοσυκλετών, ο Γιώακιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία, ήταν επίσης γενικός νικητής του Rally Pan Africa, όσο ο ταχύτερος αγωνιζόμενος σε αυτό τον εξαήμερο αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που ξεκίνησα την προετοιμασία μου έτσι για τον αγώνα Dakar. Έχει περάσει πολύ στον δρόμο από τότε που είχα το ατύχημα και την ανάρρωσή μου, ανακτώ την αυτοπεποίθησή μου, οπότε αυτός ο αγώνας ήταν πολύ σημαντικός για εμένα. Ξέρω ότι η ταχύτητά μου επιστρέφει, αλλά φυσικά πρέπει να το αποδείξει σε αυτό το έδαφος. Ο αγώνας ήταν πολύ καλός από την αρχή. Έδειξα από την πρώτη μέρα ότι η ταχύτητά μου ήταν εκεί και ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να φτάσω στον τερματισμό μου κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα φυσικά. Προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα, να είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω, να πιέζω και να ελέγξω τον αγώνα όταν έπρεπε να το κάνω. Έχει περάσει πολλούς δρόμους, αλλά είμαι χαρούμενος. Η Hero Motorsports κάνει εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη μοτοσυκλέτας και μπορώ να αποδίδω καλά.
Έτσι λοιπόν οι νικητές είχαν την ευκαιρία να χαρούν την επιτυχία τους μετά το τέλος του αγώνα με αρκετή σαμπάνια. Και πάμε να περάσουμε από το Μαρόκο και την θάλασσα στην Μάλτα και στην υψηλή ταχύτητα για το powerboat. Για την τρίτη φετινή παράσταση, ο τρίτος αγώνας GP απέδειξε πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Οι οδηγοί έτρεξαν σκληρά και γρήγορα, δίνοντας πάντα την προσπάθειά τους για να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με έντονους αγώνες στην θαλάσσια περιοχή της Μάλτας, υψηλές επιδόσεις και ταχύτητες από τα powerboats, και έτσι μετά από τρεις έντονους αγώνες η Team El Diablo τερμάτισε νικήτρια με συνολικά 60 πόντους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα powerboat GP3. Η ομάδα της Μάλτας κέρδισε τον τελευταίο αγώνα, ο οποίος προσθέτει άλλους 20 πόντους στο σύνολο που συγκέντρωσε από τη νίκη στους δύο πρώτους αγώνες. Μαζί στο βάθρο του Race 3 ήταν η Team Fresia Blue και η Team Marine Diffusion. Είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί πιέσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά ήμασταν στον πάτο, λέει ο εκ των ιτημένων, δεν πήγαμε καθόλου καλά. Απογοητευμένος από την εξέλιξη, ενώ είχαμε άλλο ένα επιτυχημένο απολαυστικό Σαββατοκύριακο με αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους καλύτερους οδηγούς των μηχανοκίνητων των σκαφών, και ανυπομονούμε να καταγράψουμε τη δράση στο μεγάλο τελικό για να μάθουμε ποιος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της σεζόν. Οι Μαλτέζοι έχουν ανάγκη από ταχύτητα και οι αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι τεράστιο γεγονός για το νησί. Και ως εταιρεία στην Μάλτα υπάρχει εξαιρετική συνθήκη με εγκαταστάσεις, με τη Μάλτα να αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό, έναν τουριστικό προορισμό. Στο επόμενο επεισόδιο θα μείνουμε στη Μάλτα, αλλά από τα σκάφη θα βρεθούμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ακολουθώντας το Malta Classic Emdina Grand Prix. Αυτή η τετραήμερη εκδήλωση κλασικού αυτοκινήτου γιορτάζει τους vintage κινητήρες σε ένα ειδηλιακό σκηνικό, ενώ ένα κύμα αυτοκινήτων αγωνίζεται να αναρριχηθεί σε ένα υπέροχο ασβεστολιθικό λόφο με θέα τη Μεσόγειο θάλασσα. Τα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε μια απίστευτα δύσκολη διαδικασία με σφιχτές στροφές, σαρωτικές καμπύλες και κλίσεις που παίρνουν μέσα από αμπελώνες αλλά και λόφους. Κλασικά αυτοκίνητα σε ένα ιστορικό σκηνικό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, συναρπαστικοί αγώνες γύρω από τα τείχη του Silent City στο επίκεντρο του Malta Classic. Αυτή τη χρονιά κατηγορηποιείται αναταχύτητα, δυναμική, περισσότερο από 75 εμβληματικά κλασικά αυτοκίνητα από το 1975 συμμετείχαν στη 12η έκδοση του Malta Classic, με οδηγούς από διεθνείς τοποθεσίες όπως Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ελβετία να ανεβάζουν ταχύτητες με τους κινητήρες τους. Σε αυτό το επεισόδιο διασχίσαμε την Σαχάρα για να παρακολουθήσουμε τη δράση στο Παναφρικά Ράλι, μια ειδική εκδήλωση που δοκίμασε τα όρια των επαγγελματιών αλλά και πρωτάριδων συμμετεχόντων. Βρεθήκαμε στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το τρίτο GP του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat, και όλα αυτά τα ζήσατε σε ένα ακόμη εντυπωσιακό επεισόδιο pure action γεμάτο δράση. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις γεμάτες δράση. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα show γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό περιοδικό με μεγάλα γεγονότα αθλητικά και φυσικά με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στην Σαρδινία για να βρεθούμε στο ράλι της Σαρδινίας αναφορικά με το mountain bike. Θα έχουμε τον πρώτο αγώνα e-bike desert challenge στο Μαρόκο και θα βρεθούμε στο Ομάν για τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Φυσικά θα έχουμε περισσότερη δράση από την Ασία με το event Action Asia. Αρκετή δράση από τον κόσμο και σήμερα στο Pure Action. Και ξεκίνημα από το ράλι της Σαρδινίας στην Ιταλία. Μετά από 5 χρόνια το ράλι της Σαρδινίας επιστρέφει σε έναν προορισμό γνωστό με μία δράση για 3 ημέρες που πρόκειται να κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμύωτο. Και αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, όπως λέει ο Μάρκο Μέλης, όχι μόνο για την Αρζάνα αλλά και για όλη την Σαρδινία, ένα όχημα της περιοχής για την ανάδειξή της, προβάλλοντας την ομορφιά της περιοχής μέσω του αθλητισμού, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες. Νταβίντε Ούρας, δεν έχω ξαναπάει εδώ, δεν έχω τρέξει ποτέ στην Αρζάνα, είναι η πρώτη φορά δική μου και ήθελα να κάνω ένα τέτοιο ράλι, το ράλι της Σαρδινίας που φιλοξενείται τον επόμενο χρόνο, οπότε δεν θα το χάσω, αξίζει να είμαι εδώ. Το ράλι της Σαρδινίας, το οποίο περιλάμβανε 3 στάδια με συνολική κάλυψη 265 χιλιόμετρων, με υψομετρικές αλλά και δύσκολες διαδρομές, ήταν σίγουρα μια διαδικασία που έφερε τους διαγωνιζόμενους στα όρια τους. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συγχρόνως μια διαδικασία αγώνα που να απευθυνέται τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ερασιτέχνες ποδηλάτες, κάτι που προσελκύει αρκετό κόσμο με τις δυσκολίες του, αυτές που έχει κάθε αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Όπως κάθε άλλος αγώνας, λέει ο Μαρτίν Καμίλε, μπορείς να οδηγήσεις εδώ όπως θέλεις, να απολαύσεις πραγματικά το στοπείο, να σταματήσεις. Έχεις έναν αγώνα μπροστά σου 40 χιλιόμετρα, έτσι οδηγείς πραγματικά και αφήνεις τον ρυθμό σου. Μπορείς να το απολαύσεις το τοπίο και να βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον που μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, προσθέτει. Δεν έχετε πολλά μέρη για να βάλετε το ποδήλατο στην πίεση, να το βάλετε στην πλάτη. Περίπου το 90% των καταστάσεων μπορούν να διαδραματιστούν εδώ, όχι μόνο για ποδηλασία αλλά και για περπάτημα προσφέρεται αυτή η πίστα, οπότε μπορείς να το κάνεις και νομίζω ότι είναι πραγματικά καλό για όλους. Τα 3 στάδια απαιτούν από τους αθλητές άψογη προετοιμασία. Στο πρώτο στάδιο 51,5 χιλιόμετρα με 46 χιλιόμετρα δύσκολης διαδρομής, 1670 μέτρα ορειβασίας. Τη δεύτερη μέρα ο διαγωνισμός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες για την πίστα, για τα 111 χιλιόμετρα που έπρεπε να διενεθούν. Έτσι πήγαν σε μια νέα διαδρομή από το 40 μέχρι το 47 χιλιόμετρο, με 1750 μέτρα εκτός δρόμου και 20,9 χιλιόμετρα να ακολουθούν, παίρνοντας από το χωριό Γκάιρο Βέγγε. Πολύ όμορφες εικόνες και παραστάσεις. Και έτσι αυτό το δεύτερο στάδιο είχε μια ωραία διαδρομή, πολύ ομαλή, όπως λέει ο Φρανκο Τουολού. Ο καιρός ήταν καλός, κατάφερε να μείνω με σταθερή θερμοκρασία, δεν κρύωσα στο μεγάλο υψόμετρο. Είναι διασκεδαστικό, ποικίλο, ένα ενδιαφέρον στάδιο.
1: Con una temperatura molto costante, non ho sofferto il freddo per nessun motivo. Il percorso molto scorrevole, divertente.
0: Και μετά το τρίτο στάδιο ήρθε η τελευταία ημέρα. Παίρνοντας από την Νουράγκε Σέρμπιση, μια σπηλιά ουσιαστικά, που βρέθηκε τον 18ο αιώνα.

Ισμαήλ Βεντούρα, νικητής μετά από τα τρία stages. Για μένα αυτές οι τρεις ημέρες αγώνων ήταν πολύ καλές, ένιωθα καλά κάθε μέρα, είμαι κοντά στην εποχή, έχω μια κούρσα κάθε μέρα που απολαμβάνω αυτά τα μονοπάτια. Προσπαθούσα να αποφύγω τυχόν λάθη όσον αφορά τα μηχανικά μέρη ή τυχόν προβλήματα όπως ένα σκασμένο ελαστικό ή κάτι τέτοιο, στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά. Και από την Σαρδινία θα παραμείνουμε σε αγώνες ποδηλασίας στα βουνά, αλλά στο Μαρόκο, σε ένα νέο event που αφορά το e-bike desert challenge. Γρήγορο, και ιδιαίτερο, αφού πρόκειται για ένα ποδήλατο που έχει μηχανική κίνηση

Εντυπωσιακές εικόνες, άγρια ομορφιά. Το πρώτο e-bike Desert Challenge. Είχαμε αυτή την ιδέα πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήμουν εδώ με τα μηχανάκια, βρήκαμε αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι για μηχανάκια και είπαμε πως πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορα, αλλά διασκεδάζουμε ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή και βλέπετε τώρα τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι με αυτή την πολύ καλή ιδέα για το μέλλον μας. Τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον φέτος, ένα μικρό πλήρωμα και εμείς να συλλέξουμε κάποια εμπειρία. Του χρόνου θα αναπτυχθούμε, ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια, να έχουμε 300-400 οδηγούς με την εικόνα ενός Dakar για e-bikes. Τα e-bike δίνουν μια ηλεκτρική έξτρα δυναμική. Μπορείς να ταξιδέψεις με 32 χιλιόμετρα την ώρα. Με την ταχύτητα να ανεβαίνει στα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Τα e-bikes είναι λίγο πολύ σαν το ποδήλατο βουνού, το οποίο προσαρμόζεται με κινητήρα και μπαταρία, μας λέει ο Peter Schmidt, και επιτρέπει να δώσει λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανέβει στα βουνά. Και αυτό θα έλεγα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσεις νεότερους και μεγαλύτερους, γιατί έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά έχεις κάποια ωραία δικαιώματα κάτω για να ανακαλύψεις κάποιες ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike από κάποιους ανθρώπους στο παρελθόν ήταν μισητό, αλλά τώρα είναι πιο αποδεκτό και ένας λαμπρός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρεις πίσω στην φύση τους ανθρώπους. Το πρώτο e-bike Desert Challenge με νέους συμμετέχοντες, ακόμα και 15χρονους, και το 40% να είναι γυναίκες, δείχνει σε όλους ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει εξέλιξη. Σε ένα γεγονός 4 ημερών στην έρημο του Μαρόκο δείχνει ότι το e-bike είναι για όλους. Είμαι ο Ρόμπερτ και είμαι 15 χρονών. Νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους άνθρωπους μαζί, και νέους και παλιούς. Ειδικά τα e-bike έχουν ίδια ταχύτητα, ίδια δυσκολία και μέσα γενικά οδηγούν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι από την πρώτη στιγμή ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το event, λέει η Σάντρα Ουμπρανιάκ. Σκέφτηκα διακοπές, e-bike, τεχνική, επισκευή ποδηλάτου και είπα, δεν ξέρω, αλλά είχα όλα αυτά που ήθελα να κάνω και μετά είδα πολλές γυναίκες να έχουν καλή αίσθηση και τώρα μπορούμε να δούμε ότι οι γυναίκες που χειρίζονται πολύ έξυπνα το δρόμο

με την μηχανική που φυσικά πάντα χρειάζεται, και όλοι μετά από το τέλος των αγώνων θα έχουν να πούν τη δικιά τους ξεχωριστή ιστορία για το ό,τι έχουν ζήσει. Το τοπίο είναι πιο εξωτικό για μας. Δεν έχουμε στην κεντρική Ευρώπη τέτοια ερημικά τοπία. Υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις μεταξύ του πράσινου και των ερήμων. Νομίζω ότι κυρίως οι άνθρωποι που είναι περισσότεροι με ενδιαφέρον σαν και εμένα για κρουαζιέρες σε χωριά προσπαθώ πραγματικά. Δεν είμαι γρήγορος, αλλά ούτως ή άλλως προσπαθείς να επιβραδύνεις και να ρουφήξεις όλο το τοπίο που μπορούμε να δούμε. Να χαιρετήσεις τους χωρικούς, είναι καταπληκτικό να βλέπεις που δουλεύουν την καθημερινότητά τους στους κήπους, στα χωριά. Επιστρέφοντας στον αγώνα, ο 15χρονος Ρόμπερτ Άνταμς πήρε το κεφάλι στην κατάταξη στο τέλος της πρώτης ημέρας. Η μόνη του ήττα ήταν στο τελευταίο stage, αλλά δεν έχασε την δυνατότητα να προηγηθεί στην γενική κατάταξη. Με τον Βρετανό να είναι ο νικητής και δεύτερος ο Γερμανός Λούτζε Βαν Στέιζιν. Είναι ο πρώτος μου αγώνας γενικά στην ορεινή ποδηλασία, δεν το έχω κάνει ποτέ, είναι πολύ ωραίο που κερδίζω. Ο παπάς μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν τον αγώνα και να είμαι στην πλοήγηση, οπότε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αρνάτ Τζακάρτ από την Γαλλία κέρδισε στην κλάση bike 45 τον Baum να κερδίζει στην open κλάση. Όλα ωραία, καταπληκτικά, μια πολύ όμορφη εμπειρία.

Η αίσθηση του e-bike desert challenge αποδείχθηκε μοναδική. Με δύσκολες συνθήκες οι ποδηλάτες κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να φτάσουν στον τελικό προορισμό. Το όνομά μου είναι Lodz και μου αρέσει πολύ να συμμετέχω στο e-bike desert challenge. Αυτό που πραγματικά απολαμβάνουμε είναι η καλοσύνη των ανθρώπων. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι με τους οποίους είμαστε κοντά. Οι άνθρωποι του Μαρόκου είναι πολύ ωραίοι, κούνανε συνέχεια ο ένας τον άλλον στα πλαίσια της οργάνωσης. Οι συμμετέχοντες τους αρέσει να λαμβάνουν μέρος και να χαμογελούν. Πραγματικά το απολαμβάνουν, φτιάχνει την ημέρα. Είναι σημαντικό, είναι ενδιαφέρον, ενώ ότι είμαστε στην έρημο, επομένως η πλοήγηση είναι απαραίτητη. Επομένως, έχουμε πολλά χρήσιμα πράγματα όπως η συσκευή GPS. Θα εξηγήσω πώς λειτουργεί. Πήραμε ένα κομμάτι από την οργάνωση μέσα από την πίστα και έχουμε διαφορετικούς κύκλους που πρέπει να κάνουμε να περάσουν έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Εάν η πλοήγηση είναι λάθος, τότε παίρνεις ποινή και δεν είσαι στον αγώνα. Αναβάτες, staff και οι διοργανωτές είχαν την δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στην έρημο του Μαρόκο για αυτό το e-bike desert challenge, το οποίο φυσικά θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά με τη νέα του έκδοση. Παραμένοντας εξίσου εντυπωσιακό, ευελπιστώντας σε συμμετοχή περισσότερων. Τον Adams να είναι πρώτος, τον Steven σε δεύτερο και τον Jacquard να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Bike 45, τον Baum να είναι νικητής στο Bike Open.

Πάμε να περάσουμε στο Man για το μοναδικό μαραθώνιο του Μουσκάτ. Αρκετά μεγάλες συμμετοχές και φέτος.

Όμορφες εικόνες, οι διοργανωτές είναι χαρούμενοι από την πολύ μεγάλη συμμετοχή, την ανθρώα συμμετοχή σε έναν ακόμη μαραθώνιο. Αφετηρία και τερματισμός στο Al Muscat. Με τους δρόμους να ξεκινούν νωρίς το πρωί και να έχουν τη δυνατότητα να περάσουν μέσα από την πόλη σε συγκεκριμένα σημεία και αξιοθέατα, να κατευθυνθούν παραλιακά. Με το όμορφο τοπίο να κάνει καλύτερη την συνθήκη για τους συμμετέχοντες που είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν στον κόλπο του Al Mugh σε μια νέα διαδρομή με όμορφες εικόνες. Είχαμε παράλληλα και τα event των 5 χιλιόμετρων, των 10 χιλιόμετρων αγώνα του ημιμαραθωνίου και βέβαια του μαραθωνίου των 42 χιλιόμετρων. Στο μαραθώνιο των ανδρών, μεγάλη συμμετοχή από επαγγελματίες και μη του είδους. Ένα από τα φαβορεί ο Ρόναλντ Κόρι, ο οποίος κέρδισε με χρόνο 2 ώρες 13 λεπτά 36 δεύτερα. Ξεκίνησε ως φαβορή και ολοκλήρωσε νικηφόρα ο δρομέας από την Κένια, με δεύτερο τον Τζον Λάγκατ και τρίτο από την Ουγκάντα τον Τζάκσον Κίπροπ. Ήταν πολύ ωραία, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου, δεν το περίμενα έτσι. Στην εκκίνηση ήταν σκληρά, μετά όλα λύθηκαν και κέρδισα δίκαια. Λέει ο νικητής από την περιοχή του Ομάν. Στις γυναίκες από την Αιθιοπία η Γκάγκα Μποντού, μετά από 2 ώρες 36 λεπτά και 4 δεύτερα ήταν η νικήτρια. Δεύτερη από την Κένια η Λούση Ενγκού, με τρίτη την Ασνάκεν Μεγκίστου. Είναι υπέροχο, ήταν δύσκολα. Φέτος με το μαραθώνιο είναι πραγματικά σημαντικό να βγάζεις τελικά όλο αυτό μετά από σκληρή προπόνηση, αλλά είμαι χαρούμενη που το πέτυχα και ενθουσιασμένη. Μετά από την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήρθε η ώρα για τον κυρίως αγώνα, με την υποστήριξη εθελοντών του Ομάν και την επόμενη γενιά των δρομέων με πολύ μεγάλη συμμετοχή. 2776 νέοι δρομείς έλαβαν μέρος στο αντίστοιχο δρομικό event για τα παιδιά και η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ των γυναικών βρέθηκε εκεί, η Πάουλα Radcliffe, ως πρεσβευτής του αγώνα του Μουσκάτ. Βρέθηκε στην γραμμή του τερματισμού για να συγχαρεί τους συμμετέχοντες, όλους αυτούς τους νέους και όχι μόνο που έλαβαν μέρος σε αυτό το δρομικό γεγονός. Στο μαραθώνιο λοιπόν, Κορίρ στην πρώτη θέση, Λίγκατ στη δεύτερη και Κιρπόπ στην τρίτη. Μπρέγγεν και Ταμρί να ακολουθούν. Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ανδρών. Και στις γυναίκες, Μποντού στην πρώτη θέση, Εν Γκου στην δεύτερη και Μενγκίτου στην τρίτη, με Τέσσεμα και Παστάροβα να ολοκληρώνουν την πρώτη πεντάδα στον μαραθώνιο των γυναικών.
Είχαμε γεγονός και στην Ασία, αναφορικά με το Action Asia Sports Event, με ούλτρα μαραθώνιο, trail και περιπετειώδη τρέξιμο σε Hong Kong, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Μαλαισία, Βιετνάμ, Λάος, Μογγολία, Νεπάλ, σε όλες τις πλευρές της Ασίας. Μια τέλεια πρόκληση για τους συμμετέχοντες endurance αθλητές που είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν σε όλες τις συνθήκες. Και να χαρούν στο τέλος του τερματισμού, φτάνοντας στο νήμα. Και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσουν άλλη μια σημαντική επιτυχία. Είχαμε αρκετές στιγμές και σήμερα. Χαρήκαμε τα όσα επιτεύγματα μας παρουσίασαν αθλητές από όλο τον κόσμο στο Pure Action, το οποίο υπόσχεται περισσότερη δράση στα επόμενα επεισόδια, όπως πάντα με εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο να μας συνοδεύουν. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση από μερικούς από τους πιο μοναδικούς αθλητές που συμμετέχουν σε μοναδικές διοργανώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ακολουθώντας την δράση από μερικούς από τους πιο εξαιρετικούς και εκπληκτικούς αγώνες στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη και το Chang International Circuit στην Buriram, ακολουθώντας το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance.

Αυτή η αγωνιστική μορφή ώθησε τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, δουλεύοντας για το πώς θα συνδυάσουν την αντοχή και την καθαρή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια, και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Μετά την Ταϊλάνδη ταξιδέψαμε στο Μαρόκο για να ζήσουμε την απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Η χειμερινή έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερες από 170 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού, ενώ αντιμετώπιζαν αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο. Αλλά και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο μοναδικό και γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανυπομονούν να παρακολουθήσουν όλες τις συγκινήσεις σε αυτό το γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εν τω μεταξύ, θα εμβαθύνουμε επίσης στην ποικιλομορφία του εδάφους που συναντάμε σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Από τα βουνά μέχρι τις πίστες των αγώνων και από τις ερήμους μέχρι το νερό. Η ταχύτητα είναι παντού η ίδια, είναι μεγάλη και μας χαρίζει πάντα πολλές και αξέχαστες στιγμές.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενθουσιάζονται από την ταχύτητα και επιδιώκουν να πάρουν μέρος στα μηχανοκίνητα αθλήματα σε εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μηχανοκίνητα σπορ για να διασκεδάσουν και να απολαύσουν θεαματικές στιγμές. Ένα από τα πράγματα που κάνουν αυτό το άθλημα να ξεχωρίζει είναι ο συνδυασμός ανθρώπινης προσπάθειας και ακρίβειας των κατασκευαστών των αυτοκινήτων με στόχο να παραχθεί κάτι που θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

0: Προετοιμάζουμε τα ελαστικά και τις μοτοσυκλέτες και επίσης προσπαθούμε να κάνουμε καλές ρυθμίσεις αναρτήσεων. Πριν έρθουμε εδώ, παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Λάδι, ελαστικά, τροχούς και ερχόμαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε τον έλεγχο και για να προετοιμάσουμε τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες ημέρες. Σε αγώνες όπως αυτός, το πιο συνηθισμένο θέμα είναι να έχουμε προβλήματα με τον αέρα, με το φίλτρο και τα ελαστικά. Τίποτα άλλο. Αν δεν έχετε συντριβή, συνήθως αυτό είναι το πρόβλημα. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ακούμε τα σχόλια του αναβάτη και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Διαφορετικά κάνουμε απλά τις συνηθισμένες εργασίες. Αλλάζουμε λάδια, αλλάζουμε λάστιχα, βάζουμε αέρα, βάζουμε καινούργια φίλτρα και μετά η μηχανή είναι έτοιμη για να φύγει.
1: We just do normal work. We change the oil, check the frames and everything, and change tires, air filters, and then it's go go.
0: Από την ίδρυσή της, πάνω από 100 χρόνια, η σκηνή των αγώνων έχει μεταμορφωθεί, παράγοντας μηχανές που ταξιδεύουν ταχύτερα από ποτέ. Η εξειδικευμένη αεροδυναμική δημιουργεί downforce που επιτρέπει στους οδηγούς να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση στις στροφές και αυτό είναι ένα μόνο από τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά θαύματα. Τεχνικές όπως το να οδηγούν οι οδηγοί στο ρεύμα πλεύσης των αντιπάλων πριν προσπεράσουν ένα όχημα ή το drifting είναι συναρπαστικό να τα παρακολουθείς.

Ταυτόχρονα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, ιδιαίτερα στα ράλι που οθούν τους αθλητές και τα οχήματα στα όρια, είναι η προετοιμασία και η συντήρηση της μοτοσικλέτας μετά τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά τα 200 χιλιόμετρα που κάναμε χθες, το σώμα μου είναι λίγο κουρασμένο, αλλά σήμερα θα οδηγήσουμε στην Άμμο και αυτό είναι ένα πολύ καλό έδαφος για μένα, γιατί συνήθως τρέχω στην Άμμο, οπότε θα διασκεδάσω πολύ. Ο αγώνας είναι δύσκολος γιατί έχει πολλά υψομετρικά τμήματα και όπως θα πηγαίνεις δεν έχεις ιδέα τι θα ακολουθήσει, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός με την γραμμή που παίρνεις. And we need to ride fast. Ένα ακόμα πράγμα που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Οι αγώνες είναι ίσως η πιο αγνή μορφή ανταγωνισμού στον σημερινό κόσμο. Σε ένα πολύ πραγματικό συμβάν, κάτι που συμβαίνει δηλαδή και είναι ρεαλιστικό, οι οδηγοί βάζουν την ζωή τους σε κίνδυνο για να ψηφίσουν τα όρια που θέτουν οι προκάτοχοί τους. Αυτό το στοιχείο της έντασης που δημιουργεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στους ανθρώπους είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από άλλα αθλήματα.

Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες. Η μία για τους επαγγελματίες που θα οδηγήσουν την δύσκολη διαδρομή και η μία για τους ειδικούς που θα οδηγήσουν την ευκολότερη διαδρομή. Και επιπλέον όλα αυτά τα έχουμε για αυτοκίνητα, για φορτηγά, για μοτοσυκλέτες, side by side και επίσης για τετράτροχα. Επιπλέον κάθε χρόνο οι εξελίξεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού έρχονται πιο κοντά στην ρεαλιστική ζωή. Οι ανακαλύψεις στα αγωνιστικά αυτοκίνητα φιλτράρονται για να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των καθημερινών αυτοκινήτων. Με την πάροδο του χρόνου, τα σπόρα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών έρχονται με αυτά τα χαρακτηριστικά αιχμής και είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό. Το Idemitsu είναι η πρώτη μου εκδήλωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός. Με διδάσκει πολλά και όταν φτάσω σε αυτό τον αγώνα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ για το πώς οδηγούν. Θέλω να δω πώς διαχειρίζονται τις ομάδες τους και να προσπαθήσω να γίνω πιο έμπειρος και καλύτερος οδηγός την επόμενη χρονιά. Έχω πολλές ευκαιρίες για να προπονηθώ. Μπορώ πραγματικά να πετύχω τους στόχους μου για το πώς να είμαι πιο επιτυχημένη στους αγώνες. Είναι σαν να πετυχαίνω ένα υψηλότερο στόχο, ένα υψηλότερο επίπεδο αγώνων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια επαγγελματική διοργάνωση. Μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, επειδή το Super Turbo μπορεί να σας προετοιμάσει πριν πάτε σε μια μεγάλη διοργάνωση, όπως το Thailand Super Series ή το Super GT και άλλα τέτοια πράγματα. Στη συνέχεια πρέπει να συμμετέχεις σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% racer. Σε αυτή την εκδήλωση Super Turbo αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνη μου για να γίνω lead racer και μπορώ να το απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτιώνει τον εαυτό μου για να προσπαθήσω σκληρά από την τελευταία θέση. Προσπαθώ να πάω στην πρώτη θέση φυσικά, αλλά αυτή η διοργάνωση μπορεί να με φέρει από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης.

Το Super Turbo είναι πολύ διασκεδαστικό και ιδιαίτερα είναι πολύ διαδεδομένο στην Ταϊλάνδη, γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Έτσι, συμμετέχοντας στο Super Turbo, έμαθα πολλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του, τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιωθώ και την άποψη ώστε να αποκτήσω μεγαλύτερη οδηγική εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε είδους άνδρας και γυναίκα μπορεί να το κάνει, και ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι ένα άθλημα που είναι μεγάλη πρόκληση για όλες τις γυναίκες, και έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεις τον εαυτό σου αλλά και στους άνδρες ότι οι γυναίκες είναι καλές και συνήθως μας υποτιμούν. Δεν οδηγούμε πολύ καλά, λένε, και λένε ότι δεν έχουμε και την αίσθηση της οδήγησης. Αλλά αυτό είναι ψέματα. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζουμε με τον εαυτό μου πρώτα, γιατί όταν γίνομαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλεύω σε πολλά διαφορετικά κομμάτια, να εξασκούμε. Οπότε, χωρίς να δουλεύω, δεν μπορώ να κερδίσω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου και δεν μπορώ να προκαλέσω και κανέναν άλλον. Το Ελλάς Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχαν πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Αυτό δεν είναι γενικά σύνηθες στους αγώνες ράλι και ήταν υπέροχο να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Το Ελλάς Ράλι είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο διαγωνιζομένων, ξεκινώντας από αυτό το υψηλό επίπεδο, από τους επαγγελματίες μέχρι τους ερασιτέχνες και τους πρώτους νεοεισερχόμενους και τους ανθρώπους που είναι πραγματικά αμέτρητοι. Εμείς έχουμε πολλές γυναίκες φέτος και έχουμε επίσης και κάποιες ειδικές συμμετοχές με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό και όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν από που έρχεστε και ποιο είναι το φίλο σας. Όλοι εδώ είναι ίσοι και όλοι θέλουν να περάσουν καλά, να αγωνιστούν και να τερματίσουν, ώστε να διασκεδάσουμε στο τέλος. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα υψηλής ταχύτητας και σας συστήνει τους χαρακτήρες του που έχουν δράση και μπορούν να προσφέρουν φοβερές στιγμές από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει τεράστιο αριθμό οπαδών και είναι ένας από τους κύριους λόγους για το ότι η σκηνή του είναι τεράστια και ποικιλόμορφη. Από vintage αυτοκίνητα που μάχονται μεταξύ τους σε διάφορα πρωταθλήματα μέχρι πιο mainstream αγωνιστικά αυτοκίνητα, υπάρχει κάτι για να λατρέψει κάθε οπαδός ταχύτητας. Μπορούμε να δούμε αυτούς που ανεβάζουν σταθερά τον πήχη χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές και βελτιώνοντας τις ικανότητές τους στο όριο. Ακριβώς όταν οι οδηγοί νομίζουν ότι έχουν φτάσει τα όρια τους, ξεπερνούν και βρίσκουν νέα εμπόδια. Εκτός από αυτό, είναι πάντα ευχάριστο να παρακολουθείς αγωνιζόμενους και άλλους αθλητές να φέρουν τις μοναδικές τους προσωπικότητες και το στυλ τους στο άθλημα, με κανένα από αυτούς να μην μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά στην πίστα. Η πρώτη φορά που ανέβηκα στον αέρα ήταν ό,τι ονειρευόμουν και ακόμα περισσότερα πράγματα. Έχασα τη φωνή μου, ουρλιάζοντας. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Όταν το είδα στο YouTube, είπα, φίλε, θέλω να το κάνω αυτό. Και επίσης, ελπίζω να μπορώ να το κάνω αυτό. Κάποιος έκλεψε το C2 μου από το δρόμο και έπρεπε να πάω να αγοράσω ένα καινούριο. Και κατέληξα σε μια έκθεση αυτοκινήτων. Και έπεσα πάνω στο jet ποδήλατο. Ήταν ανάμεσα στα ποδήλατα και τα snowmobiles. Το είδα και αμέσως έπρεπε να το αποκτήσω. Την πρώτη φορά που ανέβηκα να πετάξω, ο πάγος είχε μόλις φύγει από το νερό. Ήταν περίπου 2 βαθμοί έξω. Μάθαινα πως να πετάω, ενώ έπεφτε χαλάζι και έπεφτε και βροχή. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου. Εξέφραζα ό,τι μπορούσα. Ούρλιαζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Είναι απίστευτο συνέστημα, είναι το καλύτερο. Ήταν απλά μια πλήρης επέκταση, χωρίς κανένα κόλπο. Ένιωθα στην κορυφή του κόσμου. Ήταν τρομερό. Το είδαμε και είπαμε και οι δύο. Θεέ μου, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τώρα αμέσως. Τα πήγε καλύτερα από μένα την πρώτη φορά. Ήταν ειλικρινά ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα ποτέ. Φοβήθηκα την πρώτη φορά που ήμουν στον πίνακα. Μου πήρε μερικές φορές για να βγω και να το κάνω. Και όταν τελικά το έκανα, δεν καταλάβαινα γιατί φοβόμουν στην αρχή. Ήταν απλά χάσιμο χρόνο να φοβάμαι. Γιατί στο τέλος πήρα το καλύτερο συναίσθημα. Being up there and just standing there, it's you're on top of the world, really.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός λαμβάνει χώρα παντού, από τις πίστες αγώνων μέχρι τους δρόμους σε βουνά, αλλά και στον αέρα και στο νερό. Η ταχύτητα είναι παντού γύρω μας. Αλλά προς το παρόν να σε επικεντρωθούμε σε αυτή την ποικιλία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή τη σεζόν θα επισκεφτούμε πολλές πίστες. Ορισμένες από αυτές δίνουν στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν με κλασικά αυτοκίνητα σε 5 σχάρες, με τις οικογένειες και τους φίλους τους να παρακολουθούν. Αυτό επιτρέπει στους οπαδούς αυτών των αυτοκινήτων παγκοσμίως την ευκαιρία της ζωής τους για να κάνουν ένα ταξίδι στις αναμνήσεις και να βιώσουν τους αγώνες αυτοκινήτου όπως ήταν κάποτε. Είναι πολύ ιστορικός αγώνας. Ερχόμουν εδώ από πολύ νέος. Το σιρκουί είναι εξαιρετικό. Αν μπορείς να αγωνιστείς, πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία. Είναι φανταστικό. Είναι υπέροχο. Είμαι ο μηχανικός για αυτή τη Lotus που βλέπετε πίσω μου. Τα μηχανικά μέρη ενός τέτοιου αμαξιού δύσκολα τα βρίσκεις πια. Είναι και πιο εύθραυστα από τα μοντέρνα ανταλλακτικά. Κανένας δεν θέλει να τρακάρει στον αγώνα βέβαια. Υπάρχει όντως η ανησυχία ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη τελικά η ανησυχία μας. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ απρόβλεπτα όταν βγαίνεις από την ασφάλεια μιας πίστας αγώνων για να κινηθείς σε πιο ανοιχτές περιοχές.

Πολλοί οδηγοί ταξίδευσαν σε πολυάριθμες ορεινές χώρες και προκάλεσαν τους εαυτούς τους κάτω από αυτά τα υπέροχα παρθένα τοπία, απολαμβάνοντας το μαγευτικό τοπίο, ενώ δοκίμαζαν τα όρια τους, είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Ορισμένες εκδηλώσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολες, καθώς από τα βραχώδη βουνά μπορείς να βρεθείς στη μέση μιας αμμώδους ερήμου. Στη Βόρεια Αφρική η άμμος και η αμόλοφη είναι ιδιαίτερα κυρίαρχες, αλλά όταν η οργάνωση θέλει να βάλει κάποιες διαφορετικές πίεσεις στους οδηγούς, τότε υπάρχουν πιο ποικίλες διαδρομές. Από τα βουνά στην έρημο και από το χιόνι στον ήλιο. Οι συμμετέχοντες βλέπουν και δοκιμάζουν τα όρια τους, δοκιμάζονται και όποιος ψάχνει για σοβαρή περιπέτεια, σίγουρα θα τη βρει εδώ πέρα. Αλλά αν νομίζετε ότι πρόκειται μόνο για ταχύτητα σε σταθερό έδαφος, τότε πρέπει να το σκεφτείτε δύο φορές. Τα μηχανοκίνητα οχήματα ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο επόμενο επίπεδο. Είναι μια διαδρομή που παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε ακραίες συνθήκες, χιόνι, λάσπη, βροχή, έρημο. Τα καταφέραμε όμως και σε αυτές τις συνθήκες. Θα έλεγα ότι νικήσαμε και τον καιρό και φυσικά απολαύσαμε έναν μοναδικό αγώνα που θα τον θυμόμαστε για πάντα στη ζωή μας.

Αν θέλετε να νιώσετε την αδρεναλίνη σε όλο σας το σώμα, τότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τα μηχανοκίνητα σκάφη. Ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το καινούριο και το συναρπαστικό. Αυτό που φαίνεται να είναι το όριό του, καταλήγει τελικά να το ξεπερνάει σε πολλαπλά επίπεδα.

high-end τεχνολογία έχει οδηγήσει τους λάτρες της αδρεναλίνης σε μοναδικά αθλήματα όπως το υδροπλάνο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Προσδεθείτε, γίνετε δημιουργικοί και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να εντυπωσιάσετε τους κριτές.

Ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει πάντα απίστευτα άλματα με νέες και συναρπαστικές συσκευές να επιβρίσκονται, εκείνοι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να συναγωνιστούν χρησιμοποιώντας high-end gadgets για αγώνες και ένας από τους κορυφαίους διεθνείς διοργανωτές σε πρωταθλήματα αγώνων με drone οθεί την πιο πρόσφατη υπτάμενη τεχνολογία στα όρια της. Διοργανώνουμε την Drone League. Αυτό το άθλημα είναι καινούριο άθλημα. Έχουμε πολλούς χειριστές, πιλότους τους ονομάζουμε εμείς, οι οποίοι είναι από διαφορετικές χώρες και φυσικά έχουν διαφορετικές ηλικίες. Είναι πολύ όμορφο το άθλημά μας. Σε αυτό το επεισόδιο εμβαθύναμε σε αυτό που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό σε όλους μας, αλλά θα μαζέψουμε πολλά άλλα γεγονότα μέσα στη χρονιά για να σας πείσουμε γι' αυτό ακόμα περισσότερο. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στο Κατάρ, ακολουθώντας το Qatar Cross Country Rally, παρακολουθώντας πολλούς συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν τις απρόβλεπτες δυσκολίες της ερήμου. Για άλλη μια χρονιά, τοπικοί και διεθνείς συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στις ερήμους του Κατάρ, που είναι γνωστές για το ποικίλο έδαφος τους με τη μαλακή άμμο, τους αμόλοφους, καθώς και τις σκληρές και βραχώδεις περιοχές. Κατά τη διάρκεια 5 επίπονων ημερών ανταγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στον στίβο μάχης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ελπίζοντας να τα καταφέρουν μέχρι την γραμμή του τερματισμού. Ο καιρός, η διάρκεια των σταδίων, η χρόνη, το έδαφος και ειδικά η άμμος όθησαν τα 180 αυτοκίνητα που συμμετείχαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κόλπα που είχαν στην διάθεσή τους για να συνεχίσουν και να φτάσουν στον τερματισμό. Όλοι απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν ξανά για την καλοκαιρινή έκδοση των αγώνων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Rally Qatar Cross Country θα είναι ο εναρκτήριος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου της FIA. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από αυτά τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον πλανήτη πολύ σύντομα. Μην το χάσετε!

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συναντήσαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστορίσαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξι. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλώων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX, αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση και την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή, το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας, αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βίρονας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998, αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή.
Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε. Ο Βίρονας είναι ακόμα μόλις 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοεία, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα, πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του, τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80, στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης. Στο σχολείο, μαζί με φίλους, έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε εκείνο το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα αν δεν ήταν αυτός και δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου
Ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Η πρώτη μου Ολυμπιακή αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη, δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό, ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος από μένα για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας. Η γυναίκα του μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρωθεί 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει διπλή προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη, αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα. Ειλικρινά, το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν, να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα. Ήταν το Μάρτιο, πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το καταφέρα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης.
Έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προπονητική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος τυοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξεσπάσαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά έρθει η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι bonus το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος. Ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα.

διασκέδαση στην παραλία. Ο παπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις. Κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο. Έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε «Μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες». Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι, λοιπόν, σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνεις στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX. Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Οπότε δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, στο Portland, όπου διεκδίκθηκε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Tom επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον ώθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια, έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα, έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα.
ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα.

ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά. Να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει. Και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires, αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Θα βρεθούμε στο μοναδικό Μαρόκο με την ποικιλόμορφη γεωγραφία, με τα βουνά, την έρημο της Σαχάρα, γνωστή για τις προκλήσεις, ατελείωτους αμόλοφους, βραχώδη βουνά και ορθά ανοιχτές διαδρομές με εκπληκτικά τοπία που είναι δύσκολο να βρεις σε έναν απαιτητικό χώρο για ράλι. Ο φετινός αγώνας μετακομίζει από το Erfurt στη Μερζούγκα για το Pan Africa Rally, έτοιμο να ξεδιπλώσει νέες προκλήσεις και διαδρομές σε μια πλοήγηση άνω των 1.400 χιλιόμετρων. Ο Σταμάτης Μελέτης μας λέει ότι είμαστε στη Μερζούγκα για το Pan Africa Rally. Φέτος μετακομίσαμε από το Erfurt στην Μερζούγκα για την εκδήλωση αυτή, το καλύτερο ερασιτεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι από τα λίγα που έχει μόνο ένα bivouac, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 αγωνιστικές διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική η πλοήγηση, πολύ προκλητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, roadbook που δουλέψαμε πολύ για να κάνουμε τους τελευταίους μήνες πιο εύκολη την διαδικασία. Καταφέραμε να πάρουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες ανταγωνιστές που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες τους για να δοκιμάσουν τις σωστές ρυθμίσεις, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να σημειώσουν τις βινιέτες στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά σημεία κάθε σταδίου. Στο τέλος της ημέρας, οι αθλητές είχαν την ενημέρωση από τους διοργανωτές του ράλι. Το Pan Africa Rally θεωρείται ένα μοναδικό γεγονός, συνδυάζει κάθε επίπεδο, αναβάτη, μερικά πραγματικά απαιτητικά στάδια και είναι μια εξαιρετική πρακτική για τους επαγγελματίες και το καλύτερο σχολείο για τους πρωτάριδες. Μεταξύ των έμπειρων συμμετεχόντων ήταν ο Gerard Fares από την Ισπανία, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Το 2017 ο Φάρες τερμάτισε στην τρίτη θέση με μοτοσυκλέτα στην κατηγορία στο Rally Dakar. Οπότε είναι από τους πιο έμπειρους που βρίσκονται σε αυτήν την διαδικασία. Πάμε να τον γνωρίσουμε. 5 φορές πρωταθλητής στο Spain Baja, 3 φορές στο Spain Raid. Το θέμα είναι ότι είναι η δεύτερη χρονιά μου εδώ και μετά από 10 χρόνια με μηχανή έχω την εμπειρία και τώρα είμαι καλύτερα για να επιστρέψω εδώ που βρισκόμουν πέρυσι με ένα διαφορετικό όχημα. Ο αγώνας αυτός για μένα αποτελεί μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar. Υπάρχει πολλή πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοιοι με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση μπορεί να είναι δύσκολη γιατί υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και μετά πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό σου για να καταλάβεις τις σημειώσεις. Οπότε η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική και βοηθάει όλο αυτό το πλαίσιο ως μια καλή προετοιμασία για το πολύ μεγάλο και αν μη τι άλλο απαιτητικό Rally Dakar. Το πρώτο στάδιο είναι ένας πρόλογος 72 χιλιόμετρων κατά μήκος των Αμοθινών. Πολλοί αναβάτες ανυπομονούσαν γι' αυτό, καθώς η ταχύτητα παίζει βασικό ρόλο σε αυτό το στάδιο της μικρής απόστασης. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να επιτεθούν απευθείας αμόλοφους, κάτι που είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με το SSV και τις 4 κατηγορίες που πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να αποφύγουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις, που σαφώς κανένας δεν θέλει να συναντήσει στον δρόμο του σε τέτοιες διαδικασίες με ιδιαίτερα δύσκολα σημεία. Γι' αυτό η πλοήγηση και το roadbook των προτέρων θα πρέπει να ακολουθηθεί
χωρίς να υπάρχει καμία παράκαμψη. Και βέβαια για να αποφευθούν τα όποια ατυχήματα και κολλήματα μέσα στην άμμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad με αυτό το όχημα που είναι λίγο σαν ποδήλατο, λίγο σαν αυτοκίνητο, λέει ο Τόνι Βίνκατ, ο Ισπανός. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους στην ευθεία, γιατί αν πηγαίνει στο πλάι, το τετράγωνο σε σχήμα όχημα τίνει να αποδογυρίσει, οπότε γλιστράει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως οι μοτοσυκλέτες θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και εμείς θα πρέπει να σερφάρουμε λίγο περισσότερο. Πρέπει να γύρουμε προς τα πίσω, κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε περισσότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Σήμερα πιστεύω ότι κάναμε μια καλή ημέρα, λέει ο Άντριαν Μέτκριγκε. Μια καλή διαδρομή, 240 χιλιόμετρα σε διαφορετικά είδη εδάφους. Θα είναι μια μέρα με πολύ πλοήγηση, όπως η χθεσινή. Πρέπει να βρεις ένα καλό λόγο μεταξύ πλοήγησης και της διαδικασίας της οδήγησης. Σίγουρα πάω όσο γρήγορα μπορώ, καταφέρω να κερδίσω χρόνο. Δεν μπορώ να πάω τόσο αργά. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Με ένα στάδιο 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, ένα μικρότερο εξίσου απαιτητικό 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, θα πρέπει να παραμείνουν όλοι συγκεντρωμένοι για να φτάσουν στη γραμμή του τραυματισμού κάθε ημέρα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τηρούν τον ταχύτερο ρυθμό μέχρι τέλους. Σήμερα είναι η μέρα για την δεύτερη ημέρα του Pan-Africa Rally. Ήταν καλό διήμερο μέχρι στιγμής. Η πρώτη μέρα ήταν πρόλογος και χθες περάσαμε στους αμόλοφους. Σήμερα είναι μεγάλη σκηνή με περίπου 300 χιλιόμετρα. Το πρώτο μέρος είναι περίπου 150 και μετά έχουμε ένα διάλειμμα για να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να ξεκινήσουμε. Μέχρι στιγμής το rally ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω ότι μου άρεσε πολύ. Τεχνικό σε ορισμένα σημεία και η αμόλοφη ήταν πολύ διασκεδαστική. Σε μεγάλες διαδρομές η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίσαμε τον Pedro Piaggi Prata και την ομάδα του. Ο Prata είναι ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο τμήμα Moto, αλλά υποστηρίζει και επερχόμενους αναβάτες. Ο ίδιος κάνει και τον προπονητή ουσιαστικά, αλλά αγωνίζεται κιόλας, έχοντας την ευκαιρία να ζήσει από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία και όχι τυπικά να μεταφέρει κάποια tips προς τους οδηγούς. 8 φορές Endurance Crossing εθνικός πρωταθλητής. Σε αυτό το Pan-Africa Rally αγωνίζομαι, αλλά έχω τους δικούς μου μαθητές. Είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση. Τους έφερα στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και την βόλτα στο rally. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε από το Pan-Africa, ξεκινάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα rally, πρέπει να είσαι με γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις επίσης μια καλή πλοήγηση. Αλλά για ανθρώπους που είναι νέοι στα ράλι ή σε όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος στο ράλι ερήμου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε μια πλοήγηση λάθος και μετά στην πίστα θα μπορούσες να βγάλεις γκάζι για να κερδίσεις μόλις ένα λεπτό. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθείς στην πλοήγηση. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα που θα πρέπει άπαντες να προσέξουν σε αυτή την περίπτωση. Μετά από 3 ημέρες αγώνων, οι αθλητές έχουν ήδη εξοικειωθεί αρκετά με το έδαφος, τις θερμοκρασίες της ερήμου και τις συνθήκες του αγώνα. Για τους νεοφερμένους το ράλι ερήμου είναι μια πρόκληση να τη βιώσουν, να προσαρμοστούν στους περιορισμούς και πώς να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Ο Λεωνάρντο Τονέλι ήταν ο γενικός νικητής του Ελλάς Rally Raid. Παρά την σπουδαία του επιτυχία στην Ελλάδα σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα, το Pan-Africa Rally ήταν η πρώτη φορά για αυτόν που θα αγωνιστεί στην έρημο, με όλες τις δυσκολίες να βρίσκονται μπροστά του. Έρχομαι εδώ ως γενικός νικητής του τελευταίου Ελλάς Rally Raid, μας λέει ο Ιταλός. Είναι μια πολύ καλή στιγμή, περνώ με τους πιο παλιούς φίλους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο είδους ράλι. Είναι πολύ δύσκολο. Με την πλοήγηση θα πρέπει να εντοπίσει, να διαβάσει την πηξίδα και όλα αυτά τα νέα πράγματα για μένα είναι μια πολύ καλή προπόνηση για τον επόμενο στόχο μου, όπως το Dakar ή το Africa Eco Race. Οπότε είναι κάτι το φανταστικό για μένα. Με συνδυασμό εδαφών και τριών ειδικών διαδρομών, την τέταρτη ημέρα των αγώνων οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων σταδίων, με τους αμόλοφους της Μερζούγκα και της Ουζίνα, τα μεγάλα σκληρά τσότ και πραγματικά σκληρή πλοήγηση σε υπερβολική ζέστη. Ήταν η μέρα για πολλά αποτελέσματα που θα αποφάσισαν το ποιος θα ήταν ο τελικός νικητής ανακατηγορία. Αναβάτες και μηχανές δοκιμάστηκαν στα όρια τους, με λιγότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να καταφέρουν να μπουν στην γραμμή του τερματισμού, κάτι που δείχνει και την ιδιαίτερη δυσκολία του γεγονότος. Αν μη τι άλλο, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι διαφορετικό να το ζεις, διαφορετικό να το βιώνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα μας λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμο και επίσης πολλά εντούρο. Είχαμε μερικά μέρη που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά και επίσης πολύ ζεστά. Αλλά συνολικά πολύ καλό, ο διαγωνισμός μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στο γενικό πλαίσιο, οπότε θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Το ράλι αποτελεί μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τις μηχανές. Αναβάτες και οχήματα είναι δοκιμασμένα στα όρια τους. Τι γίνεται όμως με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών? Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποιες είναι οι πράξεις που γίνονται από την ομάδα κατά την διάρκεια ενός τέτοιου ράλι, έτσι ώστε να διατηρήσουν τα οχήματά τους σε καλή κατάσταση και να μην βγάλουν τόσα προβλήματα στην διάρκεια ενός αγώνα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ομάδα Hero Motorsports Factory Team, μας λέει ο Φελίπε Μπαρμπόσα, ο Πορτογάλος. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά και τα οχήματα. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές αναρτήσεις. Πριν έρθουμε εδώ ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, όπως λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που χρειαζόμαστε. Και μετά έρχομαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε ένα μικρό check down, ετοιμάζοντας τα οχήματα για τις επόμενες ημέρες του αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις κάποιο τρακάρισμα ή κάποιες ανομαλίες, μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι όταν έρχεται ο αναβάτης να βγάζουμε τη δεξαμενή πλήρωσης και να ακούμε τι μας λέει ο ίδιος. Μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερο για την επόμενη μέρα. Αν δεν υπάρχει κάτι, απλά κάνουμε κανονικές δουλειές, ελέγχουμε τα λάδια και τα ελαστικά, τα φίλτρα αέρα και αυτό είναι όλο. Στα μισά του Rally Pan-Africa, οι αναβάτες και οι οδηγοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει όλα τα είδη, τα διαφορετικά εδάφη του Μαρόκο.
η ρύθμιση της ανάρτησης και των ελαστικών, αλλά και η ρύθμιση οδήγησης αναφορικά με το στυλ για τις αντίστοιχες συνθήκες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το stage, ανάλογα με την ειδική διαδρομή και τις συνθήκες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί. Ένα από τα καλά μέρη του ράλι είναι ότι μπορείς να αλλάξεις το έδαφος πολύ γρήγορα, μπορείς να φτάσεις από μεγάλους αμόλοφους σε βραχώδεις γρήγορες διαδρομές μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Η τεχνική της οδήγησης είναι πραγματικά διαφορετική, γιατί μπορείς να είσαι περισσότερο στον προστινόμερο σου μοτοσυκλέτας όσο έχεις να κάθεσαι πιο πίσω στους αμόλοφους, γιατί το βάρος πάει μπροστά και είναι εύκολο για να στιβάζονται με τον μπροστινό άκρο στην άμμο. Επίσης πρέπει να προσέχουμε τα tanks, γιατί αν είναι γεμάτη η γραμματοσειρά στο πίσω μέρος είναι πιο εύκολο στην πίστα να οδηγήσεις στην άμμο. Είναι το αντίθετο, αντί να είναι γεμάτο και άδεια μπροστά. Είναι πιο εύκολο στην άμμο, πιο δύσκολο στην πίστα, οπότε έχουμε ένα κουμπί με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε εμπρός προς τα πίσω, μπορούμε να αποφασίσουμε πώς θα και πόσο βάρος θα πάρουμε στις δύο δεξαμενές tank. Αυξήθηκε η συμμετοχή των elite αθλητών στο ράλι Παναφρικής, διαγωνιζόμενοι από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, παρακολουθούσαν την εκδήλωση προκειμένου να μπουν σε φόρμα και να δοκιμάσουν σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν μεγάλη εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike του 2011, Carlos Checa, που αγωνιζόταν εδώ. Επίσης ο Πούρας, που αγωνιζόταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι από το 1991 έως το 2002, γνωστός για την εκπληκτική του εμφάνιση σε ράλι ασφάλτου. Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις, όσες περισσότερες παραστάσεις έχει, τόσο το καλύτερο, όπως ο Μπούρας Βιντάλ έχει τρέξει σε 205 ράλι, έχει πετύχει 62 νίκες. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς 100%, πρέπει να σου πει ο συνοδηγός όλες τις διευκρινήσεις, κάθε γωνία, να είναι διαφορετικό. Έχω κάνει πολύ κόσμο σε πρωταθλήματα, σε χαλίκια, σε άσφαλτο. Αυτά τα αυτοκίνητα όμως είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά. Οι αναρτήσεις όλα είναι διαφορετικά. Έρχεσαι εδώ για να κάνεις αγώνες στην άμμο, στο χαλίκι, αλλά υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αυτό αλλάζει πολλά. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό. Πρέπει να είσαι ψηλά, επειδή πρέπει να προσέχεις τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σου λέει για την πλοήγηση το κάθε τι που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν το κάνεις γιατί δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας σε ένα ρυθμό αρκετά ψηλό, όχι όμως 100%. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική ημέρα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια. Οι αναβάτες έπρεπε να πιέσουν σκληρά για την καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη, με τους leader να προσπαθούν να διατηρήσουν την θέση τους και το ρυθμό τους μετά από αυτό το στάδιο των 280 χιλιόμετρων. Έτρεξα στο πέμπτο στάδιο και κέρδισα στο δεύτερο συνολικά, λίγα δευτερόλεπτα από το προβάδισμα, τόσο πιθανώς που να μην βρίσκομαι στο πίσω μέρος, λέει ο Γιώακιμ Ροντρίγκες. Ελπίζω να λειτουργήσει προς όφελός μου, πρέπει να ξεκινήσω να προσπαθώ να προχωρήσω, να φτάσω τους άλλους που είναι μπροστά μου, να ελέγξω τον αγώνα, να μην κάνω κανένα λάθος, να προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος και να φτάσω βήμα-βήμα στο βάθρο. Ο Τσερούτη κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση πίσω από τον πρώτο, τον Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ η ομάδα Σουντέ με φάρες από την Ισπανία επέκτηνε το πλεονέκτημα στην κατηγορία SSV και Squad
Αντίστοιχα, την τελευταία μέρα ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς. Το Παναφρικά Ράλι ολοκλήρωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε την διαδικασία, με μια διαδρομή αμόλοφων 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν απλά να περάσουν την γραμμή του τερματισμού. Παράλληλα, η μάχη για τις θέσεις του βάθρου στην κατηγορία μοτοσυκλετών ήταν σε καλό δρόμο. Η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών με μια σφιχτή διαδρομή βρήκε τον Γιώακιμ Ροντρίγκες να έχει σταθερή απόδοση σε όλη την εβδομάδα και να κερδίζει τον αγώνα μετά από 16 ώρες, να κατακτά έτσι μια πολύτιμη νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Δικαίως, αφού η διαφορά του από τους υπόλοιπους ήταν πολύ μεγάλη. Ροντρίγκες λοιπόν, Τσερούτι και Μπούκλερ, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Στην κατηγορία των οχημάτων quad, έχοντας δημιουργήσει μεγάλο κενό από την αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπάστιαν Σουντέ κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Τόνι Βιγκάτ από την Ισπανία. Και στην τρίτη θέση τον Χουάν Κάρλος Καριγιάννη από την Ιταλία, μετά από 23 ώρες 3 λεπτά 38 δεύτερα ο νικητής. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, πάλι σε όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για το Rally Dakar και μια όμορφη σειρά συναισθημάτων. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Τέλος, το τμήμα SSV με τις εξαιρετικές αποδόσεις και την κυριαρχία από την πρώτη μέρα, ο Τζέραρντ Φάρες και ο συνοδηγός του Αρμάντ Μονλεόν πήραν την νίκη. Με δεύτερους τους Αρτίντε και Μαρτίν, στην τρίτη θέση Βολσόη και Πελώνη. Κάτι παραπάνω από 20 ώρες χρειάστηκαν για τον νικητή. Μόλις τελειώσαμε μαζί τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το ράλι Παναφρικής, ήταν πραγματικά ένας πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο και επίσης έξω από αυτό, βήμα προς βήμα τελειώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να εστιάσουμε στο επόμενο ράλι Dakar. Ο Χάκιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία δεν ήταν μόνο νικητής στα μηχανάκια αλλά και στο σύνολο του αγώνα, οπότε ήταν ο ταχύτερος αθλητής σε αυτό το εξαήμερο αγωνιστικό γεγονός στην Αφρική. Αυτός ο αγώνας ήταν σημαντικός για μένα καθώς ξεκίνησα την προετοιμασία μου για το Dakar. Ξέρω ότι η ταχύτητα επιστρέφει σε μένα, φυσικά για να το αποδείξω στο έδαφος το έκανα από την αρχή του αγώνα. Έδειξα από την αρχή ότι ήμουν εκεί, ότι ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να βρεθώ στην γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα. Φυσικά προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω αυτό. Όταν πίεσα και έπρεπε να πιέσω για να ελέγξω τον αγώνα, το έκανα. Έχει περάσει πολύ δρόμος αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με την Hero Motorsports. Κάνω εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας ώστε να μπορώ να αποδίδω καλά. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το Παναφρικανικό Ράλι με εντυπωσιακά αποτελέσματα και μια όμορφη τελετή λήξης με τις απονομές στους νικητές. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε το σημερινό επεισόδιο του Pure Action που ήταν αφιερωμένο σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με όμορφες εικόνες, με δύσκολες καταστάσεις που χρειάστηκε να ξεπεράσουν οι οδηγοί των οχημάτων και τελικά μετά από έναν εξαήμερο αγώνα να βρεθούν στην γραμμή του τερματισμού για να ολοκληρώσουν αυτό τον πολύ δύσκολο απαιτητικό αγώνα στην Αφρική. Να είστε καλά!

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας για καυτή δράση, για foil καταμαράντα GC32 και τον αγώνα GC32 Riva Cup. Θα επικεντρωθούμε στο πλήρωμα του πλοίου της Oman Air. Μετά το θεαματικό μενού με γιότ υψηλών επιδόσεων θα ταξιδέψουμε στο Cascais της Πορτογαλίας για το 44 Cup. Και συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε στην Τουρκία για το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Αυτή η γοητευτική ρεγκάτα φέτος γιόρτασε τη 18η διοργάνωσή της και έχει καθιερωθεί στις καρδιές όλων των ναυτικών στον κόσμο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τα Optimist στην κλάση που έλαβε χώρα στο Oman, στο Musanach Sports City. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση στην International Dragon 90η επέτειο, στην αντίστοιχη ρεγκάτα που συγκέντρωσε ομάδες από όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν και να αγωνιστούν με αυτά τα όμορφα σκάφη. Έτσι λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσει από τη Βόρειο Ιταλία. Καμία σεζόν του GC32 Racing Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί την διάσημη λίμνη Γκάρντα. Εδώ τα καταμαράν με foil φιλοξενήθηκαν για άλλη μια φορά από την Flaglia Vela Riva στο βόρειο άκρο της λίμνης. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η λίμνη Γκάρντα φιλοξενεί καταμαράν στο πλαίσιο του GC32 Racing Tour. Αυτά τα καταμαράν επιτρέπουν στους απλούς ιστιοπλοούς αλλά και στους επαγγελματίες να έχουν βιώσει από πρώτο χέρι το πιο πρόσφατο ταχύτερο στυλ ιστιοπλοείας σε υπτάμενα καταμαράν που δημιουργούνται από foil με ταχύτητες άνω των 30 κόμβων ταυτόχρονα. Το GC Racing Tour προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους VIP επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαστούν επί του πληρώματος. Η Σίλβια Φράγκι Πέιν, η οποία είναι επικεφαλής επικοινωνίας της Ferrari, λέει ότι ήταν πραγματικά υπέροχο, καταπληκτικό, δεν περίμενα κάτι τέτοιο, δεν ήμουν προετοιμασμένη. Η ταχύτητα, η G-Force όταν στρίβουν και το γεγονός ότι είσαι τόσο ψηλά, κυρίως ότι δεν κάνει θόρυβο. Είναι μια τεράστια ομαδική δουλειά, είναι μια ομαδική δουλειά που πρέπει όλοι μαζί να κάνουν, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν, να είναι το τελειωτέρι και αυτό πραγματικά αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια. Την ημέρα έναρξης ήταν η πλοκή από 7 ομάδες να προηγούνται κάποια στιγμή της ημέρας. Στο τέλος η συνέπεια της ομάδας Αλίγνη του Ernesto Bertarelli είδε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί στην ομάδα Red Bull Team που ήταν στην δεύτερη θέση. Η ομάδα Oman Air έκανε τη μεγαλύτερη άνοδο στον πίνακα κατάταξη τη δεύτερη μέρα. Μερικές εξαιρετικές επιδόσεις είδαν να τερματίσουν δεύτερη στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους δύο αγώνες. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά για να τους σωθήσουν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Κάναμε δύο πολύ καλές εγκινήσεις, μας βοήθησαν να κερδίσουμε. Ο πρώτος αγώνας και ο τελικός αγώνας ήταν πολύ σφιχτή, μια μικρή διαδρομή, οπότε χρειαζόμασταν καλή αρχή για να βρούμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία ημέρα του GC32 Riva Cup είδε την ομάδα Oman Air να ξεκινά από εκεί που είχε σταματήσει την προηγούμενη ημέρα με μία νίκη και μία δεύτερη θέση. Η ομάδα έφτασε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και αυτό το βραχύβιο, ωστόσο, καθώς μία πρόωρη εκκίνηση στον τρίτο αγώνα οδήγησε σε τερματισμό στην τρίτη θέση, φάνηκε ότι ήταν προσωρινό, οπότε το χαρακτηριστικό λάθος έδωσε στην ομάδα Λίγνη του Ernesto Bertarelli την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση. Η Αλίγνη μπορούσε να είχε οδηγήσει από την έναρξη του GC Riva Cup τον αγώνα. Η ελβετική ομάδα την τελευταία ημέρα έχει κυρίους αντιπάλους στην ομάδα Oman Air, φαινομενικά
σε ασυναγώνιστη φόρμα, είχαν το momentum, τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τέρματισαν μπροστά μετά από ένα κόλπο στα τελευταία λεπτά, όπου η Αλίγνη προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει. Αυτές οι θέσεις κράτησαν τη γραμμή του τερματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 ισόβαθμοι. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, μια τόσο δυνατή τελευταία ημέρα με τα tie break του GC32 Tour να αποφασίζονται για την τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας το GC32 Riva Cup στην ομάδα Αλίγνη. Οι Ευετοί ήταν οι νικητές λοιπόν, ο αγώνας ήταν σφιχτός, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Μας βάζει στα άσχημη θέση, ξέραμε ότι δεν είχε τελειώσει μέχρι τον τελευταίο αγώνα, θα μπορούσαμε απλώς να επικαλύψουμε τον άνεμο και να σπρώξουμε πίσω τον στόλο. Αυτή είναι και η κατάταξη, Αλίγνη, Oman Air, Red Bull, Zulu και Argo για το Riva Cup. Το πρωτάθλημα GC32 πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Γκάρτα, ήταν καλωτές για τις περισσότερες από τις ομάδες. Ένα από τα φαβόρια για τον τίτλο ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές του 38ου Coppa del Rey Mafre για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν μια απογοήτευση στην Ιταλία, καθώς έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο σε δύσκολες συνθήκες στη Λίμνη Γκάρτα. 7 ομάδες ήταν σε γραμμή εκκίνηση για το GC32 Riva Cup, προχωρώντας στη διοργάνωση. Μια πολύ μεγάλη μάχη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ήταν μεταξύ της ομάδας Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο και της Αλίγνη με τον Έρνεστο Μπερταρέλη. Ο Ελβετός Άρνοντ Ψαροφάγκης είναι αυτός που οδηγούσε την ομάδα Αλίγνη. Οι δύο ομάδες πριν από τον αγώνα μοιραζόταν την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ίσους βαθμούς. Ήταν μεταξύ τους, όπως φαίνεται, μια σημαντική αναμέτρηση που θα έκρινε τα πάντα. Είχαμε μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air όλη τη σεζόν, ξεκινώντας από το Villa Simius, λέει ο Ψαροφάγκης, είτε αυτοί είτε εμείς. Πιστεύω ότι ήταν ένας πολύ καλός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων και πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και το ίδιο να κάνουν και αυτοί αλλά και οι άλλες ομάδες για να ανέβουν επίπεδο. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Αλίγνη που προηγείται. Είχαμε μια μεγάλη μάχη λοιπόν με την Αλίγνη, λέει από την πλευρά του σκίπερ της ομάδας Oman Air Άνταμ Μινόπριο. Είμαστε δύο ισότιμες ομάδες, ωστόσο μπαίνοντας σε αυτό το γεγονός υπάρχει ένα σταθερό αεράκι, θα μπορέσουμε να εκδικήσουμε στη Ρίβα ό,τι μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να το πετύχουμε και έχουμε μπροστά μας τον τρόπο έτσι ώστε να παραμείνουμε σε τροχιά νίκης κόντρα στην ομάδα Αλίγνη. Αυτή την φορά η ομάδα Oman Air δεν ξεκίνησε τη διοργάνωση όπως θα ήθελα. Τις επόμενες μέρες επέστρεψαν και στο τέλος του GC32 Riva Cup βρέθηκαν να μοιράζονται την πρώτη θέση με την ομάδα Αλίγνη. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, η ελβετική ομάδα πανηγύρισε στο τέλος έχοντας σκοράρει καλύτερα στον κρίσιμο τελικό αγώνα. Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά από την Αλίγνη σε όλους τους αγώνες, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Φροντίσαμε να παρακολουθούμε, φτάσαμε γύρω από την αγωνιστική διαδρομή για να βεβαιωθούμε ότι προσπαθήσαμε να σπρώξουμε στο πίσω μέρος του αντίπαλου, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είχαν κάποιες κακές εκκινήσεις, ήταν στην τελευταία θέση, πέτυχαν όμως να είναι τρίτη και πολύ κοντά στον τελικό αγώνα. Δυστυχώς για εμάς τον τελευταίο αγώνα τίποτα δεν πήγε καλά, οπότε χάσαμε μετά από ένα σημείο επίτευξης, επιτρέποντας την Αλίγνη να περάσει στην πρώτη θέση, κάτι που μας κόστισε την ρεγκάτα. Έτσι λοιπόν το Σουλτανάτο του Oman πρόκειται να φιλοξενήσει τον τελικό και αποφασιστικό αγώνα για το GC Racing Tour, με γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα Oman Air, να είναι σε θέση να παλέψει για τον γενικό τίτλο του Tour. Το Muscat θα είναι το συναρπαστικό τέλος για αυτή την σεζόν. Από τα καταμαράν πολλαπλής γάστρας θα στραφούμε στα μονόσκαφα RC44 υψηλών επιδόσεων και από την Ιταλία πάμε στην Πορτογαλία και το Cascais. Αυτός ο εμβληματικός ιστιοπλοϊκός προορισμός έχει γίνει το δεύτερο σπίτι για το 44K που έχει επισκεφθεί την πόλη 8 φορές τα τελευταία χρόνια.
Με μέτριους ανέμους και ένα μεγάλο κύμα του Ατλαντικού, το 44 Cup Cascais είδε μια πρώιμη πόλωση του στόλου, με τις δύο πρώτες ομάδες να απομακρύνονται από τις υπόλοιπες που ακολουθούσαν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών των αγώνων, η Team Aqua του Chris Bake έλεγε τον στόλο με ένα ασφαλές πλεονέκτημα εναντί του Kalis Moir και του Nico Puns, που είχε μείνει στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω, η ομάδα του Νίκα του Vladimir Prosikin είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει την τρίτη θέση μπροστά από την ομάδα Aleph Racing. Με τους ανέμους να ξεπερνάνε τους 20 κόμβους και μια κατάσταση θαλασσοταραχής, ένα απόλυτο τεστ περιμένει τα πληρώματα του 44 Cup για την τελευταία ημέρα. Ο πρώτος αγώνας είδε την ομάδα του Νίκα αυτό ακριβώς που χρειαζόταν να κάνει, δηλαδή να πάει πολύ κοντά στην ομάδα Σίριφ, που επέτρεψε στην ρωσική ομάδα να κερδίσει τον αγώνα. Την ίδια στιγμή, η τελευταία θέση πήγε στην ομάδα Καρίσμα, που σήμαινε επίσης ότι η ομάδα Νίκα θα περνούσε στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Και αυτή ήταν η θέση που κατάφεραν να διατηρήσουν πηγαίνοντας για να κερδίσουν τον τελικό αγώνα. Η Καρίσμα είχε μια άσχημη μέρα έξω από το νερό, ωστόσο έκανε ό,τι χρειαζόταν για να παραμείνει στο βάθρο, διεκδικώντας την τρίτη συνολικά θέση με 3 βαθμούς πίσω από την ομάδα Νίκα. Ωστόσο, για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Το πλήρωμα του Chris Bake παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44, σημειώνοντας στο βάθρο 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup ξεκίνησαν την τελευταία ημέρα με ένα άνετο πλεονέκτημα και συνέχισαν να κερδίζουν στη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους με μία κούρσα στην αρχή. Η νίκη τους βλέπει επίσης να διατηρούν το γενικό προβάδισμα και να είναι στους χρυσούς συμμετέχοντες του RC44. Ο Chris Bake λέει ότι οι τελευταίες σημερινές εκπληκτικές συνθήκες για το σκάφος που ήταν καταστημένος, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και ήταν προς όφελός μας, αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα με τα σκάφη να πηγαίνουν υπέροχα. Έτσι λοιπόν, το πέμπτο και τελευταίο event του 44 Cup πραγματοποιήθηκε στην Palma de Mallorca και η ομάδα της Pure Action θα είναι εκεί για να παρακολουθήσει και να σας μεταφέρει όλη την δράση.

Επιστρέφουμε στο Pure Action και περνάμε από την Πορτογαλία και την δράση στο 44 Cup Cascais στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ακολουθήσουμε το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2002, φέτος οι διοργανωτές γιορτάζουν τις εκδηλώσεις με την 18η έκδοση και παραμένει πάντα δημοφιλές στις καρδιές των ναυτικών σε όλο τον κόσμο. Ήταν η ιδέα που πριν από 10 χρόνια, το 2002, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Όρχαν Γκόρμπον, να φιλοξενήσει διεθνή αγώνα γιώτες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και για ιστιοπλοεία στον Βόσπορο με μεγάλα ρεύματα, μεγάλους ανέμους και ένα επιτυχημένο ταξίδι ως τώρα στο Bosphorus Cup. Είναι ένα από τα κορυφαία ιστιοπλοϊκά γεγονότα του κόσμου για διεθνείς ιστιοπλοούς και μέσα ενημέρωσης. Η ιστιοπλοεία στο Βόσπορο είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς το τμήμα του νερού συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Μαρμαρά και βρίσκεται ανάμεσα στις δύο Ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Το εκπληκτικό σκηνικό της μοναδικής αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινούπολης είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η εκδήλωση είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των ιστιοπλοών και συνεχίζει να ευδοκιμεί. Το Bosphorus Cup αυξάνεται με τα χρόνια, όχι μόνο στον αριθμό των συμμετοχών, αλλά και στις κατηγορίες. Η φετινή 18η έκδοση έχει 6 κατηγορίες αγώνων, οι οποίες είχαν προσελκύσει περισσότερα από 50 σκάφη και πάνω από 400 ιστιοπλοούς στην Κωνσταντινούπολη. Κάθε κατηγορία έχει το δικό της σύστημα πόντων και μια μοναδική διαδρομή κατά τη διάρκεια των 2 ημερών του αγώνα. Οι πρώτες ημέρες βρήκαν τις ομάδες να αγωνίζονται στο κανάλι του Βοσφόρου κάτω από δύσκολες συνθήκες ανέμου, καθιστώντας την ημέρα πρόκληση για τους ναυτικούς. Αυτή την ημέρα είχαμε σαν συνέπεια να φτάσουμε στο τέρμα μπροστά κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας. Οι ναυτικοί δοκίμασαν τους εαυτούς τους με συντομότερους αγώνες στην παρακτία οδό. Αυτή η μορφή, πριν οι μερικές συναρπαστικές μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των ομάδων γίνουν σε κοντινή απόσταση, χρειαζόταν και τα πληρώματα για να εκτελέσουν γρήγορους και ακριβείς ελιγμούς σε μικρούς χώρους το ένα δίπλα στο άλλο. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή τη διοργάνωση, ωστόσο το Bosphorus Cup δεν αφορά μόνο την ιστιοπλοεία αλλά παρέχει επίσης πολλές κοινωνικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Η όμορφη πόλη της Κωνσταντινούπολης προσέφερε επίσης ένα ιδανικό σκηνικό για όλα τα VIP party που περιλάμβανε την τελική απονομή των βραβείων και αυτή να διεξάγεται στη μαρίνα του Σατούρ Καλαμής. Προχωρώντας αφήνουμε την Τουρκία και ταξιδεύουμε στο Ομάν ακολουθώντας ένα από τα πιο διάσημα πρωταθλήματα στην κατηγορία Optimist, το εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασιατικό και πρωτάθλημα ωκεανού Optimist του 2019. Αυτή η υψηλού προφίλ περιφερειακή εκδήλωση της International Optimist DG Association πραγματοποιήθηκε στο Musanach Sport City και προσέλκυσε περισσότερους από 140 νέους ναυτικούς από 20 διαφορετικές χώρες. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το γεγονός τους τελευταίους μήνες, λέω Φεράς Ασκούλ, και κάνουμε εξάσκηση με τους δικούς μας ιστιοπλοούς και τη δική μας ομάδα διαχείρισης αγώνων του Ομάνης. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε θέσει πολλούς κανόνες και διαδικασίες και ευτυχώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βάλαμε τα πάντα στη θέση τους και όλα πήγαν καλά. Η τελετή έναξη ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο Ομάν, με θεαματική υποδοχή για τους νεαρούς ιστιοπλοούς, με εθνικές ομάδες που παρέλασαν πριν παρουσιαστούν στη σκηνή μπροστά σε VIP καλεσμένους, καθώς και τους προπονητές των ιστιοπλοών, την οικογένεια και τους φίλους τους. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η διοργάνωση ξεκίνησε με 3 αγώνες. Η Ταϊλάνδη είναι από τα ισχυρότερα κράτη ιστιοπλοεία στην περιοχή. Είχε 4 ιστιοπλοούς στην πρώτη δεκάδα συνολικά, με μερικές επιδόσεις που κυριαρχούσαν, ωστόσο εντυπωσίασαν και οι ιστιοπλοοί από το Ομάν, τη Βραζιλία και το Χονγκ Κονγκ.
Κάτω από ιδανικές συνθήκες λοιπόν, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάποιους ανταγωνιστικούς αγώνες. Μετά από μερικές επικές μάχες που κατευθύνθηκαν στον τελευταίο αγώνα, ο δύο φορές υπερασπιζόμενος πρωταθλητής Ασίας και Οκεανίας Πανουα Μπούνακ από την Ταϊλάνδη ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ωστόσο το προβάδισμά του ήταν περιορισμένο, με τον συμπαίκτη του Βέκα Μπάνου Μάντ να είναι μόλις έναν πόντο πίσω. Όταν ολοκληρώθηκε η πλήρη σειρά των 10 αγώνων, ο Πάνβα Μπούνακ ήταν αυτός που πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ασίας και Οκεανίας, καθώς και τον ασιατικό τίτλο. Στο γυναικείο στόλο, πρωταθλήτρια στέφθηκε η Τζούλια Γιάκομψεν από το Hong Kong. Έξι μέλη της ομάδας του Oman τερμάτισαν στο top 20 συνολικά, με τον Al Al-With να είναι ο καλύτερος στην χώρα του στην 7η θέση, ενώ ο Mohamed Al-Kasmi κέρδισε 2 νίκες και βρέθηκε στην 11η θέση. Συνολικά, 10 από τις 16 ισχυρές ομάδες του Oman προκρίθηκαν για να αγωνιστούν στον κορυφαίο στόλο τις τελευταίες δύο ημέρες των πρωταθλημάτων που διοργάνωσε η Oman Sail. Ξεκίνησαμε το πρόγραμμα νέων πριν από πολύ καιρό, το 2012. Στην αρχή δοκιμάσαμε διαφορετικούς τρόπους και δομές σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ήταν σωστή δομή το μονοπάτι για να προχωρήσουμε, αλλά 4-5 χρόνια νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε το σωστό τρόπο για το πρόγραμμα και την νεολαία, και τώρα έχουμε καθιερώσει τόσο την ιστοπλοεία όσο και την ανταγωνιστική ιστοπλοεία στην Oman Sail. Υπάρχει σχεδόν 60% αύξηση σε ιστιοπλοούς που ξεκινούν από την Oman Sail και το πρόγραμμα της νεολαίας σε σχέση με ό,τι γινόταν 4-5 χρόνια πριν, μας λέει ο Al Busaidi. Ένα από τα κύρια σημεία της τελετής λήξης ήταν η απονομή των μεταλλίων στο ασιατικό και ωκεανικό ομαδικό πρωτάθλημα αγώνων. Με πανηγυρισμούς, η διοργανώτρια χώρα τερμάτισε στη δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη, η πρώτη φορά που η ομάδα του Oman έφτασε στους τελικούς, και ήταν μια δικαιολογία για τους πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Και φυσικά, άπαντες χάρηκαν αυτή την επιτυχία που δείχνει ότι το μέλλον ανήκει στους νεαρούς αυτούς ιστιοπλοούς άνδρες και γυναίκες που έχουν αγκαλιάσει το άθλημα και επιδίδονται σε αυτό σε καθημερινή βάση, με τα αποτελέσματα να είναι πλέον εμφανή και να αποδίδουν καρπούς οι πολλές ώρες προπονήσεων σε ένα εκπληκτικό τοπίο, μαγευτικό τοπίο για ιστιοπλοεία. Πάμε να αφήσουμε όμως πίσω μας τα κλασικά σκάφη του Optimist και να μεταφέρουμε στο χρόνο για να γιορτάσουμε την επιστροφή των πανέμορφων σκαφών Dragon. 160 λοιπόν σκάφη Dragon από 26 διαφορετικά έθνη συγκεντρώθηκαν στο Yacht Club San Remo στην Ιταλία για τη Διεθνή Ρεγκάτα και την 90η επέτειο των Dragon με την υποστήριξη του Paul Ensark. Μεγάλο μέρος της ιστορίας, έχουμε μεγάλη χαρά για το κλαμπ μας να συνοδεύεται εδώ. Η International Dragon 90η επέτειος της Ρεγκάτας ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό ιταλικό στυλ, με την ένδοξη ιστορία των σκαφών να γιορτάζουν άπαντες αυτή την πολύ μεγάλη ιστορία. Τις δύο πρώτες ημέρες της Ρεγκάτας οι θέσεις του καιρού παρήχαν υπέροχη ζεστή λιακάδα για 162 μέλη του στόλου που είχαν έρθει από 26 έθνη από όλο τον κόσμο στη γενική κατάταξη. Οι πιο σταθεροί και μακροχρόνια υποστήριχτες του International Dragon, Νάιαντ Μάικ και Μονίκ Χάιλς με το Desert του Zeron Linen ήταν που υπερίσχυσαν κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ημερών
με την υποστήριξη του Poland Shark. Είδε τον στόλο να χωρίζεται σε gold και silver ομάδες. Τα σκάφη πέρασαν από τη συνολική τους κατάταξη από τα προκριματικά για την τελική σειρά. Στην κατάταξη του χρυσού στόλου, Jens Christensen μέτρησε 3 βαθμούς έχοντας προβάδισμα 5 πόντων έναντι του Peter Herma. Στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο San Remo ήταν μια απόλυτη διαδικασία, με μόλις 2 βαθμούς να χωρίζουν τις 3 πρώτες ομάδες, τον Jens Christensen και το σκάφος Out of Bounds, το Sunflower του Victor Fogelson και το Ingrid που απέπλευσε ο Dirk Pramann. Σε όλους τους αγώνες να μετράνε η ρεγάτα ήταν ακόμα ορθάνυχτη. Τελικά μετά από έναν έντονο αγώνα ο Christensen κατάφερε να πάρει το πλεονέκτημα και το πλήρωμά του επιβεβαιώθηκε ως Dragon πρωταθλητής για την 60η αυτή επέτειο. Ήταν μια φανταστική διοργάνωση με 164 ομάδες από 26 χώρες, 4 υπήρους να έρχονται στο San Remo. Ήταν μια απίστευτη επιτυχία για το κλαμπ του San Remo και πιστεύω ότι η γενική

action με πολλή δράση, πλούσια δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσετε και να ζήσετε μια ποικιλία γεμάτη δράση σε υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινάει στην Ταϊβάν, ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Μένοντας στην περιοχή θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για το τρέξιμο στα μονοπάτια του Ultimate Chaigu και συνέχεια θα στραφούμε στους 4 τροχούς για να κατευθυνθούμε στην έρημο για το Touareg Rally και το Maroc Challenge. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Ευρώπη και η Ισπανία με το Rally Moritz Costa Brava για τα παλιά κλασικά αυτοκίνητα που μας ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή. Η τελική μας στάση θα είναι η όμορφη Μάλτα, όπου ο υπερανταγωνιστικός στόλος του Vum Quest 9UIM V2 με τα Powerboat θα διαγωνιστεί στο πρώτο σκέλος της σειράς. Ας πάμε λοιπόν πρώτα στην Ταϊβάν, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα τριάθλου στον κόσμο, είναι το Xterra Asia Pacific. Σηματοδότησε την έναρξη της περιοδίας Asia Pacific 2019 και μερικοί από τους καλύτερους τριάθλητες στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Kending, έναν προορισμό τουρισμού περιπέτειας νότια της Ταϊβάν που προσφέρει ένα εκπληκτικό τοπίο για αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου.

Το όνομά μου είναι Τζάκι Άλεν, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ζω επί του παρόντος στην Αυστραλία και τώρα κάνω εξτέρα εδώ και 7 χρόνια. Γνώρισα τον άντρα μου κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της αγάπης για κάθε λεπτό όλης της περιπέτειας. Η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με την Ταϊβάν να ανοίγει την διαδικασία κυριολεκτικά με κόκκινο χαλί για τους αγωνιζόμενους στο εξτέρα. Ο αγώνας ξεκίνησε με μια τοπική φυλή για την περίσταση να κάνει μια παράσταση με πολιτιστικούς χορούς και τραγούδια. Η ελίτ κατηγορία του εξτέρα ξεκίνησε τον αγώνα της στα ζεστά, ήρεμα και καθαρά τυρκουάζ νερά της θάλασσας της νότιας Κίνας. Με την ολοκλήρωση της κολύμβησης ήρθε η ώρα για τους αθλητές να αναλάβουν το σκληρό κομμάτι του ποδηλάτου με κυρίως ανηφορικό τομέα, με τον Bradley Wace να οδηγεί την ομάδα και τους Chain και Osborne να ακολουθούν. Στις γυναίκες η Penny Slater μπήκε στο transition 2,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον προπονητή της Ζάκι Άλεν. Το τελευταίο σκέλος του αγώνα ήταν για αληθινούς δρομείς με απότομη ανηφορά και μακρά τεχνική κατηφορική διαδρομή. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή, ο Bradley Wace από την Νότια Αφρική πήρε τη νίκη μετά από 2 ώρες 29 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Sam Osborne από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε στην δεύτερη θέση σχεδόν 2 λεπτά πίσω, ενώ ο Γάλλος τριαθλητής της ελίτ, Bryce Bobbord, ήταν αυτός που ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση. Το πήρα αρκετά συντηρητικά, χτυπώντας τα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Δουλέψαμε αρκετά στις καταβάσεις. Ανησυχούσα λίγο, μήπως μεταφερθεί η ταχύτητα που είχε ο αντίπαλός μου στο βουνό και τρέξει προς τα κάτω. Έτσι προσπάθησα να ανεβάσω αρκετά το ρυθμό και κατάφερα να μείνουν αρκετά από απόθεμα δυνάμεων στο τέλος για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής στο εξτέρα Asia Pacific για αυτό το χρόνο. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Penny Slater από την Αυστραλία κέρδισε τον τίτλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα για τους άνδρες συνοπτικά, με τον Wace να είναι ο νικητής. Στις γυναίκες λοιπόν, η Penny Slater είναι αυτή που κέρδισε τον τίτλο μετά από 3 ώρες 3 λεπτά 12 δεύτερα, αφήνοντας πίσω της την Jackie Allen και την Αυστριακή Karina Wells στην τρίτη θέση. Δεν έχω κερδίσει ποτέ ξανά τον αγώνα εξτέρα. Έχω έρθει δεύτερη τα τελευταία χρόνια στην Ασία στο πρωτάθλημα ειρηνικού, αλλά νομίζω ότι φέτος ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί το επίπεδο εδώ ήταν απίστευτο και έχουμε να κάνουμε μερικούς από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα για τις γυναίκες στο εξτέρα Pacific. Αυτό ήταν ο πρώτος από τους 5 αγώνες εξτέρα στην Ασία στο Tour, που προσφέρει 25.000 δολάρια σαν χρηματικό έπαθλο, καθώς και πόντους για την elite κατηγορία, αλλά και βαθμολογίες για τους ερασιτέχνες. 51 προκριματικές θέσεις είναι επίσης διαθέσιμες για τις ηλικιακές ομάδες που αγωνίζονται στο Xterra Worlds το επόμενο Οκτώβριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Xterra. Για να φύγουμε από αυτό το τοπίο, να μείνουμε όμως στην νοτιοανατολική Ασία, μετακομίζοντας στην υπηρετική Κίνα για την 5η έκδοση του Ultimate Chaegu Trail, ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες μονοπατιού στην περιοχή. Με μια δυνατή διεθνή παρουσία, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλούς αγώνες, καθώς και αγώνες τρεξίματος κορυφαίας ποιότητας, αφού καθιερώθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων επαγγελματικών αγώνων Ultra Trail στην Κίνα. Η διαδικασία όλη εξελίσσονταν στα βουνά Κουο Τσάνκ της πόλης Λινχάι, όπου οι συμμετέχοντες είχαν να διανύσουν μονοπάτια δύσκολα, με την βλάστηση να είναι πυκνή. Η διαδρομή περιλάμβανε μονοπάτια άμμου, δασικές εκτάσεις
χωματόδρομους, μεσαπορέματα, καθώς και παλιούς αυτοκινητόδρομους. Σχεδόν το 90% της διαδρομής ήταν ακολουθώντας πρωτότυπες οικολογικές γραμμές. Ο αγώνας ξεκίνησε και τελείωσε στην Χινγκ Χαμέν στο Λινχάι, μια γραφική περιοχή του αρχαίου Σινικού τείχους. Φέτος έγιναν τρεις αγώνες 110 χιλιόμετρων, 80 χιλιόμετρων και 50 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη διαδρομή περιλάμβανε συνολική κατάβαση 6.600 μέτρων πάνω από 10 βουνοκορφές. Η κάθε μία είχε 1.000 μέτρα ύψος. Εντυπωσιακό το κομμάτι που πέρασαν μέσα από το Σινικό τείχος σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Σε δράση σε όλα τα τμήματα, πολλοί ντόπιοι Κινέζοι αστέρες του τρεξίματος έλαβαν μέρος ελπίζοντας να λάμψουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπάτια της χώρας. Η πέμπτη έκδοση του Ultimate Taiwu έγινε για άλλη μια φορά σημαντικά πιο δύσκολη από το βρεγμένο οδόστρωμα και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ουρανοί πραγματικά άνοιξαν την ημέρα του αγώνα και οι δρομείς αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο συμβάν. Είχαμε και θέματα τραυματισμών, όμως πάντα ήταν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και να τους δώσουν όθηση για να συνεχίσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα των τριών σταδίων, έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα μέρα και νύχτα για ούλτρα καταστάσεις. Οι φετινοί νικητές των 110 χιλιόμετρων ήταν και οι δύο από την Κίνα, ο Λουο Τσανχούα με χρόνο 14 ώρες 39 λεπτά 16 δευτερόλεπτα κέρδισε τον αντρικό αγώνα, ενώ ο Ήπειρος δομέας Zheng Liping κέρδισε άνετα την διαδικασία μετά από 20 ώρες 26 λεπτά 48 δευτερόλεπτα στην κατηγορία των γυναικών. Στην διαδρομή των 80 χιλιόμετρων, ο Αμερικανός Hayden Hawks πήρε την νίκη παίρνοντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 9 ώρες 40 λεπτά 55 δεύτερα. Η Βερόνικα Βαντοβίτσοβα από την Σλοβακία κέρδισε στην κατηγορία των γυναικών μετά από 12 ώρες 45 λεπτά 58 δεύτερα. Δύσκολες, ακραίες συνθήκες, όμως κατάφεραν οι συμμετέχοντες να τις ξεπεράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο Pure Action αγαπάμε τις ακραίες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ήδη διασχίσει τις ερήμους Γκόμπι και Ατακάμα που ακολουθούν την σειρά των τεσσάρων ερήμων. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τη βροχερή Κίνα και ταξιδεύουμε στην Αλγερία για τον αγώνα Touareg Rally του 2019. Κατά τη διάρκεια του Touareg Rally, όλοι οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεταξύ αυτών είναι οι εξαθλητικές συνθήκες ερήμου με το χαλίκι αλλά και την άμμο. Η πλοήγηση σε οποιοδήποτε έρημο είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έβρεση της καλύτερης διαδρομής προς τη γραμμή του τραυματισμού μπορεί να γεμίσει με καθυστερήσεις αλλά και εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Η πλοήγηση στο Touareg Rally, μας λέει ο Thorsten Kaiser, είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους αγώνες. Έχετε ένα GPS και ένα roadbook που μπορείς να πλοηγηθείς στο roadbook όπως στους άλλους αγώνες, αλλά υπάρχουν σημεία GPS που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις την πίστα, μερικές φορές το GPS να δείχνει τη σωστή κατεύθυνση δεξιά πλευρά και να λέει το roadbook ότι πρέπει να πας αριστερά, οπότε πρέπει να το συνδυάσεις. Το ράλι του Touareg ξεκίνησε μια μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων. Πρώτα ήταν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SUV, τα τετράτροχα και μετά οι 100 μοτοσυκλέτες στη γραμμή της εκκίνησης στην έρημο της Αλγερίας. Οι διαγωνιζόμενοι στο τέλος της ημέρας είχαν την επιλογή να επιλέξουν αν ήθελαν να συνεχίσουν στις κατηγορίες Pro
ή να επιστρέψουν στο τμήμα Experts. Η σειρά των 7 χιλιόμετρων του προλόγου καθόρισε τη σειρά κίνηση του πρώτου σκέλους. Υπήρχαν και 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων. Οι Αλγερινοί έκαναν την κίνησή τους για να κλέψουν την παράσταση μέσα από αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική και μόνο λίγοι κατάφεραν να τελειώσουν αυτό το στάδιο. Το ράλι του Αράκη ήταν πολύ σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την πρώτη μέρα μόνο το 20% ολοκλήρωσε τα σημεία ελέγχου.

Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και είμαστε τώρα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξεκίνησαμε αρκετά καλά στο πρώτο stage και περάσαμε καλά. Μετακολλήσαμε στο δεύτερο stage, τουλάχιστον δύο φορές ένα μεγάλο ομόλοφο. Η άμμος ήταν πολύ πιο μαλακή από ό,τι είχαμε ως αναμενόμενο, αλλά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χωρίς σημαντικό πρόβλημα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Περνώντας μέσα από αμμοθύνες και βραχώδη μονοπάτια, κανονότητες των οδηγών για τα οδηγήματά τους, οθήθηκε στα όρια και είχαμε ένα άσχημο συμβάν με τον χαμό του Giovanni Stefani, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Beni Ambes, ο Ιταλός οδηγός. Ο θάνατός του θύμισε σε όλους πόσο δύσκολο είναι να διασχίσει στην έρημο. Η δυσκολία του Αρεγκεράλη νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη στην Αλγερία από ότι στο Μαρόκο, αφού υπάρχουν περισσότερα μόλοφοι που είναι μαλακοί σε σχέση με αυτούς του Μαρόκο. Καλύτερα να οδηγεί στην Αλγερία παρά στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει περισσότερος χώρος για οδήγηση σε σύγκριση με το Μαρόκο. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να κάνουν πράξη αυτό που είχαν πετύχει, δηλαδή το πλεονέκτημά τους. Οπότε οποιαδήποτε κακή τύχη θα μπορούσε να τους κοστίσει τον αγώνα. Οπότε μία πλευρά οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να δείξουν συνεργασία και να βοηθήσουν το ομαδικό πνεύμα, από την άλλη να παραμείνουν ασφαλείς για να διασχίσουν αυτή την τελευταία στάση. Στην αρχή του 7ου σταδίου ήταν όλα λίγο πολύ εμφανή. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι των 30 χιλιόμετρων μέσα από τους αμόλοφους δεν έφεραν σχεδόν καμία αλλαγή. Νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών Pro πήρε ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρά το γεγονός ότι 16 χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού είχε ένα πρόβλημα με το όχημά του, αλλά ο Λιθουάνος οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να υποφεληθεί από το προβάδισμα που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Το συνέστημα είναι υπέροχο, αυτή είναι η δεύτερη μου νίκη μέχρι στιγμής. Η πρώτη ήταν στο βαλκανικό off-road rally και η δεύτερη στο dirt rally, οπότε είμαι χαρούμενος. Στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον τοπικό οδηγό Lofty Ben Mansour, ο οποίος ήταν επικεφαλής. Ο Αλγερινός ηγήθηκε της κούρσας από την πρώτη μέρα και πήρε τον τίτλο εύκολα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά για τους νικητές σε κάθε κατηγορία, με τον Λιθουάνο να είναι νικητής στις μοτοσυκλέτες. Τον Ben Mansour να είναι νικητής στην κατηγορία Car Pro. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνεται ο αγώνας κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως αντίστοιχα θα συνεχίσουμε κάποια χιλιόμετρα δυτικά για την εξαιρετική απαιτητική δοκιμασία στο επικό Maroc Challenge 16. Αποτελεί την επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς έρας τεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε ένα αγώνα πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια, σε μια εντυπωσιακή διαδρομή, σαν σκηνικό γεμάτο από αμόλοφους, για τον τερματισμό στην Σαΐντια στις ακτές της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Maroc Challenge ξεκίνησε στο Μαρακές, μια πολύ γεμάτη χρώματα και διάφορες παραστάσεις. Φέτος η προγραμματισμένη διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και τοποθεσίες. Το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πλανόδια έκδοση δεν εμπόδισε τη διαδρομή να βρει αρκετή άμμο και αμόλοφους. Αυτό το μαραθώνιο γεγονός τώρα βρίσκεται στην 16η έκδοσή του, διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού.
110 οχήματα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της έκδοσης ήταν το δρομολόγιο ανά των 2.000 χιλιόμετρων που θα διανύσουν οι οδηγοί σε 6 stages. Θα έβαζε την αντοχή, την επιδεξιότητα και την επιμονή όλων των συμμετασχόντων στη δοκιμή μαζί με την μηχανική και την αντίσταση των οχημάτων τους. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi en Tika. Τη δεύτερη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ντεμπούτο τους στην άμμο της ερήμου σε μια έντονη σκηνή, αναχωρώντας από την Ζαγορά για να φτάσουν στις όχθες του ποταμού Δρά. Το δεύτερο στάδιο με τις τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Οι διαγωνιζόμενοι διέσχισαν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία όπως η Ιερή Οάση, η Ιρίκη και η εντυπωσιακή Ξηρή Λίμνη που πέρασε από το Ερκ Τσεγκάγα και τους περίπλοκους αμόλοφους. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Pure Action θα δούμε περισσότερες εντυπωσιακές μάχες από το επικό Maroc Challenge και θα δούμε ποιος θα τερματίσει σε αυτόν τον μαραθώνιο αυτοκινήτου.

Από το Μαρόκο διασχίζουμε τώρα τα στένα του Γιβραλτάρ για να βουτήξουμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να γιορτάσουμε μερικά από τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα. Το Rally Moritz Costa Brava στην Ισπανία είναι ένα από τα παλαιότερα στο είδος του και έχει σχεδόν 70 χρόνια δράσης. Πολύ γνωστό μεταξύ των εκδηλώσεων Regularity στον ανοιχτό δρόμο της Ευρώπης, συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Ιστορικού Ράλι Πρωταθλήματος για το 2019 και μετρά για το Ισπανικό και το Καταναλανικό Πρωτάθλημα. Η Porsche Classic Series και η Moto Classic Series προσελκύουν οδηγούς που θέλουν να αγωνιστούν και να καθιερώσουν έτσι την εκδήλωση Circuit Regularity, μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Με 15 χρόνια ζωή στην Καταλωνία, η Classic Series είναι μια ακμάζουσα εμπειρία για τους θεατές και τους οδηγούς. Πάμε τώρα από την γη στο νερό και επισκεπτόμαστε τη Μάλτα για το VM Quest NMDT UIM V2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Powerboat GP1 του 2019. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος σε πολλά πράγματα στην ιστοπλοεία, λάτρης των σκαφών και λάτρης της φωτογραφίας. Κέρασαν μια φαντασμαγορική παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος, γιατί στο τριήμερο των αγώνων δούλεψαμε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό, λέει ο Άρον Κιάνταρ. Να έρθουμε εδώ για αυτό το σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με το πρώτο Grand Prix εδώ στο St. Paul's Bay και το πλήθος ήταν απίστευτο. Ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία από τους υπαλλήλους μας που εργάζονται, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και είχαμε ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο. Πολύς ενθουσιασμός αλλά και ταραχή στον πρώτο αγώνα. Δυστυχώς η ομάδα Εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα και έτσι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα. Ωστόσο, οι πιλότοι έδειξαν στους θεατές του St. Paul Bay μερικές εντυπωσιακές τεχνικές δεξιότητες και ταχύτητα καθώς έτρεχαν απέναντι στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμέτωπες τις περισσότερες φορές και αγωνίστηκαν για μια θέση στο βάθρο. Την τελευταία ημέρα, η ομάδα El Diablo που αγωνιζόταν σε αυτά τα πρωταθλήματα οδήγησε τον αγώνα με την Team Marine Diffusion να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. 11 πόντους μακριά ήταν η ομάδα Fresia Blue, με το βάθρο να συμπληρώνεται από την Team Atomic and Grey στους 42 βαθμούς. Ήταν ξεχωριστό για εμάς ως εταιρεία, το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε δει είναι εξαιρετικό, επομένως για μας σημαίνει ότι κάνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, χάρη στην Άρον και την τρομερή ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, το να είσαι Μαλτέζος είναι μεγάλη χαρά που ήμασταν στο νούμερο 1 του βάθρου, αλλά εκτός από αυτό, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δει διαφορετικές ομάδες να κερδίζουν και να αλλάζουν θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, γεγονός που κάνει αυτόν τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς και για το πλήθος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα Marine Diffusion να είναι στην πρώτη θέση, την Blue να ακολουθεί και την Atomic Grey στην τρίτη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αρκετές όμορφες σκηνές συναντήσαμε και σήμερα στο διάβα μας, πολλά εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες εικόνες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά αθλήματα, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη από τα βουνά, στην άσφαλτο, σε ρήμους, στη θάλασσα, όλα αυτά μέσα σε ένα επεισόδιο στο Pure Action. Και βέβαια υποσχόμαστε ακόμα περισσότερα για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Come on.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Θα βρεθούμε στην Νέα Υόρκη, στο Yacht Club International, για ένα σημαντικό event της ιστιοπλοείας, μια διεθνή εκδήλωση που περιλαμβάνει την συμμετοχή 43 από τα πιο γνωστά σκάφη με ιστιοπλοούς διακεκριμένους από 21 χώρες που θα λάβουν μέρος σε ένα εντυπωσιακό γεγονός. Πριν από 175 χρόνια, στις 30 Ιουλίου του 1844, δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το Yacht Club, με τον John Cox Stevens να είναι αυτός που κάλεσε 8 φίλους του για να βρεθούν στο New York Harbor με το yacht Gimcrack. Ο Stevens ήταν αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε ένα χρόνο αργότερα αυτό το club, το οποίο ήταν αποκλειστικά για μέλη. Και δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα, μια πραγματική ιστορία της ιστιοπλοείας, όπως τονίζει και ο Μπιλ Κέτσαμ, μια ιστορία της αμερικανικής ιστιοπλοείας που χρονολογείται από το 1844 με τον πρώτο αγώνα να δημιουργείται στις 17 Ιουλίου του 1845 και να αγωνίζονται 9 πλοία να διαγωνίζονται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στον ποταμό Χάτσον. Στην πραγματικότητα το ονόμασαν Trial of Speed. Κάθε χρόνο υπάρχει μια ρεγκάτα 165 φορές. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Η 165η επέτειος ήταν τον περασμένο χρόνο. Πλέον έχει 3.400 μέλη αυτό το κλαμπ και βασικά οδήγησε το άθλημα στην Αμερική στα πρώτα 60 χρόνια, έτσι ώστε η ιστιοπλοεία να αποκτήσει εξέχοντες ανθρώπους που κάνουν μερικά καταπληκτικά πράγματα σε γιότ για την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησαν σε μια φυσική ηγετική θέση. Έχοντας μείνει στην κόρυφη της αντίστοιχης κατηγορίας. Μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία αγώνων στο Swan 42, το 2019 το Rolex New York Yacht Club International Cup για πρώτη φορά σχηματίζει και χρησιμοποιεί το IC37. Ένα σκάφος 20 ποδιών που θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στους αγώνες. Η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί το Swan 42 Invitational με το νέο τύπο σκάφους και να υπάρξει μια διαφορά, έτσι, μια διαδοχή στην κατηγορία με νέο σχέδιο. Χρησιμοποίησαμε περίπου, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, 9 με 10 σχεδιαστές, μας λέει και ο Φιλ Λότζ, ο Αμερικανός, για να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο πλαίσιο του σκάφους. Θέλαμε το σκάφος να είναι επιδόσεων, όχι τόσο υπερβολικά, όχι τόσο δύσκολα για να πλεύσει, για να μπορέσουμε να βάλουμε και νέα μέλη στην διαδικασία, να προσελκύσουμε κόσμο στην ιστιοπλοεία και να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας σε καθημερινή βάση, νιώθοντας προφανώς ότι μπορούν με αυτόν τον τύπο σκάφους να προσελκύσουν αρκετά νέα μέλη πληρώματος, εκτός από τους ιδιοκτήτες φυσικά.
και όλοι αυτοί να μπορέσουν να αγωνιστούν σε ένα νέο τύπο πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο αυτού του ιστορικού yacht club στη Νέα Υόρκη. Πλέω ένα σκάφος 470 και τώρα σε αυτή την ρεγκάτα πλέουμε με το IC37, λέει η Σίλβια Μας, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορο σκάφος και αρκετά παρόμοιο με Λέμβο. Πράγματι νιώθω πολύ άνετα, γιατί είναι πολύ αντιδραστικό και πολύ γρήγορο, όπως το 470. Πλέουμε με άτομα επί του σκάφους, ενώ βρισκόμαστε στο 470 που είμαστε μόνο δύο. Νομίζω ότι μου αρέσει η τακτική και επίσης το ότι είναι γρήγορο. Και έτσι ήρθε η ώρα για να επιβαστούν τα πληρώματα στο νέο IC37 για να λάβουν μέρος στο Rolex New York Yacht Club. Με την πρώτη μέρα των αγώνων να έχει ένα αργό ξεκίνημα, χωρίς ισχυρούς ανέμους, κάτι που δυσκόλεψε την διαδικασία της εκκίνησης και της πλοήγησης, με τα πλοίωματα να ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο άνεμο, αλλάζοντας συνεχώς πανιά. Ο Ελιχίρο Χαμαζάκη, ο σκίπερ της ιαπωνικής ομάδας της Japan Sailing Federation Team, διάλεξε μια διαφορετική στρατηγική για να αποφύγει το ρίσκο. Με την ομάδα του να ολοκληρώνει με νίκη. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε από την αρχή της σειράς. Ξεκινήσαμε με τις συνθήκες αυτής και μετά μετατοπίσαμε την διαδικασία ανάλογα με την πορεία του αέρα. Μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια γρήγορη θέση και στο τέλος το καταφέραμε. Μια διαφορετική συνθήκη, άλλες οι καιρικές συνθήκες την δεύτερη μέρα, με τις ομάδες να πηγαίνουν από το San Diego Yacht Club με μια βάρκα στα σκάφη τους, με την West Coast Team να τα πηγαίνει πολύ καλά και να παίρνει ένα προβάδισμα 17 πόντων, με την ομάδα να έχει προκριθεί στο Resolute Cup και να έχει 10 μέρες προπόνησης με το IC37 μέσα στο καλοκαίρι. Η San Diego Yacht Club διατήρησε μια υψηλή διαχείριση των θεμάτων με καλές συνθήκες, έχοντας υψηλά το φρόνημα. Απλώς προσπαθήσαμε να πλεύσουμε με το δικό μας σκάφος, λέει ο Τάιλερ Σίνγκς, κρατώντας το σκάφος να γίνεται γρήγορα. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ελαχιστοποίησε τα λάθη. Ο Τζάκελ Ντόου κράτησε το κεφάλι μέσα σε σωστή κατεύθυνση, έπλεε πολύ καλά, οπότε σύνδεσαμε τέλεια όλες τις διαδικασίες για να έχουμε μια καλή μέρα. Μέσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος σε αυτή την έκδοση ήταν και η Real Club Nautico de Barcelona από την Ισπανία, με την Silvia Mas, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Silvia ήταν στο Newport στους αγώνες Hebel World Series, στον πρώτο γύρο της ένωσή μας στην Ιαπωνία. Η συμπλοεία είναι οικογενειακό γεγονός για την Silvia, με τον πατέρα της, τον David, και τον αδελφό της, τον Santiago, να είναι και αυτοί on board. Η Silvia μας λοιπόν μας συστήνεται
Είμαστε εδώ στο Invitational Cup, τόσο εκπληκτικό γεγονός, μεγάλο γεγονός εδώ στο Newport. Μόλις επέστρεψα από την Ιαπωνία που βρισκόμουν και στο πλοίο για 2 μήνες για προπόνηση ακριβίας για την ρεγκάτα της χρονιάς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ιστοπλία της Ολυμπιακής κατηγορίας. Είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος όλη την ώρα. Υπάρχουν πολύ καλοί ιστιοπλοοί που κάνουν την προσπάθεια για να παραμείνεις σε υψηλή γραμμή. Το να κάνεις ιστοπλοεία με τα αδέλφια σου είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το διασκεδάζουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε μαζί, οπότε υπάρχουν κάποιες μάχες. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup είναι για ερασιτέχνες, εκτός από επαγγελματίες ιστιοπλούς. Το θέμα είναι όλοι να το διασκεδάζουν, νιώθουν έτσι κι αλλιώς την φιλοξενία του κλαμπ και οι ομάδες ευχαριστούνται κάθε στιγμή που περνούν, είτε πάνω στο σκάφος είτε μακριά από αυτό. Άλλωστε οι στιγμές χαλάρωσης είναι ιδιαίτερες με την φιλοξενία στο New York Yacht Club. Να είναι εξαιρετική, όπως τονίζουν άπαντες. Μας άρεσε πολύ η ιστοπλοεία, φυσικά, και εδώ στην στεριά, πίνοντας το ποτό μας, διασκεδάζοντας και μιλώντας με όλους. Είναι εξαιρετικά. Το New York Yacht Club είναι εξαιρετικά φιλόξενο. Είναι κάποιοι από τους αγωνιζόμενους, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη, όλοι συναντιούνται πριν τον αγώνα για να πιούν ένα καφέ, να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν αθλητές από άλλες χώρες. Είναι πολύ ωραίο μέρος, η οργάνωση, η φιλοξενία, τα πάντα, ο σύλλογος είναι απλά υπέροχος, μας εκπλήσει η ποιότητα της φιλοξενίας. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα και εκτός νερού, όπως φαίνεται άλλωστε. Στο New York Yacht Club ξεπέρασαν τον εαυτό τους με όλα τα γεγονότα και εκτός νερού, ήταν πραγματικά υπέροχα. Επιστρέφοντας όμως στην ιστιοδρομία, περιμένουμε τις ημέρες που θα ακολουθήσουν για να δούμε ποιοι θα βρεθούν στο βάθρο. Με την βροχόπτωση να μην τρομάζει τους συμμετέχοντες. San Diego Yacht Club βρίσκει την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη κούρσα της τρίτης ημέρας και να κρατήσει μια πρωτοπορία, ενώ μας περιμένει μια άγρια μέρα στην συνέχεια από πλευράς καιρικών συνθήκων και κυματισμού. Royal Sydney Yacht πίεσε σκληρά για να μπορέσει να ανέβει βαθμολογικά στην ρεγκάτα και από την Royal Canadian Yacht Club μεγάλη η πίεση για αυτό το σκάφος και το πλήρωμά του, που τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση σε αυτή την τρίτη κούρσα. Εξαιρετικές οι εικόνες στην συνέχεια για την μέρα που ακολούθησε, με τον άνεμο να πέφτει και τον κυματισμό, ωστόσο ήταν ικανός έτσι ώστε να δώσει όθηση στα πλοία και να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Με την ομάδα του Anthony O'Lear και το Royal Cork Yacht Club
να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Σκοράραν 5-2-1 σε κάθε μία από τις κούρσες, ανεβαίνοντας βαθμολογικά. Με το σκάφος Royal Canadian Yacht Club να τερματίζει στην τρίτη θέση και να διεκδικεί θέση στο podium. Επιτυχία για τον Άντωνη Ολύρη, χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη. Είναι γεγονός ότι ο Άντωνη και το Royal Cork Yacht Club έχουν δείξει από προηγούμενες εκδηλώσεις, όπως το 2009, την αξία τους με αρκετές συμμετοχές. Η έκτη συγκεκριμένα για το δεδομένο πλήρωμα, με τον Άντωνη να έχει μαζί του και τους γιους του, τον Ρόμπερτ και τον Νίκολας. Μια οικογενειακή δυναμική. Αυτός είναι ο Άντωνη Ολύρη, ο Ιρλανδός σκίπερ. Πλέον εδώ και πολύ καιρό είναι ένα άθλημα που προφανώς μπορεί να συμμετάσχεις όταν δεν ασχολείσαι με πάρα πολλά αθλητικά πράγματα. Δεν μπορείς να τρέχεις ή να παίζεις ποδόσφαιρο. Ένα από τα σπουδαία πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς με την οικογένειά σου είναι αυτό. Έχω τρεις γιους και πλέον με την γυναίκα μου, με την οποία είμαι συνεχώς στο σκάφος. Εκτός από τους αγώνες μπορείς να κάνεις κρουαζιέρες σε ωραία μέρη του κόσμου, είτε πρόκειται για το σπίτι στην Ιρλανδία είτε εδώ. Σου δίνει ένα λόγο να σηκωθείς το πρωί, υποθέτω. Είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι πότε κάνει κρύο ή έχει θλιβερό χειμώνα, να πάρεις το μπλουζάκι σου, να φορέσεις το σόρτ σου και να δεις λίγο αλμυρό νερό και ωραία μέρη. Ειδικά αν είσαι κοντά στη θάλασσα, σε ένα τοπίο που είναι εντυπωσιακό και να βρίσκεσαι στην Ευρώπη ή να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσεις ελεύθερο χρόνο, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να μοιραστείς μερικές υπέροχες ιστορίες. Μία άλλη ομάδα που την τελευταία ημέρα έδειξε ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά ήταν η ομάδα New York Yacht Club, η οικοδέσποινα ουσιαστικά, με τον σκίπερ Andy Fisher και τον Ray Wolf. Μία ομάδα που βελτίωσε τις συνθήκες την τελευταία ημέρα και ανέβηκε από την 10η θέση στην 6η στην γενική κατάταξη, κερδίζοντας έτσι έδαφος, ευνοούμενοι προφανώς από τις καιρικές συνθήκες. Ξεκινήσαμε την μέρα με μια σημαντική επικράτηση, λέει ο Andy Fisher. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επιστρέψαμε στην διαδικασία και είμαστε πραγματικά σε μια απογοητευτική ρεγκάτα για εμάς. Ωστόσο, η συνέχεια μπορεί να είναι διαφορετικά και είναι όμορφο να ανεβαίνεις. Είναι πολύ φουσκωμένα, πολύ πίεση. Όλα αυτά όμως πραγματικά προσδίδουν μια εικόνα διασκεδαστικής ιστιοπλοείας. Η συντροφικότητα εδώ είναι θεαματική και οι άλλες ομάδες με τα σκάφη από όλο τον κόσμο είναι διασκεδαστικό σε αυτή την υπέροχη ρεγκάτα. Σαν οικοδεσπότες λοιπόν, η New York Yacht Club είχε να επιδείξει αρκετά. Είχε κερδίσει το 2009 το Invitational Cup, είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση το 2011 και το 2015, ενώ τερμάτισε στην τέταρτη θέση το 2017. Ο Brad Reed, ένας θρύλος της ιστιοπλοείας, δίνει το παρόν και φυσικά μαθαίνει στους νέους ιστιοπλοούς κάποια από τα μυστικά της πλεύσης και το πώς να φτάσεις σε νίκη.
Δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά που έπλευσα, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν στο Long Island και είχαν κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα σε boat, όταν η μαμά μου ήταν 7 μηνών έγκυος σε μένα. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να κερδίσω το εθνικό πρωτάθλημα ice boat τον Ιούλιο του 1964. Αλλά πραγματικά άρχισα να πλώω στον ποταμό Kitimi, εδώ στον κόλπο, όταν ήμουν περίπου 5 ή 6 ετών και μάθαμε όσα ξέρουμε εγώ και ο αδερφός μου ο Κένι από τον μπαμπά μου και την μαμά μου. Μεγαλώνοντας κρουαζιέρες με διαφορετικά είδη σκαφών και ιστιοπλοείας. Αυτή η εβδομάδα ήταν εκπληκτική για την ιστιοπλοεία, μια καινούργια ομάδα με τον Άντι και την Μέλισσα Φίσερ να είναι εκπληκτική. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι το New York Club κάνει εξαιρετική δουλειά επένδυσης στο άθλημα και το κάνει αυτό να συμβεί φυσιολογικά. Έχουμε αυτά τα νέα σκάφη, τα IC-37. Πρόκειται για το επόμενο βήμα για την νεανική ιστιοπλοεία. Δεν νομίζω ότι ο ιστιοπλός κατάταξης σε όλο τον κόσμο θα πλέει με 15 κόβους με φόιλ. Ωστόσο, το κύπελλο Αμερικής αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το άθλημα. Πάντα έτσι θα είναι. Τονίζει χαρακτηριστικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην τελευταία ημέρα του Rolex New York Yacht Club για το συγκεκριμένο κύπελλο. Πίσω στη μάχη λοιπόν, Royal Sydney Yacht Club έπλευσε με ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή είναι η Αυστραλή και το σκάφος τους. Πήραν ένα πόντο προβάδισμα απέναντι στην ομάδα San Diego Yacht Club την τελευταία ημέρα. Με μεγάλη μάχη με τους Αυστραλούς να έχουν αβαντάζ και να διεκδικούν την πρωτοπορία απέναντι στο San Diego. Και ο Madarol, η Sydney Yacht Club, έδωσε την μάχη της. Με την ομάδα San Diego στο τέλος να ελπίζει σε θαύμα, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η συνθήκη. Οι Αυστραλοί διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού στην τέταρτη θέση, όμως έγιναν η ομάδα που κέρδισε στην γενική κατάταξη και ήταν η πρώτη ομάδα που το κατάφερε από το μέρος αυτό, από την Αυστραλία, να πάρει την νίκη σε αυτή την διοργάνωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το San Diego. Είναι απίστευτο, δεν μπορείς να περιγράψεις το συνέστημα. Ερχόμενος από την Αυστραλία δεν μπόρεσα να φτιάξω ό,τι ήθελα, όμως κατάφερα να βρω την ομάδα που αγαπώ, συμπεριλαμβανομένη της γυναίκας μου. Είναι από τα σπουδαία πράγματα, μια σπουδαία ρεγκάτα στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να την κερδίσουμε. Δεν κάναμε το μοιραίο λάθος, κάναμε κάποια ανόητα λάθη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα επιστρέψουμε να είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί ξέρουμε το σκάφος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω τριγύρω, τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Τελικά κάναμε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έτσι η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε, όπως άρμοζε άλλωστε, με την απονομή των βραβείων και ένα πολύ όμορφο δείπνο, ένα πάρτι για τους συμμετέχοντες, με την φιλοξενία του New York Yacht Club να δίνει μια διαφορετική έγκλη στην διοργάνωση. Η ώρα των εορτασμών και ανανέωση του ραντεβού για 2 χρόνια αργότερα για αυτή την σημαντική διοργάνωση, την ιστορική, σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία που γιόρτασε τα 175 χρόνια της ιστιοπλοείας και του yachting, με μια πολύ όμορφη εκδήλωση αντίστοιχη της ιστορίας και της μνήμης και του ό,τι έχει διαγράψει
όλα αυτά τα χρόνια το κλαμπ της Νέας Υόρκης. Με εντυπωσιακά πλάνα και βέβαια την υποστήριξη των χορηγών που δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά και υποστηρίζουν το κλαμπ τα τελευταία 60 χρόνια. Φτάσαμε στην 175η επέτειο του γεγονότος. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο. Σας εισάγει στα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Αυτή τη σεζόν παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Λίμνη Γκαράντα, στην πρώτη διοργάνωση από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα για το Παρίσι το 2024. Στη Γκάρντα στην Ιταλία.

Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση του Kite Foil World Series, που αποτελείται από 4 γεγονότα, μια σειρά όπου θα αναμετρηθούν όλοι με όλους. Ξεκινά από την Γκιτζέρια της Ιταλίας, κατευθύνεται στο Πικ Ντάν και στο Γουέιφαγκ της Κίνας, για να γυρίσει πίσω στο Κάλιαρι, στο νησί της Σαρδινίας στην Ιταλία, όπου άνδρες και γυναίκες θα δώσουν την μάχη τους για το Kite Foil World Championship, με στόχο βέβαια να αναδειχθούν νικητές, να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι μάχες αναμένονται σημαντικές σε 4 προορισμούς, σε 4 σημαντικούς αγώνες. Είμαστε εδώ για την πρώτη διοργάνωση της σειράς Kite Foil World Cup. Είναι αρκετά συναρπαστικό, λέει ο Conor Bainbridge. Φέτος γίνεται αρκετά πιο δομημένο, πιο επίσημο. Υπάρχουν 4 εκδηλώσεις, όλοι ενθουσιάζονται πολύ με αυτό. Κάνουν πιο συναρπαστικά τα γεγονότα. Φέτος θα έχουμε διαδοχικές εκδηλώσεις, προφανώς εδώ, σε 2 διοργανώσεις στην Κίνα και μετά τερματισμό στη Σαρδινία. Νομίζω ότι είναι σχεδόν η μεγαλύτερη περιοδία για το πρωτάθλημα φέτος. Από ποτέ. Ο ενακτήριος αγώνας της σειράς αθλητικών premium εκδηλώσεων φιλοξενήθηκε από το Hang Loose, την παραλία της Νότιου Ιταλίας, που βρίσκεται στην Καλάβρια, στη μέση του τμήματος της Τυρινικής Ακτής, στον κόλπο της Αγίας Ευθυμίας. Τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα, το παραθαλάσσιο αθλητικό πάρκο προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους σε μέρες γεμάτες δράση, αλλά είτε απλά χαλαρωτικές. Όμορφες στιγμές, καλοκαιρινό το κλίμα και εικόνες. Είχαμε ήδη μια διεθνή εκδήλωση, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι. Όλοι λατρεύουν αυτό το μέρος γιατί έχουμε ένα συνέχεια αεράκι κάθε μέρα από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Εύκολη πρόσβαση, επίπεδα νερά, είναι μια τέλεια περιοχή για εικόνες και κυρίως για τα foil. Ο Φλόριαν Γκράμπερ γνωρίζει πολύ καλά την παραλία Hang Loose, είναι ένας κόσμος πολλαπλών TTR. Πρωταθλητής σε αυτή την κατηγορία, τερμάτισε τέταρτο στο Kite Foil World Series πέρυσι, επιστρέφει σε γνώριμα νερά για να βελτιώσει το περισμένο αποτέλεσμα της χρονιάς, το περσινό του επίτευγμα. Κάτι που αποτελεί πρόκληση φυσικά για τον ίδιο. Είμαστε εδώ στην παραλία Hang Loose στην Τζιζέρια για αγώνες. Ο άνεμος έρχεται θερμικός τέλειος, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε καλύτερα. Είμαι αρκετά χαρούμενος για αυτό το μέρος, προσπαθώ να έχω μερικά αποτελέσματα στο foil. Το επίπεδο είναι αρκετά σφιχτό, επομένως τα 5 πρώτα από τα 10 στάδια θα πρέπει να είσαι εξαιρετικά συνεπής σε όλη τη διοργάνωση για να μπορείς να το κερδίσεις στο τέλος. Θα είναι σαν να κάνω καλά ξεκινήματα, να είμαι μακριά από την ομάδα, να προσπαθείς να πετύχεις κάποια στάση διαφορετική από τους άλλους. Ο καθένας άλλος θα θέλει να κάνει τη δική του κούρσα. Στο τέλος κάποιες νίκες ή κάποια καλά αποτελέσματα είναι αυτά που θα φέρουν τη διαφορά. Εδώ θα είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Στόχος είναι να αποδώσω τον καλύτερο με αυτό και να κάνω καλά αποτελέσματα. Ελπίζω να είμαστε στην πρώτη πεντάδα. Αυτός θα ήταν ο πρώτος στόχος και να δούμε τι θα γίνει, τι θα συμβεί μετά. Βέβαια, ο πρώτος στόχος είναι να μπούμε στο top 10 και μετά να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Φλο είναι ένας βετεράνος αθλητής του kiteboard, παρακολουθεί το μάθημα του Ίκα από τότε που ξεκίνησε με το αυτοκίνητο και τον χαρτάετό του. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενος μερικά από τα περισσότερα εμβληματικά σημεία, χώρους για kite falling.

γεμάτη εμπειρίες, με υπέροχες στιγμές για να θυμάσαι. Έτσι είναι η ζωή ενός kiteboarder. Ο Φλό ξέρει πώς να διεκδικήσει την κάθε στιγμή. Με το αυτοκίνητό του ψάχνει να βρει το κατάλληλο σημείο, και όταν το βρει, το μόνο που κάνει είναι να βγάλει τον χαρταετό και το πτερίγιο, να πέσει στην θάλασσα και να πετάξει ψηλά με την βοήθεια του χαρταετού, δίνοντας έτσι το μήνυμα και βέβαια διευρύνοντας τους δικούς του ορίζοντες. Και όχι μόνο, αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να τον μιμηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός από τον Φλό, άλλος ένας έμπειρος αθλητής που αγωνίζεται πολλά χρόνια στην κατηγορία είναι ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Φόρμουλα, ο Κόνορ Μπέινμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Κόνορ έχει μια ποικίλη ιστορία εστιοπλοείας, ήταν στην Ολυμπιακή Εκστρατεία στο Windsurf πριν μεταπηδήσει στο kite. 25 ετών ο Βρετανός, πρώτα ως αθλητής, μετά ως προπονητής και τώρα ξανά ως κορυφαίος αθλητής. Ευκαιρία είναι να μάθουμε περισσότερα για τον Κόνορ. Πώς έγινε top level αθλητής? Δεν ήταν εύκολο, χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά. Η ένταξη στην φόρμουλα έκανε τεράστια διαφορά. Δουλεύω μαζί με τον Χαρταετό. Νομίζω ότι είναι πολύ σκληρή δουλειά. Πολλοί άνθρωποι ζήτησαν το μυστικό για το πώς να φτάσεις εδώ, από το πίσω μέρος του στόλου στο μπροστινό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποια απάντηση παρά μόνο σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά, νομίζω ότι είναι η μόνη που μπορεί να σας οδηγήσει εκεί τελικά. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησα το windsurf στα 9 μου και μετά έκανα μέρος μου την Ολυμπιακή Εκστρατεία στο windsurf μέχρι τα 21. Άρχισα να παίζω στα 19 μου και μετά πήγα για 2-3 χρόνια σε μια διαδικασία πλήρους απασχόλησης. Είναι πολύ εκπληκτικό. Είδα ένα βίντεο 10χρονου να κάνει back rolls και μπροστινά rolls με ένα χαρταετό και με εξέπληξε. Οι νέοι έχουν πει για τα καλά στο kiteboarding. Σε 10 χρόνια από τώρα δεν ξέρω που θα είναι αυτό το άθλημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 50 κόμβους ή 60 κόμβους. Νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Η ομορφιά του αθλήματος πρόκειται να διαδοθεί ακόμα περισσότερο και να λαμβάνουμε μέρος σε αυτό το άθλημα ακόμα μικρότερη σε ηλικία. Απλώς βλέπουμε τόσους πολλούς νέους στην παραλία να μαθαίνουν πώς να κάνουν kitesurf και ήδη δοκιμάζω το kite falling που είναι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι κάνει τεράστια διαφορά από την εμπειρία μου, αν μάθεις πώς να προπονείς. Γενικά πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου, τι να κάνεις πολύ περισσότερο, πώς να διδάξεις αυτό που κάνεις. Και τώρα επιστρέφοντας στο νερό, πρέπει να εστιάσω πολύ περισσότερο σε εμένα, κάνοντας λιγότερη προπόνηση, αλλά κάνει τη διαφορά. Πώς να ακούς τον εαυτό σου, προπονώντας τον εαυτό σου στο νερό. Για μένα η προπονητική είναι κάτι σαν παιχνιδάκι, ενώ φέτος έχω επικεντρωθεί στην άλλη πλευρά των πραγμάτων. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι υπέροχο, βλέποντας πολλούς νέους που έχω προπονήσει και τα κορίτσια που έχω προπονήσει να βρίσκονται εδώ. Μερικά από αυτά τα παιδιά είναι πλέον μέρος της μεγαλύτερης και νεότερης ομάδας που έχουμε δει ποτέ στην εκδήλωση Kite Foil, η ομάδα GP. Πάμε να γνωρίσουμε κάποιους από αυτούς. Ο Άνταμ Φάρινγκτον, μόλις 15 ετών, από την Αγγλία. Η πρώτη διεθνής συμμετοχή για τον νεαρό. Είναι πολύ ωραίο εδώ, υπάρχει όλος αυτός ο ανταγωνισμός που δεν έχω ιδέα ποιος έχει νικήσει πριν. Είναι πολύ καλό να βλέπω έτσι έναν τέτοιο διαγωνισμό στην ηλικία μου. Είναι απλά εκπληκτικό να βρίσκεσαι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι καλοί όπως ο Κόνορ. Είναι καταπληκτικό γιατί στην Αγγλία δεν έχεις αυτό το ανταγωνισμό λόγω της ηλικίας. Ένα παγκόσμιο σιρκούι, το να είσαι εδώ είναι απλά εντυπωσιακό.
και άλλοι μικροί και μικρές φίλες του αθλήματος, η Φραντζέσκα, η Τζέσε, η Ματία Μαΐνη, ο Άγνους, ο Σάντι, η Ζασμίν Γόλης, η Έλα, 17 χρονών, 17, 19, 14, 15, 15, 17 και όλοι είναι από την Αγγλία. Το RYA είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους νέους και φιλόδοξους kiteboarders, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα ολυμπιακά αθλήματα της ιστιοπλοείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση, κατασκηνώσεις, βολτές με πούλμαν, βοηθητικό προσωπικό και ταξίδια σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρόστερ των επόμενων κορυφαίων αθλητών. Πέρυσι ξεκινήσαμε σχεδόν με κορίτσια που φέραμε από λέμβους, από παντού, skateboarders, BMX, το τρέχουμε το πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο, προφανώς κοιτάμε προς την ομάδα των νέων τώρα. Επίσης, κάναμε προπόνηση κατασκηνώσεις σε τοπικό σημείο στο Weymouth που διευθύνεται από την ROAA και προφανώς υποστηρίζεται από την Volvo και τη Βρετανική ομάδα ιστιοπλοείας. Αυτή είναι η πρώτη μας διεθνής πλήρη ομάδα. Φέρε νέους που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία και μερικοί από αυτούς ήδη ξεκίνησαν. Βγάλαμε και άλλους δύο προπονητές νέων από το ξεκίνημά μας με στόχο να βρεθούμε στο Παρίσι το 2024. Έχουμε μια ομάδα 5 κοριτσιών και 3 αγοριών αυτή τη στιγμή στην ανώτερη ομάδα και εμείς έχουμε 8 νέους εδώ. Το σχέδιό μας είναι να πάμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και μετά να επιστρέψουμε σπίτι μετά από μια εβδομάδα προπονητικής κατασκήνωσης μέχρι τους Ευρωπαίους που βρίσκονται στην Σαρδινία. Ύστερα θα περάσουμε στο χειμερινό πρόγραμμα για τους νέους. Θα περάσουμε κατευθείαν στο χειμώνα μαζί τους με την ανώτερη ομάδα που βρίσκεται στην Αγγλία για τα Χριστούγεννα και μετά εμείς θα κοιτάξουμε να πάμε κάπου πιο ζεστά για να συνεχίσουμε την εκπαίδευση μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς ένα από τα κύρια πράγματα, ειδικά για τους νέους, είναι η ασφάλεια. Γι' αυτό αποφασίσαμε να αναδείξουμε δύο επιπλέον προπονητές για νέους, για να βεβαιωθούμε ότι όλοι είναι ασφαλείς. Και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Άλλες προκλήσεις εκτός από την ασφάλεια είναι να προσπαθούμε να διοργανώσουμε για την επόμενη χρονιά το τι θα περιλαμβάνει το καλεντάρι, ώστε να μάθουμε τις εκδηλώσεις που θα είναι και έτσι είναι και εμείς να φτιάξουμε τα logistics, να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προπονητών με ένα μικρό μέρος της ομάδας, να διαθέτουμε το ιατρικό προσωπικό, φυσιοθεραπευτές και πολλούς ανθρώπους που να οργανώνουν τα πράγματα. Άρα, είναι απλώς ένα κέρδος γνώσεων. Προφανώς είμαστε μεγάλη ομάδα και βρίσκουμε πράγματα για να προχωράμε και να τα εφαρμόζουμε. Έχουμε πολλά στις συναντήσεις διαχείρισης, αξιολόγου πάντα, μετά και να βελτιώνουμε το ότι μπορούμε να φτιάξουμε για να υπάρξει μια συνέπεια. Η προπόνηση και το πάθος για το άθλημα από τόσο μικρή ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία αποτελέσματα. Χρυσό παράδειγμα, η Ιταλίδα Ολυμπιονίκης νέων Σοφία Τομασόνη. Μετά την κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού Μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Buenos Aires το 2018, η Σοφία έχει δείξει πειθαρχία στο φόιλ. Ήταν η πρώτη που είχε μπει στον πειρασμό να αγωνιστεί με έναν στόλο υψηλού επίπεδου και να ξεκινήσει την αναζήτησή της για το Παρίσι το 2024. Είναι η πρώτη μου εμπειρία στα φόιλ, προπονούμε σκληρά μόλις ένα μήνα. Έτσι είναι πραγματικά στην αρχή για εμένα, μόλις έβαλα τους ελιγμούς μου, τα tags, τα jibes. Ανυπομονώ να μάθω πολλά, να δοκιμάσω νέα πράγματα για εμένα και ελπίζω να έχετε εδώ κάποια αποτέλεσματα, αλλά μακροπρόθεσμα. Από το Twin Trick μέχρι το Foil υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, διαφορετική σανίδα, ελιγμή. Όλα είναι διαφορετικά και δύσκολο να τα μάθεις. Επίσης, διαφέρει η μορφή του ανταγωνισμού, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη
προσμονή και πολύ κόσμο. Το σχέδιό μου για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι να προπονηθώ σκληρά όπως μπορώ, να έχω τα αποτελέσματα που θέλω, να πετύχω όπως έκανα στο Twin Tip και πάνω απ' όλα όμως να διασκεδάσω, να απολαύσω. Μπορώ πολλά το Twin Tip Racing και θέλω να γίνω ο καλύτερος άνθρωπος με το να βρω νόημα σε όλο αυτό το ταξίδι. Ας επιστρέψουμε όμως στη δράση κάτω από το λαμπερό ήλιο της Νότιου Ιταλίας. Ένα ρεκόρ 82 αθλητών ήταν έτοιμη στη γραμμή κίνησης ακριβώς έξω από την παραλία Hang Loose για την πρώτη πράξη της παγκόσμιας σειράς Kite Foiling. Σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως τέλειες συνθήκες, ημέρα έναρξης με θαλάσσια αύρα 10-15 ανέμων. Υπέροχη άνεμη λένε όλοι, μια πολύ όμορφη ημέρα. Πολύ καλές συνθήκες. Και έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον αγώνα σήμερα. Δέκα με 12 κόμβους, ο Τόνι Βόντισεκ προηγήθηκε στους 3 πρώτους αγώνες. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Αξέλ Μαζέλα ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα στην δεύτερη θέση με τον Κόνορ Μπέινμπριτζ, τον Φλόριαν Γκράμπερ και τον Μάξιμ Νότσερ να τους ακολουθούν και να στοχεύουν και αυτοί στην κορυφή σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο ανταγωνισμό που διαφαίνεται εξ αρχής. Ήταν τρελό, είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, ήταν 20 λεπτά για έναν αγώνα και κάναμε 5 από αυτά, οπότε ήταν αρκετά ταραχώδες, ανυπόμονο για αύριο. Θα είναι μια δύσκολη μέρα, πιέζω σκληρά, προπονούμε πολύ, έχω έρθει εδώ προετοιμασμένος γι' αυτό, γι' αυτόν ακριβώς τον άνεμο. Έχω πιέσει πολύ πιο δυνατά από όλους, οπότε πρέπει να προσπαθήσω με τον ίδιο τρόπο μέχρι τέλους για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη φορά σε εκδηλώσει Kite Foil που πολλοί, τόσοι πολλοί, χαρταετοί ξεκίνησαν όλοι μαζί. Στην αρχή ήταν ένα υπέροχο θέαμα, αλλά ταυτόχρονα μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες οι οποίοι έπρεπε να βρουν ξεκάθαρα μονοπάτια για να πάρουν την καλύτερη δυνατή αρχή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καλή επανάληψη σάλτ. Ένα υπέροχο ξεκίνημα είναι η μισή μάχη για έναν υπέροχο και πετυχημένο τερματισμό. Όμως ήταν ιδιαίτερη δυσκολία με τόσες συμμετοχές. 81 αναβάτες συγκεκριμένα βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης. Όπως λέει ο Νίκο Παλιέρ, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις το μονοπάτι σου, τη διαδρομή στη γραμμή εκκίνησης, που είναι πολύ μεγάλη, αλλά το ίδιο και η διαδρομή με όλους τους αναβάτες να χωρίζονται σε αυτή την πορεία είναι πολύ σφιχτό κατά την εκκίνηση, αλλά μετά το προβάδισμα, αν ξεφύγεις, δεν νιώθεις το πλήθος να βρίσκεται γύρω σου. Ο 19χρονος Σλοβένος, ο Τόνι Βόντισεκ, σφράγισε την κυριαρχία του στη ρεγκάτα με 6 νίκες στις 10 κούρσες σε αυτές τις 2 ημέρες που ακολούθησαν για να διευρύνει έτσι το προβάδισμά του έναντι του Γάλλου Αξέλ Μαζέλα, ενώ εν τω μεταξύ ο 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην Formula Kite, ο Νίκο Παλιέρ, με σταθερή κατάσταση και σταθερά αποτελέσματα ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Ωστόσο, ο Τόνι Βόντισεκ έδειχνε εξ αρχής να είναι ασταμάτητος με μια τρελή πορεία την οποία συνέχισε μέχρι τέλους. Εξαιρετικά σκληρός, πολύ σφιχτός αγώνας, λέει ο Αξέλ Μαζέλα. Ο Τόνι Βόντισεκ από τη Σλοβενία είναι εξαιρετικά συνεπής και γρήγορος, δεν έκανε λάθη, είναι πολύ καλός.
Για μένα νιώθω πολύ καλά με το δικό μου, με τη δική μου απόδοση. Ο άνεμος ανεβαίνει σήμερα, οπότε αγωνιζόμαστε σε 15-17 κόμβους στην αρχή και 15 στο τέλος. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ο Τόνι Βόντισεκ ήταν ασταμάτητος μέχρι τέλους. Έπλευσε μια άψογη ρεγκάτα στον τελικό, στη γραμμή του σκορ, μετά από απορρίψεις που αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Ξεχώρισε από τον υπόλοιπο στόλο με τα αστέρια και παρουσίασε ένα πολύ καλό ρεπερτόριο κόντρα σε τρεις προηγούμενους παγκόσμιους πρωταθλητές και 7 μεμονωμένους νικητές αγώνων κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων της συγκεκριμένης ρεγκάτας. Η δεύτερη θέση πήγε στον Άξελ Μαζέλα, προηγούμενο παγκόσμιο πρωταθλητή Kitefall και κανονικό σε παρέμβαση σε διεθνείς αγώνες. Ο Νίκο Παρλιέρα ήταν αυτός που ακολούθησε με τον Φλόριαν Γκράμπερ και τον Κόνορ Μπέινμπριτζ, ολοκληρώνοντας έτσι το top 5 των θέσεων μετά από τα συνολικά αποτέλεσματα στην ρεγκάτα.

Νιώθω καταπληκτικά, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί όλα τα κακά μου σκορ εξαφανίστηκαν, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Έχω μόνο πρώτη και δεύτερη θέση, οπότε είναι εκπληκτικό να υπάρχει σταθερότητα. Δεν κάνω λάθη, νιώθω ότι μεγαλύτερη διαφορά, αλλά μέχρι εκεί πρέπει να κρατάς μια σταθερότητα και τότε είναι πολύ καλό. Όταν αυτό συμβαίνει, λέει ο νικητής του αγώνα. Εν τω μεταξύ, η Ντανιέλα Μωρόζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι η τετράδα των πρωταθλητών, βάζοντας 19 κοπέλες να την ακολουθούν. Δεύτερη θέση για την Έλενορ Άλντριτς από την Μεγάλη Βρετανία. Ντανιέλ Μωρόζ μάλιστα είναι και στους κορυφαίους άνδρες αναφορικά με τον χρόνο που έκανε, κάτι που την καθιστά ένα από τα φαβορί και για την συνέχεια. Και κάπως έτσι, η πρώτη πράξη της παγκόσμιας σειράς Kite Foil ολοκληρώθηκε κάτω από το διάσημο ηλιοβασίλεμα του Hang Long Beach, με τους αθλητές να πανηγυρίζουν για τις νίκες τους. Και δικαίως βέβαια, μετά από μια σκληρή μονομαχία σε ένα γεγονός, σε ένα event με πολύ μεγάλο, με έντονο ανταγωνισμό που δικαίως κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Και φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια. Αυτή ήταν μόλις η πρώτη πράξη αναφορικά με το Kite Foil, την παγκόσμια σειρά για το 2019, η οποία θα συνεχιστεί στην Κίνα με δύο back-to-back αναμετρήσεις σε Weifang και Pingdan, πριν επιστρέψει το Σεπτέμβριο στην Ευρώπη για τον τελικό της σειράς στο Κάλιαρι της Σαρδινίας. Αυτά λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, ένα γεμάτο δράση επεισόδιο, όπως άλλωστε συνηθίζουμε, με αρκετό θέαμα και την αδρεναλίνη στα ύψη. Ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

0: Αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης μαθαίνει να καθαρίζει καβουράκια, σπάει δαγκάνες και γεμίζει λεκέδες στα ρούχα του. Σας ξεναγεί στο πάνθεον του λαϊκού πενταγράμμου, στην αγαπημένη του οικογενειακή ψαροταβέρνα.
1: Καλή μου φίλη, σας βρήκα επιτέλους. Την έκανα κοπάνα. Έτυχε να είναι καλός ο καιρός, είναι και ιδιαίτερη ημερομηνία, αλλά δεν σας λέω ποια ημερομηνία είναι για να μην αποκαλυπτώ. Και αισθάνθηκα ότι δεν μπορώ άλλο γύρισμα. Ειδικά με αυτό το Μητσικώστα, μέχρι εδώ έχω φτάσει. Οπότε είπα, θα κάνω κοπάνα. Έκανα την κοπάνα μου, αλλά δεν μπορούσα να πάω σε αυτά τα συμβατικά, τα μέσα στην πόλη, μέσα στην τρέλα. Ήθελα κάτι σε νησί, ήθελα κάτι. Πώς θα σας το πω. Α, πώς το λέει ο Μαζονάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά, εδώ και τώρα, την παλιά του γειτονιά, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Καλή μου φίλη, ελάτε να σας αποκαλύψω το μυστικό μου. Σνακ μπαρουζερί Ζαρκαδούλας ή αλλιώς τα καβουράκια.

0: Γρηγόρης.
1: Ο ίδιος.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Κι εγώ στο τρίμο. Να είσαι καλά.
0: Κάτσε, σαν το μαγαζί σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάτσε να μου τα πεις.
1: Να είσαι καλά.
0: Αχ, τι ωραία που είστε εδώ.
1: Ναι. 37 χρόνια.
0: 37 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι, παλικάρι?
1: 40.
0: Από 3 χρονών στη δουλειά, ε.
1: Όχι, 37 χρόνια το μαγαζί.
0: Αλλά τώρα εσύ κάνεις τα κουμάντα εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι το σωστό το μαγαζί. Έχει τη διαδρομή και την ιστορία του. Εγώ είμαι της παράδοσης, κύριε. Και το θέλω το καβουράκι μου. Για πες
1: χαρά.
0: Λοιπόν. Ο πατέρας ή ο παππούς, ξέρω εγώ.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς. Ήρθε εδώ, το ξεκίνησε σαν καφενείο. Το 1985. Το 1990 ήρθε και η μαμά εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και το κάνανε ψιλοουζερί καφενέ με ζεδάκια.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Ξεκίνησε από καφενείο, μαζεύτηκε η γειτονιά, μάθανε να βγουν αυτό και μετά το έκανε στέκι ψαροφαγίας. Σε καθημερινή βάση δηλαδή μπορούσε να έρθει να πιει το καφεδάκι, ξέκανε αυτό.
1: Σωστά, και το βραδάκι, μεσημεροβραδάκι.
0: Γινότανε και σα σειρμάς.
1: Είχε ο μπαμπάς έξω τη φουφού που λέμε εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Για τα μερακλές πολύ. Και είχε τα μεζέδια του.
0: Φουφού. Έτσι πρέπει να το λες. Φουφού. Έβγαζε έξω το πεζοδρόμιο του φουφού και γινόταν ο σασυρμάς. Τα ίδια κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα πρέπει να σας το πω.
1: Και ξεκίνησε εσύ δηλαδή. Έβαζε λίγο κανένα καβουράκι, ένα ψαράκι. Πιο πολύ να σου πω την αδειά για φίλους. Πιο πολύ. Και τα Σαββατοκύριακα έβαζε γύρω στις 15 με 20 σούβλες κοκορέτσι παραδοσιακό.
0: Έτσι τα καβουράκια και τα ψαράκια.
1: Κι όμως, επειδή μισή καταγωγή, τον μπαμπά, είμαστε από το ξηρόμενο του Λοκαρνανίας.
0: Α, από εκείνη την πάντα.
1: Μπράβο, εκεί λοιπόν το κρέας είναι
0: σε άλλο level. Τώρα εξηγείται το κοκορετσάκι.
1: Και τα Σαββατοκύριακα, μόνο Σαββατοκύριακα, έβαζε κοκορετσάκια. Χαμός. Και τις καθημερινές είχε τα καλαμαράκια του, τις καραβιδούλες του, το καβουράκι, αλλά πιο πολύ για φίλους.
0: Το Λοκαρνανία. Τι να πρωτοθυμηθώ, τα τυριά ή τις σούβλες και τα γρεατικά. Πω, πω. Έχει βέβαια και τη γαρίδα του Αμβραγκικού.
1: Μετά εμφανίστηκα εγώ.
0: Μάλιστα, στη ζωή τους.
1: Μπράβο. Και όταν ήρθα εγώ, ήρθα εδώ πέρα. Εγώ εδώ πέρα ήρθα το 1998. Και ξεκίνησα. Του πιάνω τότε τον πατέρα μου και του λέω: Πατέρα, εγώ από αυτές τις συνθήκες δεν κάθομαι εδώ πέρα. Εδώ θα γίνει κάτι οικογενειακό, σωστό. Ή ας μαύρο την τύχη μου. Φωνές κακά,
0: εντάξει, λογικό.
1: Παλιές κοπές. Λίγο μαμά από πίσω και τον πείσαμε.
0: Ουσιαστικά τον πείσαμε, ποια θα ήταν αυτή η ουσιαστική αλλαγή. Παρέμενε ακόμα σαν καφενεδάκι ουσιαστικά.
1: Ήτανε καφενέ ουζερί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ήθελα να το κάνω ψαροταβέρνα.
0: Να γίνει.
1: Ναι, okay. Ναι, οικογένειες.
0: Όχι να έρχονται μόνο.
1: Ναι. Μια κούπα με μεζέ, ένα ούζο με μεζέ και okay, ήθελα και να το αλλάξουμε το έργο και έτσι έγινε. Τον πείσαμε τον μπαμπά και το 1998-99 το μαγαζί γύρισε καθαρά σε ψαροταβέρνα όπως είναι μέχρι και τώρα.
0: Μάλιστα.

0: Η επιλογή του ψαριού ήταν ο πατέρας μου. Είχε χρυσά χέρια. Το είχε πολύ. Και γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε.
1: Εκείνη σου έπαινε και μέσα στην κουζίνα και τηγάνια και...
0: Όχι, στα τηγάνια ήταν η μαμά.
1: Okay.
0: Στην ψυσταριά ήταν ο μπαμπάς. Και εγώ ήμουν από τον ταλαβέρι έξω. Αλλά όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και με σιγά σιγά έβλεπα κι εγώ τον πατέρα μου.
1: Εκπαίδευση.
0: Ναι, δεν με μάθε.
1: Ναι, δεν τα κάνω, τα κάνουν αυτά.
0: Θα σου πω.
1: Ό,τι κλέψεις.
0: Και θα σου πω. Αυτό που λέει, μου λέει η τέχνη, μάθαινετε, κλέβετε. Έτσι μου λέγε. Έκανα λάτζες, έμαθα τα τηγάνια, έμαθα την πισταριά, είχα όλο το σέρβις και πήρα τις εμπειρίες μου και μετά από κάποια χρόνια έφτασα στο επίπεδο να μπορώ να διοικώ μόνο μου την επιχείρηση.
1: Γρηγόρης, πολύ εργαλείο. Για να καταλήξει επιχειρηματίας, πέρασε από παντού. Του σκόρδα, ρε
0: παιδί.
1: Έχω μία πορεία και μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία γιατί σπάσει μύτη μου να πούμε. Θα μου δείξεις μετά, θα μου δείξεις να καυροποιήσω κι εγώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε γύρω-γύρω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επώνυμοι και εμείς, έχουν περάσει από εδώ.
0: Το 80%.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Θα πεις καμιά τέτοια ιστορία, θυμάσαι. Είχες ταιριάξει δηλαδή να είναι κάποιος από όλους. Αυτούς... Βλέπω εγώ εκεί τον Καζαντζίδη.
0: Ναι.
1: Εγώ...
0: Ήμουνα πολύ μικρός.
1: Ήσουν μικρός, αλλά είχε ταιριάξει να είναι εδώ, να λέμε ένα τραγουδάκι και τέτοια.
0: Ναι. Και παρεμπιπτόντως να ξέρεις ότι αυτό το σκαλάκι που μπήκες, το πρωτοπάτησα όταν ήμουν 2 ετών. Και ο λόγος που έχω κρατήσει ακόμα έτσι αυτό το μαγαζί σε αυτό το επίπεδο, έτσι, δεν το έχω πειράξει καν, είναι για αυτό το λόγο. Είναι το συναισθηματικό κομμάτι που με δένει με το μαγαζί. Και αυτό που με χαροποιεί ακόμα περισσότερο είναι ότι βλέπω και ανταπόκριση από τον κόσμο. Αρέσει και στον κόσμο.
1: Εννοείται.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Ό,τι είναι αυθεντικό.
0: Δηλαδή, φαντάσου τώρα εδώ η Τζαμαρία, αυτό που είδες εδώ όταν είδες στον χώρο μου, φτιάχτηκε το 1985. Πραγματικά στο λέω. Έτσι, καφενεδάκι και έχει μείνει, το έχω αφήσει έτσι ακόμα.
1: Και καλά κάνεις. Και μπροστά, η ταμπέλα.
0: Και ξέρεις, και τώρα ξέρεις, επειδή μεγαλώνουμε, η ζωή προχωράει, εξελιζόμαστε. Και κάμια φορά λέω, ξέρεις, να το αλλάξω και με τρώει ο κόσμος, μην πειράξεις τίποτα.
1: Όχι, να βάλεις καρέκλες μπαμπού, ποιος θα έρθει, η μπαμπουίνη. Κάτσε σε παρακαλώ, μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, έτοιμος για την κουζίνα.
0: Πάνε εύκολα.

0: Σωτήρι μου, επειδή αυτά έπρεπε να εξερθεί 4-5 ώρες πιο πριν, έχεις αργήσει.
1: Εντάξει, ο καθένας τη δουλειά του, κύριε.
0: Εγώ στα έχω ήδη έτοιμα.
1: Ωραία.
0: Και είσαι έτοιμος να κόψεις.
1: Είμαι έτοιμος να κόψω. Έτσι προς ενημέρωση. Τώρα το καβούρι μπαίνει πάνω στη σχάρα και ψήνεται. Περίπου ο χρόνος...
0: Κάνα 10 λεπτά.
1: Μάλιστα. Και οι δαγκάνες είναι δικές τους, δεν είναι αμπαλού.
0: Ωραία.
1: Και αφού τα ψήσουμε, τα κόβουμε.
0: Τα τεμαχίζουμε.
1: Επειδή με έχεις αγχώσει, ας πούμε, από πριν. Και είναι δύσκολο και είναι δύσκολο. Τι είναι...
0: Θα σου το δείξω, ναι. Μια φορά.
1: Μια φορά δείχνεις και μετά το κάνω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Σε δωρημάκια.
0: Πάμε. Λοιπόν.
1: Το γυρνάμε ανάσκελα.
0: Θα σου δείξω τον πρώτο τρόπο, θα σου δείξω και δεύτερο τρόπο. Έχω δύο τρόπους.
1: Εντάξει.
0: Αυτός είναι ο πρώτος.
1: Ο πρώτος.
0: Αλλά και πιο δύσκολο.
1: Είσαι αριστερόχειρας, ε.
0: Ναι.
1: Φτιούς κόρλα.

0: το σχόλιο λίγο παραπάνω.
1: Αυτό τώρα πας στο δεύτερο τρόπο ή πάλι με τον πρώτο? Ξέρω κάτι, δεν με πειράζει.
0: Πάμε στο πιο εύκολο. Έτσι το κάνει η μητέρα μου, να ξέρεις.
1: Άλλη φάση, μαμά. Και καταλήγουμε πάλι στην ίδια φάση.
0: Πάλι στην ίδια φάση.
1: Να φύγουν τα εντόστια.
0: Ναι, γιατί αυτά δεν τρώγονται.
1: Ούτε ρουφά με τα ζουμάκια τους.
0: Το ρουφάς, αλλά τι γίνεται, πικρίζει.
1: Α, μάλιστα.
0: Καταλαβες.
1: Δεν τρώγονται, κυρίες και κύριοι, καλοί μου φίλοι, μη τρώτε τα εντόστια του κάβουρα. Θα αλλάσουμε τη γεύση μας.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα καβουράκια είναι δικά μας?
0: Όχι. Αυτά είναι από Ατλαντικό ωκεανό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Πάμε για την αγκάνισσα.
1: Οκ. Εύκολο μου φαίνεται αυτό. Αυτή την αφήνουμε έτσι για να πέσει δάχτυλο από μετά.
0: Θα δεις.
1: Το δουλεύουν το χέρι. Εμείς έχουμε καβούρια.
0: Έχουμε, αλλά είναι εποχιακά και δεν είναι ούτε σε αυτά τα μεγέθη και ούτε έχουν. Γιατί αυτά είναι γεμάτα όπως βλέπεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ τα δικά μας τα περισσότερα
1: τι,
0: είναι
1: το καύκαλο.
0: Είναι άδεια.
1: Τι, δεν έχουν μυαλό τα δικά μας τα καβούρια?
0: Δεν έχουν φαγητό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι λαδολέμονο που είναι δικιά μας συνταγή.
1: Αυτό είναι λαδολέμονο. Στην σωστή συσκευασία. Επανάσταση στο λαδολέμονο. Τα καβουράκια. Εδώ που τα έχει όλα σαν τη Μολότοφ.
0: Ναι, ναι. Ριγανίτσα.
1: Οκ. Okay.
0: Αλατάκι.
1: Οκ. Okay. Και λεμονάκι. Οπότε τώρα είναι η σειρά μου. Πρέπει να κάνω αυτό.
0: Ακριβώς. Γεια σας.
1: Έλα από δίπλα για να μου δίνεις οδηγίες. Ίδιο θα το κάνω, κυρίες και κύριοι, ίδιο. Φαντάστηκα ότι θα το πετύχω με την πρώτη, αλλά μου βγήκε λίγο τζούφιο το χτύπημα και λίγο πιο δεξιά από ό,τι υπολόγιζα. Θέλει προπόνηση.

0: Και τώρα
1: παίρνουμε τι δαγκάνε. Αυτό είναι εύκολο, κυρίες και κύριοι, το κάνω χρόνια. Είναι αρκετό.
0: Αχαράκι.

0: το λαδολέμονο.
1: Το λαδολέμονο που είναι δικιά μας η συνταγή, κυρίες και κύριοι.
0: Και παρεμπιπτόντως, δεν το ήξερε ούτε η μαμά. Μόνο εγώ και ο μπαμπάς.
1: Αυτό, ναι. Άρα δεν κάνει να το αποκαλύψουμε.
0: Σωστά.
1: Μυστική συνταγή στο λαδολέμονο. Τι βάζεις μέσα, αδερφέ. Πόσο μυστικό να είναι, δηλαδή, λάδι και λεμόνι έχει να μου. Ούτε αυτός ο Αμερικάνος που έκανε αυτό το ποτό που το πίνουμε ακόμα και τώρα, δηλαδή. Έτσι είναι. Τα μυστικά δεν μπορούμε να τα αποκαλύπτουμε, γιατί μετά ο καθένας θα φτιάχνει τα καβουράκια. Ορίστε μας, καταλείπω στη θέση του. Ριγανίτσα.
0: Και αλατάκι.
1: Αλατάκι. Ένα λεμονάκι.
0: Και είμαστε έτοιμοι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας όρεξη!

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
7: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
6: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
7: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Βγήκαμε από τη ζέστη της κουζίνας, πήραμε το νησιδάκι μας και ρωτώ, κρασάκι, τσιμπουράκι, ουζάκι.
9: Και τα τρία πάνε, συνήθως όμως το ουζάκι με το τσιμπουράκι.
8: Έχουν την
9: προτεραιότητα.
8: Τώρα εμείς τι, κάτι λίγο. Τι έτσι για την γεύση. Ένα τσιμπουράκι λες να πιούμε.
9: Ένα τσιμπουράκι.
8: Έχεις και μεγάλη ποικιλία.
9: Ένα γεωργίτικο.
8: Ένα γεωργίτικο. Και μέχρι να έρθει, να σε ρωτήσω ρε παιδάκι μου, βλέπω εδώ πέρα να πούμε... Εσύ έχεις αναμνήσεις από έτσι κάπου, βλέπω Τσιτσάνι, από εκεί ο Βαμβακάρης. Έχουμε πολλούς, καλά, εκεί πέρα είναι όλοι μαζεμένοι. Ναι. Τι...
9: Έχω εικόνες.
8: Εικόνες πιο πολύ.
9: Σαν παιδάκι, ναι, εικόνες. Και πιο πολύ έχω με τον Μενιδιάτη. Με τον Σάββατο Διονυσίου που ήταν και πολύ φίλοι με τον πατέρα μου.
8: Με τον πατέρα.
9: Ναι, βέβαια. Και με τον Ζαγορέο.
8: Και με τον Ζαγορέο.
9: Και με τον Ζαγορέο.
8: Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Και το καβουράκι με το χέρι, να φανταστώ.
9: Βέβαια.
8: Με το χέρι. Και όσο εγώ τσιμπάω και δοκιμάζω, θέλω να μου πεις, εκτός από το καβουράκι, έχουμε πάντα και φρέσκο ψάρι.
9: Φρέσκο ψάρι, ναι, ημέρας.
8: Κάτι με. Το ημέρας από εδώ, από την Νυχθιόσκαλα ή από πιο μακριά.
9: Έρχονται από Χαλκίδα πόρτα εκεί, αλλά συνήθως τα ψάρια έρχονται από, είναι από Κάλυμνο. Δηλαδή κουτσομούρα, μπακαλιάρος φρέσκος, πεσκαδρίτσες.
8: Και πώς κατέληξε το μαγαζί να μείνει στην ιστορία για το καβουράκι του ρε παιδί μου και το λένε τα καβουράκια και τα... Πού έχετε τόσο φρέσκα ψάρια εκεί...
9: Κοίταξε να δεις, το καβούρι κατά τη γνώμη μου είναι, αν ξέρει κάποιος να το φτιάχνει, είναι ανώτερος και απαστακό. Είναι ένα εκπληκτικό μαζές.
10: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα καβούρια. Ο καβούρος του Ατλαντικού είναι μόνο ένα από τα περίπου 7.000 είδη καβούρα που ζουν στις θάλασσες. Αν και κάποιοι τροπικοί ζουν στη στεριά. Κάθε χρόνο αλλιεύονται πάνω από 1,5 εκατομμύρια τόνοι καβούρα στον κόσμο, με τη μεγαλύτερη κατανάλωση να παρατηρείται σε χώρες της Απανατολής, όπου το κρέας και το χαβιάρι του θεωρούνται τόσο θρεπτικά που σχεδόν θεωρούν ότι έχουν μαγικές ιδιότητες. Οι καβούρες παρουσιάζουν τέτοιο εύρος ταξινομίας που το μέγεθός του ξεκινάει από τον καβούρα μπιζέλη, που σπάνια ξεπερνά το 1 εκατοστό, ενώ στο άλλο άκρο ο καβούρας αράχνη, που φτάνει τα 4 μέτρα. Το κρέας του κάβουρα έχει υψηλή διατροφική αξία, καθώς είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνη
9: B12. Από εκεί και ύστερα, επειδή, όπως το βλέπεις και εσύ, είναι κάτι που δεν το βρίσκεις κάπου αλλού, είχε ζήτηση. Χρόνο με τον χρόνο, ο κόσμος άρχισε να τον μαθαίνει, να του αρέσει και έπισε και μόνο εδώ. Και αυτό μετά γινόταν από στόμα σε στόμα, στα καβουράκια, και έμεινε.
8: Μείνανε τα καβουράκια.
9: Αλλά να ξέρεις ότι όντως ο κράχτης μου είναι το καβούρι. Δηλαδή ο κόσμος εδώ θα έρθει για το καβούρι.
8: Μα και εγώ το μαγαζί έτσι το έμαθα.
9: Έτσι και μετά.
8: Γιατί δεν πας στα καβουράκια.
9: Για τα υπόλοιπα. Σωστά.
8: Πολύ ωραία το καβουράκι. Εσύ δεν τρως. Έχεις φάει πολλά καβουράκια μάλλον.
9: Έχω φάει τώρα πελατικόλο.
8: Ωραίο το καβουράκι, καλοί μου φίλοι. Να το δοκιμάσετε. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Λίτσαξες με τη δαγκάνα και η δαγκάνα. Παίρνω δαγκάνα. Είναι πιο νόστιμη η δαγκάνα.
9: Για μένα ναι.

0: Τι λες.
1: Είναι πιο σκληροπυρηνικό.
0: Ε?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω τώρα γιατί η δαγκάνα είναι πιο νόστιμη. Ίσως είναι πιο σφιχτό το κρεατάκι του, ας το πούμε έτσι. Ναι. Πάντως, θα το τρώω το καβούρι μου. Ένα μου λες, Γρηγόρη.
0: Για πες.
1: Ποιο είναι το μυστικό. Αυτός που ξέρει, ρε παιδί μου, να τρώει καβούρι για να μην λερώνεται.
0: Δεν υπάρχει μυστικό, θα λερωθεί.
1: Μάλιστα. Η δαγκάνα είναι πολύ νόστιμη. Να το ομολογήσω. Όχι ότι δεν ήταν το καβούρι. Προς Θεού.
0: Σωτήρι μου, καλό το καβουράκι, να βάλουμε κανένα άλλο μεζεδάκι.
1: Άσε με να δω.
0: Όχι, είναι δικό σου είναι.
1: Οκ. Μια μου σφαίρα όμως. Σφαίρα. Τσουγκαλού.
0: Το τσιμπουράκι.
1: Το τσιμπουράκι είναι.
0: Φοβερό.
1: Μέχρι στιγμής μπορεί να μην είναι πολλά. Ένα τσιμπουράκι ξεροσβήρι, άλλη μέρα καβούρι μου βγάλες.
0: Τώρα θα σου φέρω κι άλλα, περίμενε. Περίμενε, γεια σας, σου φέρω κι άλλα.
1: Ωραία, να φύγει, θα πάει να μου φέρεις. Εγώ θα τρώω μέχρι να έρθεις.
0: Καλή όρεξη.
1: Ευχαριστώ. Δαγκάνα, μιλάει δαγκάνα. Μιλάει.

0: Α φάω ένα μπαρμπούνι.
1: Κουτσομούρα.
0: Μια κουτσουμουρίτσα.
1: Σε διορθώνω.
0: Γιατί, ναι, πολλά είπαμε για τα καβούρια. Θέλω να δοκιμάσω και τα υπόλοιπα. Κουτσουμούρα από την Κάλυμνα. Γάβρος από τη θάλασσα. Μαζί με καρότο και πιπεριά φλωρίνης. Αφήστε με. Θέλω να μείνω λίγο μόνος μου. Πολύ ωραία. Ωραίο το καβούρι. Αλλά την Κάλυμνα η κουτσουμούρα είναι πάρα πολύ νόσιμη.
1: Στο είπα από πριν.
0: Οπότε κάπου εδώ. Εγώ θα σε αφήσω, αν θες να πεις κάτι, πες τα. Εγώ θα τσιμπήσω.
1: Καλή ώρα.
0: Προς το παρόν, εγώ σας φιλώ. Με τον Γρηγόρη.
1: Πάρε και γαριδούλα.
0: Πάρε και μια γαριδούλα. Θα μην την αφήσω.

0: Γεια χαρά, ευχαριστώ. Καλή μου φίλη, ολοκλήρωσα την καλύτερη κοπάνα όλων των εποχών. Το ευχαριστήθηκα όσο τίποτα άλλο. Ένα θα σας πω. Ζαρκαδούλας καβουράκια. Στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Καλά να περνάτε. Θα τα πούμε σύντομα με καινούργιες γευστικές εξερευνήσεις. Φιλάκια πολλά. Bye.
1: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης συναντά την Αθηναίδα Νέγκα. Μαθαίνει για την κουζίνα των Βαλκανίων. Τρώει τσεβάπ και άλλες λιχουδιές από τις γειτονικές χώρες και δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά με το κενέλ στην κουζίνα.
0: Εδώ είστε καλοί μου φίλοι. Βρίσκομαι και πάλι στα στενά του Κουκακίου. Μου έχει κόψει μια ελαφριά πείνα και σκεφτόμουν να αλλάξω λίγο το σύστημα. Δηλαδή, μεσογειακή κουζίνα, αυτό, τέτοιο, το ένα, το άλλο, αυτά. Μου ήρθε η όρεξη για Βαλκάνια. Γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Οπότε ήθελα και να δοκιμάσω και κάτι πιο βόρειο. Να μου θυμίσει και τα δικά μου, ρε παιδί μου. Λίγο Θεσσαλονίκη και μην σας πω και ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό εντόπισα ένα μαγαζί που σας συστήνω ανεπιφύλακτα. Εστίο, κυρίες και κύριοι. Τι σημαίνει άραγε? Στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τρώω.

0: φάση. Κατάλογος. Ο Πάπυρος. Οπ. Τι λέει. Μάλιστα. Για ορτοταβάς, αρνίσια γλυκάδια. Λέει ρε παλικάρι. Εγώ το φασουλοταβά ήξερα. Για ορτοταβάς, μου κάνει λίγο περίεργο. Θα δοκιμάσω. Α, μου φαίνεται ότι θα χρειαστώ παρέα. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση Αθηναίδας. Αυτό θα κάνω. Θα πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου την Αθηναίδα να έρθει να μου κάνει παρέα. Δεν τρώω μόνος μου απόψε. Θέλω και παρέα. Αθηναίης, καλημέρα. Να σου πω, είσαι διαθέσιμη για μάσα. Κοίτα τώρα, περνάει η ώρα και δεν μου έρχεται. Έτσι και δεν έρθει, ουέκ, ουέκ. Θα την πηγαίνω για φαγητό κάθε μέρα. Αθηναίης.
1: Ω, το Σωτήρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι πρόσκληση.
1: Τι ωραία.
0: Μόνο σε σένα πήγε το μυαλό μου.
1: Για πες.
0: Γιατί με έκοψε μια πείνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι είσαι εδώ κοντά βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μου ήρθε στο μυαλό, διότι εδώ υπάρχει πολύ θαλασσινό. Και ξέρω ότι έχεις ιδιαίτερη προτίμηση. Σε φώναξα, κερνάω.
1: Κερνάς.
0: Κερνάω.
1: Εντάξει, τελείωσε. Μην πεις τίποτα άλλο.
0: Δεν λέω κουβέντα.
1: Αυτό.
0: Εννοείται ότι κερνάω, Αθηναίδα μου. Ο Σωτήρης ο Άρχοντας είναι απέναντί σου. Από το βορρά κατέβηκε ο μικρός. Εσύ τώρα μαγειρεύεις.
1: Μαγειρεύω συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Μαγειρεύω, προσπαθώ 3 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Α, γιατί είναι και υποχρεώσεις.
1: Είναι και υποχρεώσεις. Βάζω και φαγητά στην κατάψυξη όπως όλες οι μαμάδες. Κάνω τέτοια πράγματα.
0: Υπάρχουν και παιδιά.
1: Υπάρχουν και παιδιά. Μαγειρεύω πολύ, τρώω έξω και ειδικά όταν μαγειρεύεις και τρως έξω μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα τη σύγκριση. Γιατί ξέρεις ο άλλος πώς το έχει φτιάξει.
0: Βεβαίως, αυτό πολύ ζητώ. Μαγειρεύει, μαγειρεύει, δεν μας είπε όμως να μας κάνει το τραπέζι. Κατάλαβες. Με τα υλικά, πρώτες ύλες.
1: Πρώτες ύλες. Κοίτα, υπάρχει μια απλή έτσι, αρχή που λέει ότι διαλέγεις πράγματα που έχουν μεγαλώσει κοντά σου. Δηλαδή, αν είναι, ας πούμε, γουαδελούπης η ντομάτα, καλό okay. είναι να πάρεις αυτή που είναι, ξέρω εγώ, μαραθώνα. Είναι καλύτερο.
0: Το καλοκαιράκι.
1: Ναι, παίρνω αυτή λοιπόν στη λαϊκή, γιατί πάω και στη λαϊκή, είμαι φαν.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Και φτιάχνω πάρα πολύ απλά πράγματα που φροντίζω να είναι φρέσκα.
0: Και εμείς στη λαϊκή παίρνουμε τα φρέσκα, τα ωραία, τα λαχανικά. Με τα ασιατικά, με τα αυτά.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Πολύ τα καλά. Πάω, έχουμε πολύ καλή δυνατή σχέση.
0: Και έρχομαι στην ερώτηση ναι. με τα βαλκανικά.
1: Έχω ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι η κουζίνα από τις κουζίνες που έχουμε τελικά εξερευνήσει λιγότερο και δεν τις ξέρουμε, έτσι δεν είναι.
0: Δεν τις ξέρουμε, όχι. Βασικά, εγώ έχω μία επαφή λόγω Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά, εσύ είσαι πιο κοντά.
0: Είμαστε λίγο πιο κοντά, αλλά και εδώ Βαλκάνια είναι, άσχετα αν έχουμε χάσει την ταυτότητα και
1: ψάχνουμε. Ναι, εντελώς Βαλκάνια. Πιο πολύ από Μεσόγειο, πιο πολύ από όλα.
0: Φαντάζομαι ότι μπορείς να φανταστείς την επόμενη ερώτησή μου, Αθηνά.
1: Όχι, καθόλου δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα από αυτά που κάνεις.
0: Πες μου την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή μας, με την ακρίβεια, με όλα αυτά
1: τα προλάβω. Είμαι τρομερή τσιγκούνα, γνωστή τσιγκούνα πάρα πολύ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα εξηγούνται όλα. Αφού το είπε και από μόνη της η γυναίκα. Μιλάμε για τσιγκουναριό. Πού να σε καλέσει σπίτι για φαγητό.
1: Δεν ξέρω αν είμαι τσιγκούνα, αλλά ξέρεις, είμαι το είδος της νοικοκυράς, μόνο να σου πω πόσο έχει το λάδι, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σου... οικιακή οικονομία, δεν είναι κακό.
1: Ναι, είμαι...
0: Μαθαίναμε και στο σχολείο.
1: Είμαι οικονόμημα, λοιπόν.
0: Καλά κάνεις.
1: Προσπαθώ να είμαι, ναι.
0: Όταν βγαίνεις έξω...
1: Εκεί δεν μπορώ, δεν είμαι οικονόμημα, γιατί έχω βγει για να περάσω καλά, συνεπώς εκεί τα δίνουμε όλα. Ό,τι έχουμε, δηλαδή, σώσει από το λάδι και από την οικονομία στο σπίτι...
0: Βγαίνουμε έξω και πάρτε τα τουλάχιστον εσείς, να είστε όλοι καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε μέσα να γνωρίσουμε τον Δημήτρη.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Τον αρχικό δεν σου πειράζει κανείς τα πράγματα.
1: Είσαι
0: εδώ.
1: Σίγουρος.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Παρακαλώ, απρίβου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης.
1: Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Χαίρετε, μια χαρά. Καλώς ήρθατε στο εστίο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω και τους δύο.
0: Να είσαι καλά. Κοίταξε τώρα, εγώ είχα το βαλκανικό στο μυαλό μου. Από εδώ η φίλη μου η Αθηναίδα έχει μια αδυναμία στα θαλασσινά.
2: Άρα έχετε έρθει στο κατάλληλο μέρος.
0: Ναι, γιατί έχουμε κάνει εδώ πέρα ένα περίεργο. Έχουμε αφαιρέσει από πολλές συνταγές το κρέας και το έχουμε αντικαταστήσει με ψάρι και θαλασσινά.
2: Ναι. Η λογική πάνω σε αυτό είναι ότι διότι τα βαλκανικά πιάτα είναι αρκετά βαριά. Είμαστε σε μια θερινή περίοδο, εντάξει, τίνουμε προς το φθινόπωρο τώρα. Ξεκινήσαμε, πιάσαμε κάποια βασικά πιάτα των Βαλκανίων. Σαφέστατα, ο βασικός κορμός στο μενού μας είναι η ελληνική κουζίνα, αλλά υπάρχουν και επιρροές από τα Βαλκάνια.
1: Είναι κοντά η ελληνική κουζίνα στις υπόλοιπες κουζίνες των Βαλκανίων?
2: Πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά, και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε εδώ πέρα στο εστίο. Ας σταθούμε όμως λίγο στα πιάτα, γιατί αλλάζουμε την πρωτεΐνη. Εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε πάρει κάποιες βασικές συνταγές των Βαλκανίων, παραδοσιακές. Όπως είναι το τσεβάπι που έχουν στη Σερβία. Mm-hmm. Και έχουμε κάνει μια μετατροπή στο κεμπάπ. Αντί για αρνί μοσχάρι, έχουμε εδώ πέρα ψάρι μέρας. Άλλες φορές είναι σφυρίδα, άλλες φορές μαγιάτικο, άλλες τόνο.
0: Όχι, δεν το κεπαποποιούμε.
2: Όχι, καθόλου. Είναι ταρτάρ είναι κανονικά. Ναι. Okay. Ταρτάρ το κάνουμε και το μαριναρούμε στα μπαχαρικά από το κεμπάπ. Για να μπορέσουμε να δώσουμε
1: τέλειο,
2: αυτό το τάτ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να, ιδέες που παίρνουν ιδέες και παίρνεις και εσύ για το σπίτι.
2: Αυτό. Επίσης μετά έχουμε κάνει άλλη μια μετατροπή σε πιάτο, το οποίο είναι παραδοσιακό αλβανικό πιάτο. Mm-hmm. Το οποίο είναι το ψάρι μέρας πάλι μαγειρεμένο σε μια σάλτσα από καρύδια και κρεμμύδι και το συνοδεύουμε με μπάμιες. Και αυτό η βασική του πρωτεΐνη ήταν μοσχάρι.

0: Μια ελαφρότητα, μια εντελώς μπισμπισέ.
1: Ναι, επειδή δεν θα οργώσουμε όμως σήμερα το χωράφι, νομίζω ότι μπορούμε να φάμε πιο ελαφρά. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάθει να κινηθούμε στους όμορφους ανανεωμένους δρόμους της πρωτεύουσας.
2: Σωτήρη, πριν άκουσα ότι θες να κεράσεις την κυρία Αθηναϊδά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αντί αυτού, θα μπεις μες στην κουζίνα και θα ετοιμάσει όλους μας τα πιάτα.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Καθίστε εσείς, έρχομαι εγώ στην εσωτερική.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
12: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
15: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δημήτρη μου, έβαλα και Γάντι.
1: Οπότε είσαι εσύ ως έτοιμος.
0: Είμαι πανέτοιμος. Τώρα εσύ μου λες, εγώ εκτελάω.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε το τσεβάπι.
0: Ποιον?
1: Το τσεβάπι που είπαμε.
0: Τσεβάπι.
1: Ναι.
0: Okay. Α, είναι η αλβανική συνταγή.
1: Σέρβικη.
0: Η σέρβικη. Α, στη σέρβικη πήγα.
1: Εδώ πάμε okay. Σέρβικη. Είναι το ψάρι που είπαμε.
0: Οκ. Okay. Οπότε εδώ έχουμε το ψάρι μας. Εδώ έχουμε τη...

0: Τη μαρμελάδα από πιπεριά Φλωρίνης.
1: Μαύρη, παιδάκι μου, και την πιπεριά Φλωρίνης θα βρούμε την κάνα μαρμελάδα. Αφήστε και κάτι στην ησυχία του, εκτός μαρμελάδες, αυτό βρήκατε.
0: Και αυτό είναι πίκλα κρεμμύδι.
2: Ναι, πίκλα κρεμμύδι.
0: Οκ, τι κάνω εγώ τώρα.
2: Οπότε, ξεκινάμε. Και λίγο πάπρικα. Γλυκιά.
0: Γλυκιά. Ούτε καν καπνιστή αριδέας, ας πούμε,
2: όχι,
0: που έχουμε γλυκιά. Την ωραία.
3: Εσύ που ξέρεις ότι είναι αριδέας,
0: είπαμε. Όχι, δεν είναι, η συγκεκριμένη δεν είναι.
3: Αλλά ξέρεις την
0: αριδέας. Ναι.
3: Μπράβο, Σωτήρη, έχεις μάθει πολλά πράγματα.
0: Πάπρικα,
3: σε αριδέας.
0: Άμα είναι καταπληκτική. Η καλύτερη έτσι κι αλλιώς ever. Γιατί έχω δοκιμάσει και ισπανική καπνιστή πάπρικα. Δεν είναι καμία
3: σχέση.
0: Είναι πεντανόστιμη δική μας. Μάμα, άρχισε. Το μισό πιάτο έφαγε για να δοκιμάσει.
2: Λίγο αλάτι παραπάνω.
0: Πάρε το κουταλάκι.
3: Να πάρω το κουταλάκι, γιατί δεν θα είναι κομψό να κάνω όλη την κίνηση. Περίμενα.
0: Πολύ ωραίο.
3: Πολύ ωραίο.
0: Είσαι ικανοποιημένη με τις ισορροπίες.
3: Απόλυτα και δεν είμαι και εύκολος άνθρωπος.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει.
3: Ναι, είναι λίγο ξινούλα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Εγώ πάντως πήγα καλεσμένος στην εκπομπή της και δεν μου φάνηκε καθόλου ξύνη. Τώρα γιατί έχει αυτή την εντύπωση για τον εαυτό της?
2: Παίρνουμε το ψάρι και κάνουμε ένα κενέλ.
3: Τι κάνουμε?
2: Με δύο κουτάλια. Κενέλ.
0: Εκείνο που κάνανε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Καλά, θα γίνει μακελιό τώρα.

0: έγινε.
1: Σαν και ναι.
0: Σαν.
2: Βέβαια να πω ότι λείπει το μισό ψάρι, έτσι. Για να σου πω ότι έχουμε και μικρά πιάτα. Ναι.

0: Τελειώσουμε.
1: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Λουλούδι.
0: Πάλι και λουλούδι παραπάνω.
1: Λουλουδάκι. Κάτσε να δω τι χρώμα, τι χρώμα τώρα θα του βάλω εγώ.
0: Έχεις επιλογές, μπόλικες.
1: Βέβαια έχω. Για το μεγάλο. Αυτό είχα πάντα την απορία.
0: Το μαδάμε.
1: Το μαδάμε.
0: Ναι, δεν βάζουμε όλο το λουλούδι. Δηλαδή τρώμε τα πέταλα.
2: Όλα αυτά είναι λουλούδια που τρώγονται.
0: Ναι,
2: δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με μία ανθοδέσμη. Αν κάποιο μας έχει αγαπήσει και μας έστειλε λουλούδια, καλό είναι να μην τα βάλουμε να τα φάμε.
1: Έφαγα προχθές από μια δωδεκάδα γαρίφαλα. Πάμε, το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα.
0: Ή με το τριαντάφυλλο, ένα γλυκό του παλιού. Τριαντάφυλλο. Γιατί όχι.
1: Ναι, αυτό ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Για να καλύψω και αυτά που λέρωσα στο πιάτο, κατάλαβες. Ορίστε, κυρίες και κύριοι. Και θα δούμε μετά τι θα φτιάξει και ο Δημήτρης. Αθηναίδα μου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κουράστηκα με αυτή την ιστορία, γιατί είναι τέτοιο. Θέλει σαν αυτούς με τα κοσμήματα.
2: Θέλει να είσαι λεπτολόγος.
1: Ναι, λεπτολόγος. Και αυτό το δάχτυλο, τέτοια λεπτολογία. Δημήτρη, χάρηκα πολύ για αυτή τη συνεργασία.
0: Κι εγώ χάρηκα.
1: Βγαίνω απ' έξω να κάτσω και περιμένουμε να έρθεις μαζί με τα υπόλοιπα πιάτα.
0: Εννοείται.
1: Τέλεια.
3: Τρία πιάτα που υπάρχουν σε όλες τις βαλκανικές κουζίνες. Το τσεβάπι. Τα τσεβάπι θεωρούνται το εθνικό φαγητό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, αλλά είναι γνωστά σχεδόν παντού στα Βαλκάνια. Στην Ελλάδα τα ξέρουμε σαν κεμπαπάκια φλόρινας. Είναι μικρά κεμπάπ και σερβίρονται σε μερίδες 5 έως 10 κεμπάπ και ο κοιμάς τους διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Συνήθως φτιάχνονται από μοσχαρίσιο ή αρνίσιο κοιμά ή συνδυασμό και των δύο. Το ιδανικό συνοδευτικό των τσεβάπι είναι το άιβαρ, μια ειδονική σάλτσα από ψητές πιπεριές φλωρίνης που δικαίως έχει αποκτήσει τον τίτλο «Χαβιάρι πιπεριάς». Οι ντολμάδες. Οι ντολμάδες είναι ένα πιάτο που συναντάται σε άπειρες παραλλαγές σε όλα τα Βαλκάνια. Η τουρκική ρίζα της λέξης σημαίνει γεμιστό και ανάλογα με τα υλικά κάθε περιοχής και την εποχή, οι Βαλκάνοι γεμίζουν αμπελόφυλλα, λάχανο ή μελιτζάνες. Η γέμιση εξαρτάται και αυτή από την περιοχή και τα έθιμα, μιας και υπάρχουν οι στήσιμες αλλά και συνταγές με κρέας. Ωστόσο το ρύζι είναι το αντικατάστατο υλικό που δεν λείπει από σχεδόν καμία συνταγή. Άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστοί οι ντολμάδες είναι γιαπράκια, σαρμάδες, κουπέπια. Η ντοματοσαλάτα. Η σαλάτα με βάση την ντομάτα υπάρχει σε όλες τις βαλκανικές κουζίνες. Οι διασημότερες παραλλαγές της είναι η ελληνική χωριάτικη και η βουλγαρική σόψκα. Στη σόψκα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο αντί για ελαιόλαδο και το λευκό τυρί άλμης είναι τριμμένο αντί του κομματιού φέτας. Ανάλογα με την περιοχή για τα διαθέσιμα υλικά, σε κάποιες περιοχές προσθέτουν ψητές ή ομές πιπεριές, μαϊντανό, ακόμα και τουρσιά.

0: Λοιπόν, Δημητράκη, σε δίπλωσες εδώ όλο το ταλέντο σου, να πούμε. Μάλλον όχι όλο, γιατί αν θυμάμαι καλά, στο Masterchef τους είχες κάνει γιαούρτο.
1: Το ταβά.
0: Ταβά, ναι, το ναι, οποίο ναι, το είδα και στον κατάλογο.
1: Και υπάρχει και εδώ τώρα.
0: Είναι εδώ.
1: Είναι η έκπληξη, ναι. Δηλαδή εδώ πέρα τι έχουμε κάνει, έχουμε μετατρέψει εδώ πέρα. Η βασική συνταγή είναι γιαούρτι, ρύζι, αυγό και μαδημένο αρνί. Έτσι, έτσι το κάνανε στην Αλβανία. Mm-hmm. Το πιάτο.
2: Ναι. Πώς σου ήρθε να βάλεις γλυκάδια?
1: Εδώ επιλέξαμε το πιο τρυφερό κομμάτι του αρνιού, που είναι το γλυκάδι. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα πολύ fine dirty, ας πούμε, υλικό.
2: Είναι fine
1: dirty.
0: Αυτό με τις άγνωστες λέξεις συνεχίζεται από πέρσι. Τώρα μου είπε το φαγητό fine dirty. Άλλο dirty δεν είχα εγώ να βαφτίσω το φαγητό μου fine dirty.
2: Δηλαδή.
1: Είναι η, ας πούμε, η λιχουδιά, η βρωμιά, πώς θα το πούμε.
2: Αλλά εκλεπτισμένη.
1: Αλλά εκλεπτισμένη. Ναι,
2: ωραία.
1: Εκλεπτισμένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί είναι λιπάκια.
0: Αυτό, παρένθεση, δεν είναι το πιο ελαφρύ. Δηλαδή, αυτό το ακριβώς. Ελαφρύ να μην ιδιαίτερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Okay.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά σκεφτείτε ότι η απόλυτη μάζα που μπορεί να δημιουργηθεί όλο αυτό, γιατί ψήνεται σε ένα ταβά, γι' αυτό λέγεται γιαούρτο ταβάς, βγάζει και τα λιπαρά του το αρνί, οπότε γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ βαρύ πιάτο. Εδώ πέρα έχει αλλάξει όλη η τεχνοτροπία. Μαγειρεύεται σε ζωμό από κατσίκι, το οποίο το φιλτράρουμε και βάζουμε και τα γλυκάδια,
0: οπότε
1: τα πανάρουμε λίγο σε καλαμποκάλευρο.
0: Υπάρχει και το γιαούρτι και το ριζάκι.
1: Και το αυγό.
0: Και το αυγό και τα γλυκαδάκια.
1: Και
0: μας.
1: Τα γλυκάδια.
2: Εγώ θα δοκιμάσω το γιαούρτι και το αυγό. Θα
1: ωραία.
2: Κάνω μια έτσι λίγο προσποίηση στα γλυκάδια.
0: Εγώ θα κάνω μια ολοκληρωτική.
2: Πολύ καλό.
0: Μια ψυχή που να βγει, θα βγει.
2: Ωραίο.
0: Πραγματικά δεν πήγε το μυαλό μου σε γλυκάδια που αρνεί. Αν έκλεινα τα μάτια μου και το τρώγα, θα έλεγα καρακάσιους, καραμίγδαλο, κανά τέτοιο. Εκεί με πήγε. Αβιβές Γαρδία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν σου πάει καθόλου η γεύση στο γλυκάδι.
2: Mm-hmm.
0: Μένουν τα υπόλοιπα και θα μπορούσε, ας πούμε, αυτό, και αυτό το σχήμα να είναι κάσιος.
2: Α, να, μια vegan εκδοχή.
1: Αυτό,
2: τώρα σκέφτηκα σωτήρηση.
0: Δεν γινότανε.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν γίνεται.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε.
0: Η ουσία είναι το ρύζι με το αυγό και το
1: γιαούρτι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα απλά χρησιμοποιούμε και κάτι για να δώσει λίγο γεύση παραπάνω. Και...
1: Αυτό. Και σε μια vegan διαδοχή θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα porridge, ας πούμε.
2: Α.
1: Δηλαδή με ένα γιαούρτι αμυγδάλου να γίνει.
2: Το σκέφτηκε
1: να
2: όλο.
1: Να είναι ακόμα πιο vegan το πράγμα.
0: Ναι, άμα το λύσεις πρώτα την εξίσωση, την έχεις λυμμένη στο κεφάλι σου, μετά
2: είναι όλα εύκολα.
0: Αλλάζεις,
1: αυτό, μέσω της συζήτησης γίνεται το πράγμα.
0: Όσο θα κόβεις τη γαρίδα, για να τη μοιράσουμε εδώ πέρα, να πάρουμε ένα μεζέ, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πες μου ένα μυστικό της βαλκανικής κουζίνας.
1: Ένα είναι το μυστικό στη βαλκανική κουζίνα. Η σαλάτα ντομάτα θέλει ελαιόλαδο. Και όχι ελαιόλαδο.
2: Γιατί?
0: Η ντοματοσαλάτα.
1: Ναι.
2: Ποιος ο λόγος?
1: Αυτό... Το βλέπαμε γιατί εδώ κάνουμε μια εκδοχή της Σόπσκα της Βουλγάρικης.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε στη Βουλγαρία έχουν πάρα πολύ ηλιέλαιο.
2: Ναι. Και ποια είναι η οποία μοιάζει με τη χωριάτικη, τη δική
1: μοιάζει,
2: μας.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά με τη χωριάτικη.
2: Ναι. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Μοιάζει πάρα πολύ με τη χωριάτικη. Απλά δεν υπάρχει μέσα κρεμμύδι.
2: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν βάζουν κρεμμύδι και έχουν απλά δύο υφές από πιπεριά, ομή mm-hmm. και ψητή.
2: Ναι.
1: Λόγω ότι η πιπεριά υπάρχει παντού στα Βαλκάνια. Αυτή είναι η ουσιώδης και ότι τρίβουν τη φέτα από πάνω.
0: Και γιατί όχι ελαιόλαδο?
1: Επειδή είπαμε. Λόγω της παραγωγής που έχει η Βουλγαρία σε ηλιέλαιο.
2: Αλλά το αποτέλεσμα είναι πιο ελαφρύ.
1: Είναι, είναι πολύ πιο ελαφρύ.
2: Okay.
0: Η βούτα.
1: Η βούτα με την ντομάτα γίνεται.
0: Από το ζουμί της
1: ντομάτας. Από το ζουμί της ντομάτας.
0: Εντάξει.
1: Εκεί είναι νοσημιά.
2: Okay. Να ανοίξω εδώ την μπάμια.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία.
0: Ενώ η Αθηναίδα ανοίγει τις μπάμιες και δοκιμάζει, ήθελα να σε ρωτήσω, πριν να έχεις τα δικά σου μαγαζιά, δούλεψες προφανώς.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Η εμπειρία σου στις ελληνικές κουζίνες είναι φωνακλάδες ή αρχηγή να πούμε πώς κινούμαστε.
1: Είχαμε καλό κλίμα γενικότερα όπου δούλευα. Είχαμε αρκετά καλό
0: μπορεί
1: κλίμα.
0: Μπορεί να μην τέριξε σε σένα να ήταν άσχημο.
2: Δεν είχε κανέναν Γκόρντον Ράμζι.
0: Ναι, όχι. Να πετάει μαχαίρια και κατσαρόλια.
1: Όχι, νομίζω αυτό είναι λίγο στο φάσμα της
0: τηλεθέασης.
1: Της τηλεθέασης.
0: Ναι. Από την εμπειρία μου, πρώτη φορά εγώ το ακούω αυτό. Σεφ, και να μην του έχουν πετάξει καν τα ψήστα μούτρα. Κάνα τηγάνι στο κεφάλι. Ένα μαχαίρι στο σβέρκο.
1: Γενικότερα όλοι έχουμε ένα κοινό σκοπό, να μπορέσει να πάει το μαγαζί σε ένα επίπεδο. Πάντα δουλεύουμε για τον άνθρωπο που είναι μπροστά, στηρίζουμε όλη την ομάδα από πίσω.
0: Υπάρχει όμως μια σκληρότητα και
1: σαφέστατα, υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να βγει σε 25 με 45 λεπτά.
0: Ναι,
1: οπότε καλός κακός πρέπει να βγει αυτό το πράγμα και πρέπει να βγει στην πένα.
0: Ακριβώς όπως πρέπει να βγει.
1: Ναι.
0: Να κάνω άλλη μια παρένθεση.
1: Φυσικά.
0: Το πιάτο μου δεν πέρασε το πάσο. Μου έφερε στο δικό σου.
1: Το βγάλαμε, το βγάλαμε.
2: Αν έρθει κάποιος εδώ στο εστιατόριο,
1: ναι.
2: Το πιο δύσκολο, το πιο εξεζητημένο που θα συναντήσει από αυτά που φτιάχνεις, ποιο είναι?
1: Είναι η χταποδόπιτα.
2: Ναι, φοβερή.
1: Είναι επτανησιακή.
0: Είναι πολύ νόσο.
1: Ναι, είναι ελληνικό πιάτο, αλλά παρεξηγούνται πάρα πολύ επειδή μαγειρεύεται μέσα σε μια πάστα ντομάτας που κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Και κόκκινο κρασί, ότι είναι έντονο σαλάτι. Ενώ είναι βαρύ σαν πιάτο μόνο του. Επειδή ναι. Έχει έντονο μαγείρεμα.
2: Οκ. Okay. Το οποίο είναι το επτανησιακό, είναι αυτό το σε κόκκινη σάλτσα.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Αυτό το συναντάμε Ιόνιο.

0: Λοιπόν, έθνη καταστάσεις και ινδικά και ασιατικά και τέτοια συναντάμε, ακούμε πολλά στην Αθήνα. Βαλκανικά δεν ακούμε πολλά. Είστε ίσως και το μόνο που συστήνεται έτσι μαγαζί.
1: Γενικότερα δεν υπάρχει σαν φιλοσοφία, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Παίζει πιο πολύ σε ταβέρνα και όχι μόνο στην Ελλάδα, global. Το θέμα είναι ότι δεν ασχολούνται τα νέα παιδιά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ π.χ. έχω καταγωγή από Αλβανία και ασχολούμαι με αυτό. Ξέρω τι GFs, έχω κάνει ένα tour στα Βαλκάνια και μπορώ να το βγάλω αυτό. Αντίστοιχα, αύριο μεθαύριο πιστεύω ότι κάποιος άλλος νεότερος από μένα, δηλαδή στα 25-27 του, να βγάλει κάτι αντίστοιχο και σε καλύτερο επίπεδο από μένα. Απλά είναι κάτι καινούριο που συστήνεται. Υπήρχε μεγάλο κενό στην αγορά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, να καλύπτω τα κενά. Όταν υπάρχει κενό στην αγορά.
0: Έρχεσαι εσύ και το καλύπτεις.
1: Θα μπορέσω κάπου να το βρω. Με τα βαλκανικά το καλύψαμε.
0: Εδώ τι έχει, έχω λυσάξει. Το τσάπισε στο
1: αυτό. Καρυμάξι. Έχουμε μια σφυρίδα που είναι προσαρισμένη σε μια σάλτσα από καρύδι κρεμμύδι. Από πάνω στέκεται μια κρέμα πατάτας. Και οι μπάμιες είναι το συνοδευτικό τους.
2: Αυτές που τις τρώμε μόνες τους τόση ώρα.
0: Γεια στα χέρια σου, πρέπει να πω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ το ευχαριστήθηκα.
2: Πολύ, κι εγώ.
0: Και θα συνεχίσω να το ευχαριστιέμαι. Γιατί από ό,τι άκουσα, συμφωνάζουν οι μέσα.
1: Ισχύει, ισχύει. Πρέπει να μπω και εγώ μέσα τώρα. Να ξεκινήσουμε.
0: Να φύγεις από εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ένα πιρούνι λιγότερο.
0: Ένα πιρούνι λιγότερο.
2: Καθίσουμε να πάμε.
0: Είναι ωραίο, ε.
2: Πάρα πολύ. Πολύ. Πολύ καλό.
0: Και αυτό πολύ, πολύ. Έχεις χώρο.
2: Έχω χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσγειώθηκε πολύ καλά.
0: Παρακαλώ. Θέλω κι εγώ το υπόλοιπο. Κάπως έτσι, καλή μου φίλη, θα σε αποχαιρετήσουμε μαζί με την Αθηναϊδά. Ελπίζω να το ευχαριστήσεις.
2: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να με καλή συνέχεια.
0: Για να σε ευχαριστώ, γιατί ήταν πραγματικά μεγάλη βοήθειά σου. Κυρίες και κύριοι, θα φας καλά, εμείς τα λέμε. Bye bye.
2: Γεια σας, γεια.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
9: Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
4: Μήνας του Μέγιστος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ed Kelch. Are you sure that's the one, Miss Corbett?
2: It's him. Yes.
1: Okay, let's pull his package. He's got a current address. We'll pick him up.
2: I'll take Kathy home, sweetheart.
1: Thank you, Kathy.
2: You okay? Sure. Well, you can relax now. It's over. Yeah. Why do I get the feeling that there's more? You waited this long to say this much. Why don't you just go ahead and tell me all of it and get it off your mind?
3: I've been having an affair with David Stafford. But then you knew, didn't you?
2: Well, I suspected.
3: Well, you're right about there being more to it. David was with me the morning of the shooting. I promised to try to keep him out of it, but I'm more confused now than ever.
2: Well, you have kept him out of it until now. And you've made the identification the police needed. So, why don't you just hold off making any more decisions, at least until they find this Kelch?

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action
6: 24. Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960, μετά από αγώνες χρόνων, η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχει de jure κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Ωστόσο, το νησί de facto διοικείται από δύο κύρια μέρη, την Κυπριακή Δημοκρατία και την καλούμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η οποία προέκυψε ύστερα από την τουρκική εισβολή το 1974 και αποτελεί υποτελή κατοχική διοίκηση του τουρκικού κράτους. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1971 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του Hollywood, ο ελληνικής καταγωγής Σπύρος Σκούρας, σε ηλικία 78 χρόνων. Υπήρξε πρόεδρος της 20th Century Fox από το 1942 έως το 1962. Στη μακρόχρονη καριέρα του επέβλεψε την παραγωγή ταινιών όπως η Μυθική Κλεοπάτρα. Είχε γεννηθεί στο σκουροχώρι Ηλίας και πήγε στην Αμερική το 1910 δουλεύοντας αρχικά ως σερβιτόρος. Αργότερα, μαζί με τα αδέρφια του, επένδυσαν τις οικονομίες τους σε μια κινηματογραφική αίθουσα και έκτοτε άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά με την 7η τέχνη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1977 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 42 χρόνων ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός Elvis Presley. Εμβληματική προσωπικότητα του rock and roll, γνωστός και ως ο βασιλιάς. Με την επιβλητική του φωνή αλλά και με τη χαρισματική του σκηνική παρουσία πυροδότησε την επανάσταση που προκάλεσε αυτή η μουσική. Η πρωτοφανής για την εποχή ρυθμή του, το ύφος του, το χτένισμά του, ο αισθησιασμός των κινήσεών του αποτελούσαν πρόκληση για τα συντηρητικά στρώματα, αλλά ενθουσίαζαν την νεολαία και προκαλούσαν ιστερικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά κορίτσια. Κάθε εμφάνισή του σε συναυλία ή στην τηλεόραση προκαλούσε τελείριο στους θαυμαστές του. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει την εξάρτησή του από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ο Elvis θεωρείται ένας από τους επιδραστικότερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα και σίγουρα ο πιο εμπορικός όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δίσκους, ενώ το σπίτι του στο Memphis εξακολουθεί να είναι τόπο ως προσκυνήματος για τα εκατομμύρια των θαυμαστών του από όλο τον κόσμο. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2005 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων μία από τις κορυφαίες ελληνίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Βίκη Μοσχολιού. Άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά από την ηλικία των 15 χρόνων και καθιερώθηκε με το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην ταινία «Λόλα» το 1964, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Έκτοτε ερμήνευσε τραγούδια των μεγαλύτερων Ελλήνων συνθετών, όπως του Ζαμπέτα, του Μούτσι, του Θεοδωράκη, του Σπανού και άλλων, αφήνοντας πίσω τις κομμάτια όπως τα «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι», «Τα τρένα που φύγαν», «Τα δειλινά», «Έτσι είναι η ζωή», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και πολλά άλλα. Υπήρξε παντρεμένη με το Μίμη Δωμάζο και από τον γάμο τους είχαν αποκτήσει δύο κόρες.

Μία ημέρα σαν κι αυτή φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 76 χρόνων η Αμερικανή τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν. Ήταν γνωστή ως βασίλισσα της soul, ενώ τραγουδούσε με άνεση jazz, rock, blues, pop, gospel, μέχρι και όπερα. Είχε κερδίσει 20 βραβεία Grammy, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν τα βραβεία του ζωντανού θρύλου και της συνολικής προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βραβείο για την καλύτερη γυναική R&B φωνητική ερμηνεία για χρόνια το αποκαλούσαν χιουμοριστικά το βραβείο της Αρίθα. Είχε γεννηθεί στις 25 Μαρτίου του 1942.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

Yeah.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or I'll jump.
6: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
7: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
11: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Πρωινό καφεδάκι στον μπάνορ μου. Εδώ στον όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό πανάκι.
1: Πρωινό πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα, ε.
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Α, το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος, Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου, βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας, μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς, είμαι και βουνίσιος.
0: Πώς και... μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά είμαι και βουνίσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79. Πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80, αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω, γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι...
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε, ναι.
1: γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι
1: να
0: πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος, έχεις όρεξη να φας, έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της.
0: Ειδικό δίδαγμα, αν θέλει να αντέξετε παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

απέναντι είναι ο Φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα, αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις, να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μία φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Τίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνο. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Και σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους, λέω αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
0: Τι φαινόμαστε τα λεπορημένια,
1: ε. Φαινόσασταν η αλήθεια.
0: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
0: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
2: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν άκουσα. Δεν είχα ακούσει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν
2: είναι
0: το ήθελα.
2: Λατομεία.
0: Λατομεία.
1: Εντάξει, αν είναι Ορυχεία όμως, βρήκε τίποτα. Βρήκε ένα χρυσό, τίποτα.

0: Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά, με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει και παράρτημα της Σχολής Καλλοτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μαρμάρου.
1: Γενέτειρα του Χαλεπά.
0: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
1: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
0: ακριβώς
1: πάνε όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
0: Περνάνε και από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Περνάνε είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
0: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
1: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν.
0: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
1: Ωραία, Βάγκος, ευχαριστώ φιλέ.
0: Να είσαι καλά παλικάρι μου, εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες. Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να μπούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία, ωραία, ωραία. Έλα, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε, βγάλει το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο.
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε.
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Λοιπόν, θα σου πω τα αλήθεια. Μποστάνι, εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί μου. Ντοματίνι δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Γεια σας εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη,
1: ναι,
0: την κόβουμε,
1: τραβάς,
0: γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις. Oh.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
2: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το ότι Τίνος έχει φοβερό φαγητό έχει να κάνει με αυτό, με αυτό εδώ το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη, παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: Βέβαια, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ, πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται, να φανταστώ.
1: Τα μαγαζιά, όλα, σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Γεια σου, γεια.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Πάρε άλλο ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση. Σαν σύνορα, ναι. Χωράφι με χωράφι
0: καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μπουστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει με λιντάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει.
0: Σωστό. Πόσο θέλει ακόμα με την τζενούλα?
1: Αυτή θέλει μια βδομαδούλα.
0: Okay.
1: Και έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Τίνου, πιο γνωστό λαχανικό, βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε η παραγωγή ψάχνανε ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ, φιλέ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε, πάμε μια Κολυμπήθρα.
1: Να πάτε, είναι ωραία παραλία, από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο. Ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε έπιασα.
1: Θα τα δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, κάτσε να αφήσω το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνο σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, ρε. Σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με μάθαμε και εμένα από πούς, θα έρθει να βάλει και σένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον αγκονά σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Να τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλουμε να το κάνουμε ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, ε. Σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Σουγκαράκι.
2: Κοκκυρεμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε
2: μπράβο.
3: Τίποτα.
2: Κάνουμε καλή
3: δουλειά. Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Και πώς ήρθες στη Λινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρεμένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, ναι.
2: Τότε εκείνη την εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φνιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι πιάνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φνιώτες κυρίως.
3: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η εγγονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω.
3: Αφρικά.
2: 87 χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην καπνίζουν και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά
2: καλή
3: και εσείς.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι γερός δυνατός.
3: Και εσείς να είστε
2: και
3: καλά.
2: Και να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλει. Είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόλιθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωρητών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
7: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
10: Όταν αγχώθηκα, μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
11: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
10: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
11: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκης και Βούμπης.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σφοδρό μπουρίνι, σάρωσε τη μάνη, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια, παρασύρθηκαν γιοταχή, κεραυνός χτύπησε γυναίκα που βρισκόταν σε αυτοκίνητο. Μάχες με τις φλόγες σε όλη την Ευρώπη, χιλιάδες στρέμματα στάχτη σε Γαλλία και Βέλγιο, αγωνία για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο. Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που χτύπησε τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάρο για μια θέση στάθμευσης. Μεγάλο πλήγμα στη Βαλκανική Μαφία. Έκρυβαν 324 κιλά κάναβης μέσα σε ανακυκλώσιμα υλικά. Με σαφή δομή και ρόλους η οργάνωση. Βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση.

0: Μέσα σε 2 ώρες φοδρής καταιγίδας, η Μάνια έζησε έναν πρωτόγνωρο εφιάλτη. Τόνοι νερού μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους, πνίγοντας το Ίτυλο, το λιμένι και την Κοκάλα στη λάσπη. Η οργή της φύσης παρέσυρε αυτοκίνητα στη θάλασσα και βούλιαξε σκάφη, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός έπληξε το όχημά της. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι αντικρίζουν εικόνες βιβλικής καταστροφής και τα συνεργεία δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
1: Πρωτοφανές μπουρίνι προκάλεσε τεράστιες ζημιές στη Μάνη. Οι δρόμοι μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους. Σπίτια και καταλύματα πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ενώ λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά έκοψαν στη μέση πολλά σημεία του οδικού δικτύου.
2: Το έχει πάρει μέσα το αυτοκίνητο. Από το έριξε από δεν ξέρω από πολλά μέτρα, το έφερε εδώ.
1: Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης.
3: Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο ιατρό κύριο Ανάργυλο Μαριόλη, διότι με τεράστια προσωπική προσπάθεια διέσωσαν και μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Σπάρτης γυναίκα χτυπημένη σοβαρά στο Ίτυλο της Μάνης από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της.
1: Η Θεομηνία χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα το Ίτυλο, το Νέο Ίτυλο, την Αλίπα, την Κοκάλα και το Έξω Νυμφείο.
4: Επλήγη περιοχή, είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι σε ορισμένες κοινότητες. Το Ίτυλο έχει πληγεί πολύ περισσότερο και το οδικό δίκτυο και εσωτερικά και εξωτερικά έχει υποστεί ζημιές. Και από εκεί και πέρα είναι και το δίκτυο ίδρυυσης, όλα αυτά να καταλάβετε έχουν υποστεί ζημιές. Δηλαδή είναι και τμήμα της κοινότητας Ιτύλου το οποίο είναι χωρίς νερό αυτή τη στιγμή.
1: Στην Κοκάλα η καταρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο σε ασταμάτητο χύμαρο που παρέσυρε τα πάντα προς τη θάλασσα.
5: Αρκετά σπίτια πλημμυρίσανε, είχαν εγκλωβιστεί οι ανθρώποι με στα αυτοκίνητα, τρέχαμε να τους βγάλουμε. Πήρε φωτιά ένα ρολόι της ΔΕΗ, έπρεπε να το σβήσω. 6 βάρκες βουλιάξανε στην Κοκάλα.
1: Τρομακτικές ήταν και οι στιγμές για τους κατοίκους σε Ίτυλο και Λιμένη, όπου τόνοι νερού κατέβαιναν με ορμή προς τη θάλασσα, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο που δεν θύμιζε σε τίποτα τον δημοφιλή προορισμό.
6: Κόλπος μέσα του λιμενιού κατακόκκινος. Στο Ίτυλο απάνω έχουν κλείσει δρόμοι.
1: Το νερό έμπαινε μέχρι και από τα παράθυρα, λένε οι κάτοικοι οι οποίοι κάνουν λόγο για πρωτόγνωρο φαινόμενο.
7: Υπήρχε πάρα πολύ νερό, πλημμυρίσαν όλα και δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε με συννεφιά και κατέληξε με αυτό που έγινε. Από τις 1 η ώρα και μετά σταμάτησε το νερό και στις 5 και μετά ξεκίνησαν τα ποτάμια, έγινε χαμός. Και έγινε χαμός εδώ πέρα, εμείς πλημμυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Το πάρκινγκ όλο ήταν μισό μέτρο νερό.
1: Η πυροσβεστική δέχτηκε περισσότερες από 50 κλήσεις, κυρίως για οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένους δρόμους. 10 οδηγοί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ αρκετοί άλλοι κατάφεραν μόνοι τους να απεγκλωβιστούν όταν η κακοκαιρία άρχιζε σιγά σιγά να ξεσθενεί. Μέσα σε 2 ώρες έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ποσότητα που αποτυπώνει την ένταση της νεροποντής.
0: Μένουμε στο θέμα και στην πρωτοφανή καταστροφή στη Μάνη. Στο Ίτυλο που έχει πληγεί περισσότερο βρίσκουμε τον απεσταλμένο μας Γιώργο Μαρκόπουλο για να μας δώσεις Γιώργο την εικόνα.
8: Έτσι ακριβώς τις πληγές της να πούμε ότι μετράει η περιοχή της Ανατολικής Μάνης και κυρίως στο Ίτυλο που βρισκόμαστε μετά από την χθεσινή καταστροφική καταιγίδα που έπληξε εδώ την περιοχή. Να πούμε ότι μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα με τη μανία της φύσης να προκαλεί ένα ιδιαίτερο βέος σε όσους βρισκόντουσαν εδώ για διακοπές αλλά και για τους ομώνυμους κατοίκους. Να πούμε ότι η ραγδαία βροχόπτωση η οποία έπληξε εδώ την περιοχή διήρκησε περίπου 2 ώρες με τις ποσότητες του νερού να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ όπως είπες κινδύνευσε και η ζωή μιας γυναίκας όταν κεραυνός έπληξε το αυτοκίνητό της και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Σπάρτης χωρίς αυτή τη στιγμή να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Όπως βλέπετε και στα πλάνα έχουν υποχωρήσει χωράφια, έχουν καταστραφεί το δίκτυο ίδρευσης εδώ στην περιοχή. Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση του νερού. αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και κινδύνευσαν οι ζωές των επιβατών τους, ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές, όπως είπαμε, και στο οδικό δίκτυο και στο οδόστρωμα, όσο και σε διάφορες γέφυρες εδώ στην περιοχή. Να πούμε ότι όπως έγινε γνωστό από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκαν 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την μεταφορά ατόμων από τα αυτοκίνητά τους σε ασφαλές σημείο, ενώ να πούμε ότι και αρκετά άτομα ζήτησαν την απομάκρυνσή τους από τις πληγήσεις περιοχές και οργανώθηκε η φιλοξενία τους στο κλειστό γυμναστήριο της Αραιόπολης. Τώρα, οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι η περιοχή κυρίως του Ιτήλου και του Νέου Ιτήλου, η Αλίπα, το Καραβοστάσι, η Κοκάλα και το Έξο Νυμφαίο, χωρίς όμως και οι υπόλοιπες περιοχές να εξαιρούνται από όλη αυτή την θεομηνία. Σίγουρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Από χθες το βράδυ όλα τα συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με την συνδρομή βέβαια, τη μεγάλη συνδρομή από τον στόλο της περιφέρειας, έχουν καταφέρει να αποκαταστήσουν πολλά από τα προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο, το οποίο βρίσκεται και πάλι σε κυκλοφορία, αλλά και γενικότερα η εικόνα εδώ της περιοχής παρουσιάζει είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν χθες τις βραδινές ώρες. Εκτιμώ ότι και τις επόμενες ώρες τα πράγματα θα βελτιώνονται από αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο έπληξε εδώ την περιοχή της Ανατολικής Μάνης.
0: Μάλιστα, βλέπουμε τις εικόνες καταστροφής που μας μεταδίδεις και εσύ, Γιώργο, τα φερτά υλικά τα οποία έπεσαν από το βουνό ουσιαστικά. Οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές τους άλλωστε. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Στις πύρινες φλόγες που έχουν... Να μεταφερθούμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Μαρίζα Λιναρδάτου για το διπλό μέτωπο πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην Σκύρο. Μαρίζα, πώς είναι η κατάσταση σήμερα?
9: Ένα δύσκολο πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση Αθηνά. Αυτή την ώρα λοιπόν με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι εναέριες ρήψεις από τα συνολικά 6 εναέρια τα οποία και επιχειρούν, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα τώρα με την πυροσβεστική εξακολουθούν και πνέουν ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό και το μέτωπο έχει διασπαστεί σε 2 διαφορετικά. Το πρώτο λοιπόν, το νότιο προς τον Άγιο Φωκά, μια περιοχή στην οποία εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα εχθές το απόγευμα από το 112, καθώς και στο ανατολικό προς τον οικισμό Πεύκο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν συνολικά είναι 89 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με το δήμαρχο της Σκύρου διαβεβαίωσε λοιπόν ότι ο οικισμός Πεύκος δεν απειλείται και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με τους κατοίκους ή τους επισκέπτες, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε εκένωση υπάρχει και σχέδιο. Τώρα, να σου πω λοιπόν ότι από αύριο σταδιακά ξεκινάνε και εξασθενούν οι άνεμοι.
0: Και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη επικινδυνότητας, θα τον δούμε.
9: Αυτό λοιπόν αποτυπώνεται και στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Με κίτρινο χρώμα λοιπόν, σε υψηλό κίνδυνο, βρίσκονται αρκετές περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Αττική, η Στερεά και Δυτική Ελλάδα, κομμάτι της Πελοποννήσου, η Κρήτη, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Επομένως λοιπόν, σε επιφυλακή παραμένουν και αύριο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι νεοτέρας.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Στις πύρινες φλόγες έχουν παραδοθεί χιλιάδες στρέμματα γη σε Γαλλία και Βέλγιο, όπου οι φωτιές μένονται ανεξέλεγκτες τις τελευταίες ημέρες. Στη Γαλλία έγιναν εκατοντάδες συλλήψεις για εμπρισμούς. Οι 180 αφορούν μάλιστα ανηλίκους. Ενώ στο Βέλγιο δραματική παραμένει η κατάσταση, με τις φλόγες να καίνε σε δύσβατα σημεία.
10: Η Ευρώπη σε πύρινο κλοιό. Το μεγαλύτερο φυσικό καταφύγιο του Βελγίου τυλίγεται στις φλόγες. Τουλάχιστον 16.500 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.
11: On a entre 100 et 200 hommes sur le terrain en fonction des rotations. On a aussi deux hélicoptères qui bombardent la zone depuis les premières lueurs du jour.
10: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη μεγαλύτερη πυρκαγιά τέτοιου είδους που έχει δει η χώρα μέχρι σήμερα.
12: Des gros camions qui restent sur les routes et qui essentiellement mouillent le bord des forêts pour éviter que le feu ne puisse sauter au-delà d'une nationale ou au-delà d'une grande route.
10: Μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται και στη Δυτική Γερμανία κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
13: Έχουμε εδώ με τον größten Waldbrand in der Geschichte unseres Landes zu tun. 300 Hektar, ungefähr 400 Fußballfelder. Ich habe mir gerade im Gespräch.
10: Στη Γαλλία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στα νοτιοδυτικά της χώρας.
14: We're still worried about the houses. We're surrounded by pine forests and we've already seen burning pine needles land around our house.
10: Συνολικά 650 άνθρωποι χρειάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους από τα χωριά Λουγκλόν και Γκαρέν.
15: Some who have evacuated are hiding out at this cafe. This family rented a vacation house in the middle of the forest, which became totally surrounded by clouds of smoke.
10: Αυστραλιανό πυροσβεστικό ελικόπτερο επιστρατεύτηκε για να ενισχύσει τις προσπάθειες κατάσβεσης.
16: Children are among the hundreds of people who've been arrested for starting wildfires in France.
10: Περίπου 500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για τις πυρκαγιές στη Γαλλία που κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα γης από τις αρχές του καλοκαιριού με τους 183 να είναι ανήλικοι.
17: Also very difficult, we're told, to prove how a fire was started because DNA and fingerprints are often destroyed.
10: Το 70% των συλληφθέντων κατηγορούνται για εμπρισμό, ενώ μόλις το 30% κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.
0: Σε πλήρη σεισμική διέγερση είναι το δαχτυλίδι της φωτιάς στον Ειρηνικό, που έδωσε τον διπλό φωνικό σεισμό στην Ινδονησία 7,7 και 6,9 ρίχτερ σε ένα 24ωρο. Χρυσάνθη Μπουρούτη, οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους, με τον απολογισμό των νεκρών να μεγαλώνει.
9: Και στην Ινδονησία αλλά και στην Κολομβία που είχαμε τον δίδυμο φωνικό σεισμό. Αθηνά, τα στοιχεία που βγαίνουν για τον απολογισμό των νεκρών είναι συγκλονιστικά. Στην Κολομβία η 32χρονη Ντανιέλα που είχε διασωθεί μετά από 37 ώρες στα συντρίμια βρήκε τραγικό θάνατο στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών για την Κολομβία στους 294 ανθρώπους. Οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές, ανέρχονται στους 320, ενώ περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες. 13.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ στην Ινδονησία που βίωσε δύο ισχυρούς σεισμούς τον έναν μετά τον άλλον, των 6,8 και 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. 5.000 είναι οι σεισμόπληκτοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακόμα, μένουν στα πάρκα αυτή τη στιγμή και σε κέντρα υποδοχής, δεν γνωρίζουν αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, ενώ 1.300 είναι τα κατεστραμμένα κτίρια, τα οποία έχουν ζημιές από το φωνικό σεισμό. Περισσότεροι, επίσης, να σου πω, από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να βοηθήσουν στις προσπάθειες των διασωστών να ανασύρουν επιζώντες από τα χαλάσματα ακόμη και ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό, Αθηνά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Εντός συνόρων, στην Πάρο και στο αδιανόητο περιστατικό άγριας συμπλοκής για μια θέση πάρκινγκ, δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος οδηγού ταξί, που βίντεο τον δείχνει να ξυλοκοπάει υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων με αφορμή μια θέση στάθμευσης. Ο οδηγός, που απολύθηκε στη συνέχεια, υποστηρίζει ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση με κράνος, ενώ ο σύλλογος ταξί καταδικάζει τη βία, ζητώντας συγγνώμη. Το θύμα αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.
18: Εικόνες ντροπή στο νησί της Πάρου. Νεαρός οδηγός ταξί πιάνεται στα χέρια με έναν ηλικιωμένο άντρα. Το βίαιο περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να σταθμεύσει μια γουρούνα της επιχείρησης που εργάζεται σε χώρο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους. Ο οδηγός ταξί αποτυπώνεται στο βίντεο ντοκουμέντο αρχικά να απομακρύνεται από το σημείο με τον 71χρονο, τότε να ξεστομίζει μια βρισιά εναντίον του. Ο νεαρός άρχισε να τον σπρώχνει με δύναμη πάνω στην γουρούνα και να τον χτυπά.
19: Το συγκεκριμένο περιστατικό το καταδικάζουμε. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά 30 χρόνια. Και αυτό ήταν βέβαια ένα ακραίο.
18: Άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο έσπευσαν και τους χώρισαν. Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Πάρου.
19: Ο συγκεκριμένος κύριος προκαλεί μόνιμα χρόνια. Το κάνει επανειλημμένο ο κύριος αυτός. Κάποια στιγμή κάποιον θα εκνεύριζε.
20: κάποιον θα έβριζε. Αυτή η πιάτσα εκεί είναι από 1950. Δεν ήρθε τώρα να μας πει ότι αυτός έχει νοικιαζόμενα μηχανάκια αυτοκίνητα. Εξυπηρέτηση του κάνουμε, τα αφήνει και μετά περνάει και τα παίρνει.
18: Ο 71χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του οδηγού για εξύβριση, απλή σωματική βλάβη και απειλή.
21: Εκείνη η πιάσα το ταξί της Νάουσας, στο σημείο αυτό. Επειδή τα αυτοκίνητα το καλοκαίρι είναι πάρα πολλά, υπάρχει το πρόβλημα του πάρκινγκ και προκειμένου να παρκάρει το αυτοκίνητό του για να κάνει τις δουλειές του, σου λέει θα ενοχλήσουμε το ταξί. Θα πάμε στην πιάσα το ταξί. Καμιά φορά και εκείνοι που παρκάρουν δεν μιλάνε και με τον καλύτερο τρόπο, οπότε ναι, δεν θέλει και πολύ να γίνει τέτοιο περιστατικό.
18: Ο οδηγός ταξί μετά την έκταση του περιστατικού απολύθηκε από τον εργοδότη του, ενώ συγγνώμη για το περιστατικό ζήτησε ο Σύλλογος Ταξί Πάρου.
22: Τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν ούτε αντιπροσωπεύουν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί του νησιού. Ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του πρώην συναδέλφου από τον άνδρα που δέχθηκε την επίθεση, την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.
18: Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να αποτυπωθεί η έκταση και η σοβαρότητα των τραυμάτων του ηλικιωμένου.
0: Σύγκρουση μεταξύ δύο σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας στην Εύβοια. Η Κωνσταντίνα Μαύρου για τις λεπτομέρειες.
23: Πρόκειται, Αθηνά, για ένα ταχύπλοιο με 4 επιβάτες, το οποίο είχε ελληνική σημαία, και ένα ιστιοφόρο σκάφος με πολωνική σημαία και 2 επιβάτες. Όλα συνέβησαν στο λιμάνι της Ερέτριας, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Δύο από τους επιβάτες του ταχύπλοιου, μάλιστα, χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ο ένας, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν και ο χειριστής του ταχυπλοίου και έχει συλληφθεί για το περιστατικό από τις αρχές, ενώ και στους δύο έχει γίνει αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι τυχόν είχαν καταναλώσει αλκοόλ.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Με σαφή δομή και οργάνωση δρούσε βαλκανική μαφία που εξάρθρωσε η αστυνομία. Οι αρχές εντόπισαν τεράστιες ποσότητες κάναβης άνω των 300 κιλών αξίας 700.000 ευρώ μέσα σε φορτία χαρτιού ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν ακόμα έναν που φέρεται να έχει ρόλο συντονιστή, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν 2 κινητά τηλέφωνα για να ανοίξει η βεντάλια της έρευνας.
24: Χρυσές δουλειές έκανε η βαλκανική μαφία, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από την Αλβανία προς την Τουρκία με πέρασμα την Ελλάδα.
25: Δημιουργούν επιχειρήσεις που φαίνονται νόμιμα ότι είναι υπαρκτές και από πίσω έχουν τις παράνομες δραστηριότητες. Αυτή ήταν η κάλυψή τους. Γι' αυτό και είχαν και τα φορτηγά, γι' αυτό και είχαν και το ανακυκλώσιμο χαρτί όπου μετέφεραν όλο αυτό το υλικό και μέσα εκεί είχαν κρύπτες.
24: Βίντεο από την επιχείρηση της Ελλάς σε αποθήκη Καβάντζα στη Θεσσαλονίκη αποκαλύπτει το τεράστιο φορτίο με τα 324 κιλά κάναβης αξίας 700.000 ευρώ, καλά κρυμμένα σε 8 παλέτες με ανακυκλώσιμο χαρτί. Η οργάνωση λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή με μέλη Αλβανούς, Σκοπιανούς, Κωσοβάρους και Τούρκους κακοποιούς. Με φορτηγά μετέφεραν ποσότητες χαρτιού για ανακύκλωση και χρησιμοποιούσαν την Εγνατία Οδό για να προωθήσουν τα ναρκωτικά στην Τουρκία. Την κάναβη την έκρυβαν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, ενώ για να μην εντοπίζονται τα ναρκωτικά από τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, φροντίζαν να περιλούζουν τα χαρτιά με πετρέλαιο ώστε να καλύπτουν την οσμή.
25: Είναι μια ομάδα που λειτουργεί στοχευμένα, με πρόγραμμα και έχοντας ετησίως λαμβάνοντας πολύ τεράστια ποσά. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα αυτή τη στιγμή των 700.000 ευρώ τουλάχιστον, αλλά σίγουρα μιλάμε για χρήματα πάνω από 1 εκατομμύριο.
24: Η οργάνωση είχε δομή και διακριτούς ρόλους. Ο 43χρονος από το Κόσοβο ήταν επιφορτισμένος με την παραλαβή των ναρκωτικών από την Αλβανία και την απόκρυψή του στα φορτία χαρτιού. Ο 58χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία είχε αναλάβει το ρόλο του μεταφορέα, αλλά και την παράδοση των ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς την Τουρκία.
26: Εκτός των Σκοπιανών και των Κωσοβάρων που συνελήφθησαν, στο βαλκανικό αυτοκύκλωμα ναρκωτικών είναι πιθανό να συμμετέχουν Τούρκοι και Αλβανοί.
24: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αρχές εντόπισαν 11 άδειους σάκους δίπλα από το φορτίο με τα ναρκωτικά, στους οποίους και ενδέχεται να έμπαιναν τα χρήματα που θα λάμβαναν τα μέλη του κυκλώματος μετά την παράδοση του φορτίου στην Τουρκία ή ακόμα και να χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση ναρκωτικών.
26: Με ειδικές κρύπτες, τα οποία είχαν περιλούσει μάλιστα και πετρέλαιο, έτσι ώστε να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους ακόμα και από τα εκπαιδευμένα σκυλιά της αστυνομίας.
24: Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε 2 κινητά τηλέφωνα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα μέλος της οργάνωσης από τη Βόρεια Μακεδονία, που φέρεται να είχε το ρόλο του γενικού συντονιστή, το οποίο και αναζητείται.
0: Την καλωστημένη απάτη που είχε στήσει η επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γεωργία Τσάλη, επέβαλαν πρόστιμο μαμούθ στην επιχείρηση.
23: Όλα ξεκίνησαν Αθηνά όταν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν ένα ενοικιαζόμενο όχημα, το οποίο ενώ εμφανιζόταν δηλωμένο σε ακινησία, στην πραγματικότητα κυκλοφορούσε κανονικά. Με τη βοήθεια ειδικών ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιεί ανεξάρτητη αρχή, στους ελέγχους οι ελεγκτές προχώρησαν σε περαιτέρω έρευνα στην επιχείρηση με τα ευρήματα να είναι αποκαλυπτικά. Συνολικά, 132 οχήματα της εταιρείας είχαν δηλωθεί σε ακινησία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως κανονικά μισθωμένα. Για το λόγο αυτό, το επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Φαίνεται ότι τα ψηφιακά εργαλεία λειτουργούν. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται η αναζήτηση φοιτητικής στέγης, με τις τιμές των ενοικίων να παραμένουν στα ύψη. Μικρά διαμερίσματα σε Αθήνα, Πάτρα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Βόλο φτάνουν να κοστίζουν έως και 1.000 ευρώ το μήνα, την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται. Φοιτητές και γονείς αναζητούν οικονομικότερες λύσεις, καθώς η φοιτητική στέγη αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
24: Σε κυνήγι θησαυρού αναδεικνύεται η αναζήτηση φθηνής φοιτητικής στέγης. Γονείς και φοιτητές συνεχίζουν τον αγώνα δρόμου για την έβρεση κατοικίας κοντά στις σχολές που πέρασαν.
1: Οι τιμές είναι πολύ αυξημένες χωρίς λόγο. Πολύ μικρά σπίτια και πολύ αυξημένα ενοίκια. Το οποίο είναι παράδεκτο. Όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις.
2: Μόνοι τους δεν μπορούν σίγουρα. Αν δεν πάνε 2-2 άτομα, δυστυχώς δεν βγαίνει κάπως.
24: Χρυσά είναι τα μικρά και ανακαινισμένα διαμερίσματα, ιδιαίτερα αν βρίσκονται κοντά στις σχολές, με την τιμή για 40 τετραγωνικά μέτρα να ξεπερνά σε κάποιες πόλεις και τα 1.000 ευρώ.
3: Ό,τι ξέρω, όλα πανάκριβα και όλα μικρά.
24: Μέσα σε μια πενταετία, οι τιμές των ενοικίων εκτοξεύθηκαν από 25% φτάνοντας μέχρι και 55%. Με την Πάτρα να είναι πρωταθλήτρια αυξήσεων, καθώς έχει καταγράψει στις μικρές κατοικίες αύξηση έως 54,8%.
3: Είναι, μα πληρώνουν για 30 τετραγωνικά 500 ευρώ το μήνα και 600 ευρώ το μήνα. Ποιος ο λόγος?
23: Αρκετοί είναι οι φοιτητές που ψάχνουν από νωρίς σπίτι προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο ενοίκιο.
24: Όσο πιο κοντά στη σχολή βρίσκεται το διαμέρισμα, τόσο πιο ακριβά είναι τα ενοίκια. Για παράδειγμα, στην Καλλιθέα, κοντά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μέτρων ανακαινισμένο ενοικιάζεται προς 850 ευρώ το μήνα. Ενώ ένα νεόβμητο διαμέρισμα 35 τετραγωνικών στα Άνω Ηλίσια προς 780 ευρώ το μήνα. Υψηλές τιμές καταγράφονται και στην περιοχή του Πειραιά, όπου ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μέτρων φτάνει τα 990 ευρώ.
3: Τα πράγματα έχουν ξεφύγει, είναι απαράδεκτα. Έχουν πάει 600 και 700 ευρώ ενοίκια, σπίτια 50 τετραγωνικών. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση, εντάξει, τι να κάνουμε.
24: Στην Πάτρα, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη αύξηση, για διαμέρισμα εκ του ορόφου 40 τετραγωνικών μέτρων κατασκευής του 1985, ο ιδιοκτήτης ζητά ενοίκιο 1.050 ευρώ το μήνα. Τσουχτερές είναι και οι τιμές στη Θεσσαλονίκη. Στην Καλαμαριά, για διαμέρισμα πρώτου ορόφου μόλις 25 τετραγωνικών μέτρων, ο ιδιοκτήτης ζητά ενοίκιο 1.000 ευρώ το μήνα. Και στο Βόλο η εικόνα δεν διαφέρει κατά πολύ. Για διαμέρισμα 35 τετραγωνικών μέτρων δευτέρου ορόφου και κατασκευής του 2024, ο ιδιοκτήτης ζητά ενοίκιο 800 ευρώ το μήνα.
4: Την τελευταία πενταετία, ανάλογα εάν είναι τουριστική η περιοχή ή όχι, συναντάμε ακόμη και μεγαλύτερες αυξήσεις. Δηλαδή μπορεί σε κάποια περίσταση να φτάνουν και στο 100%.
24: Πάντως, όσοι γονείς δεν αντέχουν το οικονομικό βάρος, στρέφονται προς τα παλαιότερα και μη ανακαινισμένα σπίτια, καθώς τα μισθώματα είναι πιο οικονομικά.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλό σας απόγευμα.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλό σας μεσημέρι. Στο ποδόσφαιρο, η Rangers ανακοίνωσε τον James Penrice από την ΑΕΚ. Την ίδια ώρα, στον Ολυμπιακό, κλεισμένος πρέπει να θεωρείται ο Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, με τους Ερυθρόλευκους να φουράρουν για τον επιθετικό Αρμάντο Γκονζάλες. Τέλος, τον ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ταξίδεψε στη Γερμανία για να υπογράψει την Dortmund.
1: Το αεροπλάνο για τη Γερμανία πήρε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Οι Βεστφαλοί έχουν καταθέσει πρόταση για την αγορά του, θέλοντας να το κάνουν συμπαίκτη με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τη μεταγραφή μαζί με τα μπόνους να πλησιάζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντέλιας θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα του αποφέρει περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, με ανακοίνωσή του το βράδυ του Σαββάτου, εξέφρασαν την αντίθεσή του σε μια ενδεχόμενη μεταγραφή του αγαπημένου του παίκτη. Στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός είναι ο εκλεκτός του Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα του αποφέρει πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Φρόιλερ έχει διαγράψει μεγάλη καριέρα στην Ιταλία, ενώ είναι 94 φορές διεθνής με την Ελβετία. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός φουλάρει και για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας Γκουαδαλαχάρα. Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός είναι θετικός στη μετακόμιση του στην Ελλάδα και ο ατζέντης του βρίσκεται στη χώρα μας, με το κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Παίκτης της Rangers είναι και επίσημα ο James Penrice, με τους Σκοτσέζους να ανακοινώνουν τον δανεισμό του από την ΑΕΚ. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τη νέα σεζόν και παραχωρήθηκε, μια απόφαση που άφησε ικανοποιημένες όλες τις πλευρές. Στη Βραζιλία βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον, προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες του δανεισμού του στην Ιντερνασιονάλ. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια και έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ελλάδας, μετρώντας παράλληλα 134 συμμετοχές με απολογισμό 13 γκολ και 30 ασίστ.
0: Το δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης έφερε χθες ο Απόστολος Σίσκος. Λίγες ημέρες μετά το αργυρό στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Έλληνας πρωταθλητής, μετά από υπερπροσπάθεια και πανελλήνιο ρεκόρ, πανηγύρισε το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Την ίδια ώρα, Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον τελικό στα 100 μέτρα ύπτιο.
2: Ο Απόστολος Σίσκος ξανά στο βάθρο των μεταλλίων. Αυτή τη φορά το χρώμα ήταν χάλκινο, καθώς τερμάτισε τρίτος στα 200 μέτρα πεταλούδα. Λίγες ημέρες μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Έλληνας πρωταθλητής γνώριζε ότι χρειαζόταν μια υπερπροσπάθεια για να φέρει το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ωστόσο, με ένα απίστευτο ντεμαρά στο τελευταίο 50, πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση και περνώντας τρεις αντιπάλους, ανέβηκε από την 6η στην 3η θέση, καταφέρνοντας πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:54.13.
3: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το κυνηγούσα καν το 1:54. Μόνο ένα άτομο το πίστευε, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει πολύ καλά αυτό ποιο είναι. Το αμφισβητούσα μέχρι τελευταία στιγμή πριν φύγω από το ξενοδοχείο. Εγώ έλεγα ότι θα κάτσω να απολαύσω την κούρσα μου, θα είμαι συγκεντρωμένος. Και πραγματικά είναι μάθημα, όπως αυτό που είπε και ο Απόστολος ο Χρήστος, ότι από τη μία κούρσα μπορείς να πας στην άλλη και να κάνεις πραγματικά πράγματα που ούτε εσύ δεν πιστεύεις στον εαυτό σου.
2: Αυτό ήταν το τρίτο συνολικά μετάλλιο του Σίσκου σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο και αφιέρωσε στους πυροσβέστες.
3: Και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη.
2: Την ευκαιρία για την κατάκτηση ενός μεταλλίου θα έχει και ο Απόστολος Χρήστου σήμερα το απόγευμα, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Με χρόνο 52:94 στα ημιτελικά, ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε την τρίτη καλύτερη επίδοση και πλέον θέλει να κατακτήσει το πολύτιμο μετάλλιο, το οποίο απόλυσε για 1/100 του δευτερολέπτου στον πρόσφατο τελικό των 50 μέτρων ύπτιο.
0: Την ευκαιρία να προσθέσουν 2 μετάλλια για την Ελλάδα θα έχουν σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένκο. Αρχικά, ο Μανόλο θα ξεκινήσει τον τελικό στο Μήκος στις 9:30 το βράδυ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να στοχεύει στο δεύτερο μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά το αργυρό στη Ρώμη το 24. Ο Καραλής προκρίθηκε μετά από άλμα στα 5:60 και στον τελικό θα μονομαχήσει για την πρώτη θέση κοντρά στον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντης. Λίγο αργότερα, στις 10:05, θα ρηχτεί στη μάχη η Ελίνα Τζένκο για τον τελικό του ακοντισμού. Η Ελλήνα πρωταθλήτρια είχε κατακτήσει την 6η θέση στο Ευρωπαϊκό του 24 και θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του 22, όταν και πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο. Την καλύτερη επίδοση Ελληνίδας φέτος σε μαραθώνιο πραγματοποίησε σήμερα η Ματίνα Νούλα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η 29χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στην 35η θέση, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της σε 2 ώρες 40 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Η Ματίνα Νούλα βρισκόταν από την 41η έως την 41η θέση μέχρι το 35ο χιλιόμετρο. Ωστόσο, στα τελευταία χιλιόμετρα απέδειξε ότι είχε αρκετές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να περάσει αρκετές αθλήτριες και να πλασαριστεί στην 35η θέση. Στον διεθνή χώρο, οι Έλληνες του εξωτερικού συνεχίζουν να ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους. Εντυπωσιακός ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης στην λευκή ισοπαλία της Χάλ με την Ις, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο ισόπαλο 2-2 της Ντόρτμουντ επί της Ρώμα.
2: Άπαντες με το στόμα ανοιχτό συνεχίζει να αφήνει στη Γερμανία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής, αν και δεν σκόραρε, σημάδευσε μία φορά το δοκάρι και εντυπωσίασε στη φιλική ισοπαλία της Ντόρτμουντ επί της Ρώμα με 2-2, απειλώντας συνεχώς και δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του. Σε ένα παιχνίδι που ο Κουλιεράκης αγωνίστηκε για 30 λεπτά ως αλλαγή, οι Ρωμαίοι άνοιξαν το σκορ με τον Πάολο Ντιμπάλα μόλις το 4ο λεπτό. 5 λεπτά αργότερα από τα πόδια του Αργεντίνου ήρθε και το 2-0 για τους Τζελορώσι με κεφαλιά του Κριστάντε. Οι Βεσφαλοί απάντησαν όμως με τον Καρέτσα να έχει συμμετοχή στη μείωση του σκορ σε 2-1, καθώς από δική του σέντρα ήρθε η ασίστ του Σβένσον στον Ρίγενσον. Στο 28ο λεπτό, ο Ρίγενσον από σκόρερ χρήστηκε δημιουργός με τον Κυρασί να δημορφώνει το τελικό 2-2. Στην Αγγλία η Χαλ τρίβει τα χέρια της με τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για 90 λεπτά στη φιλική λευκή ισοπαλία κόντρα στην Ίσ και πραγματοποίησε σπουδαίες επεμβάσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Premier League.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλεί. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλό καιρό και ήπιεση την εποχή θερμοκρασίας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, σε επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Γύρω από το Αρνά υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και μόνο στην Ήπειρο θα σημειωθούν λίγες μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες που το βράδυ θα σταματήσουν. Στο Αιγαίο, οι βορειάδες θα φτάνουν τα 4 με 6 και στο κεντρικό και ανατολικό τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερες περιοχές στους 20-23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, θα διατηρηθεί γενικά αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 23 βαθμούς με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 23 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Τη Δευτέρα, οι βοριάδες θα ξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 και τοπικά μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στους 33 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ περιορισμένη αστάθεια αναμένεται μόνο στην Πίνο και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη.

μέσα στο Πευκόδασος, πράσινη Λέρος, καμία σχέση με την γειτονική Κάλυμνο, που είναι μόνο βράχια. Είχε και έτσι ιδιαίτερα χρώματα. Εδώ βλέπουμε και κόκκινες αποχρώσεις, κόκκινες, πορτοκαλί, το πράσινο των δέντρων. Βρισκόμαστε τώρα νότιο-ανατολικά στο νησί και κάνουμε έτσι μία διαδρομή για να την διασχίσουμε απ' άκρη σ' άκρη. Αυτό, παιδιά, είναι ένα κατσικάκι ημερών. Κοιτάξτε, ακόμα έχει τα υγρά από την κοιλιά της μάνας του. Hey, έλα, έλα! Πάει το δρόμο του, μάλλον πάει για τη μαμά. Γεια σου! Μετά το πράσινο, πέφτουμε ακριβώς στην παραλία Μερίκια. Είναι μια εξαιρετική διαδρομή όλος αυτός ο παραλιακός δρόμος από το Λακί μέχρι το Φάρο για όσους αγαπούν το τρέξιμο.

Φτάσαμε στο νότο της Λέρου. Βρίσκομαι πάνω σε ένα μικρό ακροτήρι που κυριαρχεί αυτό το άγριο τοπίο με το βράχο, το αγριοθύμαρο, τα λιγοστά πεύκα

Ήρθα όμως ως εδώ για να σας δείξω γιατί η Λέρος ήταν τόσο σημαντική κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Όρμος από το Λακί θεωρείται το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε το βράχο απέναντι. Η απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε μέχρι το βράχο νομίζω είναι περίπου 200 μέτρα. Στην ουσία γίνεται αυτό εδώ, το μικρό κομμάτι όπου μπαίνει η θάλασσα. Λέγεται ότι οι Ιταλοί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν σηκώσει μια μεταλλική πόρτα που την έριχναν και ασφάλιζαν το λιμάνι ώστε να μην μπαίνει ούτε υποβρύχιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εδώ στη Λέρο έγιναν οι περισσότερες μάχες για το ποιος θα πάρει τελικά αυτό το λιμάνι και αυτό το φυσικό καταφύγιο.

ωστόσο η φύση δεν σε αφήνει, πάντα έχει καρπούς για σένα. Κοιτάξτε εδώ, ανθός αλατιού, ολόφρυσκος. Το βρήκα πάνω σε ένα βραχάκι και το μάζεψα.

στα βορειοανατολικά της Λέρου, στην κορυφή από το ύψωμα Πιτίκι και σε υψόμετρο 200 μέτρα από τη θάλασσα, δεσπόζει το κάστρο της Λέρου.

Αυτό είναι το κάστρο του Παντελίου, το στολίδι της Λέρου. Ομορφαίνει, αλλά και στεφανώνει ολόκληρο το νησί. Μέσα στο κάστρο υπάρχει και ο ναός της Παναγιάς. Γι' αυτό και οι ντόπιοι το λένε και το κάστρο της Παναγιάς. Από εδώ έχεις τη δυνατότητα να δεις όλη τη Λέρο απ' άκρη σ' άκρη. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από κάτω μας όλοι οι οικισμοί, Άλυντα, Αγία Μαρίνα, Λάτανος, Παντέλη. Γυρίζοντας γύρω-γύρω, γεμίζει το μάτι σου από μπλε. Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας. Το οποίο όσο έρχεται πιο κοντά στη Λέρο, γίνεται πιο απαλό, τυρκουάζ. Για να φτάσεις στο κάστρο υπάρχουν δύο τρόποι. Για τους περιπατητές μπορούν να έρθουν περπατώντας από τον Πλάτανο, Αγία Παρασκευή, το μονοπάτι και να μπουν στο κάστρο. Για όσους δεν θέλουν να περπατήσουν, το δρόμο από τους Μήλους, περιφερειακά, αφήνουν το αυτοκίνητο και μπαίνουν μέσα στο κάστρο. Ρομαντικό σημείο, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, για όμορφες φωτογραφίες με τον ήλιο να βυθίζεται και ταυτόχρονα να βλέπεις τη θέα προς τους κάτω οικισμούς.

0: Πώς καλωσορίζει έναν επισκέπτη αυτό το νησί?
1: Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι απόγονοι των αιώνων και ως εκ τούτου είναι ήπιος ο τρόπος που δεχόμαστε. Ένας ευγενής λαός, ο οποίος πάντα έχει πολλή διάθεση για φιλοξενία, αλλά και μία ενδεχομένως και υπερβολική διάθεση για χιούμορ.
0: Για την επόμενη μέρα φροντίζει και η Άρτεμις.
1: Η Άρτεμις φροντίζει...
2: Για το πριν, για το τώρα και το μετά.
1: Είναι μία περίπτωση ακριβώς τέτοια, όπου γι' αυτό και λέγεται κέντρο πολιτισμού έρευνας και ανάπτυξης, οπότε τα έχει όλα μέσα. Είναι ένας φορέας που ξεκίνησε το 1977. Ήταν τότε σε όλη τη χώρα δημιουργήθηκαν εκατοντάδες πολιτιστικοί φορείς. Νομίζω ότι η Άρτεμις είναι από τους λίγους εκείνης περίοδου που εξακολουθούν να ταξιδεύουν το ταξίδι αυτό που ξεκίνησαν. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε τώρα ότι ξεπερνάμε τα 600 άτομα σε εβδομαδιαία βάση δράσης. Κύριος πνεύμανας αυτού του φορέα είναι η χορευτική ομάδα, που από εκεί συνήθως ξεκινούν τα παιδιά να έρχονται στην Άρτεμις και μετά απλώνονται στα υπόλοιπα τμήματα, τα οποία είναι το τμήμα των εκδόσεων, το τμήμα της παραδοσιακής μουσικής. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό έτσι, ρεύμα νέων που ασχολείται με παραδοσιακά όργανα και αυτό έχει παρασύρει και μεγαλύτερους ανθρώπους, όπως η Ζαχαρούλα, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε και σήμερα παίζει τσαμπούνα. Έχουμε την πόρτα της Άρτεμις ανοιχτή, όχι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή. Υποδεχόμαστε τους πάντες. Όποιος μπορεί να προσφέρει στον τόπο, δεν έχει σημασία από πού είναι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος. Και απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι η αντιπρόεδρος της Άρτεμις είναι μία Δανέζα.

Το όνομά μου είναι Λούνε Ούλσεν. Είμαι από την Δανία, αλλά μένω 30 χρόνια και εδώ στη Λέρο. Είναι το σπίτι μου πια η Λέρος, οι ανθρώποι, οι φίλοι μου, η παρέα μου. Είναι μεγάλη χαρά μου. Μπορείς να εκφραστείς λύπη, αγάπη, ό,τι αισθήματα έχεις, τα εκφράζεις μέσα στο χορό. Και με τα παιδιά εδώ στο Άρτεμις υπάρχει τεράστιο αγάπη μεταξύ μας. Είμαστε όλοι μία αγκαλιά.

0: κουκούδι.
1: Η μουσικοχορευτική παράδοση είναι πάρα πολύ γερά αποτισμένη μέσα στους κατοίκους της Λέρου. Και αυτό γιατί έχει περάσει από παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Πέρα από τα άτομα τα οποία είναι αυτά που διαμορφώνουν την παράδοση, όπως είναι οι αγροτικές περιοχές, οι εξοχές, οι τσοπάνιδες, οι κτηνοτρόφοι όλοι αυτοί, ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος ζει περισσότερο προς τα κέντρα τα αστικά και που μπορεί να μην έχει επαφή καθημερινή, μέσα από το σύλλογο και τις διάφορες στιγμές που προσπαθούμε να δημιουργούμε, τους φέρνουμε σε επαφή αυτούς τους δύο κόσμους τέλος πάντων, από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 5 ετών ξεκινάμε να έχουμε τον ήχο και την κίνηση παραδοσιακών τραγουδιών προσαρμοσμένα στα παιδιά. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να γνωρίσεις αυτόν τον κόσμο ο οποίος διαμορφώθηκε κάτω από άλλες καταστάσεις, αλλά σε βοηθά να συνυπάρχεις είτε σαν παρέα, είτε σε μια οικογένεια, είτε σαν μια φιλία, μια κοινότητα. Και αυτά τα γλέντια και τα πανηγύρια που είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, αυτό το ότι είμαστε μια ομάδα όπου συνανήκει σε αυτή την ομάδα και αυτό το δέσιμο νομίζω είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και είναι και αυτό που ζητούν και όλοι όσοι έρχονται στο χώρο της Ελλάδας πέρα από τις αρχαιότητες και όλα αυτά. Είναι κάτι ζωντανό.
2: Ανανεώνεται,
1: φρεσκάρεται ακριβώς γιατί είναι ζωντανό και διαμορφώνεται και είναι πάρα πολύ ωραίο να επιλέγει ο άνθρωπος να είναι με άλλους ανθρώπους και να μοιράζεται και να χαίρεται, έτσι δεν είναι?
3: Άρα μέλημά σας δεν είναι τεχνικές, αλλά κάτι βαθύτερο.
1: Ακριβώς. Σημασία έχουν οι αξίες. Και αυτές είναι που μεταφέρουμε. Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται μπορεί να αλλάξει. Οι αξίες είναι αυτές που πρέπει να μεταφέρονται και έχουν σημασία. Η αγάπη, το νιάξιμο, η συνύπαρξη, η στήριξη. Όλα αυτά προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσα από τις διάφορες εκφορές της παράδοσης. Ο κάθε ένας που συμμετέχει να είναι και φορέας και αυτός ο οποίος στη σειρά, με τη σειρά του θα συμβάλλει στις όποιες αλλαγές με βάση την καθημερινότητα και τις εξελίξεις που ζούμε στην υπόλοιπη κοινωνία.
3: Πώς σου μιλάει η λύρα?
2: Όπως η φωνή, η ψυχή, έτσι έχει και η λύρα, η ψυχή.

0: Ονομάζομαι Μαρία Μιλοσάβλεβιτς, είμαι από τη Σερβία και μένω στη Λέρο τα τελευταία 8 χρόνια. Η Λέρος για μένα είναι η οικογένεια, είναι αγάπη, είναι ελευθερία, είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, τους οποίους τους αγαπάω πραγματικά και περνάω πάρα πολύ ωραία. Νιώθω χαρούμενη και ελεύθερη όταν χορεύω.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για την Άρτεμις, για το νησί μας, για τη φορεστιά αυτή τη φοράω. Είναι πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολλά. Νιώθω περήφανη. Περήφανη που είμαι Λεριά, που χορεύω στην Άρτεμις, που αγαπάω τους ανθρώπους, που μπορώ και συγχωρώ τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο να αγαπάς τους ανθρώπους χωρίς χρώμα, χωρίς φιλή, χωρίς θρησκεία. Λέρος, ίσον νέρος. Αυτό είναι το νησί μας.
2: Όταν χορεύω νιώθω μεγάλη περηφάνεια. Η Λέρος για μένα είναι η πατρίδα μου, είναι η μάνα μου, είναι η οικογένειά μου, είναι η φίλη μου και είναι ο σύλλογός μου.

Μας αρέσει να είμαστε μια ομάδα, να κάνουμε πράγματα για το νησί μας. Ευχαριστιόμαστε εμείς και δείχνουμε για την παράδοσή μας σε όλο τον κόσμο.

0: Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι. Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.
1: Κινητό!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Owens, keep back!
1: The ADT is

you're all alike. They could have killed you, Andy. But he didn't.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Άξιον 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
7: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
7: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Άξιον 24.
10: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η δύναμη της γυναίκας δεν κάνει θόρυβο, αλλά είναι παντού. Είναι στο βλέμμα που αντέχει, στην καρδιά που συνεχίζει να δίνει, στο σώμα που προσαρμόζεται. Εξελίσσεται, διεκδικεί χώρο και χρόνο. Κάθε γυναίκα κουβαλάει μέσα της μια εσωτερική φλόγα. Μια φλόγα που άλλοτε γίνεται προστασία, άλλοτε φροντίδα και άλλοτε επανάσταση. Ξέρετε τι δυνατότητες έχει το ανθρώπινο σώμα? Πολλές. Και όλοι εσείς που θα ξεκινήσετε τώρα γυμναστική, θέλω να έχετε υψηλούς στόχους.
2: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μικρά και συχνά γεύματα, το νερό και η καλή ενυδάτωση, γι' αυτό και περιορίζουμε τον καφέ και το αλκοόλ, που το αλκοόλ συνεπάγεται και μεγάλη αποθήκευση ποσοστού λίπους στην κοιλιά.
1: Ζήτα μου, τι είναι ευεξία για σένα?
3: Να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Να αγκαλιάζω τις αλλαγές. Να μεγαλώνω το παιδί μου έχοντας κουράγιο και υπομονή.
4: Σίγουρα όλοι έχετε ακούσει τη λέξη Reiki. Λίγοι όμως γνωρίζουν τι είναι πραγματικά το Reiki.
1: Vitality Beauty με την Ιωάννα Μπούκη. Ιωάννα μου, έχεις να μας δείξεις ένα πολύ ωραίο τρίκ για να βάζουμε το ρούζ και στα κατάλληλα σημεία, να το πω έτσι.
5: Ναι, ακριβώς στο σημείο που πρέπει.
1: Ξέρετε τι δυνατότητες έχει το ανθρώπινο σώμα? Πολλές. Και όλοι εσείς που θα ξεκινήσετε τώρα γυμναστική, θέλω να έχετε υψηλούς στόχους. Έχω λοιπόν μία κοπέλα, τη Χαρά Λιώκος Λαζάρου, και έχω τη χαρά να την έχω σήμερα μαζί μου στο Vitality, και την έχω φέρει πριν από πολλά χρόνια από την Αυστραλία, γιατί διέκρινα τον ζήλο και το πάθος που έχει για τη γυμναστική. Χαρά, έλα εδώ κοντά μου. Η ενέργεια που έχει αυτό το κορίτσι είναι κάτι το ασύλληπτο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Και η αγάπη που έχει προς τη γυμναστική. Χαρά.
6: Ελένη μου.
1: Τι δυνατότητες λοιπόν έχει το ανθρώπινο σώμα?
6: Αχ, αυτό το σώμα έχει άπειρες δυνατότητες. Οι δυνατότητες. Μπορούμε να πάμε από την αρχή, από τότε που έχουμε γεννηθεί μέχρι μια ηλικία η οποία μπορούμε να γυμναζόμαστε. Μπορούμε το σώμα να κάνει τόσο πολλά πράγματα εάν και εφόσον υπάρχει σωστή τεχνική από μικρή, σωστή εκπαίδευση και ανθρώπους που μας εμπνέουν, να μας εμπνέουν, δεν λέω ονόματα, εδώ γνωστή Ελένη Πετρουλάκη.
1: Και η Χαρά είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Στο personal training λοιπόν αναλαμβάνει ανθρώπους και τους ξεκινάει από το μηδέν.
6: Από το μηδέν. Βασικά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να εκπαιδεύω τον κόσμο και πιο πολύ να τους μαθαίνω να γίνεται όλο αυτό ρουτίνα και συνήθεια.
1: Και τρόπο ζωής.
6: Και τρόπο ζωής και μετά να φεύγω.
1: Έχω εδώ δύο kettlebell.
6: Τα βλέπω, είναι λίγο φουσκωμένα.
1: Εδώ. Θα τα βάλω εδώ. Να φτιάξεις εσύ την απόσταση.
6: Όπα.
1: Και θέλω να μου κάνεις το κατακόρυφο.
6: Θες να κάνω κατακόρυφο?
1: Πάνω σε δύο kettlebell.
6: Πάνω σε δύο.
1: Μην το επιχειρήσετε στο σπίτι, αν είστε αρχάριοι.
6: Λοιπόν, είναι advance, είναι challenge κατευθείαν έτσι με το γεια σας.
1: Βέβαια,
6: γεια σας,
1: βέβαια.
6: Γεια σας, ήρθα χαρά, παρακαλώ πάμε.
1: Fit test από την αρχή.
6: Ξεκινάμε, fit test, το πρώτο.
1: Γιατί λοιπόν θέλω να δουν τι δυνατότητες έχει το ανθρώπινο σώμα. Πάμε, Χαρά. Εκεί.
6: Θες να το κρατήσω κιόλας?
1: Κράτα το λίγο. Για να δω.

0: Είναι δύσκολο, Χαρά.
1: Είναι αυτό δύσκολο. Είναι, πω, ναι. Είναι μια άσκηση η οποία... Λοιπόν, είναι μια άσκηση η οποία είναι advanced. Μετά από πολύ...
0: Θέλω να μου πεις τι θέλει ακριβώς. Δύναμη.
1: Δύναμη.
0: Συγκέντρωση.
1: Συγκέντρωση φυσικά. Γνώσεις.
0: Πώς να ελέγχεις το σώμα σου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν πρέπει να φεύγεις από τη λυκή στήλη. Να κάνει αυτή τη λεγόμενη κάμψη μέση. Πρέπει να ενεργοποιήσεις την περιοχή της κοιλιάς.
1: Ακριβώς. Είναι όλοι εμείς... Είναι σαν...
0: Ενεργοποιημένοι.
1: Όλοι εμείς ενεργοποιημένοι και είναι σαν να βάζουμε τα κόκαλά μας το ένα πάνω στο άλλο, έτσι ώστε να βρούμε την ισορροπία.
0: Και έχουμε και την βαρύτητα.
1: Βεβαίως.
0: Όλα μαζί. Πάμε στο δεύτερο.
1: Μία άσκηση η οποία ενεργοποιεί πάρα πολύ τους τετρακεφάλους.
0: Αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο
1: σπίτι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Αναλόγως τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να υπολογίσουμε πάντα ότι ο partner πρέπει να είναι λίγο λιγότερα κιλά.
0: Από ό,τι είμαστε εμείς.
1: Ναι. Λοιπόν, κατεβαίνουμε λίγο πιο χαμηλά. Πίσω η ραχαία είναι εφάπτονται. Σωστά, εντάξει. Φτέρνα να πατάει καλά, τα δάχτυλα να είναι πάνω. Θα πατήσουμε μπροστά στον τετρακέφαλο ακριβώς. Άμα θέλουμε λίγο βοήθεια,
0: το παιδί πάρουμε. Σας μπορείτε να βάλετε.
1: Εδώ και μένουμε και μετράμε δευτερόλεπτα. 10, 20, 30 δευτερόλεπτα max. Όσο αντέχει.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνετε πόση αντίσταση υπάρχει τώρα πάνω στα πόδια και τι δύναμη χρειάζεται για να κρατηθώ. Να μην πέσω κάτω. Πριν το επιχειρήσετε λοιπόν στο σπίτι, βεβαιωθείτε ότι...
1: Μήνα, αντέχεις.
0: Αντέχω, ναι. Εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ συνεχίζω εδώ στη θέση.
1: Ναι. Συνέχισε. Και κάνεις εναλλαγή.
0: Κράμε χρόνο, ναι. Και τι άλλη άσκηση μπορούμε να κάνουμε εδώ, Χαρά. Έχω μείνει εγώ σε αυτήν εδώ τη θέση.
1: Ωραία. Πιάσε τα πόδια μου. Ωραία. Push up.
0: Εδώ. Αλλά εδώ προσέχουμε πάρα πολύ τη μέση μας. Πρέπει να είμαστε προχωρημένοι. Ενώ και ένας αρχάριος μπορεί να καθίσει στον τοίχο για να δυναμώσει τα πόδια.
1: Τετρακέφαλη. Είναι η λεγόμενη άσκηση του Ναντάλ.
0: Η σανίδα να πω ότι είναι και από τις πιο βασικές ασκήσεις σε ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Αλλά πρέπει να γίνεται σωστά. Αν γίνεται λάθος,
1: ναι,
0: δεν έχει κανένα νόημα.
1: Λοιπόν, έχω δει τέτοια σανίδα. Έχω δει τέτοια σανίδα. Ναι.
0: Η σωστή σανίδα όμως πώς
1: σωστή
0: πρέπει να είναι.
1: Τεντωμένα Χαρά χέρια, καμπούρα στο πάνω μέρος, κλειστά πόδια. Εδώ. Μπορούμε να κάνουμε πιο advanced σανίδες. Οι οποίες μπορούμε να βάλουμε ένα 20 κιλο plate πάνω, όχι στον αφιένα, ομοπλάτη ακριβώς. Ή να αλλάξουμε λίγο, γιατί πρέπει ο από κάτω να είναι λίγο πιο ψηλός από τον από πάνω, έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί.
2: Ουχ, μάνα.
1: Τα κιλά δεν περιορίζονται, εντάξει. Μαζεύουμε τα μαλάκια έτσι τα ωραία. Είναι έτοιμοι, ανεβαίνω.
2: Ναι.
1: Είσαι okay?
2: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ βαριά.
2: Όχι.
1: Να κάνω και ένα push-up. Αυτό. Τέλειο.
2: Εντάξει.
1: Η Ελένη αντέχει τέλος.
2: Ε?
0: Θέλω να δείτε αυτό το χέρι.
1: Το χέρι.
0: Η δύναμη.
1: Εντάξει, ναι. Αυτό είναι χρόνια προπόνησης, φαγητό και...
0: Οι στόχοι που λέγαμε.
1: Οι στόχοι που λέγαμε.
0: Θέλω, ναι, όλοι να έχετε υψηλούς στόχους. Ακόμα και αν ξεκινάτε τώρα τη γυμναστική. Ευχαριστώ πολύ, Χαρά μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Οι ορμονικές αλλαγές που υφίσταται μία γυναίκα κατά την περίοδο της κλιμακτηρίου και κατ' επέκταση στην εμμηνόπαυση είναι πολλές. Αύξηση βάρους, αϊπνίες, αλλαγή στη διάθεση, αλλαγή στο δέρμα μας. Αλλά γι' αυτά θα μας μιλήσει η κλινική διατροφολόγος διαιτολόγος Τόνια Κούκα. Τόνια μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και χαίρομαι που θα αναπτύξουμε αυτό το θέμα ιδιαίτερα, γιατί αφορά πάρα πολλές γυναίκες και δεν το αγγίζουμε πολύ.
0: Και είμαστε εδώ σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, στο Divani Apollo Thalasso & Spa. Σε έφερα εδώ λοιπόν για να μιλήσουμε για αυτό το κέριο θέμα, θα το πω εγώ, που απασχολεί μεγάλο ποσοστό γυναικών. Και δεν είναι μόνο η εμμηνόπαυση, είναι το αποτέλεσμα, είναι η κλιμακτήριος που ξεκινάνε τα συμπτώματα από πότε?
1: Ουσιαστικά είναι μια φάση, μια περίοδος ζωής που μπορεί να διαρκέσει έως και 10 χρόνια. Ενώ είναι η εμμηνόπαυση μια χρονολογική στιγμή που είναι η διακοπή της περίοδου για 12 μήνες και μετά. Η κλιμακτήριος περιλαμβάνει και την εμμηνόπαυση και την περιεμμηνόπαυση και είναι ένα διάστημα το οποίο σταδιακά οι ορμόνες αλλάζουν και μας επηρεάζουν στο σύνολο.
0: Πρυξήματα, φουσκώματα, αλλαγή στη διάθεση, αϊπνίες, αλλαγή στο δέρμα μας, γίνεται πολύ πιο λεπτό. Η διατροφή, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για την περίοδο αυτή της γυναίκας?
1: Πάρα πολύ, και η διατροφή και η άσκηση, αλλά κυρίως πρέπει να ενημερωθούμε σωστά για αυτές τις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν. Γιατί οι γυναίκες τείνουν να νομίζουν ότι είναι συμπεριφορικό. Άλλαξε η συμπεριφορά μου, δεν ελέγχω το σώμα μου. Έχουν απώλεια του ελέγχου και του βάρους τους και της αίσθησης της πείνας τους και της όρεξής τους. Αλλά αυτά είναι οι ορμόνες πίσω από αυτό.
0: Υπάρχει ειδική διατροφή για το κομμάτι της εμμηνόπαυσης?
1: Υπάρχει ειδική διατροφή, γιατί οι αλλαγές ορμονικές που γίνονται εδώ έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τα ειστρογόνα που μειώνονται, την αυξημένη κορτιζόνη που αυξάνει το στρες και μας κάνει να θέλουμε πάρα πολύ γλυκά και υδατάνθρακες, και αντίστοιχα παρουσιάζεται και μια αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή ουσιαστικά ο οργανισμός δεν έχει την ίδια ευαισθησία απέναντι στην ινσουλίνη και χρειάζεται να τροποποιήσουμε τη διατροφή μας έτσι ώστε να μην αποθηκεύουμε τόσο πολύ λίπος στην περιοχή της κοιλιάς.
0: Αυτό αυξάνεται η περίμετρο στις μέσεις.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θα γίνει αυτό, και ας το αποδεχτούμε ότι θα αλλάξουν οι αποθήκες μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ώστε να γίνει στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Οπότε η διατροφή μας πρέπει να περιλαμβάνει πιο σύνθετους υδατάνθρακες, όχι τόσους απλούς, απλά ζάχαρα, γλυκά, χυμούς.
0: Και πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε το γλυκό, ας πούμε, γιατί στο λέω εκ πείρας?
1: Επιλογές υπάρχουν και πολύ καλές. Θα μπορούσαμε να στραφούμε και στη μαύρη σοκολάτα και σε σπιτικά γλυκά που φτιάχνουμε με την κατάσταση της ζάχαρης, με
0: φρουκτόζη.
1: Ναι, αλλά και χουρμάδες ή άλλες πηγές όπως το μέλι, αλλά μαζί με πρωτεΐνη. Δηλαδή, καλό είναι μέσα σε ένα γλυκό να υπάρχουν και το λίπος, δηλαδή ξηρή καρπή, μέσα σε ένα κέικ να βάλουμε και αυγά, καλά λιπαρά, βρώμη, κοινόα.
0: Ο καφές και το αλκοόλ.
1: Επειδή στην κλιμακτήριο νιώθουμε πολύ μειωμένα τα επίπεδα της ενέργειάς μας, αυξάνεται η κατανάλωση του καφέ, γιατί έτσι νιώθω και ισχύει ότι έχω μια νοητική εγρήγορση και μια ευδιαθεσία. Αλλά στην ουσία ο καφές και επιδεινώνει τα συμπτώματα αϊπνίας και εφίδρωσης, αλλά και δημιουργεί περαιτέρω κατακράτηση που είναι ένα μόνιμο πρόβλημα την περίοδο της κλιμακτηρίου.
0: Η αφαγεία δεν φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα?
1: Είναι μια περίοδο στρες για τον οργανισμό αυτή.
0: Ναι.
1: Οπότε αν εγώ του φέρομαι χωρίς αγάπη και του θεωρώ την τροφή, θα αντιδράσει ακόμα χειρότερα. Και ουσιαστικά το επόμενο γεύμα, όταν έρθει αυτό, θα τείνει να τοποθετήσει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό λίπους στην περιοχή της κοιλιάς. Άρα πάω να κάνω καλό, τιμωρώντας.
0: Και τον εαυτό μου, ναι, ουσιαστικά.
1: Και θα μου ανταποδώσει αντίστοιχα.
0: Και το fasting αντίστοιχα.
1: Και το fasting δεν μπορεί να δουλέψει σε όλους. Πάμε τελείως ατομικά και βάσει ιστορικού. Αλλά σίγουρα εδώ θέλουμε μικρά και συχνά γεύματα. Θέλουμε να έχουμε ένα σταθερό επίπεδο ορμονών, γιατί κυρίως πέφτει πάρα πολύ.
0: Το ζάχαρο, ε.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και θέλουμε κάθε μας γεύμα να έχει πρωτεΐνη. Ακόμα και το πρωινό, που είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, πρέπει να περιλαμβάνει πολύ μεγάλο ποσοστό πρωτεΐνης. Αυγό, τυρί χαμηλό σε λιπαρά, γιατί και η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια επηρεάζονται κατά την κλιμακτήρια.
0: Και με τη μείωση της μυϊκής μάζας μειώνεται, επιβραδύνεται και ο μεταβολισμός, σωστά?
1: Ναι, και ούτως ή άλλως και ηλικιακά. Όμως μην το αποδίδουμε εκεί, δηλαδή δεν ρίχνουμε ότι τα φταίει ο μεταβολισμός μου και ευθύνη έχει ο μεταβολισμός που χάλασε. Γιατί είναι πολύ μικρή αλλαγή, είναι δεκάδες θερμίδες, πολύ μικρές. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι και έχω λιγότερες καύσεις και ουσιαστικά ορμονικά ζητάω περισσότερα γλυκά και υδατάνθρακα και κάνω πάρα πολλά πρυξήματα και κατακρατήσεις. Πολλά τρόφιμα με ενοχλούν. Και μπορεί να είναι κάποιο τρόφιμο το οποίο νωρίτερα δεν σε είχε πειράξει.
0: Ναι.
1: Να μην σε πειράζει καθόλου, να το τρώγεις καθημερινά και ξαφνικά μια μέρα αρχίζει να σε ενοχλεί πάρα πολύ και
0: επηρεάζει το έντερό μας.
1: Πολύ. Το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος και εκεί γίνεται και η παραγωγή της σερωτονίνης που επηρεάζεται πάρα πολύ από τις ορμόνες της κλιμακτηρίου και όλες τις μεταβολικές αλλαγές στο σώμα μας. Οπότε είναι πολύ σοφό να αλλάξουμε και ποιοτικά τη διατροφή μας σε πλούσιες φυτικές ίνες και τρόφιμα πλούσια σε προβιωτικά και προβιωτικά, αλλά και συμπληρώματα αν δεν πίνουμε κεφίρ. Είναι πολύ απλό να πάρεις ένα προβιωτικό και να.
0: Συστήνεις λοιπόν να καταφύγουμε σε ένα προβιωτικό για να έχουμε μια σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι.
1: Και ρύθμιση των ορμονών και τη διάθεση. Έτσι, η σερωτονίνη είναι η ορμόνη τη διάθεση.
0: Τι άλλα συμπληρώματα θα σύστηνες για την περίοδο αυτή?
1: Σίγουρα μια γυναίκα χρειάζεται βιταμίνη D, έλεγχο πολύ καλό στο ασβέστιο, γιατί έχουμε πτώση του ασβεστίου και η δόση του ασβεστίου καθημερινά
0: μειώνεται.
1: Πρέπει ναι, να λαμβάνουμε, πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη. Θέλουμε ασβέστιο, θέλουμε βιταμίνη D, θέλουμε μαγνήσιο για τις κράμπες, τις αϊπνίες.
0: Πρωί βράδυ,
1: Ναι. Και ειδικά εφόσον και αν κάνουμε άσκηση που πρέπει, αν δεν την είχαμε σίγουρα να μπει σε αυτή τη φάση.
0: Ο συνδυασμός λοιπόν θα πω εγώ ότι είναι πολύ σημαντικός ο συνδυασμός ενός σωστού διατροφικού πλάνου με την κατάλληλη άσκηση. Mm-hmm. Χρειάζεται παράλληλα πέρα από το περπάτημα που συστήνω, ας πούμε, και η μυϊκή ενδυνάμωση, mm-hmm. γιατί χάνουμε μυϊκό ιστό με την παροδο του χρόνου. Έχω να πω και να δώσω κουράγιο σε όλες τις γυναίκες, να πω ότι δεν τα παρατάμε. Αποδεχόμαστε, προσαρμοζόμαστε σε νέες καταστάσεις.
1: Είναι ευκαιρία για συμφιλίωση.
0: Με τον εαυτό μας. Αυτό. Και να κάνουμε και λίγο εσωτερική δουλειά για να μπορούμε να τα αποδεχτούμε καλύτερα.
1: Έτσι, γιατί είσαι εσύ απέναντι στον εαυτό σου αυτή τη φορά και είναι μια ευκαιρία να γνωριστείς καλύτερα με το ποιος είσαι.
0: Να κάνεις λοιπόν το ταξίδι μέσα σου και να κάνεις μικρές αλλαγές και να έχεις μια συνέπεια σε αυτές για να έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα. Τόνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Είναι μια γυναίκα δραστήρια, αϊκίνητη, ενεργητική, συνεχίζει να εμπνέει με το έργο της και δεν σταματά να εξελίσσεται. Ο λόγος για τη Ζέτα Δούκα. Ζέτα μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Λένη μου, μεγάλη χαρά που σε ξανασυναντώ. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχω πάρα πολλά να πω για σένα. Συγγραφέας, ακτιβίστρια. Το έργο σου είναι πραγματικά εξαιρετικό με το ανάσα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2007, σωστά?
1: Ναι. Εδώ τα δέχομαι τα εύσημα, γιατί όλα τα υπόλοιπα σημαντικά είναι, αλλά αυτό που κάνει η ανάσα είναι πολύ σημαντικό, έμπρακτα σημαντικό, αναμφισβήτητο. Είναι όντως 18 χρονών η ανάσα, ιδρύθηκε το 2007 ως φορέας ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Και μέσω του Κέντρου Ημέρας, που ιδρύθηκε ένα χρόνο μετά, το 2008, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και στήριξης στους πάσχοντες από διαταραχές πρόσληψης τροφής και στις οικογένειές τους. Επειδή έχουμε γύρω στα 25 παιδοψυχιατρικά περιστατικά στην ανάσα, με το μικρότερο παιδί να είναι 9 χρονών, το ποσοστό κοριτσιών αγοριών που έρχεται είναι 60-40. Με ηλικίες έρχονται δηλαδή πάρα πολλά αγόρια, 11, 12, 14, 15. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό για να μιλάμε πια
0: πραγματικά,
1: για
0: ναι.
1: γυναικεία νόσο, για την ανορεξία μιλάω, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Που είναι αυτό που συναντάτε στις, σε αυτές τις ηλικίες συνήθως. Οπότε είναι πια και τα αγόρια πολύ μέσα στο δύσκολο αυτό παιχνίδι, που δεν είναι παιχνίδι καθόλου, αλλά το λέμε
0: δυστυχώς,
1: έτσι.
0: Δυστυχώς και τα social media, πιστεύω, Ζέτα μου, έχουν κάνει το πρόβλημα ακόμα πιο έντονο.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Η εικόνα του σώματος, η εικόνα που έχουμε τον εαυτό μας, στο στάδιο, στα χρόνια της αμφισβήτησης, στα χρόνια που ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είμαστε, στα χρόνια που μιμούμαστε τους άλλους χωρίς να καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουμε, στα χρόνια δηλαδή της δύσκολης εφηβείας, η οποία έρχεται και εμφανίζεται όλο και πιο νωρίς, έτσι. Κάποτε μιλάγαμε για εφηβεία στα 12, 13, 14, τώρα μιλάμε και στα 8 και στα 9 και ναι. Βέβαια.
0: Μεγαλώνεις ένα κορίτσι, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Οπότε είναι δύσκολο. Ακριβώς. Η συνεχής έκθεση μέσω των social media έχει κάνει πολύ ζημιά. Όμως τα social media, για να το πούμε και αυτό, χωρίς να είμαι ειδική, πάντοτε το λέω, πάντοτε για αυτές τις σοβαρές ψυχικές αρρώστιες μιλούν άνθρωποι που είναι ειδικοί ψυχικής υγείας. Όμως τα social media και όλα αυτά δεν είναι η αιτία. Είναι η καλή αφορμή. Έτσι, οι αιτίες είναι άλλες και θέλουν πολύ μεγάλο ψάξιμο στη βαθιά ψυχοσύνθεση του ανθρώπου από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
0: Ζέτα μου, πραγματικά είναι σημαντικό το έργο της ανάσα και θέλω να μου πεις τι θα έλεγες στους γονείς, πώς μπορούν να κινητοποιηθούν οι γονείς.
1: Καταρχάς να είναι ενήμεροι. Να ξέρουν αυτά τα πρώιμα σημάδια τα οποία βλέπουν στο παιδί τους, τι σημαίνει, να μην τα προσπερνούν. Δεύτερον, αυτό που λέω, εντάξει, όπως έχουμε τον παιδίατρό μας, τον οδοντίατρο, τον ειδικό για οποιοδήποτε θέμα υγείας που προκύψει στο παιδί, έτσι να έχουμε και τον παιδοψυχίατρο. Ένα δηλαδή, έναν άνθρωπο αναφοράς, να μπορεί κάποιος, ο οποίος δεν καταλαβαίνει κάτι και είναι γονιός, να πάει και να πει τι συμβαίνει στο παιδί μου.
0: Αλέρτ λοιπόν και η Ζέτα 24 ώρες το 24ωρο. Μία γυναίκα ακίνητη που ξεκίνησε από τις σπουδές στη φυσιοθεραπεία, χορεύτρια και κατέληξε ως ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλή σε αυτό που κάνεις.
1: Σε ευχαριστώ Ελένη. Είναι το δικό μου μονοπάτι ζωής. Ξεκίνησα σαν χορεύτρια με σπουδές χορού και μουσικής. Είχα μια γιαγιά που είχε σχολή χορού και πιάνου. Από μικρή κατάλαβα ότι είμαι ένα πνεύμα καλλιτεχνικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ η έκθεση στη σκηνή. Μ' άρεσε πάρα πολύ οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη. Με εγωίτευε. Πέρασα φυσικοθεραπεία από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό το,
0: ναι, αυτό το δράμα που λέμε.
1: Τεράστιο τεστ ζωής, ναι. Το τεράστιο δράμα. Ναι. Τελείωσα φυσικοθεραπεία. Διορίστηκα στο ΚΑΤ, αλλά πιστεύοντας ότι μπορώ να χορέψω, οπότε να συνεχίσω την καριέρα μου σαν χορεύτρια. Τα γόνατά μου είχαν άλλη άποψη, τραυματίστηκαν σοβαρά και έτσι όταν είπα ότι...
0: Για μια περίοδο λοιπόν, συγγνώμη, για μια περίοδο έκανες παράλληλα δύο πράγματα.
1: Έκανα παράλληλα βέβαια, ναι. Όταν σπούδαζα στη φυσικοθεραπεία, παράλληλα σπούδαζα και χορό, χόρευα σε μια ομάδα χορού, σύγχρονου χορού. Έκανα διδασκαλία στο κλασικό και στο μοντέρνο, χορό, δούλευα σε χίλιες δυο δουλειές, αλλά πίστευα ότι θα ακολουθήσω την καριέρα της χορεύτριας. Όταν αυτό λοιπόν δεν έγινε και διορίστηκα στο στο ΚΑΤ και είδα ότι πρέπει να περάσω τη ζωή μου στο νοσοκομείο. Είπα, όχι, δεν μπορώ να χορέψω, δεν θα είμαι όμως και φυσικοθεραπεύτρια. Παραιτήθηκα και είπα, θα γίνω ηθοποιός. Το αμέσως πιο κοντά στο χορό.
0: Στο χορό. Ναι.
1: Και έτσι, πήγα στην πρώτη δραματική σχολή που βρήκα σε μια καταχώρηση περιοδικού και τελείωσα εκεί.
0: Και φτάσαμε στο σήμερα με την τελευταία σου ταινία και την τελευταία θεατρική παράσταση.
1: Ναι, η προηγούμενη σεζόν ήταν μια πάρα πολύ όμορφη και δημιουργική θεατρική χρονιά με ένα ωραίο έργο, σε ένα ωραίο θέατρο, με εξαιρετικούς συναδέλφους, φανταστικό σκηνοθέτη, η Ετοιμιγωρία. Ολοκλήρωσε. Πάμε για άλλα πράγματα τώρα, καινούργια σχέδια για το χειμώνα.
0: Συναντώ σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, μία ζέτα, πραγματικά μία, αυτό που λέμε η έννοια της γυναίκας, που ξέρει τι θέλει, ξέρει πώς να σταθεί και ξέρει πώς να τα αποκτήσει.
1: Ναι, τουλάχιστον αυτό προσπαθώ. Σε ευχαριστώ που το λες, μου δίνεις κουράγιο.
0: Όχι, δεν έρχονται σε κανέναν εύκολα, ζέτα μου, το ξέρεις πολύ καλά. Έκανες πολύ κόπο και μεγάλο αγώνα για να φτάσεις στο σήμερα και να μπορείς να λες ότι από εδώ και στο εξής θα κάνω πράγματα που ευχαριστούν εμένα, σωστά.
1: Κοίτα, αυτό πάντοτε το έκανα στη ζωή μου. Κάποιες φορές έκανα και κάποιες εκτόσεις, σαφώς συμβιβασμούς, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που παρασύρονται από άλλα πράγματα και τελικά χάνουν το δρόμο τους.
0: Εμένα
1: ήθελα, ναι, ρε παιδί μου, ήθελα πάντοτε να κάνω κάτι που ευχαριστεί την ψυχή μου. Δεν με φοβάμαι να αλλάξω. Επειδή έχω κάνει και πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολλά πράγματα, εγώ ξέρω ότι πάντοτε θα έχω κάτι ωραίο να κάνω.
0: Φεύγεις λοιπόν, από το comfort zone, λοιπόν, αρκετές φορές.
1: Είμαι πολύ ευέλικτη και πολύ προσαρμοστική. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα μου. Είμαι ευέλικτη και προσαρμοστική. Ναι. Γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Και ένα από τα πράγματα, όχι ένα, το έχω βάλει στα top 3. Αυτόν που προσπαθώ να διδάξω το παιδί μου, είναι να είναι ευέλικτη, προσαρμοστική και ανθεκτική. Η ανθεκτικότητα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι οι αρετές, είναι οι αξίες μαζί με την ευγένεια, το σεβασμό και όλα αυτά τα οποία διδάσκονται, που είναι πιο χρήσιμα από κάθε άλλη περίοδο χρονική που μπορεί να έχει αυτός ο κόσμος.
0: Ναι, σε ενδιαφέρει λοιπόν κάλλιστα η ισορροπία, να το πω εγώ, η ψυχική και η σωματική, σωστά.
1: Ναι, ψυχική ισορροπία και ανθεκτικότητα. Αυτή η ψυχική ανθεκτικότητα που λέμε, τι είναι αυτό. Είναι να μπορείς, η ενσυνειδητότητα, η ψυχική ανθεκτικότητα, να καταλαβαίνεις πού είσαι τώρα, τι αισθάνεσαι, τι προσλαμβάνωσες έχεις, ποιο είναι το εξωτερικό, ποιο είναι το εσωτερικό σου περιβάλλον και να σε βρίσκεις εκεί συνεχώς. Και όταν χάνεις την ισορροπία σου, που είναι το μόνο σίγουρο που θα σου δω ότι θα συμβεί σε αυτή τη ζωή, κλείστες φορές, άπειρες φορές, περισσότερο από τις ισορροπημένες θα είναι οι ανισόρροπες, να πάλι να μπορείς να προσδιοριστείς και να πεις «Α, το χάσα, τώρα θα πάω εκεί».
0: Και πώς βρίσκεις λοιπόν αυτή την ισορροπία?
1: Με πολλή δουλειά. Με πολλή δουλειά και μεγάλη παρατήρηση. Και με θάρρος.
0: Γίνεσαι εξωτερικός παρατηρητής του εαυτού σου?
1: Πάντα, πάντα. Αλλά με πολλή δουλειά. Για να γίνεις εξωτερικός παρατηρητής, θα πρέπει να έχεις παρατηρήσει, να έχεις βρει πολύ καλά το μέσα σου. Το οποίο μέσα σου συνεχώς αλλάζει. Ούτως ή άλλως. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα μας αλλάζει. Δεν θα είμαι ίδια μετά από αυτή τη συνέντευξη, ούτε θα είσαι και εσύ.
0: Μα οι άνθρωποι μας αλλάζουν τις διαδρομές και το ξέρεις.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που θα βρούμε είναι κάτι το οποίο θα το πάρεις, θα πεις τι θα κρατήσω. Αυτό, κοίτα τι μου είπε η Ελένη, ωραίο είναι αυτό. Μήπως θα το κάνω κι εγώ. Άρα, βλέπεις πώς είσαι, βλέπεις τι διαλέγεις, γνωρίζοντας όμως πώς είσαι μέσα σου και πού μπορεί να πατήσει.
0: Και τι θες ουσιαστικά, και ποια είναι τα θέλω σου για το μέλλον, σωστά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μα όλο αυτό όμως.
0: Και τι θέλει η Ζέτα για το μέλλον, δηλαδή πώς σκέφτεται τον εαυτό της.
1: Τώρα το βγάζω τα γυαλιά.
0: Σε λίγα χρόνια από τώρα.
1: Αχ, λοιπόν. Με φαντάζομαι να ζω σε μία πόλη που δεν έχει την τρέλα της Αθήνας, ούτε των μεγάλων αστικών κέντρων. Θα ήθελα να ζω κάπου λίγο πιο ήσυχα, να μην έχω πρόγραμμα καθημερινό, να κάνω πράγματα που μου αρέσουν, να γράφω. Μ' αρέσει να γράφω. Θα ήθελα να γράψω και άλλα πράγματα. Πέρα δηλαδή από την Έλα και την άλλη τα παιδικά βιβλία, ούτως ή άλλως έχω στο πρόγραμμα να γράψω και κάτι άλλο. Ενηλίκων.
0: Να το κάνεις, εννοείται.
1: Ναι. Πιστεύω θα τον βρω το χρόνο και θα το κάνω μέσα σε αυτό το χρόνο. Να ακούω μουσική, να είμαι ήσυχα με τους ανθρώπους, τους πολύ λίγους ανθρώπους νομίζω που θα μου έχουν μείνει.
0: Δεν ξέρεις ότι όσο περνάνε τα χρόνια λιγοστεύουν και οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, έτσι δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε. Κάνουμε εμείς τις επιλογές μας αυτό, με την έννοια αυτή είναι ότι έχω υπέροχους ανθρώπους δίπλα μου. Αλλά ναι, θα ήθελα να κάνω παρέα με αυτούς ένα πιο ήσυχο πλαίσιο. Θα ήθελα να φύγω από την Αθήνα, ναι. Να μεγαλώσει λίγο η Ιταλία. Είναι 9 χρονών. Ναι. Έχω ακόμα μερικά χρονάκια.
0: Ακόμα, ναι.
1: Τα οποία βέβαια θα σου πω κάτι. Όλο λέμε το παιδί μας έτσι όπως έχει πάρει αυτό το δρόμο να μεγαλώσει, να πάει στα σχολεία και αυτά. Ποιος μου λέει ότι σε 5 χρόνια δεν θα έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα που όλα αυτά τα οποία λέμε στο παιδί μας ότι θα ήθελα να του τα δώσω σαν εφόδια θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Εδώ πέρα αλλάζουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Όχι του μέλλοντος. Σε 5 χρόνια με το AI δεν θα ξέρουμε ποια επαγγέλματα θα επιβιώσουνε.
0: Ζέτα μου, τι είναι ευεξία για σένα? Τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό που λέμε wellness?
1: Να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Να αγκαλιάζω τις αλλαγές. Να μπορώ να στέκομαι επάξια σε αυτά που θέλω να κάνω, στις ενέργειες που θέλω να κάνω. Να μεγαλώνω το παιδί μου έχοντας κουράγιο και υπομονή, να είμαι δυνατή, να νιώθω ευτυχισμένη με αυτό που είμαι και να ευγνωμονώ που έχω φτάσει 51 ετών και είμαι καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Και είμαι
0: αυτό
1: καλά. Και να μην ξεχνάμε ότι το να μεγαλώνουμε τη σήμερα εποχή που ο κόσμος, ο μισός κόσμος πεθαίνει επειδή τον σκοτώνουνε, είναι προνόμιο να μεγαλώνουμε. Και να μεγαλώνουμε καλά. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
0: Ζέτα μου, και εγώ συμφωνώ. Και με βρίσκεις.
1: Και εσύ όμως, έτσι.
0: Απόλυτα σύμφωνη, γιατί το θέμα είναι πώς αισθανόμαστε, όχι το πώς φαινόμαστε σε αυτή τη φάση της ζωής μας.
1: Αλλά μπορείς να βοηθήσεις προς την κατεύθυνση της ευεξίας και της ευζωίας, προσέχοντας κάποια πράγματα.
0: Ξέρω
1: βασικά,
0: ότι σ' αρέσει το πιλάτες.
1: Ασκήσε,
0: ναι.
1: Η άσκηση είναι. Για μένα είναι σαν να τρώω, σαν να πίνω νερό, σαν να τρώω μια καλή.
0: Είναι για το σώμα.
1: Μα και δεν γίνεται. Yeah. Το ανθρώπινο σώμα έχει φτιαχτεί για να κινείται, για να ασκείται, όχι για να κάθεται.
0: Το ξέρω, το φωνάζω χρόνια, Ζέτα μου.
1: Ναι, έχουμε φτιαχτεί έτσι.
0: Και κλείνοντας αυτή την κουβέντα λοιπόν, Ζέτα μου, αυτή την περίοδο, τι κάνεις?
1: Λοιπόν, έχω ξεκινήσει μία σειρά Vidcast, συνέργεια του Project Parenting, της διαδικτυακής πλατφόρμας για γονείς και της ανάσας. Λέγεται More Than a Mom και ακριβώς προσφέρει τη γνώση που θέλει μία γυναίκα, όχι μόνο μέσω του ρόλου της ως μητέρα, αλλά γενικότερα το τι κάνει στη ζωή της, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ότι η μητρότητα είναι ένας ρόλος, δεν μας καθορίζει. Είμαστε και άλλα πράγματα, ένα σωρό πράγματα. Δεν είμαστε μόνο μητέρες. Αυτό λοιπόν το More Than a Mom είναι ένα vidcast, ένα podcast, αλλά βίντεο, που έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τις γυναίκες σε σχέση με τα παιδιά τους, αλλά και γενικότερα.
0: Και πριν σε αφήσω να φύγεις, Ζέτα μου, τώρα θα κάνουμε ένα fit test. Το Vitality κάθε φορά τον καλεσμένο τον περνάμε από ένα fit test. Και για σένα έχω επιλέξει ένα fit test που έχει να κάνει με το πιλάτες. Έχω μαζί μου ένα ring πιλάτες και θα κάνουμε μια άσκηση. Να δούμε πόση ώρα, μάλλον στο λεπτό, αν μπορείς να κρατήσεις.
1: Πολύ ωραία μου τα λες. Μην είναι καμιά άσκηση που είμαι με...
0: Όχι, όχι. Εύκολη είναι. Εύκολη. Για σένα είναι εύκολη. Πίστεψέ με.
1: No.
0: Ξέρω ότι είσαι power.
1: Για
0: πάμε να δούμε. Ζέτα μου, και πάμε να κάνουμε ένα τεστ δύναμης για ένα λεπτό. Να στο δείξω ή...
1: Μου το περιέγραψες. Θέλεις να με βάλεις και να με διορθώσεις?
0: Θα σε βάλω στη θέση, έλα.

0: Αν δεν μπορείς να βρεις ισορροπία, θα σφίξεις πολύ καλά κοιλιά, θα συγκεντρωθείς σε ένα σημείο, Ζέτα. Πάμε, χέρια, ψηλά το κεφάλι, το πηγούνι, παράλληλο με το πάτωμα. Δύο.
1: Εδώ τα θέλεις τα χέρια.
0: Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ.
1: Ωραία. Ωραία, εντάξει, το πέρασα.
0: Το πέρασες το fit test, Ζέτα.
1: Πέρασα το fit test. Ελένη μου, σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ, μωρό μου.
3: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και ευτυχισμένη.
0: Με γνωρίζετε, ασχολούμαι με το well-being για περισσότερα από 30 χρόνια. Ύστερα από εκτενή έρευνα, επέλεξα τα Krill Xeer, διατροφικά συμπληρώματα πλούσια σε ωμέγα 3, με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Βλέπω πραγματικά ορατά αποτελέσματα στη συνολική μου υγεία. Και για να είμαι απόλυτα σίγουρη για αυτά που μοιράζομαι μαζί σας, επισκέφτηκα προσωπικά το εργοστάσιο παραγωγής και είμαι πλήρως πεπισμένη πλέον για την επιλογή μου. Τώρα όμως ας γνωρίσουμε την υπεύθυνη ανάπτυξη και δημιουργίας των προϊόντων Krill Xeer, την κυρία Μίλα Βάτσεβα. Mila, I'm so glad I'm with you and blessed. And I wanted to ask you, what is krill oil and what are the benefits?
4: Krill oil is a clip-sized crustacean found in the Antarctic Sea, where it lives in very beautiful swirls. It is harvested in a sustainable way, which is very important to ourselves and our planet because there is no other planet to live on. We work with is Superba krill oil, which is the most clinically tested ingredient in the world. It has more than 60 clinical studies for different health benefits. Krill oil itself is a multi-component ingredient which has four separate ingredients in its molecule. It's omega-3, EPA and DHA, we have phospholipids, choline and astaxanthin. Every single component has its own health benefits and together they can do magic.
0: And what makes Krill Xeer different than other products?
4: We have the soft gel capsule itself, which is very beneficial for the body. It is easy to swallow, very easily degradable in the body, fast acting, and there is no artificial additives.
0: Thank you, Mila, and I'm waiting you to my TV show Vitality in Athens.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
7: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
6: Μέχρι την

0: Βολίβου ή Αθήνα.
1: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
2: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Σίγουρα όλοι έχετε ακούσει τη λέξη Reiki. Λίγοι όμως γνωρίζουν τι είναι πραγματικά το Reiki. Ξεκίνησε από την Ιαπωνία και είναι μια θεραπευτική ολιστική μέθοδος πρακτική, η οποία βασίζεται στη μεταφορά της ενέργειας του σύμπαντος από το θεραπευτή στον δότη, στο θεραπευόμενο. Γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου σήμερα μια καταπληκτική θεραπεύτρια Reiki, την Αζήμα. Αζήμα, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Ελένη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου. Η Ελένη με έχει φροντίσει πάρα πολλές φορές, θα σας πω αργότερα σε τι, σε μια άλλη εκπομπή, και ήρθε η ώρα να τη φροντίσω κι εγώ δημόσια.
0: Και θα πούμε ακριβώς τι είναι το Reiki, Αζήμα.
1: Ωραία. Από το να λέμε θεωρίες τι είναι το Reiki, που πλέον ο κόσμος μπορεί να μπει και να διαβάσει παντού τα πάντα, καλύτερα δεν θα ήταν να δείξουμε.
0: Εννοείται.
1: Τι ακριβώς.
0: Θέλω
1: Θέλεις
0: να κάνεις...
1: να ξαπλώσεις.
0: Ναι, θέλω να κάνεις λοιπόν πρακτική πάνω μου.
1: Πες, Ελένη, που συναντιόμαστε πρώτη φορά. Θα σου έλεγα ότι θέλω να φοράς άνετα ρούχα, σαν να πηγαίνουμε για γυμναστική. Οι θεραπευόμενοι λοιπόν είναι ωραία να φοράνε ανοιχτόχρωμα ρούχα. Το λευκό και τα ανοιχτόχρωμα χρώματα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερο φως. Θα σου έλεγα λοιπόν, Ελένη, κλείσε τα μάτια σου για να μπει στον εαυτό σου.
0: Τα έχω κλείσει ήδη,
1: Θα σου έλεγα να σκεφτεί κάτι
0: Περιμένω να έρθεις,
1: που αγαπά, ναι, και που είναι ωραίο, κάτι που σου δίνει χαρά και ότι πολύ πιθανά επειδή θα καθαρίσω την ενέργειά σου πριν, να νιώσεις ένα αεράκι σαν αυτό, που εγώ ουσιαστικά τι κάνω, κάνω τα χέρια μου δύο φτερούγες και περνάω από πάνω σου, βάζοντας την πρόθεση ότι αυτή τη στιγμή ξεσκονίζω την ενέργειά σου. Πολύ ωραία. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι έρχομαι λίγο πάνω από το κέντρο της καρδιάς, ανάμεσα στο στήθος, και μένω σε απόσταση, γιατί αν κάποιος λαμβάνει για πρώτη φορά μια θεραπεία, μπορεί να μην του είναι ευχάριστο να τον αγγίξεις απότομα. Οπότε δίνω λίγο χρόνο και απαλά έρχομαι εδώ, σαν να σου πω, σαν να σου λέω απλά ότι η Ελένη είμαι εδώ. Παίρνω λίγο χρόνο, αναπνέω λίγο μαζί σου, να βρω τη δική σου αναπνοή.
0: Παίζει ρόλο η αναπνοή, το
1: ναι,
0: πώς αναπνέω.
1: Όπως ακριβώς και στη γιόγκα, έτσι και εδώ. Το διάφραγμα.
0: Διάφραγμα, ναι.
1: Οπότε εισπνέω χαλαρά από τη μύτη και εκπνέω από το στόμα. Δηλαδή κινείται μόνο η κυλίτσα της, όχι τα πνευμόνια της. Το βλέπετε άλλωστε. Οπότε μετά από εδώ θα έφευγα, θα έμενα λίγο εκεί και θα ξεκίναγα τη θεραπεία, η οποία ξεκινάει από την κορυφή της κεφαλής και θα φτάσει μέχρι τις πατούσες. Οι θέσεις λοιπόν, από καρδιάς, ξεκινάω και έρχομαι εδώ. Μένω για λίγο εδώ από πάνω, δεν ακουμπάω αμέσως. Οπότε μόλις νιώσω την ενέργεια εδώ, ακουμπάω. Θα μείνω εδώ όσο χρειαστεί, δηλαδή μπορεί να μείνω το λιγότερο 5 λεπτά έως και 10.
0: Αζήμα, mm-hmm. Το νιώθεις.
1: Αμέ.
0: Τι ανάγκη έχει ο καθένας.
1: Βεβαίως, νιώθεις το πόσο δεκτικός είναι.
0: Το καταλαβαίνεις στα χέρια σου,
1: λοιπόν. Καταλαβαίνεις στα χέρια σου και καταλαβαίνεις και πόσο χρειάζεται να μείνεις. Δηλαδή, το 5 λεπτά είναι το λιγότερο, ακόμα και αν η Ελένη, όπως η Ελένη, είναι πολύ δεκτική, δεν θα φύγω νωρίτερα γιατί η Ελένη είναι δεκτική, οπότε θα κάτσω ένα λεπτό. Όχι, θα μείνω τουλάχιστον 5 λεπτά. Και έτσι όπως είμαι εδώ, θα φέρω τα χέρια μου απαλά στο πλάι, στο σκροτάφι.

0: στέλνοντας το φως και την ενέργεια να ανοίξει κι άλλο τη συνειδητότητά της. Οπότε έρχομαι τώρα εδώ και μένουμε εδώ και εδώ σκεφτόμαστε πάρα πολύ ωραία πράγματα για τον θεραπευόμενο, γι' αυτό και καλό είναι να τον γνωρίζουμε λίγο πριν, να έχουμε πει μερικά πράγματα, να ξέρουμε τι είναι αυτό που αυτή τη στιγμή τον απασχολεί και τον φέρνει εδώ. Και απαλά παίρνω το χέρι μου από εδώ και έρχομαι στο λαιμό της. Εδώ που κατοικεί η θέληση. Ωραία. Απαλά θα φύγω από εδώ, θα φέρω τα χέρια μου πάλι στην καρδιά και θα έρθω να βάλω πρώτη θέση μετά το λαιμό το ανοσοποιητικό, που είναι κάτω από τις κλίδες, φέρνοντας λοιπόν όλο το φως και όλη την ενέργεια, της αγάπης λέω εγώ πολλές φορές, στο θύμο αδένα, στο ανοσοποιητικό της Ελένης, για να έχει θέληση, πάθος για ζωή. Οπότε λένε εδώ, έρχομαι στην καρδιά
1: άλλα, ναι.
0: Και προχωράω στα υπόλοιπα τσάκρας, δηλαδή στο κέντρο της καρδιάς, στο ηλιακό που είναι πάνω από το αναφαλό, στο ιερό, στο χάρα που είναι κάτω από τον αναφαλό, στη ρίζα, στις γυναίκες με αυτόν τον τρόπο, γιατί κάτω από τα ενεργειακά κέντρα υπάρχουν όργανα, οπότε δεν είναι τυχαία οι θέσεις, ούτε εξυπηρετούν απλά τα τσάκρας, αλλά όλα τα συστήματα δένων, όργανα κτλ. Τα γονατάκια για τους φόβους μας, εδώ εδρεύουν οι φόβοι. Με το ίδιο σκεπτικό μετά έρχομαι κάτω στις πατούσες, θα τις είχα βγάλει τα παπούτσια κανονικά.
1: Καλά, εννοείται, ναι.
0: Ναι, ωραία. Οπότε μένω στις πατούσες της για λίγο, για ισορροπία.
1: Και κλείνεις.
0: Και κλείνω. Και εδώ είναι το βασικότερο κομμάτι, γιώνοντας, δηλαδή ολοκληρώνοντας
1: τη
0: θεραπευτική διαδικασία. Που σημαίνει ότι την ξεσκονίζω παντού. Το επαναλαμβάνω αυτό τρεις φορές και μία φορά ακουμπώντας.
1: Έχει
0: σημασία. Ναι, είναι απαραίτητο. Είναι για να επιστρέψουν όλα τα σώματα εδώ. Είναι μια διαδικασία που δεν την ξεχνάω ποτέ. Και αν βρεθώ σε χέρια θεραπευτή που δεν κάνουν αυτό, θα πρέπει κάπως να με προβληματίσει. Και μετά, πριν σου πω να ανοίξεις τα μάτια σου, γιατί δεν το κάνω για να με δεις, υποκλίνομαι στο θεραπευόμενο, ευχαριστώντας τον που με εμπιστεύτηκε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Αζήμα. Και πραγματικά, το Reiki είναι μια θεραπεία που αξίζει να την κάνετε.
2: Vitality Beauty με την Ιωάννα Μπούκη. Ιωάννα μου, έχεις να μας δείξεις ένα πολύ ωραίο τρίκ για να βάζουμε το ρούζ και στα κατάλληλα σημεία, να το
3: ναι,
2: πω έτσι.
3: Ναι, ακριβώς στο σημείο που πρέπει. Διότι το ρούζ είναι ένα προϊόν το οποίο το χρειαζόμαστε σίγουρα στο νεσεσέρ μας, διότι το καλοκαίρι αποφεύγουμε τα make-up, τα πολύ βαριά make-up, γιατί αφυδατωνόμαστε από τον ήλιο, φοράμε το αντιλιακό, οπότε καλό θα είναι να μην φοράμε make-up το καλοκαίρι, ειδικά πόσο μάλλον τη μέρα.
2: Όταν έχουμε μαυρίσει λοιπόν.
3: Όταν έχουμε μαυρίσει δεν μας ενδιαφέρει πολύ και η κάλυψη, αλλά μία μπρονζέ πούδρα, ένα μπρονζέ ρούζ, είναι ένα απαραίτητο προϊόν το οποίο πρέπει να έχουμε στην τσάντα μας και στο νεσεσέρ μας.
2: Για σήμερα λοιπόν, τώρα τι πρέπει να κάνουμε.
3: Αυτό που θα δείξουμε είναι το μπρονζέ. Είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι πάρα πολύ σκούρο. Οπότε για να το βάλουμε στο σωστό σημείο στα ζυγωματικά μας, πώς θα το κάνουμε αυτό? Με ένα ζελοτέιπ. Βάζουμε το ζελοτέιπ εδώ ακριβώς κάτω από τον κόκαλο. Δίνουμε δηλαδή τη γραμμή που θέλουμε, δεν μου τζουρουνόμαστε, δεν κατεβαίνει μέχρι κάτω. Ναι. Αν έχεις δει καμιά φορά που κατεβαίνει μέχρι κάτω το ρούζ και είναι πάρα πολύ άσχημο. Παίρνουμε το πινέλο, βουτάμε στο ρούζ μας και πάμε ακριβώς εδώ πάνω στο κόκαλο με ανωδικές κινήσεις και κλειδώνουμε ακριβώς που θέλουμε.
2: Οριοθετούμε.
3: Οριοθετούμε ναι. Ακριβώς με το ζελοτέιπ. Δεν τρέχει, δεν πέφτει να μας λερώσει έτσι ώστε να έχουμε μια γενική μουτζούρα στο πρόσωπό μας. Βάζουμε ακριβώς πάνω στο κόκαλο που θέλουμε, περνάμε και λίγο εδώ από τους κροτάφους για να έρθει να δέσει. Τραβάμε το ζελοτέιπ μας και αμέσως έχουμε το ρούζ ακριβώς στη φορά που θέλουμε.
2: Και μετά κάνουμε λίγο blending.
3: Αν θέλουμε δηλαδή, κάνουμε ναι. λίγο blending ναι, για να έρθει ακριβώς να δέσει αυτό που λες. Αλλά δεν έχουμε μουτζουρωθεί και είναι ακριβώς πάνω στο κόκαλο. Το ίδιο συνεχίζουμε.
2: Για να φτιάξουμε και γωνίες, ας πούμε, που λέμε.
3: Σίγουρα ναι. το μπρονζέ είναι ένα προϊόν το οποίο είναι δύσκολο γιατί είναι σκούρο. Δηλαδή, αν πέσει λίγο παραπάνω ποσότητα, μπορεί να δημιουργήσει ναι. μουτζούρα και έτσι να χάσουμε.

0: όλο μας το μακιγιάζ με ένα μικρό λαθάκι. Το ζελοτέπ μας βοηθάει να οριοθετούμε ακριβώς τα σημεία που θέλουμε χωρίς να λερωνόμαστε, διότι τα κόκαλά μας είναι εδώ, είναι ανωτικά. Ναι. Εδώ ακριβώς πρέπει να μπει και το ρούζ, δηλαδή ακριβώς εδώ που βάζουμε. Το βλέπεις?
1: Δηλαδή,
0: εδώ.
1: Ναι. Για και παράδειγμα, θα κάνουμε... οριοθετώ εδώ που ξεκινάει το αυτί, κάπως έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς πάνω στο μήλο, πάνω στο κόκαλο πρέπει να μπει. Δες αμέσως πως σήκωσε και το μάτι και το, όλο το κόκαλο, πως ωραία φαίνεται. Και σου δίνει ακριβώς την αίσθηση καταρχήν του ηλιοκαμένου, ότι σε έχει δει ο ήλιος και σε έχει λίγο μαυρίσει, να το πούμε έτσι. Μετά, αν θέλουμε, μπορούμε και με ένα ψαλιδάκι να πάρουμε λίγο καφέ σκιά.
1: Και να κάνεις τώρα πάλι.
0: Τώρα εδώ θα σου βάλω. Εδώ θέλουμε να βάλουμε λίγο καφέ σκιά, χωρίς να λερωθούμε όμως, χωρίς να πέσει πιο δίπλα η σκιά και να μας χαλάσει το μακιγιάζ. Και αμέσως οριοθετούμε πάλι με το ψαλίδι μας, με αυτή τη μεριά, εδώ τη σκιά μας και δεν φεύγει παρά έξω.
1: Εσωτερικά του ματιού, εσωτερικά, λοιπόν.
0: Αν θέλουμε, ναι, για την εσωτερική γωνία, βλέπεις αμέσως. Και αν θέλουμε επίσης να κάνουμε και τη γωνίτσα μας, ανοίγουμε το ψαλίδι, πάμε και κάνουμε blending προς τα πάνω. Πάντα έχουμε πει ότι όλο μας το μακιγιάζ πρέπει
1: να
0: έχουμε
1: πορεία.
0: Τη φιλοσοφία, ναι. Όλη ανωδική πορεία για να μην μας ρίχνει το μάτι. Πάμε και από την άλλη μεριά, ακριβώς έτσι, οριοθετούμε πάλι. Είναι δηλαδή στο νεσεσέρ μας, αν έχεις μια καφέ σκιά, ένα ρουζ μπρόνζ, ένα ψαλιδάκι, είσαι βαμμένη το βράδυ και έτοιμη. Βλέπεις πόσο αμέσως δεν έπεσε καθόλου η σκιά,
1: ναι.
0: Πόσο πάρα πολύ ωραίο έγινε.
1: Μια χαρά, Ιωάννα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα μου. Πάντα έχεις να μας δείξεις ωραία tips για την ομορφιά, πώς να είμαστε πιο λαμπερές, είτε μακιγιάζ, είτε οποιαδήποτε μάσκα.
0: Τώρα που πλησιάζει η Ελένη μου το καλοκαίρι, θα σταματήσουμε τα πολλά μακιγιάζ το καλοκαίρι. Θέλει ανάλαφρα, ανάλαφρες υφές, λίγο μακιγιάζ, αυτό που είπαμε.
1: Και αν είμαστε μαυρισμένες, δεν χρειαζόμαστε και πολλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν μαυρίζουμε είμαστε πιο όμορφες, διότι έχουμε ένα φυσικό χρώμα.
1: Και λόγω της βιταμίνης D, να ξέρεις, που αυξάνονται τα επίπεδα λόγω του ήλιου.
0: Α, δεν ο ήλιος ομορφαίνει,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ο ήλιος ομορφαίνει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, με λίγα προϊόντα το καλοκαίρι, δηλαδή τώρα αλήθεια, με μία μπρόνζε σκιά. Εμείς είμαστε εντάξει, λόγω της εκπομπής, αλλά με μία καφέ σκιά, με τον μπρονζέ το ρουζ, αλλάζει αμέσως και ένα γλυκό.
1: Αλλάζει, ναι.
0: Αλλάζει.
1: Φαίνεται
0: όλο.
1: Λίγο πιο λαμπερό.
0: Πιο λαμπερό, πιο φωτεινό, αλλά είναι πολύ δύσκολο οι σκούρες σκιές. Γι' αυτό δείχνουμε αυτά τα μικρά tips για να μπορούν τα κορίτσια να το κάνουν έτσι ώστε.
1: Στο σπίτι.
0: Γιατί και τελευταία στιγμή, όταν μου τζουρωθείς, θέλεις να φύγεις, βιάβεζεσαι, σε χαλάει όλο το μακιγιάζ σου, χαλάει η διάθεση. Οπότε με ένα ψαλιδάκι και ένα ζελοτέιπ μπορούμε εύκολα να
1: ακόμα
0: κάνουμε.
1: Ακόμα και όταν δεν είσαι επαγγελματίας όπως εγώ, να βαφτείς, να μπορείς να γρήγορα να κάνεις ένα ωραίο βαφτισμό.
0: Ελπίζω κάποια στιγμή όμως να μάθεις.
1: Μετά στο
0: καλοκαιριάσαμε.
1: Όταν τελειώσει το Vitality θα έχω μάθει, το υπόσχομαι.
0: Ωραία, εντάξει, για να δω.
2: Η δύναμη της γυναίκας δεν χρειάζεται επιβεβαίωση. Είναι έμφυτη, ουσιαστική και βαθιά μεταμορφωτική. Δεν σημαίνει τελειότητα, αλλά αυθεντικότητα. Δεν σημαίνει πάντα αντοχή, αλλά επιλογή να συνεχίζεις. Ας μείνουμε συντονισμένες και συντονισμένοι με αυτή τη δύναμη, όχι μόνο για να την τιμήσουμε, αλλά για να την αναδείξουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί η πραγματική αλλαγή ξεκινά από μέσα.

0: Αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960, μετά από αγώνες χρόνων, η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχει de jure κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Ωστόσο, το νησί de facto διοικείται από δύο κύρια μέρη, την Κυπριακή Δημοκρατία και την καλούμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η οποία προέκυψε ύστερα από την τουρκική εισβολή το 1974 και αποτελεί υποτελή κατοχική διοίκηση του τουρκικού κράτους. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1971 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του Hollywood, ο ελληνικής καταγωγής Σπύρος Σκούρας, σε ηλικία 78 χρόνων. Υπήρξε πρόεδρος της 20th Century Fox από το 1942 έως το 1962. Στη μακρόχρονη καριέρα του επέβλεψε την παραγωγή ταινιών όπως η Μυθική Κλεοπάτρα. Είχε γεννηθεί στο σκουροχώρι Ηλίας και πήγε στην Αμερική το 1910 δουλεύοντας αρχικά ως σερβιτόρος. Αργότερα, μαζί με τα αδέρφια του, επένδυσαν τις οικονομίες τους σε μια κινηματογραφική αίθουσα και έκτοτε άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά με την 7η τέχνη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1977 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 42 χρόνων ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός Elvis Presley. Εμβληματική προσωπικότητα του rock and roll, γνωστός και ως ο βασιλιάς. Με την επιβλητική του φωνή αλλά και με τη χαρισματική του σκηνική παρουσία πυροδότησε την επανάσταση που προκάλεσε αυτή η μουσική. Η πρωτοφανής για την εποχή ρυθμή του, το ύφος του, το χτένισμά του, ο αισθησιασμός των κινήσεών του αποτελούσαν πρόκληση για τα συντηρητικά στρώματα, αλλά ενθουσίαζαν την νεολαία και προκαλούσαν ιστερικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά κορίτσια. Κάθε εμφάνισή του σε συναυλία ή στην τηλεόραση προκαλούσε τελείριο στους θαυμαστές του. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει την εξάρτησή του από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ο Elvis θεωρείται ένας από τους επιδραστικότερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα και σίγουρα ο πιο εμπορικός όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δίσκους, ενώ το σπίτι του στο Memphis εξακολουθεί να είναι τόπο ως προσκυνήματος για τα εκατομμύρια των θαυμαστών του από όλο τον κόσμο. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2005 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων μία από τις κορυφαίες ελληνίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Βίκη Μοσχολιού. Άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά από την ηλικία των 15 χρόνων και καθιερώθηκε με το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην ταινία «Λόλα» το 1964, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Έκτοτε ερμήνευσε τραγούδια των μεγαλύτερων Ελλήνων συνθετών, όπως του Ζαμπέτα, του Μούτσι, του Θεοδωράκη, του Σπανού και άλλων, αφήνοντας πίσω τις κομμάτια όπως τα «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι», «Τα τρένα που φύγαν», «Τα δειλινά», «Έτσι είναι η ζωή», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και πολλά άλλα. Υπήρξε παντρεμένη με το Μίμη Δωμάζο και από τον γάμο τους είχαν αποκτήσει δύο κόρες.

Μία ημέρα σαν κι αυτή φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 76 χρόνων η Αμερικανή τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν. Ήταν γνωστή ως βασίλισσα της soul, ενώ τραγουδούσε με άνεση jazz, rock, blues, pop, gospel, μέχρι και όπερα. Είχε κερδίσει 20 βραβεία Grammy, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν τα βραβεία του ζωντανού θρύλου και της συνολικής προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βραβείο για την καλύτερη γυναική R&B φωνητική ερμηνεία για χρόνια το αποκαλούσαν χιουμοριστικά το βραβείο της Αρίθα. Είχε γεννηθεί στις 25 Μαρτίου του 1942.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης φτιάχνει σάντουιτς. Μαθαίνει τι είναι το roast beef, πως φτιάχνεται ο σπιτικός καπνιστός σαλωμός και πετάει έξω από το μαγαζί έναν πολύ δύστροπο πελάτη.
1: Καλή μου φίλη, εδώ είστε. Σας βρήκα. Την έχω πατήσει σήμερα. Είχα μια πολύ πρωινή υποχρέωση με το λογιστή. Μου έκανε το κεφάλι έτσι και τώρα τελείωσα, αλλά ψάχνω επιγόντως εδώ στην περιοχή, στο Κουκάκι δηλαδή, κάτι να φάω. Πρέπει να φάω κάτι, να πάρω δυνάμεις, γιατί πρέπει να πάω σε δημόσια υπηρεσία. Αχ, και δεν δουλεύει και το gov.gr. Λοιπόν, έχω μάθει για τον Καραντή. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει εσείς αυτό ποτέ. Εγώ όμως το έμαθα, γιατί είναι 25 ετών μαγαζί. Μιλάμε για το καλύτερο σαντουιτσάδικο της Αθήνας μας. Λοιπόν, πάω, γιατί το βλέπω στη γωνία, έχει ουρά απ' έξω, να δω πώς θα τα καταφέρω. Και μία μάσκα οξυγόνου.

0: κύριε Γιάννη μου, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Δεν ξέρετε πώς χαίρομαι, ελάτε πιο κοντά, μην φοβάστε, είμαι κίνδυνος. Δεν θα κάνω, κύριε Γιάννη μου, εκτός κι αν το έδεσμα είναι πολύ ιδιαίτερο. Ξέρετε πόσο χαίρομαι που έρχομαι επιτέλους στον χώρο σας. 25
1: καλώς ήρθατε.
0: Χρόνια.
1: Καλώς ήρθατε, 35.
0: Είχα λάθος πληροφορίες, είδατε.
1: Ναι, είναι
0: πολύ σημαντικό αυτό. Τι γίνεται, τόσα υλικά, τόσα πράγματα.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, μαζεύουμε ό,τι καλύτερο βρίσκουμε. Προσπαθούμε να το φτιάξουμε με όσο πιο καλό τρόπο γίνεται και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Ναι, πολύ... Μάλλον έχει πιάσει το
1: κόμπο,
0: γιατί πολλά τα χρόνια.
1: Έχει πιάσει, ναι.
0: Και προερχόμαστε από τη θάλασσα, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, έχουμε κάνει και εκεί, ναι, ναυτικός. Αντιποπλοίαρχος στο εμπορικό ναυτικό.
0: Επιτέλους, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος της θάλασσας. Πάλι μονάχος σκεφτικός, καθετογέρο ναυτικός. Πώς παρατάει κάποιος όλο αυτό το σύστημα για να...
1: Εκείνα τα χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολο να είσαι ναυτικός με οικογένεια και...
0: Α, υπήρχε οικογένεια.
1: Δεν υπήρχε οικογένεια, αλλά φρόντισα να φύγω πριν κάνω οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σκέφτηκα ότι δεν γινόταν μαζί και τα δύο.
0: Okay.
1: Αυτό ήταν ο λόγος που ηθελημένα την παράτησα, μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ και την αγαπούσα και με έχει βοηθήσει πολύ.
0: Σωστός ο κύριε Γιάννης. Δεν γίνεται και θάλασσα και γυναίκα με παιδιά. Πρέπει να διάλεξεις. Οπότε κάποια στιγμή ξεμπαρκάραμε και γνωρίσαμε τη σύζυγό.
1: Ξεμπαρκάραμε, δεν ξέραμε να κάνουμε τίποτα στεριανό εκτός από αγροτικές δουλειές που έχω μεγαλώσει.
0: Από τη Μάνη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τη Μάνη, ναι. Είχα πάρει απόφαση να μην ξαναμπαρκάρω.
0: Okay.
1: Εκείνο τον καιρό που ξεμπάρκαρα για τελευταία φορά γνώρισα και τη γυναίκα μου.
0: Τη Μάνη γνωριστήκατε?
1: Όχι, εδώ στην Αθήνα.
0: Α, εδώ στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα γνωριστήκαμε. Στο σπίτι ενός παιδικού μου φίλου.
0: Okay.
1: Εκεί έγινε η πρώτη συνάντηση, ας πούμε, και σιγά σιγά τα βρήκαμε. Και
0: μετά
1: ήρθαμε μαζί μια μέρα με τη γυναίκα μου, με τη Χαρούλα, ας πούμε, τότε ακόμα, να δούμε το φίλο μου τον Αντώνη που είχε το μαγαζί.
0: Το μαγαζί
1: υπήρχε.
0: Αυτή τη μορφή.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Σάντουιτς έκανε όμως.
1: Σάντουιτς έκανε.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά ήτανε πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα. Τον χαιρέτησα, μου λέω πως πάει, μου λέει χάλια, μου λέει εδώ το μαγαζί, θα το δώσω. Καλά του λέω, τον χαιρέτησα, έφυγα. Την νύχτα το σκέφτηκα και λέω θα πάω να το πάρω. Λέω, ξυπνάω το πρωί, λέω στη Χαρούλα, πάω να πάρουμε το μαγαζί.
0: Καμά θες, έχουμε μαγαζί.
1: Λοιπόν, ήρθα εδώ, του λέω Αντώνη, θα το πάρω. Μου λέει έχει έρθει μια κοπέλα και το έχει καπαρώσει. Του λέω θα της δώσουμε το διπλό καπάρο και θα φύγει. Άστο, μου λέει, δεν θα πας καλά. Δεν πάμε καλά το μαγαζί. Άστο, δεν είναι καλό μαγαζί. Ήταν φίλος ο Αντώνης.
0: Α, τώρα φίλος. Δεν είναι καλό το μαγαζί. Πήγε να το προστατέψει με το μυαλό του. Ούτε το ψίχουλα δεν αφήνουν. Έρχονται στο τέλος της ημέρας πουλιά και παίρνουν και τα ψίχουλα.
1: Το πήρα το μαγαζί.
0: Και μάλλον πολύ καλά κάνετε που το πήρατε.
1: Ναι, τελικά ναι. Δεν ξέραμε να κάνουμε τίποτε από αυτή τη δουλειά. Όπως έχω ξαναπεί, δεν ήξερα να ξεχωρίζω το ζαμπόν από το μπέικον. Δεν ασχολιόμουν καθόλου με τα φαγητά. Πολλές φορές μου λένε ότι έμαθα στα καράβια και έξω τα μαγειρικά και αυτά. Καμία σχέση.
0: Πολλοί άνθρωποι δεν ήξερε να ξεχωρίσει, λέει, το ζαμπόν από το μπέικον. Και τώρα πάρε να έχεις. Δεν ξέρεις τι είναι. Αν τώρα θα μου πεις όλα χοιρινό, είναι όλα τέτοιο. Είναι. Αλλά είναι ωραία.
1: Εδώ σιγά σιγά αρχίσαμε.
0: Με λιγότερα πράγματα, φαντάζομαι.
1: Πολύ λιγότερα. Γύρω στα 10-12 υλικά είχαμε στην αρχή.
0: Και τσίκι τσίκι.
1: Να σου πω, στην αρχή πήγαμε και πήραμε ένα άλλο σάντουιτς από ένα άλλο μαγαζί και το ανοίγαμε να δούμε πώς είναι μέσα. Είναι. Τόσο λίγα πράγματα ξέραμε.
0: Πονερός ο Γκριγιάννης. Αυτό λέγεται διατροφική κατασκοπία. Από την αρχή γυρνούν στα διάφορα μαγαζιά. Έπαιρνε να πούμε αυτό, σου λέει τι βάζουμε σε αυτή στο σάντουιτς. Και έτσι έφτιαξε τα δικά του, τα οποία είναι καλύτερα. Και τώρα έχουμε καταλήξει να έχει τόσο πολλά υλικά που...
1: Ναι, ψαχτήκαμε και στο ίντερνετ να δούμε τι υπάρχει, πώς τα φτιάχνουν στην Αμερική, πώς τα φτιάχνουν στην Ιταλία, ξέρω εγώ. Και φτιάξαμε ένα μαγαζί που έχει και ιταλικά και γερμανικά και γαλλικά και πολλά ελληνικά φυσικά.
0: Και ελληνικά.
1: Που μάλλον είναι λίγο σπάνιο αυτό το μαγαζί.
0: Ναι, δεν είναι με τόσο μεγάλη ποικιλία. Βέβαια. Και τώρα πριν μπω εγώ μέσα για να κάνω ένα σαντουιτσάκι με τις υποδείξεις βέβαια. Θέλω να μου λύσετε μία απορία, γιατί εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη και έχουμε τα γνωστά θεματάκια. Λοιπόν, εγώ τους λέω όλους εδώ στην Αθήνα, όταν είναι άψητο, είναι σάντουιτς. Okay. Αν μπει στην τοστιέρα και το πατήσεις, γίνεται τόστ.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν είναι το
1: σωστά,
0: λογικό.
1: Σωστά είναι αυτό, ναι.
0: Εσύ να τα ακούς, κύριε Γιάννη. Κατηγορώ το Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Βάλτε το λοιπόν καλά στο μυαλό σας για να μην έχουμε αυτό το περίεργο πρόβλημα. Το λύσαμε αυτό το θέμα. Όταν είναι άψητο είναι σάντουιτς, όταν ψηθεί το σάντουιτς μετατρέπεται σε τόστ. Εκτός και το βάλεις στο φούρνο και είναι ζεστό σάντουιτς.
1: Παρότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν πάρα πολλά πολύ καλά εισαγόμενα και καλά ελληνικά προϊόντα, εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας, καλύτερα από αυτό που υπάρχει στο εμπόριο, το κάνουμε έτσι. Είναι το μπιφτέκι που το φτιάχνουμε μόνοι μας, από μοσχάρι και από σίδος γαλοπούλας, ο σολομός, το φτιάχνουμε μόνοι μας, το roast beef που είναι μάλλον ένα από τα καλύτερα υλικά μας, το φτιάχνουμε μόνοι μας.
0: Μόνοι σας, ε!
1: Μόνοι μας, ναι.
0: Βλέπω
1: τα ψητά, εννοείται, τα ψητά λαχανικά. Το κοτοπουλάκι το φτιάχνουμε μόνοι μας. Και έτσι δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα υλικό το οποίο δεν είναι φασφουντάδικο, ας πούμε, υλικό, σάντουιτς.
0: Είναι φασόν.
1: Μπορείς να πάρεις σάντουιτς εδώ πέρα που δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με αλαντικά, με συντηρητικά και με τέτοια, ας πούμε.
0: Έχουμε περάσει πλέον το στάδιο του απλού σαντουιτσάδικου. Βρισκόμαστε σε ένα γκουρμέ σαντουιτσάδικο με αστέρια Μισελέν και το μεγαλύτερο αστέρι, τον κύριο Γιάννη. Και από όλα αυτά τα υλικά, το πιο σπάνιο, το πιο εκλεκτό, ποιο πιστεύετε ότι είναι?
1: Σίγουρα είναι το roast beef.
0: Το roast beef.
1: Το οποίο δεν το αγοράζουμε, το φτιάχνουμε μόνοι μας.
0: Από ποιο κομμάτι κρέατος?
1: Είναι μπριζόλα.
0: Είναι μπριζόλα,
1: για να μην έχει μέσα γραμμές έτσι και λύπη.
0: Και πάει φούρνο?
1: Όχι, το ψήνω εγώ στην τοστιέρα εκεί πέρα, με ένα ειδικό τρόπο.
0: Έχετε το
1: κόμπι σας. Και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι σπάνιο γιατί δεν το έχει κανένας μάλλον. Και είναι και το καλύτερο γιατί είναι χωρίς συντηρητικά, χωρίς να είναι κάθε μέρα φρέσκο. Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Γιάννη, παραδίδομαι στα χέρια σας.

0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη μου, είμαι έτοιμος. Μου είπατε ότι θα φτιάξω το best seller του μαγαζιού, ναι, που είναι το νούμερο 27.
1: 27.
2: Ξέρετε ποιο είναι το πιο δημοφιλές σάντουιτς του κόσμου? Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το πιο αγαπητό σάντουιτς του κόσμου είναι το grilled cheese. Ένα πολύ απλό σάντουιτς με τρία μόνο υλικά, ψωμί, τυρί και βούτυρο. Στην αναζήτηση για το τέλειο grilled cheese αποκαλύπτονται διάφορα μυστικά. Ο Άντονι Μπουρντέν αντικαθιστούσε το βούτυρο με μαγιονέζα. Το τυρί που μπαίνει ανάμεσα στις φέτες ψωμιού πρέπει να λιώνει και να σχηματίζει το χαρακτηριστικό cheese pool. Η κλασική αμερικάνικη συνταγή θέλει cheddar ή American cheese, αλλά όσοι θέλουν το κάτι παραπάνω σε γεύση προτιμούν το Emmental. Οι φέτες του ψωμιού πρέπει να έχουν πάχος 1 με 2 εκατοστά ώστε να κρατήσει το ψωμί την υφή του και τα γευστικά του χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο μυστικό όμως είναι στο ψήσιμο. Για να ψηθεί σωστά το ψωμί και να λιώσει το τυρί, αντί για τοστιέρα, είναι προτιμότερο να ψήνεται σε μαντεμένο τηγάνι ανά πλευρά, μέχρι να ψηθεί ομοιόμορφα.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Θα πάρουμε ένα
11: τσουμάκι. Τακ. Καμπαγιού. Τι είναι το καμπαγιού?
12: Είναι σαν να λέμε χωριάτικο γαλλικό από μια ποικιλία σιταριού που το κάνει πιο αφράτο και πιο νόστιμο.
11: Λοιπόν. Πρώτη κίνηση, το κόβω.
12: Το κόβουμε στη μέση. Το ανοίγουμε.
11: Το ανοίγουμε.
12: Η συνταγή λέει βάζουμε το κατσικίσιο μας στο τυράκι.
11: Κατσικίσιο τυράκι. Μου έχεις κάνει και μια σχετική προετοιμασία. Το εκτιμώ αυτό.
12: Βέβαια.
11: Οπ. Τρεις φετούλες. Και όσο δουλεύω, δεν μου λες, κύριε Γιάννη μου, πότε καταλάβαμε ότι το μαγαζί άνοιξε τα φτερά του και πετάει και ότι πιάσαμε, κάναμε τη σωστή επιλογή?
12: Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή που ανοίξαμε, συνέχεια είχαμε δουλίτσα. Πιο πολύ, πρώτοι πελάτες που ήταν τα παιδιά του σχολείου που ερχόντουσαν εδώ και γεμίζανε. Με λίγα υλικά φυσικά. Όπως σας είπα στην αρχή, αρχίσανε και...
11: Εγώ βάζω μανιτάρια,
12: ναι,
11: τώρα, έτσι.
12: Βάλε μανιτάρια, ναι.
11: Τα έχω μάθει.
12: Αρχίσαν τα υλικά και γινόντουσαν περισσότερα. Αρχίσαμε και είχαμε πράγματα που δεν τα είχαν άλλα μαγαζιά. για ενίσχυση κάναμε και delivery, από τα πρώτα delivery σε τέτοια μαγαζιά και πάντα πηγαίναμε καλά. Αλλά από το 2010 μάλλον και μετά είχε φτάσει σε ένα επίπεδο το μαγαζί που δεν ήταν, ας πούμε, από τα πιο καλά και έγινε και πολύ γνωστό.
11: Και πήρε τη ροή του πια.
12: Ναι, ναι. Και βέβαια εμείς δεν σταματήσαμε, συνεχίσαμε να το βελτιώνουμε κάθε μέρα.
11: Εγώ συνεχίζω με το roast beef, έτσι. Καλά τα βάζω τα υλικά.
12: Ναι, ναι, ναι. Βάλε και λίγη σαλτσούλα.
11: Λίγη σαλτσούλα που δεν αποκαλύπτουμε.
12: Λίγο, λίγο.
11: Περί τίνος πρόκειται.
12: Ακόμα λιγάκι. Ωραία.
11: Ορίστε.
12: Θα τα βάλεις τώρα.
11: Και άμα είσαι και καλό βοηθό σαν τον κύριο Γιάννη, μπορείς να κάνεις και πολύ καλή δουλειά.
12: Και την τσιμπίδα.
11: Και την τσιμπίδα καλύτερα.

0: Μπαμ, μπαμ, ε! Ωπα!
1: Έτοιμο, εντάξει, εντάξει. Βγάλε.
0: Και τι άλλο θα προσθέσουμε μέσα? Το ροζ μπιφ και δύο πέστο.
1: Και δύο πέστο.
0: Τι πέστο?
1: Είναι για το πέστο του σχοινόπρασου.
0: Α, πέστο σχοινόπρασο, πολύ
1: που
0: ωραία.
1: Έχει σχοινόπρασο, παρμεζάνα και κάσιους και λαδάκι.
0: Εννοείται.
1: Και το πέστο της πιπεριάς με φλωρίνης που έχει και αυτή παρμεζάνα και κάσιους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Που και αυτά τα πέστο μόνοι μας τα φτιάχνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, δικά μας και αυτά. Ναι.
0: Σένα, κύριε Γιάννη μου, ποια είναι η επιλογή σου? Α, πες να φάω σήμερα στο μαγαζί κάτι.
1: Είναι πολλά υλικά.
0: Είναι πολλά, μα μπερδεύεται.
1: Ο Σολομός μου αρέσει πολύ, σκέτος, με λίγο βουτυράκι.
0: Ο Σολομός που είπατε ότι το φτιάχνετε εσείς, τι εννοούσατε?
1: Εννοώ ότι παίρνω το ψάρι όπως είναι ολόκληρο ή φιλέτο, ας πούμε, πάντως άψητο. Και του κάνουμε μια ειδική, το λένε γκράβλαξ αυτό, ή σαλμί στα γαλλικά. Είναι ένα μείγμα από αλάτι, ζάχαρη, άνηθο, λεμόνι.
0: Α, και το μαρινάρι.
1: Βάζεις κι άλλα, δηλαδή, άλλα τέτοια, αν θέλεις, μυρωδικά μέσα. Το βάζουμε.
0: Είναι έτοιμο.
1: Πάνω
0: είναι.
1: Στο ψάρι.
0: Μας φώναξε από μόνο του.
1: Το τυλίγουμε. Το αφήνουμε γύρω στις 24 ώρες
0: και
1: αυτό με το αλάτι και με τη ζάχαρη και με αυτά του παίρνει τα υγρά και ψήνεται και γίνεται έτσι όπως το έχουμε στη βιτρίνα. Τώρα θα βάλουμε το roast beef μέσα προσεκτικά, εκεί πάνω στα μανιταράκια, okay.
0: Αυτό
1: είναι τέλειο.
0: Λοιπόν, το αφήνω αυτό εδώ προς το παρόν. Το πέστο, παρακαλώ, να πάει στη θέση του. Μόνο μου φωνές καταλάβει.
1: Το χαρτάκι εκεί είναι έτοιμο για να το τυλίξεις.
0: Τι έχει γίνει. Τσακ.
1: Λίγο πιο μέσα.
0: Πιο μέσα, εδώ εννοείται. Α, να το πιάσω αυτό πιο μέσα.
1: Έχει, το βάλεις εκεί.
0: Α, οκ. Έρχομαι από εδώ. Έρχομαι από εδώ. Να και έτσι, κάνω έτσι. Και έτσι. Τοποθετώ στο σακουλάκι. Εγγύηση, κυρίες και κύριοι. 27. Γράφουμε και το νούμερο. Πολύ ωραία νούμερα κάνεις. Μπράβο, καλλιγραφικό.
1: Έτοιμος είσαι.
0: Αγαπητοί φίλοι, το νούμερο 27 είναι έτοιμο για εσάς. Και μια που είμαστε εδώ, να ρωτήσω λίγο κάτι. Το καραντί πώς μας ήρθε?
1: Α, δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε και θέλω να το πούμε.
1: Λοιπόν, το καραντί είναι μια λέξη που έχει για μένα τουλάχιστον δύο σημασίες. Έτσι όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι το καραντί, η εγγύηση.
0: Η εγγύηση.
1: Αλλά το καραντί στα ναυτικά.
0: Ναι.
1: Είναι το βουβό κύμα της αποθαλασσίας.
0: Αυτό.
1: Που λέει και το τραγούδι «Το καραντί, το καραντί, θα με μπατάρει».
0: Αυτό τραγουδάω όσο έρχομαι, να ξέρεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, όταν θέλαμε να δώσουμε ένα όνομα, λέγαμε διάφορα. Εγώ βέβαια, επηρεασμένος από τη θαλασσινή μου ζωή, έλεγα «γιάρα-γιάρα», έλεγα ξέρω
0: πού ήταν. Πηξίδα το...
1: ναι, ναι. Και είδα μια στιγμή, ας πούμε, τη Χαρούλα που φόραγε μια μπλούζα που έγραφε από πίσω satisfaction guaranteed. Και λέω να το βγάλουμε καραντί. Καραντί όμως, γιατί το καραντί μου θύμισε εμένα και το.
0: Και λίγο από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε,
1: και έτσι έγινε.
0: Οπότε την κουβαλά στη θάλασσα έτσι και
1: ναι, ναι, ναι, μαζί σου. Ναι, ναι.
0: Αυτός το έβγαλε καραντί. Έρχεται ο άλλος απέναντι, βγάζει το μαγαζί του Στρίτσιο. Έρχεται ένας παρακάτω, το βγάζει μπουλμέ. Ένα αρθεί και ένας τραμουντάνας και ένας. Όστριας και το φτιάξαμε την περιοχή. Να φέρει και θάλασσα στο κουκάκι η κυβέρνηση και σωθήκαμε. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε. Συνεχίστε να δουλεύετε. Βάλτε μπροστά και τον απορροφητήρα. Καλή σας όρεξη.
1: Γιατί...
0: 27 κυρίες και κύριοι. Το νούμερο 27, να το θυμάσαι. Αυτό να το πεις στο λότο.

0: Χριστούγεννα μου, πάρα πολύ ωραία. Έφαγα, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Παρατήρησα λοιπόν και μέσα στο μαγαζί και να εδώ πίσω από το τζάμ και λίγο εδώ πέρα. Έχουμε μία σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα με έναν τρόπο.
1: Ναι, αγαπάμε πολύ την αρχαία Ελλάδα, αγαπάμε τους συγγραφείς της αρχαίας Ελλάδας, την αλήθεια που μας προσφέρουν όλα αυτά που μας έχουν πει. Πιστεύω ότι δεν προβάλλονται όσο χρειάζεται. Εγώ προσπαθώ και διαβάζω πάντοτε και ασχολούμαι και με τη γλώσσα μας, ας πούμε, και με την ιστορία μας.
0: Σωστός ο Μάστορας. Εγώ τους γουστάρω τους αρχαιολάτρες.
1: Όσο για την επιγραφή, εδώ το κέρας της Αμάλφειας είναι βγάζει... το κέρατο από την κατσίκα που ταΐζανε γάλα οι κούριτες το Δία.
0: Έτσι.
1: Και από την αγάπη του Δίας πήρε το δέρμα της και το έκανε ασπίδα και από εκεί βγαίνει η αιγίδα, από το Αίγα, αιγίδα. Και το κέρατο το ευλόγησε όποιος το έχει να βγάζει από μέσα όλα τα αγαθά του κόσμου.
0: Και όλα τα αγαθά του κόσμου, ναι. Βγήκανε και πήγανε στη βιτρίνα μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό πια και διαμένουν στο Κουκάκι, άλλαξε η γειτονιά. Δηλαδή, ήρθαν τόσοι άνθρωποι από το εξωτερικό πλέον, μπαίνουν, βγαίνουν τα Airbnb. Αν δεν κάνω λάθος, είναι νούμερο ένα σε Airbnb, ναι, το ναι. Κουκάκι στην χώρα μας. Πολλοί άνθρωποι φύγανε από εδώ, παρόλο που είχαν τα σπίτια τους, για να τα νοικιάσουν, να τα κάνουν Airbnb και πήγανε να μείνουν κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα στη γειτονιά ποιο είναι? Έχει χάσει δηλαδή το ύφος?
1: Εμείς παρατηρούμε ότι έχει πολύ περισσότερη κίνηση.
0: Κίνηση.
1: Τουριστική και από τους ανθρώπους που έρχονται και κάνουν, και νοικιάζουν Airbnb. Εκείνο που μας ενοχλεί είναι ότι φύγανε οι οικογένειες. Φύγανε οι οικογένειες που... Οι οικογένειες είναι ο ιστός, ας πούμε, της κοινωνίας και έχουν πάει αλλού και εκμεταλλεύονται τα σπίτια τους με το Airbnb. Έχουν λιγοστέψει τα παιδιά, ας πούμε, τα μικρά.
0: Μπαίνω μέσα τώρα, γιατί είδα έναν άνθρωπο που τον γνωρίζω λιγάκι και είναι πολύ περίεργος. Και να μην αναστατώσουμε κι άλλο το μαγαζί, θα βοηθήσω εγώ.
1: Πάμε να τον ευχαριστήσουμε.

0: Γεια σου, ρε Σι Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Τι γίνεται,
0: πώς από εδώ?
1: Θα ήθελα ένα σάντουιτς.
0: Εδώ που γίνεται σάντουιτς θα ήθελα.
1: Αυτό εδώ τι είναι?
0: Ποιο, αγόρι μου? Αυτό. Πάνω είναι ψήτα, αλλά αυτό είναι πιπεριά φλωρίνης.
1: Οκ, θα ήθελα σίγουρα ένα κρέας.
0: Ένα κρέας θα ήθελα.
1: Με τόσες επιλογές μπερδεύουμε. Άμα μπορείς, βάλε μου ένα γκούντα γαλοπούλα απλό.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης τρώει τσουκούνα και πατατόψωμο με λαρδί. Φτιάχνει ταρτάρ και τυφλώνεται από τα νίον φώτα και μαθαίνει πολλές άγνωστες λέξεις.
0: Εσάς έψαχνα. Αγαπητοί μου φίλοι, περιπλανιέμαι εδώ και ώρες στα στενά του Κολονακίου. Καταυχαριστήθηκα τη βόλτα μου, μου άνοιξε η όρεξη. Αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ήθελα όπου βρω να μπω να φάω. Ήθελα και να φάω καλά και μεταξύ μας. Αυτή τη διθενιά της περιοχής, γιατί υπάρχει άφθονη, ήθελα να την κάνω μακριά. Οπότε ρώτησα, έψαξα και κατέληξα στο Νίτο.

0: Νάτος.
1: Νάτος.
0: Πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, Νικόλα.
0: Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.
1: Έτσι, τι ωραίος χώρος.
0: Σ' αρέσει.
1: Και με γιά και καλοτάξιδες και καλορίζικους και
0: καλά,
1: όλα καλά να είναι. Εντάξει. Έχει ένα dress code το μέρος. Όχι το μαγαζί, το Κολωνάκι λέω. Άρα εγώ θα έρχομαι έτσι. Βρήκα το μαγαζί μου στο Κολωνάκι. Πολύ ιδιαίτερος χώρος και ξεχωριστός από όλο το υπόλοιπο Κολωνάκι.
0: Είναι κάτι που το θέλαμε, το προσπαθήσαμε. Δεν έχουμε θέμα με το υπόλοιπο Κολωνάκι, προς Θεού.
1: Καλά, ούτε εμείς, προς Θεού.
0: Ίσα-ίσα, απλά θέλουμε να κάνουμε ένα χώρο να είναι λίγο ιδιαίτερος και στην ουσία βάσει και ονόματος, που σημαίνει φωλιά στα ισπανικά.
1: Α, και ήθελα να σε ρωτήσω, το Νίντο αυτό
0: ακριβώς.
1: Σημαίνει.
0: Ακριβώς, και σε μια ελεύθερη μετάφραση είναι ένα μέρος να κρυφτείς. Δηλαδή να ξεχάσεις αυτά που έχεις που σε ταλαιπωρούν, να μπεις εδώ να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις και...
1: Έτσι μεταφέρεσαι.
0: Έτσι. Και να καβατζωθείς.
1: Και να καβατζωθείς, να μην σε πάρουν και χαμπάρι απ' έξω και λίγο το σύρμα, λίγο το σίδερο, λίγο τα πλακάκια, λίγο η ζωγραφική. Φτού φτού σκόρδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ. Διαβάζουμε, δοκιμάζουμε συνέχεια, δεν σταματάμε. Παρουσιάζουμε ένα φαγητό σε μικρά πιατάκια, μπουκές, τάπας, μεζέ, ας το πούμε όπως ο καθένας θέλει. Τα οποία κρύβουν πάρα πολύ δουλειά από πίσω.
1: Okay, και ο επηρεασμός είναι δηλαδή ελληνική.
0: Όχι. Είναι ένα fusion αλλά από παντού. Υπάρχει Ασία, υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει Ισπανία, υπάρχει Σκανδιναβία, υπάρχει Ιταλία, τα πάντα. Δεν έχουμε κάτι.
1: Είμαστε full pension.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει ταμπέλα σε τίποτα. Δεν θέλουμε να... Αυτό είναι να περάσουμε καλά.
1: Έπλεξε, λέει, όλες τις κουζίνες. Όλου του κόσμου. Τη Θεσσαλονίκη την κουζίνα. Την πήρε Χριστιανή μου να τη φέρει εδώ πέρα. Επίσης τώρα έπεσε κάπου το μάτι μου, κοιτάω και από εδώ, κοιτάω και από εκεί. Δεν βλέπω πιρούνι, βλέπω κουτάλι και μια τσιμπίδα.
0: Ναι, δεν υπάρχουν πιρούνια.
1: Δεν έχεις πιρούνια.
0: Και έχουμε και ένα δεκαριά και τους περίεργους.
1: Α, άμα κάποιος θέλει ντε και καλά πιρούνι.
0: Ναι. Αλλά γενικά επειδή είναι η φάση όλα τα πιάτα στο κέντρο τραπεζιού να τσιμπάμε. Τσιμπάμε, τσιμπίδα όλο
1: το. Το τσιμπητό.
0: Το τσιμπητό ακριβώς.
1: Αποφάσισε τώρα να καταργήσει τα πιρούνια. Όλοι οι άλλοι δηλαδή τι είναι που τρώνε με πιρούνι. Το θέλει τσιμπίδα, τσιμπίδα, τσιμπίδα. Όπως ενημέρωσα και πριν τους φίλους που παρακολουθούν, έκανα μια πολύ μεγάλη βόλτα στο Κολωνάκι και πραγματικά και λόγω της ώρας μου άνοιξε η όρεξη. Ξέρω βέβαια ότι εσείς είστε στην προετοιμασία, δεν έχετε ανοίξει ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Αλλά...
0: Δεν κουράστηκες πολύ.
1: Όχι.
0: Να πούμε και λίγο μέσα, να κουραστείς λίγο μέσα.
1: Για να δούμε, θα με κουράσετε.
0: Για να δούμε, είναι ευγενία μέσα.
1: Έχω μάθει για την ευγενία. Τι είναι, ο φόβος και ο τρόμος κουζίνας.
0: Για πάμε.
1: Για πάμε στην εσωτερική.

0: Χαιρετώ, εδώ Σωτήρης.
1: Βαγγέλης, χαρικά.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη μου. Τι θα κάνουμε εδώ παρέα τώρα?
1: Θα κάνουμε το ταρτάρ μόσχου μας.
0: Πολύ ωραία. Είμαι στη διάθεσή σου. Δίνεις οδηγίες και εγώ εκτελώ.
1: Σούπερ. Πιάσε ένα μπασινάκι.

0: Έτοιμο είμαστε.
1: Έτοιμοι.
0: Ωραία.
1: Έτοιμοι να το φάμε.
0: Δεν θα φας. Θα φάω.
1: Να εγώ πεινάω.
0: Κοίταξε. Επειδή εγώ το φτιάξα, καλό είναι, θα δώσω λίγο. Λίγο με την τσιμπίδα.
1: Τέλεια.
0: Δεν αστειεύομαι. Υπάρχει εξέλιξη.

0: Λοιπόν, κοίταξε. Παραδέχεσαι.
1: Δικό σου.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό απόψη.
0: Εντάξει, βοηθάει αυτό το τσέρκι. Το θέμα είναι να το κάνεις χωρίς τσέρκι, αδερφέ, και να έχει αυτό.
1: Το χεράκι σου το φέρει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω. Και τώρα, πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να μου πεις πώς τη χρησιμοποιώ.
1: Για καλοπισμό. Δεν είναι για φαγητό αυτό. Μην ψαρώνεις, δεν ξέρεις, άμα δεις κάτι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Έτσι, να μπορείς να τσιμπολογάσεις.
0: Ωραία. Εσύ τι έγινε τώρα. Πριν αισθάνομουν κάπως. Τώρα...
1: Διονυσιακό.
0: Εντελώς. Και έρχονται και τα στρίδια και λέει, να το διονυσιακό, λέει, το τραπέζι. Όντως. Όντως. Δεν ξέρω αν ρίχνανε τότε απλά τσιμιτσούρι και μπονίτο πάνω στα στρίδια. Αυτά τι είναι στρίδια.
1: Αυτά είναι στρίδια. Είναι με ένα τσάρνεϊ από πεπεριές χαλαπένιο.
0: Και μια καυτερό δηλαδή είναι.
1: Καυτερό γλυκό, ναι, το έχουμε γλυκάνει λίγο. Και γρανίτα από αγγούρι.
0: Γρανίτα από αγγούρι. Τι λέει, ρε φίλε.
1: Και η φύτρα είναι φύτρα αγγουριού.
0: Αυτό τι είναι.
1: Αυτό είναι πατατόψωμα, είναι μια ζύμη με πατάτα.
0: Οκ. Okay.
1: Έξω και το πατατόψωμο.
0: Προφανώς.
1: Το οποίο μετά το περνάμε στα κάρβουνα. Έχει λαρδί, είναι χοιρινό λίπος, ατζούγια και μια γκρεμολάτα.
0: Αντζούγια, χοιρινό λίπος και γκρεμολάτα πώς συνδυάζονται με το πατατόψωμο.
1: Θα φας και θα μου πεις.
0: Θα με τρελάνεις. Αυτό το κατάλαβα είναι κουνουπίδι.
1: Είσαι πολύ καλός.
0: Και έχω μεγάλη περιέργεια να το δοκιμάσω.
1: Είναι από τα best seller του μαγαζιού.
0: Ναι, γιατί όπως ήρθε, λίγο που το μίλησα, δεν μου πάει σε κουνουπίδι.
1: Κοίτα, αυτό ψήνεται στο φούρνο. Δεν το βράζουμε, ψήνεται στο φούρνο.
0: Είναι και μαριναρισμένο.
1: Γλασάρεται με μια βινεγκρέτ, κάναμε ένα ξύδι από φύκια κόμπου και wasabi και κάνουμε μια βινεγκρέτ. Το αλείφουμε συνέχεια καθώς το ψήνουμε και φυστεί και γίνει.
0: Α, πες το ότι έχει φυστεί και γίνει, τώρα το κατάλαβα.
1: Πατάτα τηγανητή.
2: Η ιστορία των τάπας. Η λέξη τάπας, αυτό που εμείς λέμε μεζέδες και οι Κορεάτες μπαντσάν, προέρχεται από το ρήμα ταπάρ, που στα ισπανικά σημαίνει σκεπάζω. Αλλά κανείς δεν είναι βέβαιος για το πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτός ο γαστρονομικός όρος. Μια ιστορία αναφέρει πως τα πανδοχεία του 19ου αιώνα ελάχιστοι μπορούσαν να διαβάσουν τα μενού. Γι' αυτό και οι πανδοχείς σέρβιραν μία πυρουνιά ή μία κουταλιά φαγητού στα καπάκια που σκέπαζαν τις κατσαρόλες ώστε να δοκιμάσουν οι πελάτες πριν αποφασίσουν τι θα φάνε. Μια άλλη ιστορία αναφέρει ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας, Αλφόνσο 13ος, κάποτε ζήτησε ένα ποτήρι κρασί, επισκεπτόμενος την ανεμοδερμένη Ανδαλουσία. Ο σερβιτόρος του σκέπασε το ποτήρι με μία φέτα χαμών, προκειμένου να μην μπει σκόνη στο ποτήρι, και όταν ο βασιλιάς ήπια το κρασί και έφαγε το χαμόν, ζήτησε ακόμη ένα ποτήρι κρασί con la tapa, δηλαδή με το νόστιμο καπάκι. Όποια κι αν είναι η αληθινή ιστορία, τα τάπα σήμερα είναι η καρδιά της ισπανικής γαστρονομίας και είναι αγαπητά σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τάπας, είτε κρύα είτε ζεστά, προσαρμόζονται στα υλικά και τις τεχνικές κάθε κουζίνας, προσφέροντας ένα ελαφρύ και απολαυστικό γεύμα με πολλές διαφορετικές γεύσεις, γιατί ποτέ δεν τρώνε μόνο

0: δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
9: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
9: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
12: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
13: Αυτό ακριβώς θέλουμε.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πατάτα τηγανητή.
2: Εδώ είναι τερίνα πατάτας, είναι στρώση από πατάτα και έχει μια μαγιονέζα τρούφας και πας στο κρόκο αυγού.
1: Μάλιστα.
2: Το ταρτάρ που έφτιαξες εσύ.
1: Το ταρτάρ δεν
2: ξέρω ακριβώς. Πες μας, ξέρεις καλύτερα από καθένα.
1: Είναι τζετ.
2: Και εδώ είναι τσουκούνε.
1: Τσουκούνε.
2: Είναι το ιαπωνικό το κεμπάπ. Το σουτζουκάκι που λέτε κι εσείς.
1: Μπράβο. Καλά
2: είναι αρνίσος κιμάς και ένα γλάσο από μέρη τη λασεζίμωση.
1: Μάλιστα. Σαν γλυκάκι φαινόταν.
2: Κοκάκι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Οπότε αυτό είπαμε είναι ιαπωνικό.
2: Εδώ έχει Asian στοιχεία, εδώ υπάρχουν Asian στοιχεία, κορεάτικα λόγω κίμτσι.
1: Μπράβο, να τα λέμε αυτά. Θέλω...
2: Εδώ υπάρχουν Asian
1: το
2: στοιχεία.
1: Το Asian είναι πολύ γενικό.
2: Λόγω wasabi και κόμπου, ιαπωνικά ας πούμε.
1: Ιαπωνικά, το πατατόψιμο
2: δεν είναι, είναι κάτι, ναι.
1: Του μυαλού μας από εδώ. Ελληνικό, καθαρά ελληνικό, με λαρδί και αντσούγια.
2: Και τα χαλαπένιος, ας πούμε, μια λατινικό τέτοιο.
1: Με το στρίδι.

0: έρχεται και το μετρό τώρα σιγά σιγά. Γινότανε κάτι εδώ σε σειρμάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει και εγώ να σας μάθω μία λέξη. Σας σειρμάς κυρίες και κύριοι. Κοινώς φασαρία. Αναστάτωση, νταβαντούρι, πώς να σας το πω.
1: Αν θέλουν, δεν θέλουν να ανοιχτεί το κολονάκι για το ευρύ κοινό, θα πω έτσι εντός αγωγικών τώρα. Ναι. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί το θέμα του πάρκινγκ είναι τραγικό εδώ.
0: Μα εδώ πέρα εμείς δεν ήρθαμε και το συζητήσαμε.
1: Αργήσατε και μία ώρα, αργήσατε, πόσο αργήσατε.
0: Όχι, αργήσαμε εσύ, δεν είσαι τώρα, μην πας να τα ρίξει εμάς, αλλά σίγουρα έφτιαξε το παρκάρισμα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το καλαμάρι είναι πολύ ιδιαίτερο, δεν περίμενα αυτή τη γεύση. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ψάχνω να βρω τι είναι αυτό το υλικό. Εντάξει, το καυτερό, αυτό μου αρέσουν.
1: Η βουτυράδα και η καπνάδα, σωρίζεται.
0: Βουτυράδα είναι αυτή.
1: Η μπερμπλάν είναι σάλτσα βουτύρου στην ουσία.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή, εμείς ετοιμάζουμε το κίμτσι, το μπλεντάρουμε, παίρνουμε το ζωμό και το δέρουμε με κρύο βούτυρο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι κι αλλιώς, από την ώρα που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, καταλαβαίνω σχεδόν τα μισά από αυτά που έχεις.
1: Θα σου στείλω εγχειρίδιο μετά στο σπίτι να τα μελετήσεις.
0: Με τους συνεργάτες εδώ το συζητάμε από πέρσι. Να φτιάξω ένα λεξικό στο τέλος. Λεξικό κουζίνας ουσιαστικά. Για να κατανοούμε και εμείς οι κοινοί θνητοί αυτά που λέτε εσείς οι σεφ μάγειρες.
1: Το θέμα για μένα όλο πέρα από τις δύσκολες λέξεις είναι το αποτέλεσμα να είναι μια αίσθηση εφορίας, να περάσεις ωραία, να σας αρέσει. Τώρα, αν είναι κίμτσι, σε κίμτσι, μπερμπλάν κτλ.
0: Ναι, δεν μας νοιάζει. Και δεν μου λες, το ότι είναι έτσι αυτό το μαγαζί, πληρώσαμε αρχιτέκτονα ή...
1: Εντάξει, εργαστήκαμε το Strato Hotelli. Εμείς ξεκινήσαμε ως γενικό χαρακτηριστικό, είναι ένα μαγαζί που να μην θυμίζει το κλασικό μαγαζί της γειτονιάς, με τους πολυελαίους, τα κρίσταλα και όλο αυτό. Θέλαμε να είναι πιο dark, πιο dirty, πιο street, να έχει όλα την αισθητική.
0: Πάντως ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά το design του μαγαζιού. Είναι dirty, είναι dark, είναι... Πώς το είπαμε?
2: Street.
0: Street. Street. Ήρθε η ώρα του πατατόψιμου. Το γαμπρί με την αντζούγια και...
1: Την κρεμολάτα.
0: Την κρεμολάτα. Τελικά δεν είναι. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ ελαιόλαδο τώρα που ακρίβεινε και όλες δεν χρησιμοποιείται.
1: Το έχουμε βάλει σε βαζάκια.
0: Το δίνει το αναμνηστικό.
1: Αναμνηστικό.
0: Ποιο σταγόνι στο κεφάλι.
1: Όχι, η κρεμολάτα είναι στην ουσία είναι μια κρύα σάλτσα από ψιλοκομμένα μυρωδικά με ελαιόλαδο. Και η ζύμη έχει ελαιόλαδο μέσα. Το λαρδί απλά το έχουμε βάλει που λέει το κομμένε φέτε και το καίμε με το φλόγιστρο ίσα ίσα να φιλμάρει το ψωμί.
0: Το ψωμί μεγάλα περνάει γεύση.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Το μέχρι στιγμή έχω ενθουσιαστεί.
1: Έλα στην υγεία σου.
0: Μπράβο, να πιούμε και κάτι. Υγεία. Εσύ με τις ομπρέλες, με τα αυτά.
1: Με παραγωγή, να με την κοιμάνα μου στην τηλεόραση.
0: Με μια φλούδα γκούρι. Σαν να μιλάω που κοιτάς κάτω.

0: έχεις προλάβει αυτά.
1: Εννοείται ότι τα έχω προλάβει αυτά. Εντάξει, είσαι μικρότερος από μένα σίγουρα. Αλλά κάτι θα προλάβεις κι εσύ.
0: Εντάξει, εγώ τα θυμάμαι λίγο.
1: Είχαμε τις ομπρελίτσες, είχαμε κάτι πιγκουίνους, κάτι...
0: που ήταν με μπλου κουρακά, που ήταν μπλε τα ποτάκια, φωσφορίζαν το βράδυ.
1: Πλαστικοί αναδευτήρες, τα βάζαν όλα μέσα και πήγαινες να πιείς ή μάτι έβγαζες ή κάτι έμπαινε μέσα στο ρουθούνι. Γενικά υπήρχε μια περιπέτεια στο ποτό, κατάλαβες, μία πάρε από το να πιείς. Να ξαμπούρεις αυτό. Να διαφύγεις. Πραγματικά το ταρτάρι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Μα ποιος το έφτιαξε, πραγματικά.
1: Και είχε απόλυτο δίκιο ο Βαγγέλης που μου εξηγούσε για τη μαγιονέζα
0: Μπονίτο. Μπονίτο, από Παλαμίδα. Καπνιστή Παλαμίδα.
1: Γιατί περνάει αυτό το καπνιστό. Πάει πολύ ωραίο.
0: Γενικά έχεις πιάσει λίγο το κόνσεπτ το τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να πετύχουμε. Είναι αυτό ένα πολύ.
1: Πολύ συλλεκτικό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τελικά τι έχεις κάνει, έχεις βρει τον τρόπο να κάνεις πετυχημένα μαγαζιά.
0: Δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ τρόπο, θεωρώ, για την επιτυχία. Κάθε μαγαζί και κάθε εγχείρημα θέλει μια δική του αντίδραση και συμπεριφορά προς τα έξω, προς τον κόσμο, ώστε να καταφέρει να δείξει αυτό που είναι. Σίγουρα το Σιμούλ, μετά από 8 χρόνια πορείας, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μαγαζί πετυχημένο. Έχει τον κόσμο, έχει το κοινό του. Είναι ένα μαγαζί που είναι εκτός πιάτσας. Έχει καταφέρει και γεμίζει καθημερινά από τους πελάτες μας. Αυτό το μαγαζί, εδώ τον Νίντο. Είναι μεγάλο να το συγκρίνουμε με το Σιμούλ και να λέμε ότι είναι αδερφάκι το Σιμούλ. Δεν είναι, είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, αδερφάκι.
0: Είναι τελείως διαφορετική προσπάθεια. Όπως είπαμε και πριν, εδώ είναι μια παιδική χαρά. Θέλουμε να το βλέπουμε έτσι. Και μαγειρικά και σε θέμα vibe και σε θέμα αποδοχής του κόσμου. Και νομίζω το μόνο που μπορεί να σου πει αν είσαι πετυχημένος ή όχι είναι η πορεία μες στα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο, θεωρώ, ένα μαγαζί για 6 μήνες να κάνει ένα μπαμ τώρα με τα social και όλο αυτό με τα PR να γεμίζει.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: να σου κλείσει 6 μήνες. Ναι, εμείς γενικά. Με την ομάδα μου δεν κάνουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε πολύ υπομονή, στηρίζουμε το project από την αρχή. Είχαμε δει ένα όνειρο με αυτό το μαγαζί, το στηρίζουμε και θεωρώ ότι αν τα πούμε σε 2-3 χρόνια θα σου απαντήσω αν θα είναι πετυχημένο ή όχι.

0: να σε ρωτήσω, όταν μπήκα και μου μίλησες για τα κρασιά, μου είπες ότι έχουμε μια μεγάλη ποικιλία και κυρίως φυσικά.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό για τα φυσικά κρασιά. Και μαζί με τον τριαντάφυλλο τον Λούζι, που είναι ο σομελιέ του Σιμούλ και είναι και συνέτερος εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πάρει μια απόφαση να δουλεύουμε μόνο ό,τι θεωρούμε, γιατί το τι αξίζει είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για τον καθένα. Πράγματα και ετικέτες που οποίες έχουν κάτι να πούν. Τι θα να πω, ότι είναι ένα τεράστιο trend τα φυσικά κρασιά.
0: Ναι, έχω αρχίσει να τα ακούω.
1: Είναι ένα τεράστιο trend, το οποίο εγώ θεωρώ ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο να κατακτήσει τον κόσμο του κρασιού.
0: Την αγορά.
1: Ναι, και που δεν μπορεί να ακυρώσει τη δουλειά που κάνουν όλοι οι άλλοι παραγωγοί τόσα χρόνια, δουλεύοντας επιστημονικά για να βγάλουν κάποια τρομερά αποτελέσματα. Εντάξει, είναι μια μάχη που εγώ προσωπικά έχω πάρει popcorn και τρώω από μακριά και τους παρακολουθώ να τσακώνονται και...
0: Ναι, εσύ δεν πίνεις αλκοόλ και έχεις βρει την
1: υγειά σου. Πολύ λίγο, ναι, δεν είμαι φαν.
0: Και κλείνοντας αυτή την ευχάριστη κουβέντα μας, γιατί για μένα ήταν πολύ ευχάριστη.
1: Και για μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, γενικά η αίσθηση που έχουμε όλοι εμείς οι έξω από τις κουζίνες, είναι ότι μέσα στις κουζίνες γίνεται γενικότερα, υπάρχει μια αναστάτωση, ρε παιδί μου. Μπορεί να ανεβαίνουν οι τόνοι κάποια στιγμή, φεύγει κανένα τηγάνι, τα γνωστά υπτάμενα τηγάνια. Γενικά υπάρχει μια ένταση. Σε βλέπω πολύ cool, ήρεμο, έτσι, πολύ zen.
1: Κοίτα να δεις, είναι λίγο παλιό αυτό. Το ότι γινόντουσαν.
0: Ναι.
1: Και ακόμα μπορεί να γίνονται. Εγώ ανοίγοντας το εστιατόριο, έδωσε μια απόσχεση στον εαυτό μου ότι δεν θέλω να γίνω αυτό το πράγμα. Είμαι πολύ υπέρ ότι αν δεν σ' αρέσει να είσαι εδώ, στον συγκεκριμένο χώρο, φύγε. Δηλαδή, δώσε μια διορία, ξέρεις, Νίκο, δεν μ' αρέσει, βαρέθηκα. Whatever, θέλω να φύγω, δώσε μια διορία να βρω κάποιον άλλον. Από το να μπούμε σε μια διαδικασία να τσακωνόμαστε και να πετάμε την κάνια.
0: Εννοείται.
1: Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα είναι μια δουλειά που έχει πάρα πολύ ένταση, έχει πάρα πολλές ώρες, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Αυτό πολλές φορές λίγο. Ξανεβάζει λίγο την ένταση και έτσι τώνει τα νεύρα. Σε λογικά πλαίσια πάντα. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δουλειά χωρίς ένταση.
0: Είσαι με τα καλά.
1: Και εδώ σε γραφεία μπαίνεις και γίνεται πανηγύριο.
0: Το μαλευράσι, ναι. Όταν έρχεται η ώρα που πρέπει, πλησιάζουμε στο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Και τρέχουν όλα τα πράγματα.
1: Αλλά που δεν είναι, γίνονται. Τουλάχιστον στα εστιατόρια που ασχολούμαι εγώ, δεν γίνεται κάτι ακραίο. Δεν το επέτρεψα ποτέ και δεν έχει γίνει και ποτέ. Και σου λέω, είμαστε σε ένα mood ότι. Ή είμαστε καλά
0: και είμαστε παρέα,
1: ή απλά μην
0: έρθεις, άμα δεν βολευόμαστε, τραβάει ο καθένας στον δρόμο του. Ναι, έτσι τα ρωτάω, γιατί είδα το Βαγγέλη με κάτι...
1: Έτυχε, έπεσε από τις σκάλες.
0: Είδα τα παιδιά μου μαυρισμένα μάτια και λέω, όλοι πέφτουν εδώ πέρα.
1: Σποντά από τις σκάλες.
0: Εγώ έχω ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος σήμερα. Πέρασα
1: καλά.
0: Πέρασα πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα. Από τις γεύσεις μέχρι τους ανθρώπους που συνάντησα εδώ πέρα
1: πολύ,
0: μέσα και το μαγαζί σίγουρα. Εύχομαι και πάλι μακροημέρευσης και να είναι όλα jet.
1: Να είσαι καλά.
0: Να παραμείνετε έτσι η ομάδα αγαπημένη. Μη κοιτάς εσύ, μπάρμαν φασαριώσε. Μη κοιτάς εσύ με αυτό το ύφος. Λοιπόν, εισηγία και πάλι και όλα τα καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Έλα Γιάννη, δεν υπάρχει. Έχω πάθει ζημιά μεγάλη. Κορονάκι ρε, στον Ίντο. Ναι, ναι, εκεί ήρθα τελικά. Λοιπόν, άκου, τα έγραψε στη σκονάκι. Τι μπονίτο, τι τσουκούνι, τσουκούνε, τσιμιτσούρι, κόμπου, κόμπο, τσίμπα, τσούμπα. Μιλάμε για πολύ άγνωστη λέξη, αλλά πολύ τέλεια γεύση. Έχω πάθει σοκ. Το καταυχαριστήθηκα, σε φιλώ, σε χαιρετώ και το βραδάκι εγώ θα ξανάρθω. Αύριο, όποτε θες, εδώ θα με βρεις. Τα φιλιά μου. Bye bye.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό, θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο, θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα, θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας, γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς είστε και θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Καλή. Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει, όλα, αλλά η μπουγάτσα, ξέρω εγώ, πώς την έχουν πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί, για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρου και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών! Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Μπορείς χάρτη στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, καίει, ε. Άρπατη.
3: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, άρπατη. Έτσι, ρε.

0: Εσείς είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλο το καλό. Θα μας κεράσετε να.
2: Έλα,
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνεις, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πεις μου όμορφη παραλία και σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορεί να περπατήσει, δηλαδή.
0: Και τρεις ώρες.
1: Αγάλιπα.
0: Αγάλιπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρουπο, θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει ο ήλιος.
1: Μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο. Ωραίο είναι. Χάνω, θέλω να φας. Τι να τον κάνω, όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου.
0: Για πού το αβαλές.
5: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Πουστάνης να.
5: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κολοκύθια.
5: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
5: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
5: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Απ' την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

αγαπητή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντοπαναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: Βλέπεις εσύ, Κύρος, πως έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να έρθεις εδώ με το αμόρε μίο. Να κάτσεις και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσεις τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που μας βλέπει, βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, θάνατο. Τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Σε έπεισα. Παίρνεις το αμόρε, το σύντροφο, τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μια τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Σκύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ε, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρες ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες, παντού. Πάει εδώ, γυρίζει το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Πρόκειται διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίστες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι. Θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει.
0: Που το λέει, το λέει η καρδούλα σας, μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα
3: έρχεσαι
1: στα δύσκολα και μετά πας και τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και
1: εγώ. Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Τόσα δυνατά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ τα έπιανα με τον γάτσο, έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την και την έβγαλα έτσι, έκανα, να φτάσω στη σκιά, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικός σου. Και τιμόνι.
1: Για τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Το βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο, σε ένα νησί, που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

Κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρί φίλε, σαν κασέρι είναι, πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών φιλόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο! Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Καλώς τους, καλώς!
0: Περπατώντας στην Βόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπετανέων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι. Hey,

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα. Όπως γράφει και στο έπος των Σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκησης της φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων Σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη Σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα Ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοπόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσεις της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία, Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έδινε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσόμαλο δέρμας του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν και η ζωή τους.

0: για το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Η σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Η σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώ τα παλικάρια.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλώς
0: καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Ναργιλέ, μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι, εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους, δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή, με τα κανονικά, το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση. Δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την νόσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουν, α?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι και κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άνε και εγγύος η γυναίκα μου, λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Άρα εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτός λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα, δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχω με κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, μια υπέροχη πλάτη μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Κάλυμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Αυτός είναι ο εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός του νησιού.

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η παλικαριά και η αγάπη που μετατρέπει τον πόνο σε τραγούδι.

0: μαντίλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνη. Γνωστή και ως Νάτσα Νάτσα.
1: Μάνα δεν είχε να το πλέ και κυρνά.

0: γαλάτσια του διάλου.
1: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στη ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.
2: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει στα σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα ένα τελάρο.
3: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
2: Ναι.
3: Και εσύ, Μιχάλη.
4: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Βεγγάζη κάτω. Πότε ένας αντινός των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
3: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
4: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καρή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω-γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει και έτσι έγινε. Και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο, το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
3: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
2: Βέβαια. Εννοείται.
3: Για έρωτες?
2: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
3: Σε κατάλαβα.

0: ποιος είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα τρία παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Α, σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνώ?
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας.

0: Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς.
0: Είμαι εντάξει, με τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσει να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα.
0: Μια τρέλα,
1: Τρέλα.
0: ξεκινήσει να παίζω τα
1: Το
0: δικά μου.
1: Λόλα.
2: Λόλα.
1: Λόλα.
3: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!
4: Thank you.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δύο λέξεις. Εκτυφλωτική ομορφιά. Εκτυφλωτική παρουσία, εγώ θα έλεγα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Μαζί μας σήμερα είναι μια γυναίκα με πολλές ιδιότητες, η Κατερίνα Γιαχτζόλου.
1: Τι να πω τώρα,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Τίποτα. Δεν χρειάζεται.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικό, αλλά...
0: Ναι. Εγώ δεν το νομίζω.
1: Και εγώ είμαι της υπερβολής, οπότε μ' αρέσει.
0: Δεν θα ξεχάσω, ναι. Πραγματικά. Τώρα θα μιλήσω σαν να είμαι καψούρα, έτσι. Την πρώτη φορά που σε είδα, που είχες ένα καρέ μαλλί.
1: Α, το μαύρο, ναι.
0: Ναι. Και λέω, δεν ήξερα τι και πώς. Και πραγματικά στεκόμουν σε μια γωνία και θαύμαζα την ομορφιά. Αυτό σημαίνει πολύ σπάνια μεταξύ γυναικών.
1: Από γυναίκες μετράει τριπλό, τουλάχιστον.
0: Μετράει.
1: Τριπλό.
0: Τόση ομορφιά. Ήτανε πρόβλημα ποτέ. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
1: Μόνο.
0: Με ενδιαφέρει.
1: Μόνο.
0: Να το φανταστώ.
1: Μόνο πρόβλημα.
0: Γιατί.
1: Γιατί καταρχάς πρέπει να αποδείξεις ότι ένα όμορφο κεφάλι κάτι έχει μέσα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το αποδείξεις διπλά, τριπλά. Mm-hmm. Από... κάτι άλλο, από
0: ναι.
1: Μια άλλη γυναίκα.
0: Ο κόσμος δηλαδή έχει προκατάληψη.
1: Βέβαια.
0: Ενώ το θέμα μας είναι διαχρονικά η ομορφιά. Δηλαδή θέλει. Ο άνθρωπος από τότε που είχε πολιτισμό, ίσως και πιο πριν, ήθελε να είναι όμορφος. Θαύμαζε την ομορφιά. Όμως μετά έρχεται η ομορφιά. Και
1: ήθελε να είναι όμορφος ο ίδιος. Όχι απέναντι.
0: Όχι απέναντι.
1: Ναι. Η διαφορά.
0: Άρα είναι δύσκολο για μια γυναίκα που σκοντάφτει. Πότε κατάλαβες ότι είσαι πολύ όμορφη?
1: Καταρχάς, το έχω γράψει και σε βιβλίο αυτό που σου λέω και το γράφω και πολλές φορές σαν πρόλογο σε διάφορα που γράφω, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Ότι εγώ ήμουνα τερατογέννημα.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, αλήθεια, μέχρι τα 13 μου, 14,
0: ναι.
1: Ήμουνα ένα χυμόπαπο. Καταρχάς, με φωνάζαν Μπιαφράκι.
0: Πολύ αδυνατό.
1: Από την Πιάφρα, γιατί ήμουνα πάρα πολύ λίγα κιλά. Ήμουνα κοκαλιάρα.
0: Ναι.
1: Μου κόβανε τα μαλλιά πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα ένα κοριτσάκι που νομίζαν ότι είναι αγοράκι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί επειδή δεν είχα πολλά μαλλιά. Μάλλον είχα πολύ λεπτή τρίχα, όπως και έχω και σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχα πολλά μαλλιά, γιατί ήταν πολύ λεπτά. Η μαμά μου τα κούρευαν, με έχουν κουρέψει και με την ψηλή.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για να δυναμώσει το μαλλί.
0: Ναι.
1: Αλλά για να δυναμώσει το μαλλί, το μέσα ήταν κομμάτια. Γιατί ήμουν ένα τερατογέννημα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ δεν ισχύει αυτό με το μαλλί. Να το πούμε ότι όποιος τα κόβει τα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Για να... Αν ήταν τόσο απλό.
1: Εγώ μέχρι τα 10 μου, 12,
0: ναι.
1: Είχα κοντά μαλλιά αγορέ τόσα.
0: Ναι. Τώρα θα βάλω εγώ τη σπιουνιά. Μήπως ζηλεύανε και αυτό που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν. Ακόμη και αν δεν είχε διαμορφωθεί. Δεν είχες γίνει κύκνος.
1: Όμπα, όχι, δεν νομίζω.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Όχι.
0: Πότε έγινες κύκνος και είπες, τώρα μετράω. Τώρα περπατάω.
1: Όχι, δεν είχα αναπτύξει λόγω αυτού του θέματος.
0: Του προβλήματος που είναι η ομορφιά, ναι, που μιλάμε.
1: Εν τω μεταξύ, ο αδελφός μου ήταν ένας κούκλος, καλονός,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, εγώ ήμουνα το πρόβλημα της ιστορίας. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ξέρεις, που δεν ασχολιόταν κανείς.
0: Έχουμε γιατί... και ένα άσχημο παιδί,
1: ναι,
0: στην οικογένεια.
1: Έχουμε και ένα άσχημο παιδί, και οπότε, αλλά επειδή ήμουν πολύ δραστήρια και διάφορα, λίγο έπαιρνα έτσι, λίγο έκλεβα την παράσταση από τις δραστηριότητες. Γιατί έκανα αθλητισμό, πρωταθλητισμό, μετάλλια, αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και, γιατί δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα άλλο, οπότε
0: ναι.
1: Είχα πάει εκεί. Και μετά... εκεί γύρω στα 13-14 άρχισε να αλλάζει.
0: Να καταλαβαίνεις τη δύναμή σου.
1: Ναι, ακόμη δεν είναι. Άργησα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είχα αυτοπεποίθηση. Ήμουνα πολύ ορμητική, έχει διαφορά. Ήμουνα πολύ ορμητική. Είχα αυτοπεποίθηση μόνο στα αθλήματα.
0: Ναι.
1: Στα αθλήματα, όχι για να το περηφανευτώ, αλλά ήθελα το χρυσό.
0: Ναι. Παραμένεις,
1: σε ό,τι έκανα.
0: Παραμένεις έτσι.
1: Ναι, μετά αυτό μου έγινε κουσούρι.
0: Γιατί μπορεί να είναι κουσούρι.
1: Έμεινε κουσούρι γιατί πάντα θέλω το καλύτερο, το πρώτο, το.
0: Ωραία.
1: Ο πρωταθλητισμό κάνω πάντα. Απλά τώρα δεν...
0: Και έχεις πολλά καλύτερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχεις επιδώσει σε όλους τους τομείς, έτσι. Δημοσιογράφος προηγουμένως χαιρετούσες με την ιδιότητα της ηθοποιού. έναν ναι. ηθοποιό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, γαμώτο. Το γαμώτο επιτρέπεται.
0: Ό,τι θες επιτρέπεται.
1: Α, okay.
0: Υπάρχει κακή πλευρά σε όλο αυτό. Δηλαδή, λένε πολλές φορές ότι κάποιος ο οποίος θέλει και έχει ένα στόχο, έχει μπούσουλα, τον πετυχαίνει στο στόχο και μετά λες τώρα τι έγινε. Τον πήρα το χρυσό, ας πούμε, στο κομμάτι της οικογένειας. Γιατί έχεις και εκεί χρυσό, έχεις μετάλλια. Μετά έμενες λίγο να αναρωτιέσαι.
1: Η αλήθεια είναι... είναι ωραία η προσέγγιση σου. Πολλά πράγματα, πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Έχω κάνει πολλά πράγματα επαγγελματικά
0: ναι.
1: και διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως το είπες, ταινίες, θεατρικά έργα, σύριαλ, δουλειά, παράλληλα όμως με πολλή δουλειά,
0: ναι.
1: δημοσιογραφία, full, δηλαδή τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, εφημερίδα, συγχρόνως.
0: Ναι.
1: Αφού τώρα, καμιά φορά όταν τα λέω,
0: ναι.
1: πρώτον, λέω, αν δεν με ξέρει κάποιος, θα πει, καλά εντάξει, τώρα βάζει και λίγο
0: ναι.
1: από πάνω,
0: ναι.
1: μπεσαμέλ, γιατί δεν βγαίνει αυτό
0: ναι,
1: μέσα
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: 24ωρο. Αλλά ναι, τα έκανα. Συγχρόνως έγραφα και βιβλία και ταξίδευα και πολύ και ήμουνα και πολύ πάνω από τα παιδιά μου, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς γίνανε αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, αν, όχι ότι κάνω λιγότερα, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον δεν έχω το βάρος και την ευθύνη των παιδιών.
0: Ναι.
1: Και όταν τα παιδιά μου έφυγαν για σπουδές στο εξωτερικό, πρώτη φορά έζησα τη χαμένη μου εφηβεία.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί έτσι ήταν, νόμιζα ότι πώς τελειώνεις το λύκειο και λες αχ τώρα ας πούμε
0: ναι.
1: ένα ωραίο καλοκαίρι θα περάσω. Εγώ πέρασα έτσι 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ένα ατελείωτο καλοκαίρι εννοώ από θέμα ευθυνών.
0: Ναι. Δεν είσαι η μανούλα που κλαίει και στεναχωριέται και λέει «Αχ, θα φύγει το παιδί μου από το σπίτι
1: όχι,
0: τώρα».
1: Όχι, εγώ,
0: υπάρχει και αυτό. Είσαι ειλικρινής νομίζω.
1: Ναι, εγώ χαιρόμουν πάρα πολύ και που ήταν και με υποτροφίες στο εξωτερικό.
0: Δίνει και όθηση να χαίρεται η μαμά στα
1: ναι,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: έτσι. Φεύγουν και εκείνα πιο
1: μα
0: ανάλαφρα.
1: Μα ανοίγει
0: ναι.
1: το μυαλό. Είναι,
0: ναι.
1: είναι εντελώς διαφορετικό στο εξωτερικό. Ανοίγει το μυαλό. Δεν είναι, είναι, ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας. Ανεβαίνει ο πύχης.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι και,
0: ναι.
1: και αυτάρκης, να μπορείς να τα βγάλεις πέρα.
0: Και έκανες παιδιά πρωταθλητές, δηλαδή. Δεν μπορούσες
1: ναι.
0: να κάνεις αλλιώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λες λοιπόν πρωταθλητισμό και στόχος ήταν το βασικό μέλημα. Η γάμη ήτανε γιατί είχες γάμους και σχέσεις. Που είχαν αυτή την εικόνα του πρωταθλητισμού. Δηλαδή, το ότι αυτός ο γάμος, αυτή η σχέση, αυτή η οικογένεια, είναι φανταστικό εξώφυλλο. Είναι τα παιδιά πάρα πολύ ξανθά, ξέρω εγώ. Ήταν λίγο, ναι, σαν να έχει φτιαχτεί αυτό το πράγμα σε στούντιο με την καλή έννοια.
1: Εντάξει, τώρα
0: είχες αυτό.
1: Ο πρώτος γάμος
0: ναι, ναι,
1: ήταν...
0: Ο έρωτας.
1: Ναι, και ήταν... Καλά, εντάξει, εγώ παντρεύτηκα 17,5 χρονών.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή τώρα οι ηλικίες ούτε καν, ας πούμε. Ήταν ένα έρωτα, ήταν
0: ναι.
1: και αυτός που ήταν
0: ναι.
1: και με όλα τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του.
0: Ναι. Εσένα στην έπεφταν μανιακά, γιατί ήσουν μια 17χρονη κουκλάρα παντρεμένη με έναν ήρωα. Αλλά θέλω να πω, εντάξει, δεν είναι ότι η ζωή σου, η ομορφιά, αυτό το πρόβλημα που λέμε τόση ώρα.
1: Ναι, είναι
0: δεν
1: πρόβλημα.
0: Πρέπει να ήταν απλό. Πώς το καταλάβαινες
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι... Δεν, νομίζω ότι είναι σαν να έχω βγάλει το διπλωματικό σώμα.
0: Γιατί?
1: Θα μπορούσα να μου δώσουν, ας πούμε, ένα πτυχίο διπλωματικού σώματος. Γιατί πρέπει να ελύσεσαι.
0: Ναι.
1: Δεν...
0: Στην πέφτανε, δηλαδή.
1: Μα πρέπει να ελύσεσαι γιατί πρέπει να ελύσεσαι και να είσαι και ευγενής. Γιατί mm-hmm. δεν είναι όλοι. Μπορεί να είναι από την δουλειά. Μπορεί να είναι από
0: ναι.
1: άνθρωποι κύρους που μπορεί κάποια στιγμή να τους χρειαστείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι απλό.
0: Άρα και να τους πεις ότι όχι, συγγνώμη, δεν θα πάρω.
1: Ναι, θέλει διπλωματία.
0: Ναι.
1: Θέλει διπλωματία και θέλει έναν τρόπο. Εντάξει,
0: ναι,
1: αυτό...
0: ωραία, αυτό είναι μάθημα. Λοιπόν, πώς αποκρούμε διπλωματικά κάποιον που μας την πέφτει.
1: Εξαρτάται από το χαρακτήρα του.
0: Ναι,
1: τι δεν
0: κάνεις.
1: Είναι όλοι
0: έχεις
1: για όλα.
0: Πάρα πολλές μεθόδους, είμαι σίγουρη.
1: Ναι. Δεν, είναι ό... δεν είναι όλοι για όλα.
0: Ναι.
1: Είναι ο καθένα.
0: Ναι.
1: Θέλει να σκανάρεις.
0: Γράψε ένα βιβλίο.
1: Δεν ξέρω αν είσαι καλός σκάνερ. Για να κάνεις αυτή τη δουλειά είσαι πολύ καλός σκάνερ. αλλά ξέρεις τι λέω.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι θέμα σκάνερ.
0: Οι γοητευτικοί άνθρωποι όμως, που δεν είναι πάντα οι όμορφοι, έτσι, για να μην το κάνουμε
1: σίγουρα
0: ρατσιστικό, και οι άντρες οι γοητευτικοί και οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ περισσότερους πειρασμούς από ένα άτομο το που είναι πιο σωστρεφές, πιο χαμηλού προφίλ. Οπότε αυτό πώς το διαχειριζόσουν. Πολύ μικροί, παντρεμένοι, παιδιά, καριέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχαν και αυτοί που ενδεχομένως μπορεί να ήθελες να... ή να έλεγες, κοίτα τώρα, την καλή περίπτωση.
1: Στο διατάφτα θα σου πω ότι έπρεπε πάντα γενικώς, και ακόμη και τώρα πολλές φορές το κάνω, να αποδείξω πράγματα. Mm. Ή ότι το έχω ενώ είμαι έτσι, είτε ότι δεν το έχω επειδή είμαι έτσι.
0: Ναι.
1: Αν μάλλον και είμαι έτσι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μου απαντάς αν ήσουν πιστή.
1: Πάντα πολύ πιστή.
0: Δεν αισθανόσουν ότι έχεις περισσότερους πειρασμούς από το μέσο άνθρωπο.
1: Δεν το βλέπα έτσι ποτέ.
0: Ναι.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έχεις κάτι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και σε μεγάλη ποσότητα,
0: ναι,
1: παθαίνεις ανοσία. Δηλαδή, αν σου πούνε να φας,
0: ναι,
1: 20 κιλά παγωτό,
0: ναι,
1: στο πέμπτο κιλό του παγωτού...
0: Δεν θα σε νοιάζει.
1: Όχι, θα πεις δεν θέλω, δεν μ' αρέσει κιόλας και τι είναι το παγωτό και μη με ξανενοχλήσετε για παγωτό.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι όλα,
0: ναι,
1: στη ζωή, ακόμα και αυτό.
0: Γιατί οι άνθρωποι όταν έχουν πολύ πετυχημένες οικογένειες, έχουν καριέρες, έχουν αυτό που το πακέτο που λέμε, χωρίζουν. Γιατί?
1: Καλά, το πετυχημένες οικογένειες τώρα είναι...
0: Αυτό που βλέπουμε εμείς.
1: Αυτό ήθελα να,
0: ναι,
1: σου πω. Είναι η εικόνα η προς τα έξω.
0: Mm.
1: Δεν έχει... Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι... Δεν υπάρχουν υπέροχες οικογένειες.
0: Mm.
1: Καμία οικογένεια δεν είναι υπέροχη.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι πεσημιστικό.
0: Ναι.
1: Ούτε συγγραφικό, ας πούμε,
0: ναι,
1: έτσι...
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι καμία οικογένεια
0: είναι
1: δεν
0: κοινός.
1: Είναι υπέροχη. Όλες προσπαθούν,
0: ναι,
1: να ξεπεράσουν διάφορα θέματα που έχουν,
0: ναι,
1: και το αν και η νεκροψία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δείχνει,
0: ναι,
1: εάν ήταν τελικά όντως καλές οικογένειες.
0: Ναι. Έκανες κακές επιλογές.
1: Βέβαια.
0: Θα τις είχες κάνει διαφορετικά.
1: Εγώ είμαι του θρίλερ εγώ στη ζωή μου. Ενώ έχω γράψει, ας πούμε, πολλές κομμωδίες, σενάρια, σύριαλ κομμωδίες. Λατρεύω την κομμωδία. Κοινωνικά, ερωτικά. Δεν μπορώ τα θρίλερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να γράψω ποτέ θρίλερ. Κι όμως το έζησα.
0: Ναι. Okay.
1: Αυτό είναι το φοβερό.
0: Άρα το θεωρείς...
1: Λέει, μην εύχεσαι ποτέ.
0: Ναι, μην εύχεσαι. Άρα το θεωρείς... Θεωρείς αποτυχία να χωρίσει κάποιος ή αν χωρίσει επεισοδιακά και άσχημα είναι η αποτυχία?
1: Αν χωρίσει επεισοδιακά και άσχημα, ναι, είναι αποτυχία.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Είναι αποτυχία.
0: Χρειάζονται δύο για να υπάρξει...
1: Πάντα χρειάζεται δύο.
0: Ναι.
1: Και ειδικά τώρα, άμα πέσεις και σε,
0: ναι,
1: σε μάστερ...
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Εσύ λοιπόν έκανες την κακή...
1: Μπορεί να σε αποτελειώσει δηλαδή.
0: Εσύ έκανες την κακή επιλογή. Δεν σε ρωτάω ειδικά, σε ρωτάω γενικά ανοιχτή, ναι, ερώτηση. Το δικό σου το κακό κομμάτι. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω το δικό μου κακό κομμάτι.
1: Α, ναι.
0: Τη αποτυχία τη σχέση.
1: Ο Γιάλο μου το κάνει αυτό.
0: Α, ναι.
1: Ο ψυχαναλυτής.
0: Πού, εντάξει.
1: Κάνουν δύο, οπότε ο ένας καταλαβαίνει.
0: Έχουμε
1: την ψυχαναλυτή.
0: Ξεπεράσει το Γιάλο μου σε αυτή,
1: ναι,
0: την,
1: ναι,
0: εκπομπή. Okay. Ποιο ήτανε. Λες, κακή επιλογή. Και μετά που δεν τα κατάφερε η Κατερίνα που είναι τέτοια καταφερτζού.
1: Εξαρτάται τι εννοείς δεν τα κατάφερε.
0: Εσύ μου λες ότι είναι αποτυχία το να χωρίσει.
1: Ναι, αποτυχία είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν κατάφερα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το να καταφέρεις από το κακούργημα,
0: ναι,
1: να βγεις καθαρός και αθώος, και δεκάκεις,
0: ναι,
1: κακούργημα,
0: ναι,
1: νομίζω ότι είναι τεράστια επιτυχία.
0: Ναι. Η σχέση με τα λεφτά ποια είναι?
1: Τραγική.
0: Δηλαδή.
1: Τραγική. Άργησα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έβγαζα πάντα εύκολα. Όχι εύκολα.
0: Ναι.
1: Έβγαζα πάντα γρήγορα λεφτά.
0: Το
1: όχι
0: έχεις.
1: Εύκολα.
0: Είναι επιχειρηματικό δαιμόνιο.
1: Ναι, γιατί δουλεύω πάρα πολύ, γιατί ξέρω κάνω ένα καλό business plan σε οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το καλό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά το κακό κομμάτι είναι ότι, όπως έλεγε και ο μπαμπάς μου, ο δεύτερος Όσκαρ Βάιλντ, ο θείος,
0: ναι,
1: μου Όσκαρ που λέω εγώ,
0: okay,
1: μπορώ να αντισταθώ σε όλα,
0: ναι,
1: εκτός από τους πειρασμούς.
0: Ναι. Δηλαδή, shopping.
1: Δηλαδή, ναι. Σοκ δεν λες τίποτα.
0: Όχι, εγώ είπα shopping, δεν είπα shock.
1: Α, εγώ
0: αλλά
1: shock.
0: Τώρα εσύ για να ακούς shock.
1: Σοκ.
0: Σοκ.
1: Σοκ με το shopping είναι, είναι ίδιες έννοιες.
0: Ξόδευες χρήματα.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν σε διέφεραν. Ναι. Easy come, easy go.
1: Δεν, είναι, δεν ναι. είναι δεν με διέφεραν.
0: Ναι.
1: Είναι ότι ήξερα ότι μπορούσα να βγάλω χρήματα. Ναι. Έβγαζα χρήματα. Mm-hmm. Μα έκανα 5 δουλειές.
0: Ναι.
1: 5 δουλειές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι. Πολλοί κόσμος που κάνει 5 δουλειές χρόνος.
0: Ναι. Άρα έχεις 500 εκατομμύρια σε μια ελβετική τράπεζα τώρα.
1: 500 δεν έχω, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Έχεις τόσα χρήματα.
1: Αλλά you never know.
0: Αλλά, ναι, σωστά. Άρα δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Έχουμε πάντα ένα στόχο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχεις πετύχει, επειδή λες είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω να βγάζω λεφτά, έχεις πετύχει τόσο ώστε να έχεις την οικονομική ασφάλεια του ανθρώπου που είναι καλός με τα χρήματα.
1: Ναι. Καταρχάς, πέρα από όλο αυτό που σου είπα, θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι πολύ ικανός να βγάλει χρήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έβγαλα τα χρήματα τυχαία.
0: Ναι.
1: Γιατί τυχαία σημαίνει το κάνω μία φορά, ξέρω εγώ, σε μία ηλικία που έχω πέρασει.
0: Ναι, ναι, να το πούμε. Ναι, ναι.
1: Εγώ το κάνω συνέχεια. Ναι. Κάθε μέρα, καλά. Κάθε μήνα, κάθε χρόνο.
0: Πέρασε
1: είναι
0: έχεις.
1: Λίγο θανατηφόρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θανατηφόρα.
1: Δεν παίρνω το ξαναπάντηση, καταρχάς.
0: Άλλο μάθημα που
1: ναι, άλλο θανατηφόρο.
0: Τι είναι δηλαδή αυτό, δεν παίρνω όχι σαν απάντηση.
1: Δεν παίρνω το όχι σαν ναι. απάντηση.
0: Ναι, σου λένε έτσι.
1: Δηλαδή μου λένε όχι.
0: Σε τι.
1: Και μου έχουν πει όχι και μου λένε όχι, μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Εγώ το όχι
0: ναι.
1: βάζω ένα στόχο χρονικό, πώς θα το γυρίσω σε ναι. Και το γυρνάω πάντα.
0: Ναι. Άρα είσαι άτομο των στόχων.
1: Ναι, πολύ. Αν δηλαδή... Αφού σου λέω, έκανα πρωταθλητισμό από τα 4 ετών ναι. έκανα την πρώτη μου κούρσα.
0: Ωραία. 7 βιβλία έχεις γράψει. Είμαστε στο 7ο. Με τίτλο?
1: Το τελευταίο ήταν το «Για πάντα νέα» που ναι. βγήκε πριν από 4 χρόνια.
0: Ναι. «Για πάντα νέα» λοιπόν. Αυτό τι... Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε το «Για πάντα νέα», τι θα έλεγες? Ότι «Για πάντα νέα» μένεις πότε? Εγώ νομίζω ότι όταν δεν θες να μείνεις «Για πάντα νέα» είναι που το καταφέρνεις.
1: «Για πάντα νέα» είναι του μυαλού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, είναι mind game, είναι παιχνίδι ναι, ναι, του ναι. μυαλού για ναι. πάντα νέα.
0: Ναι.
1: Και πρώτα είναι του μυαλού και μετά θέλει και το σώμα, επειδή το σώμα είναι το όχημα,
0: ναι.
1: πρέπει, είναι διάφορο, λέω μέσα στο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Τι
0: κοιτάζω
1: ναι.
0: εδώ το υπέροχο εξώφυλλο, okay. τι φάρα φώσε, τι εμείς ναι. έχουμε καλύτερο προϊόν εδώ, εγχώριο.
1: Εντάξει, αυτό ήταν, πρέπει να σου πω ότι στα εξώφυλλα, γενικά στα εξώφυλλα και στις φωτογραφίες, εγώ ναι. δεν μπορώ το shop,
0: το ρετούς.
1: Το ρετούς, καθόλου.
0: Ναι, δεν θέλει.
1: Καθόλου.
0: Ναι, ίσως επειδή δεν το χρειάζεσαι, Κατερίνα μου.
1: Όχι. Αν βγει ωραία η φωτογραφία, κάνω πιο πολλές. Αν βγει για όλους. Εγώ ναι. ήμουνα και σε θέση... Σε έναν όμιλο 17 χρόνια που φωτογραφίζαμε εξώφυλλα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, που ήμουν η γενική διευθύντρια.
0: Ναι.
1: Οπότε έλεγα σε πάντα στους φωτογράφους, δεν θέλω να κάνουμε ρετούς. Θέλω να βγάλετε τη γυναίκα ή τον άντρα, να του βρείτε εκείνο το τζικ που να είναι. Γιατί όλοι το έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα ομορφιάς.
0: Mm-hmm.
1: Και δηλαδή προτιμώ να το φωτίσουν πιο πολύ, κάπως
0: ναι.
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και εγώ δεν έχω κάνει ποτέ ρετούς. Δεν ναι. μου αρέσει καθόλου. Και νομίζω ότι είμαι και η πρώτη και ίσως και τώρα στα δάχτυλα της μιας παλάμης, όπου δεν κάνω κανένα ρετού στα social. Δηλαδή,
0: ναι.
1: ό,τι είναι natural, είναι ναι. όπως είμαι.
0: Ναι. Όμως, ζούμε στην εποχή του ρετούς.
1: Ναι, καλά.
0: Γενικότερα.
1: Του virtual, όχι του ρετούς.
0: Ναι,
1: του
0: και του ρετούς όμως, γιατί τώρα έχουμε τη δυνατότητα, πάει μια γυναίκα σε ένα πλαστικό και λέει, ωραία, και τώρα κάνουμε 30 χρόνια νεότερη.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι ρετούς όμως.
0: Ναι. Καλά, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ναι. ό,τι θέλει, θέλω να πω. Και γιατί όχι.
1: Εννοώ ότι αυτό είναι μόνιμο.
0: Αυτό είναι μόνιμο.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Ναι. Όταν μια γυναίκα, πάρα πολύ ωραία γυναίκα, έτσι, δεν είναι μια συνηθισμένη, έχει μεγαλύτερη πίεση να πάει να φτιάξει τη γραμμούλα εδώ, να πάει να φτιάξει εδώ το τραβηγματάκι.
1: Αν είναι καλοφτιαγμένη.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αγάπη με αυτό το θέμα, καλοφτιαγμένη, ναι. χάλια, ναι. μέτρια κτλ.
0: Δεν παίζει ρόλο δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Καλά, μια γυναίκα που είναι όμορφη στα 20 πια, έτσι όπως έγινε το πράγμα.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι ωραίο ρε παιδί μου να έχεις, να γυμνάζεις το σώμα σου.
0: Ναι.
1: Όπως γυμνάζεις το σώμα στο σώμα, είναι το όχημά μας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν γίνεται, εγώ γυμνάζω. Ο κόσμος νομίζει, το έχω γράψει και στο βιβλίο, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εγώ δεν γυμνάζομαι για να έχω ένα σώμα αψεγάδιαστο.
0: Ναι.
1: Εγώ γυμνάζομαι για να μην να γλιτώνω λεφτά στο ψυχίατρο. Δεν κατάλαβε.
0: Υπάρχει και αυτή η μέθοδο.
1: Είναι οι ενδορφίνες, όλα αυτά εδώ. Οι ενδορφίνες, οι ορμόνες, όλα αυτές τις ευτυχίες, αδρεναλίνη.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι ορμόνες που καθαρίζουν το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνω από το γυμναστήριο ή όταν κατεβαίνω από τα βουνά,
0: ναι,
1: γιατί είμαι και των βουνών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν κατεβαίνω από τα βουνά, έχω 500 ιδέες και 100
0: ναι,
1: σαρωτικές κινήσεις να κάνω.
0: Ναι. Και έτσι έρχονται και τα λεφτά που λέμε.
1: Ναι, είναι η αδρεναλίνη, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Αλλά και το πρόσωπο. Δεν είναι κακό να... Δεν είμαι υπέρ της παραμόρφωσης και το να γίνεις... Να γίνεις κάποια άλλη, να
0: ναι,
1: γίνεις κάτι
0: ναι,
1: άλλο. Αλλά το να κάνεις, ας πούμε, επεμβατικά...
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο. Γιατί ναι, δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, όχι, δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, λέω, αν είναι η εντύπωση ότι τώρα γυρνάμε 30 χρόνια πίσω,
1: όχι,
0: ρεαλιστική.
1: Αυτό είναι μονή.
0: Ναι, είναι μονή.
1: Έχει διαφορά.
0: Γιατί το κάνουν και πολύ νέα κορίτσια
1: ναι,
0: πλέον. Έτσι.
1: Αυτό ναι, εκεί ήθελα να
0: ναι,
1: καταλήξω.
0: Ναι.
1: Με πρόλαβες.
0: Okay.
1: Έχουμε πολύ καλή.
0: Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
1: Τα νέα κορίτσια, αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Το
0: ναι,
1: οποίο είναι.
0: Lifting στα 28, διάβασα.
1: Είναι τρελό.
0: Κάπου.
1: Εγώ δεν έχω κάνει lifting.
0: Ναι.
1: Είμαι 65 χρονών και δεν έχω κάνει lifting.
0: Ναι. Καλά, και να
1: και
0: κάνει
1: να
0: μια γυναίκα ό,τι θέλει κάνει, ναι.
1: Μπορεί και κάποτε να κάνω, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: σου λέω
0: ναι,
1: και άμα κάνω πάλι θα το πω. Δεν έγινε και κάτι.
0: Μην κάνεις.
1: Θέλω να σου πω.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Αλλά 27 ναι, χρονών και 30 και 35,
0: ναι,
1: μου φαίνεται, μου είναι αδιανό.
0: Ναι.
1: Γιατί ίσως δεν κάνουν πρόληψη.
0: Ναι. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος περίπου αυτής της συνέντευξης και εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω πάντα. Είσαι ανοιχτό βιβλίο. Έχεις μιλήσει πολλές φορές. Έχεις γράψει αλλά τόσο. Τι δεν ξέρουμε για σένα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πες ένα.
1: Τα καλύτερα δεν τα έχω γράψει.
0: Ποιον τομέα αφορούν.
1: Όνειρά μου, σχέδια που έχω στη διαδικασία να τελειώσω. Ποτέ δεν λέω για σχέδια.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνουν και μετά. Όχι, δεν είμαι προληπτική, αλλά, ξέρεις, εγώ κάνω μεγάλα όνειρα.
0: Mm.
1: Και μπορεί κάποιος όταν τα ακούσει, να, λίγο να ξέρεις, να πει, «Ωπα ρε μεγάλη, τι ονειρεύεσαι». Αλλά τα πραγματοποιώ.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ
0: πραγματικά,
1: πάρα πολύ.
0: Όπως είπα και πριν, τι Φάρα Φώσετ, τι Μελάνια Τραμπ, τι έχουμε εδώ το δικό μας πρωί.
1: Να σε παίρνω το πρωί να μου να
0: όποτε
1: μιλάμε
0: θες,
1: λίγο.
0: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι εξαιρετική.
0: Ευχαριστώ. Μη φύγετε, σύντομο break και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
2: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αυτή τη μαγική φωνή έχουμε τώρα μαζί μας. Η Αλεξάνδρα Γκράβας είναι εδώ, ερμηνεύτρια. Ερμηνεύτρια, μου είπατε, ναι. Να σας λέω. Να μην τολμήσω να χαρακτηρίσω τη φωνή σας.
1: Όχι να μην τολμήσετε, ναι. Αλλά ναι. Για να μην υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις.
0: Ναι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη φωνή.
1: Δεν ξέρω. Καλά, σας ευχαριστώ
0: που
1: πολύ.
0: Που κατατάσσετε μουσικά. Και εγώ θα σας ρωτήσω, θα αρχίσω λίγο αφηρημένα. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι το σηκώνει η συζήτηση μαζί σας. Okay. Αυτή είναι η φωνή της ψυχής σας. Mm-hmm. Αυτή είναι η ψυχή σας. Ναι. Μια πολύ ιδιαίτερη ψυχή.
1: Το βρήκατε από την αρχή. Ναι. Ναι, έτσι, αυτό είναι ακριβώς. Ναι, έχω φτάσει εκεί.
0: Ναι. Αυτή είναι. Γιατί οι φωνές, κάποτε τραγουδούσατε όπερα. Mm-hmm. Είναι, δεν θα το πω ίσως σωστά, αλλά είναι πολύ καλλιεργημένες φωνές. Είναι φωνές που είναι τεχνικά τέλειες.
1: Όχι και πάντα.
0: Και η δική σας είναι τεχνικά, όσο εγώ μπορώ να ακούσω. Mm-hmm. Δηλαδή το αυτή μου mm-hmm. ακούει κάτι φανταστικά ωραίο. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Έτσι δεν είναι. Τι συμβαίνει.
1: Κάτι άλλο συμβαίνει. Συμβαίνει ότι όταν τραγουδάς με την ειλικρίνεια της ψυχής σου mm-hmm. και αυτό που έχεις διαλέξει να τραγουδήσεις, με τον τρόπο που το τραγουδάς, τότε έχεις φτάσει σε ένα νιρβάνα, το δικό σου νιρβάνα, mm-hmm. θα το έλεγα, το οποίο βέβαια στη δικιά μου περίπτωση χρειάστηκα χρόνια να το βγάλω προς τα έξω. Πάντα ήξερα, νομίζω όλοι μας ξέρουμε ναι. τι είμαστε πραγματικά.
0: Το ξέρουμε.
1: Ναι, νομίζω ναι, αλλά ναι. Όταν κλείνουμε τα μάτια μας νιώθουμε, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ναι. Το θέμα είναι μόνο να το αποδεχτούμε ότι είμαστε.
0: Έχετε μια εκπληκτική καριέρα σε όλο τον κόσμο, έχετε τραγουδήσει, έτσι.
1: Σε κάποια μέρη, ναι.
0: Σε πολλά μέρη και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα είστε και... Θεά στο Μεξικό. Το λέω έτσι με απλά λόγια. Δηλαδή, σας αποθεώνουν. Είστε η Ελληνίδα Μούσα.
1: Ναι, κάποια στιγμή μου ναι. βάλανε αυτό τον τίτλο, τον οποίο είχα λίγο ξαφνιαστεί. Αλλά λέω, άμα τους αρέσει, για μένα είναι ένα μεγάλο κομπλιμέντο, αν μπορέσω ναι. να κάνω τους ανθρώπους να αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο μαζί μου.
0: Και η νέα σας δουλειά μου λέγατε ότι είναι αυτή τη στιγμή τραγουδιέται και ακούγεται πάρα πολύ στο Μεξικό.
1: Το τελευταίο μου CD που λέγεται «Έλα μόρες βίδα, η αγάπη mm-hmm. είναι ζωή», ναι. που έγινε στο Μεξικό, ηχογραφήθηκε μέσα στην πανδημία. Είχα αποκλειστεί, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά βγήκε, το ψηφίσανε το 2021 Best Album, καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς στο ναι. Μεξικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Για μια Ελληνίδα που τότε δεν μιλούσε καθόλου ισπανικά.
0: Φτάνουν 4 χρόνια όμως για τα ισπανικά, έτσι. Το έχει αυτό η γλώσσα. μπορεί να τη μιλήσει κανείς γρήγορα. Πώς βρεθήκατε στο Μεξικό, από πού να το πιάσω, πώς βρεθήκατε στο Μεξικό.
1: Ας αρχίσουμε με, ας πούμε, πήγαινα από το 2012, έδινα τις συναυλίες μου, τις, ας το πούμε, σοβαρές συναυλίες, σε μεγάλα θέατρα, το Παλάσιο Ντεμπέγια Σάρτες, κάτι όπως το Μέγαρο. Αλλά όμως αυτό το popular, που έγινε με το CD, έγινε, όπως σας είπα, το 21, λόγω του ρεπερτορίου.
0: Ναι.
1: Ήτανε όμως και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι μουσικά, που έχω αλλάξει το ρεπερτοριό μου, έχω δηλαδή αλλάξει την Αλεξάνδρα. Mm. Μουσικά, πήρα το θάρρος κάποια στιγμή, μετά που γέννησα το παιδί μου, και είπα, τώρα αλλάζουν όλα. Mm. Σημαίνει ότι θα κάνω αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχή μου. Ναι. Και επειδή δεν ήμουν ποτέ έτσι τρελά ερωτευμένη με την όπερα, ναι. το έκανα γιατί μου λέγανε πρέπει να το κάνεις, γιατί η φωνή είναι έτσι ωραία.
0: Γιατί η φωνή είναι πάρα πολύ καλή, οπότε όπερα.
1: Και όλα αυτά στο Λονδίνο και σου λένε. Αλλά μέσα μου πάντα ήξερα, εγώ αντί να πηγαίνω στο Covent Garden να ακούω παραστάσεις, σαν καλή μαθήτρια, πήγαινα στα jazz clubs. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Το Μεξικό με ανακάλυψε με αυτά τα ωραία τους τραγούδια που τραγουδάω, με τους Los Macorinos, που είναι η θρύλη της μεξικάνικης μουσικής, η κιθαρίστης της Σαβέλα Βάργας, μπορεί να ξέρετε. Και έτσι πήρε το δρόμο του όλο αυτό της Μούσας, με συναυλίες, με πήγε αλλού. Δηλαδή θα έλεγα ότι άνοιξε μια πόρτα... την οποία ούτε καν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα δεν τα φαντάζεται.
0: Έχουν συμβεί πολλά περίεργα και μαγικά πράγματα στη ζωή σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, τώρα το να βρεθεί μια Ελληνίδα στο Μεξικό, να έχει τέτοια αποδοχή, να επιλέξει να φύγει από την όπερα, να κάνει κάτι, όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον. Mm. Διάβασα επίσης ότι γεννηθήκατε στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Φραγκφούρτη.
0: Και νομίζαν ότι έχετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ότι είστε κοφάλαλοι. Τι είχε γίνει.
1: Okay. Ναι. Τι είχε γίνει. Είχε γίνει κάτι. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Πάντα τραγουδούσα, πάντα είχα μια ωραία φωνή, αυτή τη βαριά φωνή που ακούτε σήμερα, την είχα κατά κάποιο τρόπο και σε μικρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Παρόλο όταν μιλάω, η φωνή μου δεν είναι τόσο μπάσα.
0: Ναι.
1: Και ήμουνα κάπως το κοριτσάκι θαύμα.
0: Ναι.
1: Και άρχιζα και τραγουδούσα και κάποια στιγμή στα 16 μου, γιατί τραγουδούσα σε bands,
0: ναι.
1: σε δικά σχήματα, σε μουσικά σχήματα. Κάποια στιγμή όμως είχα πάθει μια λαρυγκοφαρυγγίτιδα που παθαίνουμε όλοι, βήχουμε κτλ.
0: Ναι.
1: Η οποία όμως μου είχε αφήσει ένα τραύμα πάνω στην αριστερή μου χορδή. Δηλαδή δεν είχε γιάνει όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί εδώ πέρα και είχε γίνει μια χρονική, θα λέγαμε τώρα χρονική παράλυση.
0: Ναι. Εσείς είχατε τρομοκρατηθεί, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι δεν το βρίσκαν οι γιατροί.
0: Ναι.
1: Και εδώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο σε όλους τους ανθρώπους που έχουν σχέση με τραγούδι και είναι νέοι και δεν έχουν εμπειρία. Όταν έχεις πρόβλημα με αυτό εδώ πέρα το όμορφο το μέρος, πας σε φωνίατρο.
0: Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια ειδικότητα.
1: Πας σε φωνίατρο, δεν πας σε έναν λαριγκολόγο.
0: Όπου στο φωνίατρο στο Σαλονάκι είναι μόνο τραγουδιστές.
1: Ανθρώποι που έχουν θέμα με τη φωνή τους και χρειάζεται μια ιδιαίτερη διάγνωση για να μπορέσει να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος. Να το πάρουμε έτσι. Κάποια στιγμή ήρθε και στη ζωή μου ένας γιατρός, ο οποίος φωνίατρος, που με έκανε καλά, ήμουνα 19, αλλά αυτό το καλά δεν έγινε έτσι μέσα σε μια νύχτα, ούτε με ένα χάπι. 1,5 χρόνο αφωνία.
0: 1,5 χρόνο αφωνία. Δεν μιλούσατε 1,5 χρόνο σε κανέναν. Σας είχαν πει ότι αν θες να ξαναγίνεις τραγουδίστρια, πρέπει να μην μιλάς.
1: Φανταστείτε, έχετε ένα σπασμένο χέρι, το βάζουμε στο γύψο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν κουνιέται πια.
0: Ναι.
1: Και η φωνή για να μην κουνιέται, οι χορδές να μην κουνιούνται, πρέπει να σταματήσεις να μιλάς.
0: 1,5 χρόνο λοιπόν, εσείς το τηρήσατε.
1: Πήγαινα κάθε μήνα από το σπίτι μου στη Φραγκφούρτη, πήγαινα με το τρένο στο Ζάλαντ, Ζαμπρούκεν, που είναι 2 ώρες με το τρένο.
0: Ναι.
1: Και άνοιγα το στόμα μου. Κάθε μήνα μια φορά, γεια σου, πήγαινε σπίτι. Μια μέρα όμως είπε, μιλήστε.
0: Ναι, και τι κάνατε.
1: Εσείς τι λέτε μετά από 1,5 χρόνο.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Είμαι τραγουδίστρια και δεν κάνει. Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να... Και άρχισα ύστερα, έγινε καλά, αλλά μετά πρέπει να γιάνει και το μυαλό. Πρέπει να γιάνει όμως και όλο το σώμα
0: σου. Άρα χρειάστηκε μετά από 1,5 χρόνο αφωνία, που είναι πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αφωνία για λίγες ώρες, έτσι. Φαντάζομαι ότι χρειάστηκε να ξαναμάθει και να μιλάτε. Δεν πρέπει να έρθει τόσο αυτόματα.
1: Ακριβώς αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Έμαθα να ξαναμιλάω σε 6 μήνες λογοθεραπείας και μετά έπρεπε να βρω μια καλή δασκάλα. Και όλοι μου λέγανε, πρέπει να πας στην τάδε δασκάλα στο Λονδίνο. Και αυτό έκανα. Πήρα ένα ρούκσακ, τα παράτησα όλα. Λέω στη μαμά μου, μαμά, εκεί πρέπει να πάω.
0: Ναι.
1: Παιδί μου. Πήγα και με πήρε για πρόβα. Γιατί όταν πήγα να τις τραγουδήσω, δεν είχα και... Η φωνή δεν είχε χρώμα ακόμη. Παρόλο που είχε γιάνει, αλλά δεν... Η φωνή... Όταν τραγουδάς το χρώμα σου, όλα αυτά δεν είναι... Όταν έχεις πάθει αυτό που είχα πάθει εγώ, ήταν πολύ δύσκολο. Τραγουδούσα 5 νότες, και έβγαινε ζεστός αέρας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και η δασκάλα όμως είδε ότι ήθελα τόσο πολύ. Και μου λέει, okay, βλέπω το πάθος σου, κάτσε 2 μήνες και θα δούμε τι θα κάνω. Μου λέει, έχεις λεφτά και να βρεις κάπου να μείνεις.
0: Πολύ βασικό.
1: Και έτσι οι 2 μήνες γίνανε 12 χρόνια, η δασκάλα μου.
0: Μείνατε εκεί στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό που ακούμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς. Κάθε νότα είναι δουλεμένη, κάθε τι.
0: Αυτό σας διαμόρφωσε, γιατί οι περισσότεροι τραγουδιστές, υποθέτω, έχουν προβλήματα με τη φωνή τους κατά καιρούς, αλλά συνήθως γεννιούνται με το ταλέντο, το εξελίσσουν ο καθένας όσο... Μπορεί, αλλά δεν περνάνε 1,5 χρόνο αφωνίας. Δηλαδή, εσείς τα χάσατε όλα. ό,τι είχατε
1: ναι, ναι.
0: και χρειάστηκε να το ξανακατακτήσετε
1: ναι.
0: αυτό. Mm. Αυτό που δεν θεωρείται αυτονόητο ότι έχετε καλή φωνή, φαντάζομαι. Το εκτιμάτε.
1: Θα σας πω. Εγώ είχα πάντα μια φωνούλα μέσα μου που έλεγε «Εγώ τα κάνω όλα, θα γίνω καλά έτσι κι αλλιώς».
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή, όπως περνούσαν οι μήνες, είχα συνηθίσει αυτή την κατάσταση και μου άρεσε.
0: Mm.
1: Γιατί πήγαινα, ας πούμε, είχα αρχίσει να σπουδάζω μουσικολογία στη Φραγκφούρτη για να κάνω κάτι με το μυαλό μου, όπως καταλαβαίνετε, να κάθισε στο σπίτι, δεν λέει. Έμαθα πολλά πράγματα τότε για μένα, αλλά το πιο βασικό ήταν ότι ήξερα πάντα, εγώ είμαι τραγουδίστρια, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια σκηνή, θέλω να σας την πω, τώρα που μιλάμε για αυτό το θέμα. Είμαι σε μάθημα σολφές.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, σολφές είναι τα-τα-τα, πες τι, αυτό και αυτό. Εγώ όμως δεν...
0: Ναι, δεν μπορούσα να μιλήσω.
1: Και έλεγα με τα δάχτυλά μου τις διαστάσεις και αυτά και εκείνα και έγραφα. Και στο διάλειμμα έρχεται μια κολορατούρα σοπράνο, γαλλίδα, και μου λέει «Εσύ γιατί είσαι εδώ? Γιατί είσαι εδώ στο μάθημα αυτό?» Και τη γράφω γιατί το χρειάζομαι για το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Λέει «Γιατί τραγουδάς αφού δεν μιλάς?» Λέω «Μια μέρα θα τραγουδάω».
0: Oh.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι... Για κάποιον τρελό λόγο, δεν σταμάτησα και στις πιο δύσκολες στιγμές, δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω ότι θα γίνει. Παρόλο που δεν ήξερα και ο γιατρός μου έλεγε,
0: δεν ξέρουμε. Δηλαδή, δεν ήταν βέβαιο ότι θα περάσετε ένα διάστημα και θα ξανάρθει. Καταπληκτικό μάθημα προκύπτει από όλο αυτό. Ξέρουμε τον προορισμό μας. Τον ξέρουμε, πιστεύετε?
1: Πιστεύω ότι τώρα έχω φτάσει τα τελευταία... Ας πούμε, 7-8 χρόνια έχω φτάσει εκεί που θέλω να είμαι μουσικά.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό, το ρεπερτόριό μου, τη φωνή μου. Κοιτάξτε, μεν έχω μια κλασική παιδεία, αλλά την έχω αλλάξει την τεχνική μου.
0: Ναι.
1: Έχω αλλάξει αναλόγως με τι ρεπερτόριο τραγουδάω.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, στο Μέγαρο που θα τραγουδήσω
0: τέλος
1: του μηνός, 29 Οκτώβρη. Το πρόγραμμα έχει τραγούδια από την Νότια Αφρική μέχρι την Κίνα.
0: Και σε πόσες γλώσσες τραγουδάτε?
1: Αυτό το πρόγραμμα είναι σε 7 γλώσσες.
0: Σε 7 γλώσσες μόνο.
1: Δηλαδή, το στυλ της των τραγουδιών απαιτεί κάποια φωνητικά, τα οποία άμα δεν έχεις κάποια τεχνική την οποία μπορείς να την αλλάξεις έτσι ώστε να υπηρετήσεις το τραγούδι και να μην το τραγουδήσεις οπερετικά, γιατί αυτό είναι κάτι που είμαι τελείως εναντίον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου σηκώνεται τρίχο όταν ακούω τέτοια πράγματα.
0: Δεν είναι όλα άριες, με λίγα λόγια.
1: Παναγία
0: έτσι.
1: Μου, όχι, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ παρεξηγημένο.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι ότι όταν έχεις μια φωνή η οποία έχει κάποια κλασική παιδεία, πρέπει να είναι και οπερητική όλα αυτά. Όχι, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μπορείς να κάνεις με αυτό που έχεις μάθει, γιατί είναι το όργανό σου, έτσι. Εφόσον έχεις μάθει μια τεχνική η οποία μπορεί να πάει και σε άλλα μουσικά δρόμενα και μπορεί να υπηρετήσει το τραγούδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαι εγώ που θα δείξω την ωραία μου τη φωνή.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να δείξω μια ερμηνεία ενός τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Και όχι την φωνή μου.
0: Μια εκδοχή, φαντάζομαι, τη δική σας εκδοχή.
1: Μια που είναι δική μου.
0: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, πώς λέγεται αυτή η πολύ ωραία παράσταση στο Μέγαρο?
1: Η παράσταση στο Μέγαρο θα είναι και πρεμιέρα. Ναι. Λέγεται Blues Me Through the Night.
0: Α, Blues Me Through the Night.
1: Ναι. Ακούγεται μυστήριο, αλλά είναι το καινούριο μου project που έχω δουλέψει πολύ στην έρευνα. Είναι τραγούδια του Μεσοπολέμου του κόσμου. Έχουμε στην Ελλάδα ακούσει πολλά για τα τραγούδια του Μεσοπολέμου της χώρας μας.
0: Έχουμε
1: έτσι
0: τα δικά μας, ναι.
1: Αλλά λέω, τι γινότανε στα υπόλοιπα, τι γινότανε στο Σανχάι, τι γινόταν στον Buenos Aires.
0: Τι χαρακτηριστικό έχουν αυτά τα τραγούδια? Εκείνη η εποχή ήταν τώρα μια εποχή πολύ ιδιαίτερη, έτσι. Οι άνθρωποι, δεν ξέρω, είχαν ελπίδα, δεν είχαν...
1: Αυτό είναι. Το θέμα είναι, το θέσατε ακριβώς όπως πρέπει. Το θέμα είναι ότι μετά, ας πούμε, θα αρχίσουμε ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε το 14 πριν αρχίσει ο πρώτος παγκόσμιος. Πρέπει να με συγχωρέσει ο κόσμος, αλλά αυτό πρέπει να είναι μέσα, γιατί δείχνει το άγχος μιας μάνας που δεν θέλει να στείλει το παιδί της να γίνει φαντάρος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. του τραγούδι, ας πούμε, τι γινόταν στη Νότια Αφρική. Και εγώ δεν ήξερα και έμαθα τώρα. Τι γινόταν οι μαύροι που δουλεύανε στα... πώς τα λέμε, στα mines.
0: Στα ορυχεία.
1: Στα ορυχεία, ευχαριστώ. Ναι. Τι μουσική βγάλανε, τι ηχογράφηση υπάρχει. Από το 1936 βρήκα κάτι. Τι ακούσματα είχανε. Το ταγκό πώς ήταν στο Buenos Aires στη δεκαετία του 30. Τι γινόταν στο Σανχάι, σε μια Κίνα που δεν έχει καμία σχέση με την Κίνα που ξέρουμε σήμερα.
0: Σωστά.
1: Τι γινόταν με το Broadway. Αυτό το ξέρουμε λίγο παραπάνω λόγω και των έργων που βλέπουν τα μαυρό-άσπρα καμιά φορά.
0: Άλλο Hollywood, όμως άλλο Broadway. Και
1: βέβαια, εντάξει, τον Ατίκ τον γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε ο Ατίκ ότι τι τον εμπειρίασε, το Βερολίνο, ο Kurt Weill, ο Μπρέχτ, το επικό θέατρο, που είναι διαφορετική μουσική. Μετά ο Kurt Weill που πήγε στο Broadway. Πώς άλλαξε το μουσικό του στυλ. Και πολλά, και επειδή τα εξηγώ και κάποια πράγματα, γιατί θέλω ο κόσμος να καταλάβει. Δεν πάμε να παίξουμε και να φύγουμε και να δείξουμε τα ταλέντα μας, αλλά θέλω να έρθουν μαζί μας να ακούσουμε λιγάκι τι γινότανε και σε μια άλλη εποχή που και τότε υπήρχε αυτή η ανάγκη της επικοινωνούμε και με τους άλλους λαούς. Δεν είναι κάτι, το crossover, ξέρετε την έκφραση, το crossover που λέμε ότι τραγουδάμε ας πούμε μια κλασική φωνή, τραγουδάει ένα τραγούδι του Χατζηδάκη ή το Μέσα με Μούτσο.
0: Ναι.
1: Αυτές δεν είναι δικά μας αυτά. Ναι. Αυτά έχουν πρωτογίνει πριν 100 χρόνια, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να... ή το πρώτο τραγούδι της Πιάφ που θα τραγουδήσω, που ηχογράφησε. Δηλαδή θέλω να δείξω στον κόσμο όχι μόνο τον πλούτο της μουσικής τότε, αλλά και τι γινότανε μεταξύ τους. Apartheid στη Νότια Αφρική, apartheid στην Αμερική, πώς πηγαίνανε τα μουσικά, τα δρόμενα, πώς φτάνανε οι μουσικές του jazz, πώς φτάσανε στη Νότια Αφρική.
0: Μιλάμε για καθεστώτα, για καταστάσεις όπου κάποιοι άνθρωποι ήταν ανώτεροι από κάποιους άλλους, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Εγώ θα σας ξαναρωτήσω για την ψυχή της, η ψυχή και η φωνή πώς συνδέονται. Έχετε λοιπόν αυτή την πολύ χαρακτηριστική, τώρα θα το πω απλοϊκά, έτσι, βαθιά φωνή να πω.
1: Έτσι.
0: Βαθιά φωνή. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, αν μπορούσα να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που στέλνει η φωνή σας σταθερά, ποιο είναι?
1: Πιστεύω ειλικρίνεια.
0: Ειλικρίνεια.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν μπορώ να... Αυτό που ακούνε ο κόσμος είναι εκείνη τη στιγμή είμαι εγώ αλήθεια. Δεν παίζω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ηθοποιός όταν είμαι στη σκηνή. Είμαι η Αλεξάνδρα που τραγουδάει ακριβώς αυτή την μικρή ιστορία του τραγουδιού, κάθε τραγουδιού σε 3 λεπτά. Από τι μου λένε ανθρώποι που με ακούνε και θέλουν να μοιραστούν μαζί τους τις εμπειρίες τους μετά από τις συναυλίες, ακούω όμορφα πράγματα. Κάτι τους κάνει, τους συγκινεί, θυμούνται. Για μένα αυτά, τώρα είναι δύσκολο για μένα να σας πω για μένα.
0: Είναι τόσο όμορφη η ζωή σας όσο φανταζόμαστε?
1: Όχι.
0: Από αποστομωτική, πραγματικά πολύ ειλικρινής. Γιατί εμείς ακούμε για μια γυναίκα που βρήκε τη φωνή της, που έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει, και όχι μόνο να ταξιδεύει, αλλά να εισπράττουν και άλλοι λαοί αυτό που κάνετε. Δεν είναι το όνειρο όλων.
1: Αυτά είναι τα ωραία πράγματα.
0: Τα ωραία πράγματα.
1: Όταν ερχόμουν τώρα, καθόμουν στο αυτοκίνητο και λέω, τι θα πω, τι θα με ρωτήσει. Ήρθε έτσι ένα pop-up στο μυαλό μου αμέσως, ότι όταν είχα πάθει όλο αυτό, έλεγα στον εαυτό μου, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου τουλάχιστον 20 χρόνια να μπορώ να τραγουδήσω.
0: Ναι.
1: Και δόξα τω Θεώ είναι παραπάνω από 20 χρόνια.
0: Εγώ να σε ευχηθώ να είναι όχι 20, να πολλαπλασιαστεί πολλές φορές αυτό το 20. Και το καλό είναι ότι οι πολύ ωραίες φωνές μένουν για πάντα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, το όμορφο είναι ότι υπάρχουν πολύ ωραίες φωνές.
0: Ναι,
1: Είμαστε πολλοί άνθρωποι,
0: ναι,
1: που τραγουδάμε και κάνουμε μουσική. Και εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει μία πηγή μέσα του, η οποία μπορεί να προσφέρει, άμα θέλει. Mm-hmm. Είναι η μουσική, είναι η εκπομπή, είναι άλλες τέχνες. Το θέμα είναι να έχει κανείς το θάρρος, να ανακαλύψει και να πει ναι, αυτό είναι. Και αυτόν τον δρόμο θέλω να πάρω να κάνω. Αυτό λέω στο γιο μου σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θέλω να ανακαλύψεις την αλήθειά σου. Θέλω να ανακαλύψεις αυτό που θα σε παθιάσει. Για να μπορέσεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ και μοιραστήκατε όχι μόνο τη μουσική σας, που θα τη μοιραστείτε και στο Μέγαρο.
1: Στο Μέγαρο, 29 Οκτώβρη, 8.30 ώρα.
0: Ο τίτλος είναι φάντος.
1: Blues Me Through the Night.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το El Condor Pasa, που πρέπει να σας πω, αν μου επιτρέπετε, είναι για πρώτη φορά δίγλωσσο,
0: ναι,
1: ελληνικό και ισπανικό.
0: Mm-hmm.
1: Τα γυρίσματα στο Μάτσου Πίτσου που ήμουνα επέρσι.
0: Α, κοντά πήγατε.
1: είχα συναυλία στη Λίμα και,
0: ναι,
1: και πήγαμε, πεταχτήκαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγαμε.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε αυτό το ωραίο αριστούργημα, το οποίο βγήκε πριν 10
0: ωραία
1: μέρες.
0: Να κλείσουμε και με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό
1: εγώ
0: για απόψε ήταν το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump!
2: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960, μετά από αγώνες χρόνων, η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχει de jure κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Ωστόσο, το νησί de facto διοικείται από δύο κύρια μέρη, την Κυπριακή Δημοκρατία και την καλούμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η οποία προέκυψε ύστερα από την τουρκική εισβολή το 1974 και αποτελεί υποτελή κατοχική διοίκηση του τουρκικού κράτους. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1971 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του Hollywood, ο ελληνικής καταγωγής Σπύρος Σκούρας, σε ηλικία 78 χρόνων. Υπήρξε πρόεδρος της 20th Century Fox από το 1942 έως το 1962. Στη μακρόχρονη καριέρα του επέβλεψε την παραγωγή ταινιών όπως η Μυθική Κλεοπάτρα. Είχε γεννηθεί στο σκουροχώρι Ηλίας και πήγε στην Αμερική το 1910 δουλεύοντας αρχικά ως σερβιτόρος. Αργότερα, μαζί με τα αδέρφια του, επένδυσαν τις οικονομίες τους σε μια κινηματογραφική αίθουσα και έκτοτε άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά με την 7η τέχνη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1977 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 42 χρόνων ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός Elvis Presley, εμβληματική προσωπικότητα του rock and roll, γνωστός και ως ο βασιλιάς. Με την επιβλητική του φωνή αλλά και με τη χαρισματική του σκηνική παρουσία πυροδότησε την επανάσταση που προκάλεσε αυτή η μουσική. Η πρωτοφανής για την εποχή ρυθμή του, το ύφος του, το χτένισμά του, ο αισθησιασμός των κινήσεών του αποτελούσαν πρόκληση για τα συντηρητικά στρώματα, αλλά ενθουσίαζαν την νεολαία και προκαλούσαν ιστερικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά κορίτσια. Κάθε εμφάνισή του σε συναυλία ή στην τηλεόραση προκαλούσε τελείριο στους θαυμαστές του. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει την εξάρτησή του από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ο Elvis θεωρείται ένας από τους επιδραστικότερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα και σίγουρα ο πιο εμπορικός όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δίσκους, ενώ το σπίτι του στο Memphis εξακολουθεί να είναι τόπο ως προσκυνήματος για τα εκατομμύρια των θαυμαστών του από όλο τον κόσμο. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2005 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων μία από τις κορυφαίες ελληνίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Βίκη Μοσχολιού. Άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά από την ηλικία των 15 χρόνων και καθιερώθηκε με το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην ταινία «Λόλα» το 1964, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Έκτοτε ερμήνευσε τραγούδια των μεγαλύτερων Ελλήνων συνθετών, όπως του Ζαμπέτα, του Μούτσι, του Θεοδωράκη, του Σπανού και άλλων, αφήνοντας

Πίσω τις κομμάτια όπως τα «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι», «Τα τρένα που φύγαν», «Τα δειλινά», «Έτσι είναι η ζωή», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και πολλά άλλα. Υπήρξε παντρεμένη με το Μίμη Δωμάζο και από τον γάμο τους είχαν αποκτήσει δύο κόρες.

Μία ημέρα σαν κι αυτή φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 76 χρόνων η Αμερικανή τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν. Ήταν γνωστή ως βασίλισσα της soul, ενώ τραγουδούσε με άνεση jazz, rock, blues, pop, gospel, μέχρι και όπερα. Είχε κερδίσει 20 βραβεία Grammy, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν τα βραβεία του ζωντανού θρύλου και της συνολικής προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βραβείο για την καλύτερη γυναικεία R&B φωνητική ερμηνεία για χρόνια το αποκαλούσαν χιουμοριστικά το βραβείο της Αρίθα. Είχε γεννηθεί στις 25 Μαρτίου του 1942.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
7: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τραγωδία στη Σαλαμίνα, δύο νεκροί από το διπλό πυρήνο μέτωπο στο νησί. Κάηκαν σπίτια, μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκενώσεις περιοχών. Εικόνες χάους από το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στη Μάνη. Μεγάλες καταστροφές, έπεσαν 140 τόνοι νερού. Στις φλόγες η κεντρική Ευρώπη, μεγάλες πυρκαγιές σε Βέλγιο, Γερμανία και Γαλλία. Στάχτη χιλιάδες στρέμματα. Χρυσές μπίζνες για τη βαλκανική μαφία. Η ελληνική αστυνομία ψάχνει σε δύο κινητά Τούρκους και Αλβανούς για τα 324 κιλά ναρκωτικών. Μυστήριο με 11 άδειους σάκους.

0: τραγωδία στο διπλό πυρηνό μέτωπο που μένεται στη Σαλαμίνα. Δύο σωροί βρέθηκαν στην περιοχή Περιστέρια, κοντά στο οικόπεδο, που σύμφωνα με την πυροσβεστική εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά, σχεδόν ταυτόχρονα με το δεύτερο μέτωπο στην Κακή Βίγλα. Σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί. Μπαράζ προειδοποιήσεων 112 εκδόθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης, ενώ 9 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται στο πεδίο και επιχειρούν, ενώ συνδράμουν και εν αέρια μέσα. Απευθεία σύνδεση με τη Σαλαμίνα, εκεί βρίσκουμε την Κωνσταντίνα Μαύρου, την απεσταλμένη μας. Δώσε μας την εικόνα, Κωνσταντίνα.
1: Αθηνά, η φωτιά που ξέσπασε πριν από 2 ώρες ακόμα μένει. Η κατάσταση τώρα, αυτό το λέμε με κάθε επιφύλαξη, είναι κάπως βελτιωμένη. Έχουν σταματήσει να πνέουν οι άνεμοι, ωστόσο παραμένουν διάφορες και διάσπαρτες εστίες.
0: Μάλιστα, θα μείνουμε συνδεδεμένοι μαζί σου να παρακολουθήσουμε όμως όλο το χρονικό πρώτα και επιστρέφουμε σε σένα, Κωνσταντίνα.

0: δύο σωροί ηλικιωμένων εντοπίστηκαν στην οδό Ανδρομάχη στην περιοχή Περιστέρια, κοντά στο σημείο που ξέσπασε η μία από τις δύο πυρκαγιές.
1: Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.
0: Μέχρι στιγμής 10 άτομα έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, 9 με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού από το σπίτι του στην Κακή Βίγλα. Η πυρκαγιά καίει σε δύο μέτωπα, στη θέση Περιστέρια και στη θέση Σελήνια. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
2: Δυστυχώς χτύπησε και τη Σαλαμίνα.
0: Οι φλόγες έφτασαν πολύ γρήγορα κοντά στα σπίτια στον οικισμό Περιστέρια. Σπίτια κάηκαν και οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν.
3: Η κατάσταση είναι δύσκολη, οι σπίτια έχουν καεί. Έχουμε δώσει εμείς τέτοιες οδηγίες για να απομακρυνθούν είτε διαθαλάσσης είτε οδικός με ασφάλεια. Έχουμε φροντίσει να υπάρχουν φεριμπότα να μεταφέρουν τον κόσμο από τη θάλασσα.
0: Μετά από απανωτά μηνύματα του 112, συγκεκριμένα 6 μηνύματα σε διάστημα 40 λεπτών, οι εκενώσεις των κατοίκων έγιναν διαθαλάσσεις από σκάφη του λιμενικού.
3: Φωτιά πλησιάζει και έχουμε μαζέψει τα πράγματα. Έχουμε φορτώσει το αυτοκίνητο και ετοιμαζόμαστε όταν κινδυνεύσει το πράγμα να φύγουμε.
1: Στην παραλία Σατελή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης και Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων.
0: Στην περιοχή επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς και ένα αέρια μέσα.
4: Η φωτιά είναι στα Περιστέρια. Εμείς είμαστε δε Χαλιώτη, ένας κόλπος δίπλα. Αν φυσήξει προς τα εδώ θα μας κάψει, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή από τις δύο πλευρές.
0: Τα πύρινα μέτωπα, σύμφωνα με μαρτυρίες, εξελίχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 14:46 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Περιστέρια και λίγο αργότερα η δεύτερη στις 14:50 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Σελήνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κάτοικος του νησιού που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι μια φωτιά, αυτή επί της οδού Ανδρομάχης, ξεκίνησε από οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.
5: Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με τη Σαλαμίνα και την απεσταλμένη μας την Κωνσταντίνα Μαύρου που έχει το ρεπορτάζ. Δώσε μας την εικόνα, Κωνσταντίνα, πού βρίσκεσαι, επιχειρούν τα εναέρια μέσα από ό,τι βλέπουμε.
6: Αθηνά, βρισκόμαστε στο σημείο 0. Ουσιαστικά είναι ένα σημείο το οποίο βρίσκεται κοντά και στην μία εστία της πυρκαγιάς και στην δεύτερη. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ακούτε και θα δούμε και με την βοήθεια του οπερατέρ μας τα εναέρια μέσα που επιχειρούν και για τις δύο εστίες. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο 0 για την πυρκαγιά που ξέσπασε στα Περιστέρια. Αυτή τη στιγμή ακόμα καίγονται σπίτια. Είμαστε εδώ ουσιαστικά που κάηκε και το σπίτι που υπήρξαν οι δύο νεκροί. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγωδία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα ζευγάρι. Ακόμα ο χώρος για το συγκεκριμένο σημείο είναι κλειστός. Οι αρχές έχουν τοποθετήσει απαγορευτικά, καθώς όπως μας ενημερώνουν ακόμα δεν έχει έρθει η ιατροδικαστής, έτσι ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το ζευγάρι. Πάντως, μέχρι στιγμής μαθαίνουμε ότι οι δυο τους ουσιαστικά προσπαθούσαν να βγουν από το σπίτι. Στο σημείο υπάρχουν πολλά επίγεια και εναέρια μέσα. Το ευτύχημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι είναι ένα σημείο το οποίο, όπως θα σας δείξει ο οπερατέρ μας Βασίλης Πεντόλυρος, είναι ακριβώς δίπλα από την θάλασσα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι εύκολος ο ανεφοδιασμός των πυροσβεστικών.
5: Των υδροφόρων αλλά και των πυροσβεστών. Διαθαλάσσεις όμως έγινε και ο απεγκλωβισμός εκατοντάδων ανθρώπων, 502 μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα. Βλέπουμε και τα πλάνα μας αυτή την ώρα από το λιμενικό, από την επιχείρηση απεγκλωβισμού εκατοντάδων ανθρώπων.
6: Ακριβώς, Αθηνά, παρόλα αυτά το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε σε κάθε πυρκαγιά. Υπάρχει κόσμος που ακόμα παραμένει στο σημείο. Αν μη τι άλλο, είναι οι περιουσίες τους, οι κόποι μιας ζωής. Είναι δύσκολο κάποιος να πει ότι θα αφήσει το σπίτι του, ενώ ξέρει ότι ενδεχομένως κάτι θα πάει στραβά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα και ένα Έριξον αυτή τη στιγμή να πάει για επιχείρηση. Να μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή μετράει αντίστροφα, γιατί τα εναέρια μέσα, που όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύτιμη είναι η βοήθειά τους σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούν να πετάνε μέχρι και την δύση του ηλίου. Μετά δεν είναι εφικτό. Βλέπουμε ένα ακόμα Έριξον. Το καλό πάντως είναι ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ αέρας, έτσι ώστε να δυσκολεύει τους πυροσβέστες. Ανασημεία, ακόμα η γη καίει και στο σημείο που είμαστε.
5: Καταλαβαίνουμε, Κωνσταντίνα, ότι το μέτωπο, το διπλό αυτό μέτωπο, είναι βελτιωμένο, έχει κάψει, είναι βελτιωμένη η εικόνα του.
6: Αθηνά, τώρα με κάθε επιφύλαξη, αυτό που βλέπουμε και αυτό που μας λένε είναι ότι είναι βελτιωμένο. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει έντονος άνεμος. Αυτό λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες, ότι ελπίζουν ο άνεμος να μείνει στα επίπεδα που είναι αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατασβήσουν και τα δύο μέτωπα, να μην καούν κι άλλα σπίτια.
5: Βρίσκεστε, Κωνσταντίνα, κοντά στην οδό Ανδρομάχης, αν καταλαβαίνω καλά. Είδαμε και στα πλάνα τα οποία μεταδίδεται τα καμένα σπίτια. Φτάνοντας εκεί, ήσουν αυτόπτης μάρτυρας καταστροφών.
6: Η αλήθεια είναι ότι προς τον δρόμο για να έρθουμε εδώ δεν υπάρχουν καταστροφές. Ουσιαστικά από ό,τι έχουμε αντιληφθεί κι εμείς, γιατί όπως σας είπα είναι κλεισμένες κάποιες οδοί φυσικά για την προστασία μας και έτσι ώστε οι πυροσβέστες να κάνουν το έργο τους ανενόχλητοι. Είναι μέσα ουσιαστικά στο βουνό που σας δείχνει ο οπερατέρ μας, εκεί που επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, Αθηνά.
5: Μάλιστα, τραγική κατάληξη. Σε κάθε περίπτωση, δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι τους και έχασαν τη ζωή τους από το διπλό αυτό πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε στην Σαλαμίνα νωρίτερα σήμερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα, προς το παρόν. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πρωτοφανής ήταν οι εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στη Μάνη. Πλημμυρισμένα σπίτια και καταλήμματα, αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν δεκάδες μέτρα και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, με τα μηχανήματα έργου να επιχειρούν να απομακρύνουν μπάζα και πέτρες για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Στο Ίτυλο, στο Λιμένι και στην Κοκάλα, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, καθώς τόνοι νερού παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, με τον κόλπο του Ιτύλου να βάφεται κόκκινος. Καλά στην υγεία της είναι η γυναίκα που τραυματίστηκε από κεραυνό και σώθηκε χάρη στην υπερπροσπάθεια των γιατρών στο Κέντρο Υγείας Αραιόπολης.

0: πληγές της από το πρωτοφανές μπουρίνι μετράει μάνη.
1: Θυμήθηκα τα λόγια της κόρης μου εγώ, γιατί εμείς όπως και να έχει το σπίτι θα γκρεμιζόταν, θα πηγαίναμε πάνω. Γιατί μας παίρνανε από τα 112 και ζητούσαν βοήθεια και μου λένε «Μαμά, μα πεθάνει άνθρωπος, να παραιτηθώ». Δεν μπορούσες να συλλάβεις οι ξένοι, είχαν εγκλωβιστεί και παίρνανε την πρόεδρο τηλέφωνο και εμείς δεν μπορούσαμε όμως να βγούμε.
0: Στο Ίτυλο, όπου καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές, οι κάτοικοι βγήκαν από νωρίς με φτιάρια και εργαλεία για να καθαρίσουν τα σπίτια, τις αυλές και τους δρόμους από τα φερτά υλικά.
2: Ήταν απελπιστικά δύσκολες. Αν θέλετε, ελάτε και σπίτι μου. Ο χήμαρος πέρα από το σπίτι του παιδιού που πέρασε και από εδώ, ο πρώτος χήμαρος και έχει κάνει ζημιά από το πάνω μέρος του χωριού μέχρι κάτω. Ο δεύτερος χήμαρος πέρασε και από το σπίτι μου. Πήρα το μωρό και έφυγα.
0: Περισσότερα από 100 αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τα νερά και τα φερτά υλικά. Σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε ένα από τα σημεία που καταγράφηκαν οι εικόνες, ο δρόμος έχει ουσιαστικά ανοίξει στα δύο.
3: Πολύ δυνατή βροχόπτωση. Μέσα σε πολύ λίγη ώρα έπεσαν περίπου 141 χιλιοστά νερού και την ίδια ώρα να επισημάνουμε ότι είχε και φωτιά στην περαχώρα, για να αντιληφθούμε δηλαδή και πώς διαμορφώνονται τα φαινόμενα. Είχαν κλείσει κάποιοι δρόμοι. Από την πρώτη ώρα και η τοπική αυτοδιοίκηση και η πυροσβεστική ήταν εδώ.
0: Σημαντικές είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στις περιοχές Κοκάλα, Λάγια, Εξονυμφίο και αλλήπα.
4: Είχε αποκατασταθεί η συγκοινωνία και στα τρία σημεία που υπήρχε πρόβλημα, Ίτυλο, Καραβοστάση και αλλήπα στον Ήφη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να μην είναι άσφαλτος, αλλά υπάρχει οδική πρόσβαση.
0: Καλά στην υγεία της είναι η γυναίκα η οποία τραυματίστηκε από κεραυνό και σώθηκε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρού και του νοσηλευτικού προσωπικού.
5: Ήταν συγκλονιστικό. Θα είχαμε αλλιώς θρυνήσει θύματα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη Μάνη. Δεν το έχω ξαναδεί, ούτε νομίζω να το ξαναδεί κανείς αυτό το φαινόμενο των δύο νωρών.
0: Η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο όχημά της στην περιοχή Αλλήπα όταν έπεσε ο κεραυνός. Από το χτύπημα ενεργοποιήθηκαν ακόμη και οι αερόσακοι του αυτοκινήτου. Η πρωτοφανή θεομηνία, όπως λένε οι κάτοικοι, ευνηδίασε τους πάντες καθώς δεν αναμενόταν ένα τόσο έντονο καιρικό φαινόμενο. Μέσα σε λίγες ώρες τα πάντα βούλιαξαν στα νερά.
6: Για εμάς που ερχόμαστε χρόνια εδώ, ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Το νερό έπεσε σε πολύ μεγάλη ένταση σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
0: Από την ραγδαία βροχόπτωση, οδηγοί παρασύρθηκαν από χυμάρους μέσα στα αυτοκίνητά τους. Η πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 50 κλήσεις, κυρίως για οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένους δρόμους.
7: Εδώ έχει καταστραφεί ο δρόμος, τρία αυτοκίνητα τα παρέσυρε το ρέμα, είναι μέσα στη θάλασσα, ένα άλλο το κρατάγαμε με ημάντες, το ξενοδοχείο πλημμύρισε. Τώρα έχουν μεταφέρει τις πέτρες στην άκρη, περιμένουμε τους γερανούς να έρθουν να βγάλουν τα αυτοκίνητα από τη θάλασσα. Η παραλία έχει καταστραφεί επίσης, έχει κατεβάσει πάρα πολλές πέτρες κάτω.
0: 10 οδηγοί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ αρκετοί άλλοι κατάφεραν μόνοι τους να απεγκλωβιστούν όταν η κακοκαιρία άρχισε σιγά σιγά να εξασθενεί.
8: Την ακτινογραφία της καταστροφής στη Μάνη θα δούμε με τη βοήθεια της Μαρίζας Λιναρδάτου. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι μιλάμε για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο έπληξε διάφορες περιοχές στη Μάνη. Έπεσαν λοιπόν συνολικά 141 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου 4 ώρες. Όγκος θα λέγαμε δεκαπλάσιος από αυτόν που πέφτει ολόκληρο τον Αύγουστο στη Σπάρτη. Ακόμα ένα σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι 68 χιλιοστά βροχής συγκεντρώθηκαν μέσα σε μία ώρα, από τις 4.30 μέχρι και τις 5.30, διάστημα στο οποίο σημειώθηκαν και οι πιο ισχυρές, θα λέγαμε, βροχοπτώσεις. Ενώ καταγράφηκαν περισσότερες από 2.000 ηλεκτρικές εκενώσεις μέσα σε μόλις 6 ώρες, με τις περιοχές, όπως παρακολουθήσαμε και στο βίντεο, το Ίτυλο, ανάμεσά τους το Νέο Ίτυλο, η Αλλήπα, η Κοκάλα και το Εξονυμφίο να έχουν πληγεί περισσότερο και να μετρούν αυτή τη στιγμή και οι κάτοικοι τα κομμάτια τους και τις περιουσίες τους, Αθηνά.
9: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Εκτός συνόρων, στις πυρήνες φλόγες έχουν παραδοθεί χιλιάδες στρέμματα γη σε Βέλγιο και Γαλλία, όπου οι φωτιές μένονται ανεξέλεγκτες τις τελευταίες ημέρες. Στη Γαλλία έγιναν εκατοντάδες συλλήψεις για έμπρισμους. Οι 180 αφορούν μάλιστα ανηλίκους, ενώ στο Βέλγιο δραματική παραμένει η κατάσταση, με τις φλόγες να καίνε σε δύσβατα σημεία.

0: Η Ευρώπη σε πύρινο κλειό.
1: It's been described as the largest wildfire in Belgium's modern history.
0: Το μεγαλύτερο φυσικό καταφύγιο του Βελγίου τυλίγεται στις φλόγες.
2: Can't put it into words. It's the smell, the smoke. You can see it's thick and opaque.
0: Τουλάχιστον 30.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
3: Shocked and at the same time grateful for all the work that's being done. You can see the farmers here driving around to spray water to stop it from spreading, but it's very striking.
0: Παρά τις ολονύχτιες προσπάθειες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και η μάχη στο πύρινο μέτωπο συνεχίζεται.
4: On essaye de se rapprocher au mieux, mais on a des distances de 200-300 mètres à devoir établir en tuyaux. Donc les distances font que on prend du temps, de l'énergie et donc c'est pas évident.
5: On a entre 100 et 200 hommes sur le terrain en fonction des rotations. On a aussi deux hélicoptères qui bombardent la zone depuis les premières lueurs du jour.
0: Η πυρκαγιά του Βελγίου κινείται προς τα γερμανικά σύνορα, μερικά χιλιάδες χιλιόμετρα από το πύρινο μέτωπο που μένεται τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Γερμανία. Εκεί περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
6: Έχουμε εδώ με τον größten Waldbrand in der Geschichte unseres Landes zu tun. 300 Hektar, ungefähr 400 Fußballfelder. Ich habe mir gerade im Gespräch.
0: Στη Γαλλία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στα νοτιοδυτικά της χώρας.
7: We're still worried about the houses. We're surrounded by pine forests and we've already seen burning pine needles land around our house.
0: Συνολικά 650 άνθρωποι χρειάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους από τα χωριά Λουγκλόν και Γκαρέν.
8: Some who have evacuated are hiding out at this cafe. This family rented a vacation house in the middle of the forest, which became totally surrounded by clouds of smoke.
0: Αυστραλιανό πυροσβεστικό ελικόπτερο επιστρατεύτηκε για να ενισχύσει τις προσπάθειες κατάσβεσης.
9: Children are among the hundreds of people who've been arrested for starting wildfires in France.
0: Περίπου 500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για τις πυρκαγιές στη Γαλλία που κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα γης από τις αρχές του καλοκαιριού με τους 183 να είναι ανήλικοι.
10: Also very difficult, we're told, to prove how a fire was started because DNA and fingerprints are often destroyed.
0: Το 70% των συλληφθέντων κατηγορούνται για εμπρησμό, ενώ μόλις το 30% κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.
11: Στα δικά μας και στην Πάρο, στην άγρια συμπλοκή για μια θέση πάρκινγκ, δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος οδηγού ταξί, που βίντεο τον δείχνει να ξυλοκοπά υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Ο οδηγός που απολύθηκε στη συνέχεια υποστηρίζει ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση με κράνος, ενώ ο σύλλογος ταξί καταδικάζει τη βία, με το θύμα να αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.
12: Εικόνες ντροπής στο νησί της Πάρου. Νεαρός οδηγός ταξί πιάνεται στα χέρια με έναν ηλικιωμένο άντρα. Το βίαιο περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να σταθμεύσει μια γουρούνα της επιχείρησης που εργάζεται σε χώρο που σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους. Ο οδηγός ταξί αποτυπώνεται στο βίντεο ντοκουμέντο αρχικά να απομακρύνεται από το σημείο με τον 71χρονο τότε να ξεστομίζει μια βρισιά εναντίον του. Ο νεαρός άρχισε να τον σπρώχνει με δύναμη πάνω στην γουρούνα και να τον χτυπά.
13: Το συγκεκριμένο περιστατικό το καταδικάζουμε. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά 30 χρόνια. Αυτό ήταν βέβαια ένα ακραίο.
12: Άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο έσπευσαν και τους χώρισαν. Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Πάρου.
14: Ο συγκεκριμένος κύριος προκαλεί μόνιμα χρόνια. Το κάνει επανειλημμένο ο κύριος αυτός. Κάποια στιγμή κάποιον θα εκνεύριζε. Κάποιον θα έβριζε. Αυτή η πιάτσα εκεί είναι από 1950. Δεν ήρθε τώρα να μας πει ότι αυτός έχει γενικευόμενα μηχανάκια αυτοκίνητα. Εξυπηρέτηση του κάνουμε, τα αφήνει και μετά περνάει και τα παίρνει.
12: Ο 71χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του οδηγού για εξύβριση, απλή σωματική βλάβη και απειλή.
15: Εκείνη η πιάσα το ταξί της Νάουσας στο σημείο αυτό. Επειδή τα αυτοκίνητα το καλοκαίρι είναι πάρα πολλά.
16: Υπάρχει το πρόβλημα του πάρκινγκ και προκειμένου να παρκάρει το αυτοκίνητό του για να κάνει τις δουλειές του, σου λέει θα ενοχλήσουμε το ταξί. Θα πάμε στην πιάτσα το ταξί. Καμιά φορά και εκείνοι που παρκάρουν δεν μιλάνε και με τον καλύτερο τρόπο, οπότε ναι, δεν θέλει και πολύ να γίνει τέτοιο περιστατικό.
12: Ο οδηγός ταξί μετά την έκταση του περιστατικού απολύθηκε από τον εργοδότη του, ενώ συγγνώμη για το περιστατικό ζήτησε ο Σύλλογος Ταξί Πάρου.
17: Τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν ούτε αντιπροσωπεύουν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί του νησιού. Ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του πρώην συναδέλφου από τον άνδρα που δέχθηκε την επίθεση, την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.
12: Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να αποτυπωθεί η έκταση και η σοβαρότητα των τραυμάτων του ηλικιωμένου.
11: Στο αστυνομικό δελτίο, με σαφή δομή και οργάνωση δρούσε βαλκανική μαφία που εξάρθρωσε η αστυνομία. Οι αρχές εντόπισαν τεράστιες ποσότητες κάναβης, πάνω από 320 κιλά αξίας 700.000 ευρώ, μέσα σε φορτία χαρτιού ανακύκλωσης, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν ακόμα έναν που φέρεται να έχει ρόλο συντονιστή, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν δύο κινητά τηλέφωνα για να ανοίξει η βεντάλια της έρευνας.
18: Χρυσές δουλειές έκανε η βαλκανική μαφία, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από την Αλβανία προς την Τουρκία με πέρασμα την Ελλάδα.
19: Δημιουργούν επιχειρήσεις που φαίνονται νόμιμα ότι είναι υπαρκτές και από πίσω έχουν τις παράνομες δραστηριότητες. Αυτή ήταν η κάλυψή τους. Γι' αυτό και είχαν και τα φορτηγά, γι' αυτό και είχαν και το ανακυκλώσιμο χαρτί όπου μετέφεραν όλο αυτό το υλικό και μέσα εκεί είχανε κρύπτες.
18: Βίντεο από την επιχείρηση της Ελλάς σε αποθήκη Καβάντζα στη Θεσσαλονίκη αποκαλύπτει το τεράστιο φορτίο με τα 324 κιλά κάναβης αξίας 700.000 ευρώ, καλά κρυμμένα σε 8 παλέτες με ανακυκλώσιμο χαρτί. Η οργάνωση λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή με μέλη Αλβανούς, Σκοπιανούς, Κοσοβάρους και Τούρκους κακοποιούς. Με φορτηγά μετέφεραν ποσότητες χαρτιού για ανακύκλωση και χρησιμοποιούσαν την Εγνατία Οδό για να προωθήσουν τα ναρκωτικά στην Τουρκία. Την κάναβη την έκρυβαν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, ενώ για να μην εντοπίζονται τα ναρκωτικά από τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, φρόντιζαν να περιλούζουν τα χαρτιά με πετρέλαιο ώστε να καλύπτουν την οσμή.
19: Είναι μια ομάδα που λειτουργεί στοχευμένα, με πρόγραμμα και έχοντας ετησίως λαμβάνοντας πολύ τεράστια ποσά. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα αυτή τη στιγμή των 700.000 ευρώ τουλάχιστον, αλλά σίγουρα μιλάμε για χρήματα πάνω από εκατομμύριο.
18: Η οργάνωση είχε δομή και διακριτούς ρόλους. Ο 43χρονος από το Κόσοβο ήταν επιφορτισμένος με την παραλαβή των ναρκωτικών από την Αλβανία και την απόκρυψή του στα φορτία χαρτιού. Ο 58χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία είχε αναλάβει το ρόλο του μεταφορέα, αλλά και την παράδοση των ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς την Τουρκία.
20: Εκτός των Σκοπιανών και των Κοσοβάρων που συνελήφθησαν, στο βαλκανικό αυτοκύκλωμα ναρκωτικών είναι πιθανό να συμμετέχουν Τούρκοι και Αλβανοί.
18: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αρχές εντόπισαν 11 άδειους σάκους δίπλα από το φορτίο με τα ναρκωτικά, στους οποίους και ενδέχεται να έμπαιναν τα χρήματα που θα λάμβαναν τα μέλη του κυκλώματος μετά την παράδοση του φορτίου στην Τουρκία ή ακόμα και να χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση ναρκωτικών.
20: Με ειδικές κρύπτες, το οποίο θα περιλούσει μάλιστα και με πετρέλαιο, έτσι ώστε να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, ακόμα και από τα εκπαιδευμένα σκυλιά της αστυνομίας.
18: Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα μέλος της οργάνωσης από τη Βόρεια Μακεδονία, που φέρεται να είχε το ρόλο του γενικού συντονιστή, το οποίο και αναζητείται.
11: Σε επικίνδυνο παιχνίδι επιδίδονται οι λουόμενοι στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Παρά την σφράγιση, τις απαγορεύσεις αλλά και την παρουσία των λιμενικών, δεκάδες κόσμου χρησιμοποιεί το θαλάσσιο τραμπολίνο της παραλίας. Το λιμενικό απομακρύνει συνεχώς όσους πλησιάζουν, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές προειδοποιήσεις για τη στατική επάρκεια του βατήρα και τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.
12: Το σκάφος του λιμενικού έχει προσεγγίσει το διάσημο τραμπολίνο στη παραλία Έλλη στη Ρόδο και από το μεγάφωνο καλούν τους λουόμενους να απομακρυνθούν από το σημείο.
1: Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των λιμενικών και αγνοώντας τους κόνους και τις σημάνσεις που έχουν τοποθετηθεί στη θάλασσα, οι νεαροί συνεχίζουν τις βουτιές από τους βατήρες του τραμπολίνου.
21: Βλέπουμε σε μια παραλία από μεγάλο ύψος να πηδάνε λουόμενοι. Εκεί υπάρχουν κάποια τσαμαδουράκια που έχουν βάλει λιμενικές αρχές ότι απαγορεύεται. Καλώς απαγορεύεται. Ναι, καλώς απαγορεύεται. Γιατί μπορεί κάποιος να πέσει άτσαλα, να χτυπήσει τον αφιένα ή το σβέρκο και να έρθει ένα τραγικό περιστατικό.
1: Το τραμπολίνο της παραλίας Σέλη έχει σφραγιστεί από τις 25 Ιουνίου του 2026 και η χρήση του έχει απαγορευτεί για λόγους ασφαλείας, καθώς είχαν διαπιστωθεί σοβαρές προειδοποιήσεις σχετικά με τη στατική επάρκεια. Ο βατήρας, λόγω της υφιστάμενης κατάστασής του, ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των λουωμένων και γενικότερα για την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.
22: Αυτό πραγματοποιείται μόνο σε ιδανικές συνθήκες, δηλαδή σε κολυμβητήρια που έχουν τέτοιους βατήρες για να κάνουν βουτιές και να εκπαιδευτούν κατάλληλα από μικρά ύψη στην αρχή και μετά να μπορούν να κάνουν από υψηλότερα ύψη τέτοιες βουτιές.
1: Παρά τις προειδοποιήσεις, κάποιοι συνεχίζουν να πλησιάζουν την κατασκευή και να κάνουν βουτιές αψηφώντας την απαγόρευση.
23: Πολλοί νέοι πάνε να κάνουν βουτιές. Βέβαια, πλέον τώρα ο βατήρας αυτός έχει κάποιο θέμα και το έχουν απαγορεύσει. Πρέπει να κατασκευαστεί ξανά. Αλλά όλοι πλέον πάλι ασχολούνται και πάνε και κάνουν βουτιές, ενώ είναι επικίνδυνο.
1: Το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη είναι μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες κατασκευές της ροδιακής παραλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για γενιές ροδίων. Πρόκειται για κατασκευή που ανάγεται στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και παραμένει συνδεδεμένη με τη φυσιογνωμία της παραλίας.
11: Σε επιχείρηση διάσωσης 4 Ρουμάνων υπηκόων στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες στο Σαρονικό κόλπο προχώρησε το λιμενικό. Μαρίζα Λιναρδάτου, η φουσκωτή Λέμβος είχε μόνο κουπιά και παρασύρθηκαν οι άνθρωποι.
24: Και όπως θα δούμε στο χαρακτηριστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το λιμενικό, οι 4 Ρουμάνοι βρέθηκαν στην περιοχή με τη φουσκωτή Λέμβο, η οποία πράγματι δεν διέθετε μηχανή και κινούνταν μόνο με κουπιά, προκειμένου να κάνουν λοιπόν οι 4 Ρουμάνοι μπάνιο. Η Λέμβος παρασύρθηκε από τα ρεύματα της θάλασσας, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Όπως βλέπουμε λοιπόν και στα χαρακτηριστικά πλάνα, στην περιοχή άμεσα κατέφτασε περιπολικό σκάφος, το οποίο τους εντόπισε και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια. Οι 4 άνδρες λοιπόν από τη Ρουμανία μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όπου και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους, Αθηνά.
11: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Να αλλάξουμε κλίμα. Υπεραξία στο ακίνητο δίνουν τα πάρκινγκ που παραμένουν δυσέβρετα στην πρωτεύουσα. Ακίνητα που διαθέτουν θέσεις στάθμευσης και αποθήκη πωλούνται έως και 90% ακριβότερα, με την Ηλιούπολη να καταγράφει τη μεγαλύτερη διαφορά και τους αγοραστές να αναζητούν πλέον επίμονα αυτές τις δύο παροχές.
25: Χρυσάφι κοστίζουν πλέον στην Αθήνα τα διαμερίσματα με θέσεις στάθμευσης και αποθήκη, καθώς πωλούνται ακόμη και έως 90% ακριβότερα από αντίστοιχες κατοικίες που δεν διαθέτουν τις συγκεκριμένες παροχές.
26: Όταν το σπίτι διαθέτει πάρκινγκ, είναι πιο ακριβή τιμή.
27: Πάει, όπως είπε, 30 και 40% επάνω για μια θέση πάρκινγκ.
25: Πρωταθλήτρια στις υπεραξίες αναδεικνύεται η Ηλιούπολη. Εκεί, ένα διαμέρισμα με θέσεις στάθμευσης και αποθήκη αποτιμάται στα 4.480 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, ενώ η αξία αντίστοιχου ακινήτου χωρίς τις συγκεκριμένες παροχές διαμορφώνεται στα 2.360 ευρώ ένα τετραγωνικό.
28: Πλέον η θέση στάθμευσης και αποθήκης σε ένα σπίτι πραγματικά προσδίδει πολύ μεγάλη αξία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που πλέον μια θέση στάθμευσης κλειστή πολλές φορές αγγίζει ακόμη και τις 30 και 40 χιλιάδες ευρώ ανάλογα την περιοχή. Δηλαδή, όσο κόστος στο παρελθόν, ένα μικρό διαμέρισμα 30 και 40 τετραγωνικά μέτρα.
25: Στο Περιστέρι, ένα διαμέρισμα με πάρκινγκ και αποθήκη αγγίζει τα 3.350 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ χωρίς αυτές τις παροχές η τιμή περιορίζεται στα 1.800 ευρώ. Η διαφορά στις τιμές φτάνει το συν 79%. Στο κέντρο της Αθήνας, τα διαμερίσματα με πάρκινγκ και αποθήκη φτάνουν τα 4.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 2.470 ευρώ χωρίς αυτές τις παροχές. Η διαφορά ανέρχεται στο συν 66%.
29: Επειδή οι ανάγκες αυξάνονται καθημερινά και η ζήτηση ανεβαίνει, ταυτόχρονα παρασύρονται και οι τιμές των ακινήτων.
25: Η δυσκολία εξεύρεσης θέσης στάθμευσης, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, έχει μετατρέψει το πάρκινγκ σε βασικό κριτήριο για τους υποψήφιους αγοραστές, οι οποίοι πλέον το θέτουν ψηλά στις προτεραιότητές τους όταν αναζητούν το νέο τους σπίτι.
30: Δεν θα προτιμούσα να πάρω σπίτι πλέον τη σήμερα ημέρα σε καμία περιοχή χωρίς πάρκινγκ.
31: Πολύ σημαντικό το πάρκινγκ, παιδιά.
0: τι να λέμε τώρα. Δεν είναι σημαντικό, άλλη μόνο.
25: Τα διαμερίσματα χωρίς θέση στάθμευσης είναι κατά κανόνα παλαιότερης κατασκευής, γεγονός που σημαίνει ότι η χαμηλότερη τιμή τους δεν συνδέεται μόνο με την απουσία πάρκινγκ, αλλά και με την παλαιότητα του ακινήτου.
11: Την καλωστημένη απάτη που είχε στήσει η επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Γεωργία Τσάλη, επέβαλαν πρόστιμο μαμούθ στην επιχείρηση.
1: Ακριβώς, Αθηνά, ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησαν έλεγχο σε νοικιαζόμενο όχημα και μέσω των ειδικών ψηφιακών εφαρμογών διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο σε ακινησία. Ωστόσο, είχε μισθωθεί κανονικά και κυκλοφορούσε στον δρόμο. Μετά από ευρύτερο έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αρχές, διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 αυτοκίνητα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Μάλιστα, για κάθε όχημα που κυκλοφορεί, ενώ είχε δηλωθεί σε ακινησία, βλέπετε πρόστιμο 10.000 ευρώ. Έτσι, για τα 132 οχήματα επιβλήθηκε στην επιχείρηση συνολικό πρόστιμο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.
11: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στο πύρινο διπλό μέτωπο που μένεται στην Σαλαμίνα. Να συνδεθούμε με την απεσταλμένη μας, την Κωνσταντίνα Μαύρου. Βρίσκεσαι στο σημείο. Στη Σαλαμίνα είχαμε 2 νεκρούς, να θυμίσουμε. Βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους. Μένεται το διπλό μέτωπο. Δώσε μας την εικόνα, αν είναι καλύτερη.
2: Αθηνά, αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε ένα σπίτι το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε, έχει καεί ολοσχερός. Πρόκειται για ένα σπίτι και ακριβώς δίπλα ένα πάρκινγκ. Βλέπετε και τα αυτοκίνητα τα οποία είναι καμένα. Ανά σημεία του σπιτιού υπάρχουν εστίες φωτιάς και φυσικά βλέπετε και τους καπνούς. Η κατάσταση είναι αποπνικτική. Είναι ένα σπίτι το οποίο θέλουν να σταματήσει εδώ η φωτιά οι πυροσβέστες, καθώς ακριβώς από δίπλα και από τη μία και από την άλλη μεριά υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι κατοικήσιμα. Τώρα αυτό που θέλω να σου πω και μας επισήμαναν οι κάτοικοι που μιλάμε αυτές τις ώρες είναι ότι στο νησί υπήρχαν πάρα πολλά ακαθάριστα και πάρα πολλά σκουπίδια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές, το πόσο σημαντικό είναι να είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα και τα σκουπίδια, να μην τα πετάμε όλα μαζί σε ένα σημείο. Αυτό λοιπόν μας τονίζουν οι κάτοικοι.
11: Το λες, Κωνσταντίνα, γιατί υπάρχει και η πληροφορία από την πυροσβεστική υπηρεσία για το τηλεφώνημα που έγινε για την αναγγελία της πρώτης πυρκαγιάς στα Περιστέρια, ότι ξεκίνησε, σύμφωνα με τον κάτοικο που έκανε το τηλεφώνημα στην πυροσβεστική, ξεκίνησε από οικόπεδο που είχε συσσωρευμένα σκουπίδια. Οπότε υπάρχει αυτή η πληροφορία και φαίνεται ότι από εκεί ξεκίνησε και το πύρινο μέτωπο, τουλάχιστον το ένα από τα δύο.
2: Βλέπετε τώρα, επιχειρούν συνεχώς άνθρωποι της πυροσβεστικής.
11: Βλέπουμε και αυτή την ώρα τα δύο πυρήνα μέτωπα, συγγνώμη Κωνσταντίνα, βλέπουμε αυτή την ώρα τα δύο πυρήνα μέτωπα στα Περιστέρια και στη Σελήνια. Είναι τα δύο πυρήνα μέτωπα τα οποία μένονται στη Σαλαμίνα. Η έναρξη της φωτιάς ήταν στην Κακή Βίγλα, με απόσταση 7 λεπτών η μία από την δεύτερη πυρκαγιά, σχεδόν ταυτόχρονα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Ακούμε και τα εναέρια μέσα όσο μας δίνεις και το ρεπορτάζ και φυσικά οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν.
2: Τα εναέρια μέσα Αθηνά δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν. Είναι το ένα μετά το άλλο. Προσπαθούν να κερδίσουν και το κάθε δευτερόλεπτο, έτσι ώστε να σβήσουν και την παραμικρή αιστεία που υπάρχει. Βλέπουμε και αυτή τη στιγμή ένα ακόμα Έριξον. Τώρα, σε αυτό που σου έλεγα πριν, οι κάτοικοι μας λένε ότι σε πάρα πολλά σημεία του νησιού υπήρχαν ακαθάριστα οικόπεδα. Τουλάχιστον τώρα, σε αυτό το σπίτι που σας δείχνουμε, πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Ένα σπίτι το οποίο ήταν γεμάτο με χόρτα, άνθρωποι πετούσαν σκουπίδια. Αυτό μας λένε οι κάτοικοι και ότι κάτι θα έπρεπε να είχε γίνει. Και στην πορεία μας για να έρθουμε εδώ, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλοί κάδοι σκουπιδιών οι οποίοι ήταν γεμάτοι. Ξεχύλιζαν τα σκουπίδια τα οποία ήταν ουσιαστικά και ακριβώς δίπλα από δέντρα, από πεύκα, από δέντρα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε την επικινδυνότητα. Εδώ φυσικά η φωτιά καίει ακόμα.
11: Έχουμε σε κάθε περίπτωση 2 ανθρώπους νεκρούς από το διπλό πυρηνό μέτωπο. Τραυματίες 9 έχουν μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Όπως βλέπουμε, καμένα σπίτια αλλά και οχήματα. Έχουν γίνει εκατοντάδες εγκλωβισμοί, 500 τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Διαθαλάσσεις κυρίως από το λιμενικό. Έχουν λίγη ώρα ακόμα να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, έτσι ώστε να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Σε κάθε περίπτωση, Κωνσταντίνα, συνεχίζεις το ρεπορτάζ και σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε εκτός συνόρων. Με τιμές ήρωα, χιλιάδες κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα στην πατρίδα της, στην Ουαλία, την Bonnie Tyler. Χρυσάνθη Μπουρούτη απέτησαν φόρο τιμής με χειροκροτήματα και υπό τους ήχους του πιο εμβληματικού τραγουδιού της.
3: Χιλιάδες θαυματές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Μάμπλου στην Ουαλία για να αποχαιρετήσουν τη διάσημη καλλιτέχνη που έχασε τη ζωή της στις 8 Ιουλίου μετά από πολυήμερη νοσηλεία της σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Τραγουδώντας μία από τις πιο πετυχημένες μπαλάντες της, το Total Eclipse of the Heart, συντρόφισαν την πομπή της πετώντας λουλούδια μέσα σε ένα βαριά συγκινητικό κλίμα. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αύριο στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι, ακολουθούμενη από μία τελετή μόνο με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων, ενώ οι θαυμαστές της Bonnie Tyler θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την κηδεία της, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της τραγουδίστρας Αθηνά.
11: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο χώρο του θεάματος, στο φάσμα του αυτισμού είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς, μια διάγνωση που, όπως εξηγεί, λειτουργεί ως άλοθη για τις ανοησίες που κάνει. Το μονόπετρο που της χάρισε ο μέλλον σύζυγός της έδειξε στους θαυμαστές της το διάσημο μοντέλο Αλεσάνδρα Αμπρόζιο. Σε βίντεο κλιπ νεαρού καλλιτέχνη πρωταγωνιστεί η Νικόλ Κίτμαν, που εμφανίζεται με γούνα, τσιγάρο και χορεύει σε κλαμπ.
3: Μουσική με αέρα Νικόλ Κίτμαν. Η Hollywoodian star πρωταγωνιστεί σε βίντεο κλιπ και τραβά όλα τα βλέμματα πάνω της. Με μαύρη γούνα, δερμάτινο φόρεμα και γάντια και μαύρα γυαλιά ηλίου, σαγηνεύει τον ερμηνευτή, ο οποίος τραγουδά μόνο για εκείνη. Στο τραγούδι, ο καλλιτέχνης περιγράφει μια γυναίκα που παραπέμπει στην Κίτμαν, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνιση και το στυλ της. Η Αλεσάνδρα Αμπρόζιο είπε το μεγάλο ναι. Το διάσημο μοντέλο περνά τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του στο πλευρό του αραβωνιαστικού της Μπακ Πάλμερ. Η Καλόνη μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπο από την πρόταση γάμου και το εντυπωσιακό μονόπετρο αξίας 500.000 δολαρίων που προκάλεσε φρενίτιδα στους χρήστες του διαδικτύου. Στις εικόνες, ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων εμφανίζεται γονατισμένος μέσα σε μια καρδιά που είχε σχεδιάσει στην άμμο με ροδοπέταλα. Με αυτισμό αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, εξηγώντας πως η εξέλιξη αυτή τον βοηθάει να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του.
4: I feel really, really grateful that I'm still knocking about. I'm really grateful that the whole thing happened to me and carries on happening to me.
3: Ο 52χρονος τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη ΔΕΠ και το σύνδρομο του Ρετ, συνεχίζει να είναι ενεργός στη μουσική σκηνή, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητά του προκειμένου να συγκεντρώνεται.
4: That's a great place to be. Considering the place that I used to be in, where I just couldn't enjoy anything, couldn't see anything as glorious or, you know, wonderful.
3: Ο Γουίλιαμς ανέφερε μεταξύ άλλων την αιμονή του για δημιουργία χιουμοριστικού περιεχομένου, την οποία χρησιμοποιεί ως τρόπο να απασχολεί το μυαλό του και να αποσπάται από τις αρνητικές ή παρεμβατικές σκέψεις του.
11: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλησπέρα σας. Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund, με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του 30 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετη με την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι οι οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι βρέθηκαν στην Τούμπα και ζήτησαν επικοινωνία με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Ιβάν Σαββίδη. Ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να επιστρέψει απόψε στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες μέρες θα μετακομίσει μόνιμα στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του 30 εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποιώντας την πιο ακριβή πώληση ποδοσφαιριστή στην ιστορία του. Στην Dortmund τον Κωνσταντέλια περιμένει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τους δύο Έλληνες να δίνουν έντονο γαλανόλευκο χρώμα στη Βεστφαλία. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι αντίθετοι με την ολοκλήρωση της μεταγραφής και σε μια ίστατη προσπάθεια να τη χαλάσουν, με ρίδα τους βρέθηκε το μεσημέρι στην Τούμπα, ζητώντας να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη ώστε να τον μεταπίσουν. Μάλιστα, ανήρτησαν και πανό που έγραφε τη λέξη κατάληψη έξω από το γήπεδο, δείγμα της έκριθμης κατάστασης ανάμεσα στον κόσμο και τη διοίκηση. Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα έγινε και η επικοινωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Κατά την άφιξη του Κωνσταντέλια στον Dortmund, ένας φίλος του ΠΑΟΚ τον πλησίασε και μέσω βιντεοκλήσης τον έφερε σε επαφή με τους συγκεντρωμένους οπαδούς έξω από την Τούμπα. Ο νεαρός επιθετικός απευθύνθηκε στους φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά και προσπάθησε να τους καθησυχάσει.
2: Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω τον ΠΑΟΚ. Όχι, αλήθεια.
1: Το καλοκαίρι του 2025 ο Κωνσταντέλιας είχε φτάσει μια ανάσα από τη Στουτγκάρδη, είχε ταξιδέψει ξανά στη Γερμανία, όμως την τελευταία στιγμή και μετά από παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη η συμφωνία χάλασε και ο παίκτης παρέμεινε κάτοικος Τούμπας. Αυτή τη φορά τα οικονομικά δεδομένα και η επιθυμία του παίκτη δεν άφησαν περιθώρια, με τη μεταγραφή να ολοκληρώνεται κανονικά και τον Κωνσταντέλια να φορά τη φανέλα της Dortmund.
0: Την ευκαιρία να προσθέσουν δύο μετάλλια ακόμα στην συλλογή της εθνικής μας θα έχουν σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο. Αρχικά ο Μανόλο θα ξεκινήσει τον τελικό στο Μήκος στις 9.30 το βράδυ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να στοχεύει στο δεύτερο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά το Αργυρό στη Ρώμη το 2024. Ο Καραλής προκρίθηκε μετά από άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά και στον τελικό θα μονομαχήσει για την πρώτη θέση με τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντης. Λίγο αργότερα, στις 10 παρα 5, θα ρηχτεί στη μάχη η Ελίνα Τζέγκο για τον τελικό του ακοντισμού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε κατακτήσει την 6η θέση στο ευρωπαϊκό του 2024 και θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του 2022, όταν και πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο. Το δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης έφερε ο Απόστολος Ίσκος. Λίγες μέρες μετά το Αργυρό στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Έλληνας πρωταθλητής μετά από υπερπροσπάθεια και πανελλήνιο ρεκόρ πανηγύρισε το Χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα.
3: Ο Απόστολος Σίσκος ξανά στο βάθρο των μεταλλίων. Αυτή τη φορά το χρώμα ήταν χάλκινο, καθώς τερμάτισε τρίτος στα 200 μέτρα πεταλούδα. Λίγες ημέρες μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Έλληνας πρωταθλητής γνώριζε ότι χρειαζόταν μια υπερπροσπάθεια για να φέρει το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι. Ωστόσο, με ένα απίστευτο ντεμαρά στο τελευταίο 50, πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση και περνώντας τρεις αντιπάλους, ανέβηκε από την 6η στην 3η θέση, καταφέροντας πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:54.13.
4: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το κυνηγούσα καν το 1:54. Μόνο ένα άτομο το πίστευε, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει πολύ καλά αυτό ποιο είναι. Το αμφισβητούσα μέχρι τελευταία στιγμή πριν φύγω από το ξενοδοχείο. Εγώ έλεγα ότι θα κάτσω να απολαύσω την κούρσα μου, θα είμαι συγκεντρωμένος. Και πραγματικά είναι μάθημα, όπως αυτό που είπε και ο Απόστολος ο Χρήστος, ότι από τη μία κούρσα μπορείς να πας στην άλλη και να κάνεις πραγματικά πράγματα που ούτε εσύ δεν πιστεύεις στον εαυτό σου.
3: Αυτό ήταν το τρίτο συνολικά μετάλλιο του Σίσκου σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, το οποίο και αφιέρωσε στους πυροσβέστες.
4: Και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη.
3: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει συλλέξει δύο μετάλλια στο φετινό ευρωπαϊκό, με τον Απόστολο Χρήστου να φιλοδοξεί να τα κάνει τρία στον σημερινό τελικό στα 100 μέτρα ύπτιο.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για το 8ο Σκυρίτι Δαράν έχει ξεκινήσει. Στις 29 Αυγούστου το σπουδαίο δρομικό γεγονός επιστρέφει, με χιλιάδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές να τρέχουν μέσα στο μαγευτικό δάσος της Σκυρίτιδας και να τερματίζουν στο επιβλητικό χωριό Κολίνες.
3: Σκυρίτι Δαράν. Ο αγώνας τρεξίματος που έγινε θεσμός επιστρέφει στην Αρκαδία για 8η φορά. Το δρομικό γεγονός της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου στο εκπληκτικό τοπίο του δάσους Σκυρίτιδας. Το 8ο Σκυρίτιδα Ραν αποτελεί μια πρωτοβουλία της Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας σε συνεργασία με τη νέα Σέγας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο επίκεντρο του αγώνα βρίσκονται οι επιβλητικές κολλήνες Αρκαδίας, το μαγευτικό χωριό στο οποίο θα καταλήξουν οι αθλητές για να τερματίσουν. Το Σκυρίτ Δαράν θα περιλαμβάνει τρεις αγώνες. Αρχικά δεσπόζει ο ημαραθώνιος 21,1 χιλιόμετρων, με το μεγαλύτερο μέρος διαδρομής να περνάει από το μαγευτική ομορφιά δάσους της Σκυρίτιδας και να αποτελείται από δρόμο ασφάλτου και λιθόστρωτο. Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων και ο αγώνας 1 χιλιόμετρο για τα παιδιά συμπληρώνουν το παζλ τριών διαδρομών με κοινό τερματισμό την Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Με τις εγγραφές για το Σκυρίτι Δαράν στις 29 Αυγούστου να προβλέπεται να ξεπεράσουν τις 3.000, οι συμμετέχοντες αναμένεται να απολαύσουν ένα τρίπτυχο άθλησης, διασκέδασης και πολιτισμού σε ένα γεγονός διαφήμιση για την Αρκαδία.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τις βοριές να ξασθενούν και τη θερμοκρασία σε άνοδο θα κυλήσει Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πίνδο και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές σε μεμονωμένες καταιγίδες. Στις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Στο Αιγαίο θα πλύνουν βοριάδες 3 με 5 και τοπικά στο Ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στην ανατολική και βόρεια χώρα του 33 με 36 και στη δυτική Ελλάδα του 31 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθερος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Έχετε μπερδέψει την ώρα αναχώρησης και τρέχετε τελευταία στιγμή να προλάβετε το καράβι. Αυτό συνέβη και με εμάς. Αλλά ευτυχώς καταφέραμε στο παρατσάκ, μπήκαμε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Σκηνούσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.
1: Θέλω καφέ.
2: Μπορεί το ταξίδι μου στη Σκηνούσα να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά πιστέψτε με, μόνο αξέχαστες αναμνήσεις έχω να θυμάμαι από αυτό το μικρό νησί στην καρδιά των Κυκλάδων. Από πού να ξεκινήσω? Από τις αμμουδερές και απάνεμες παραλίες με χρυσή άμμο?
0: Φυσική πισίνα! Απολαύστε υπεύθυνο!
2: Από τους χαμογελαστούς και ζεστούς ανθρώπους του? Από την τόσο δα μικρή, αλλά ταυτόχρονα τόσο μα τόσο γραφική χώρα? Από ότι έφτασα στο υψηλότερο σημείο του νησιού με τραχτέρ?
0: Χωρίς χάρτη με τραχτέρ! Έλα σου λέω!
2: Για να δω το λιοβασίλεμα? Ότι για ακόμη μια φορά μπέρδεψα τα δρομολόγια και πήγαμε τελικά στην Ηρακλία με ένα ψαρά?
0: Γεια, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα.
2: Ή τις υπέροχες ιστορίες που μοιράστηκε μαζί μου ο Μπαρμπαγιώργης.
3: Το θησαυρό τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
1: Παλιοί πειρατές.
2: Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Στη Σκηνούσα, παιδιά, είναι διαφορετικό το τοπίο. Δηλαδή το κουφονίσαμε αρκετά flat, θα λέγαμε. Εδώ υπάρχουν λόφοι και το τοπίο είναι πιο άγριο. Φημισμένο όλο το νησί ξακουστό για τις όμορφες παραλίες του. Οπότε ξεκινάμε. Πρώτες εικόνες είναι ενθαρρυτικές. Διαφορετική ομορφιά. Μικρές Κυκλάδες στην καρδιά των Μικρών Κυκλάδων. Οπότε ξεκινάμε το διπορικό μας για να το ανακαλύψετε κι εσείς και εμείς καλύτερα.

0: Και εκεί που μας σκηνούσα, μας σταματάει εδώ το παιδί, λέει, παιδιά, πού πάτε εδώ πέρα, ψάχνετε κάτι. Το όνομά σου?
1: Νικήτας.
0: Νικήτας, εγώ είμαι ο Δημήτρης, φίλε.
1: Χάρηκα.
0: Να σου πω, εδώ πέρα αυτές οι εκτάσεις τι είναι ακριβώς?
1: Αυτά είναι χωράφια ανθρώπων που έχουν, οι παλιά είχαν βάλει ελιές, τώρα βάζουμε φάβα, κριθάρια, ανάλογα την εποχή, τι θέλει ο καθένας.
0: Είναι γνωστή η σκηνούσα για τη φάβα της?
1: Ναι, είναι πολύ γνωστή. Είναι κάτι, ξέρετε, ιδιαίτερο σαν όσπρο.
0: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό?
1: Γιατί δεν βρέχει πολύ εδώ και είναι πολύ ευστηγή. Γι' αυτό το λόγο και δεν χρησιμοποιούμε και τεχνολογία πολύ. Πιο πολύ τα κάνουν έτσι όπως τα κάνουν οι παππούδες μας.

0: κτηνοτρόφος.
1: Όχι το βασικό επάγγελμα. Πιο πολύ ασχολούμαι με οικοδομή. Αλλά έχουμε ένα και τον ελεύθερο χρόνο. Ασχολούμαστε με τα ζώα.
0: Παντρεμένος.
1: Όχι, όχι. Ελεύθερος. 50-50.
0: Είσαι κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Και παραλίες φοβερές στο νησί.
1: Έχει πολλές παραλίες στο νησί.
0: Εσύ που πας για μπάνιο.
1: Είναι ιδιαίτερο. Η πιο ωραία είναι ο γύρω Λιμιώνας για μένα.
0: Α.
1: Εδώ από πάνω που είναι. Άμα είναι, αξίζει να πας. Έχει λίγο περπάτημα. Αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλε. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.

0: Λοιπόν, καλά πάμε από εδώ μας, ωραία.
1: Ναι, και εδώ ο δρόμος αυτός πάει ακόμα.
0: Ωραία. Πώς σε λένε?
1: Νικόλα.
0: Νικόλα. Ωραίος και Άγιος Νικόλαος εδώ, προστάτης. Έχει ένα εξοχής.
1: Εκεί στην Αυλημάνη.
0: Μπράβο. Εκεί γίνονται γάμοι.
1: Γίνονται βαφτίσια ό,τι θέλετε.
0: Μπράβο. Να σου πω, από εδώ με τα πόδια είναι μακριά, άμα πάω.
1: Δεν είναι καμιά 150 μέτρα, 200 μέτρα είναι.
0: Τα μάξι πάει μέχρι πάνω.
1: Μέχρι απάνω πάει, λίγο θα προχωρήσεις, λίγο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λίγο θα προχωρήσεις.
0: Τα κατσικάκια εδώ, γάλα, τυρί, τα πάντα, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία, ωραία. Αυτά τα έχεις αμολαρτά ελεύθερα ή...
1: Ελεύθερα εδώ, εδώ έχω κλείσει το κτήμα και είναι ελεύθερα.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή δουλειά, καλή.

0: Εμπόδιο.
1: Θα σου κάνω εγώ νόημα.
2: Έγινε.
1: Ξέρεις τι, θα το φέρεις έτσι. Ίσια, ίσια.
0: Παραλία Γερολιμιώνας. Απολαύστε.

Εσύ που θα έρθεις, δεν χρειάζεται να φτάσεις με το αμάξι εδώ. Μην κοιτάς εμάς τώρα που είμαστε φορτωμένοι. Έτσι, με τα ποδαράκια σου, να αθληθείς και λίγο.

Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, εσύ, το κοινό μαλούσα μου. Για να το χαϊδεύω, άμα τον αφήσω, μου λέει, θέλω κι άλλο χάδι. Ωραίο άλογο, παιδιά, αυτό. Ωραίο χρώμα. Κόκκινο. Συνεχίζουμε.

0: παραλία του Λιόλιου. Βρισκόμαστε νοτιοανατολικά εδώ στη Σκηνούσα. Παιδιά, πραγματικά τριγύρω από το νησί υπάρχουν φανταστικές εξωτικές παραλίες. Όποια και να διαλέξεις, τα νερά θα είναι κάπως έτσι. Αν κάποιος αναζητά ένα μέρος που θέλει να είναι συνέχεια με ένα μαγιό στις παντοφλίτσες του και να κολυμπά συνέχεια σε πεντακάθαρα, σμαραγδί, τυρκουάζ νερά, τότε η Σκηνούσα σίγουρα είναι ένα τέτοιο μέρος, οπότε πρέπει να το επισκεφτεί. Μπροστά έχει ένα κάβο που έχει έτσι πάρα πολύ άγριο τοπίο και δύο κρυφές παραλιούλες με βότσαλο, λευκό βότσαλο. Είναι πραγματικά υπέροχα. Από πίσω μας είναι το Λιβάδι, αλλά γενικότερα, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί, οπότε έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε σε όλες τις παραλίες. Θανό, κατάλαβες τώρα, έτσι. Σε τέτοια νερά, φίλε, δεν γίνεται να μην κάνουμε την απαραίτητη βουτιά.
1: Φυσική πισίνα. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Μυρωδιά, θάλασσα, αλμύρα, αλάτι, μικρές Κυκλάδες, σχοινούσα. Φίλε μου, αν έρθεις ποτέ στο νησί, αυτό το τοπίο θα αντικρίζεις, αυτό το απαλό γαλάζιο, με τις αμουδερές παραλίες, με τη χρυσή άμμο, σε περιμένουν να πλώσεις την πετσάτα σου κάτω από ένα αλμυρίκι και να χαλαρώσεις.
1: Μια χαρά όμως εσύ τα έχεις απολαύσει αυτά και έχεις χαλαρώσει.
0: Σιγά ρε Θάνο, για διακοπές ήρθαμε, για δουλειά ήρθαμε, γυρίσματα κάνουμε.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
0: Αυτό είναι για να στεγνώσει το μαγιό. Σχοινούσα. Μικρές Κυκλάδες. I love.
1: Και εμείς και εγώ μας στον ήλιο.

φτάσαμε στο χωριό Μεσαριά. Παίζει ταβερνούλα παραδοσιακή και ντόπιες γεύσεις. Ντόπιες γεύσεις. Ντόπιες γεύσεις.

0: Ταβέρνα παραδοσιακή Μεσαριά Σκηνούσα.
1: Το Πέτρο τη Μεσαριά.
2: Αρχηγέ μου.
1: Γιώργο, με λένε εμένα.
2: Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, τι μου έχει φέρει εδώ πέρα να φάω.
1: Τι, έχω πεινάτε καταρχά ή διψάτε.
2: Μα έχει κόψει πεινάτε. Λίγο γιατί από το πρωί είμαστε στον δρόμο.
1: Μάλιστα, ωραία, φάβα έχουμε φέρει που παράγεται στη σκηνούσα αποκλειστικά. Βλήτα, ντόπια από εδώ μόλι κομμένα και βρασμένα.
2: Από τον Μποστάνι.
1: Από τον Μποστάνι.
2: Μπράβο.
1: Κολό και θοκευτέδε. Παραδοσιακά προϊόντα. Παραδοσιακά και μαγειρευτά. Παραδοσιακά. Μία μέρισε, για φάει να δούμε. Γκαεί.
2: Είναι και κράντσι. Ωραίο.
3: Κολοκύθι, εντάξει.
2: Καλό γιορτή.
1: Και αυτέ, και αυτεδάκι. Σπεσιαλιτέ του καταστήματο. The best. Πατατούλα ράξο. Βάζομαι αλατάκι κατευθείαν από τη θάλασσα.
2: Εσύ το μαζεύει.
1: Ναι, βεβαίω. Ξυνομιτζήθρα, τοπικό προϊόν, κατσικίσιο γάλα καθαρό.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: αυτά
2: πολύ.
1: Αυτά τα ολίγα.
2: Εσύ όμως δεν είσαι από εδώ, είσαι από
1: εγώ
2: το Τρίκαλα.
1: Εγώ είμαι από την Πλαστήρα.
2: Καρδίτσα.
1: Ζώγαμπρος ήρθα εδώ.
2: Ζώγαμπρος,
1: ναι, ναι.
2: Και πώς είναι να είσαι ζώγαμπρος
1: στη Σύνουσα. Χειρότερα από την Αλεπού.
2: Οχ. Πόσα χρόνια.
1: 20 χρόνια δουλεύω φέτος εδώ.
2: Θα τα κατουστείς να πω ή όχι.
1: Όχι, 90 καλά είναι, πολλά, 100 είναι πολλά, δεν θα αντέξουμε.
2: Για κάνα μπάνιο, πας το καλοκαίρι.
1: Καθημερινό. Ξυπνάω, ξέρω το πρωί, πάω μαζεύω το αλάτι μέχρι τις 7, από τις 7 μέχρι τις 8 κάνω μπάνιο. Και 8 ανοίγω.
2: Α, πας το πρωί, μαζεύεις το αλάτι.
1: Πάτα 6 ώρα το πρωί, μαζεύω το αλάτι και γυρίζω στην παραλία.
2: Με αυτό το αλάτι μαγειρεύεις.
1: Αυτό βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό γίνεται για τις αλάτες και για τις πατάτες.
2: Έχει συγκεκριμένες τόποι που πας.
1: Όλο το γύρω γύρω έχει. Λίγο, αλλά έχει.

0: Ωραία, για απογευματινή βουτιά. Θάνο, περίμενα ένα λεπτάκι, φιλέ. Κάνω τη βουτιά μου και έρχομαι, εντάξει.
1: Τι είπες? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ.
0: Κάνω μια βουτιά και έρχομαι, ναι.
1: Ναι, περίμενε. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ.

0: Το Βαγγέλη το συνάντησα μόλις έφτασα Σχοινούσα. Του ζήτησα οδηγίες για το πώς θα φτάσω στο υψηλότερο σημείο του νησιού για να απολαύσω τέλειο ηλιοβασίλεμα. Αλλά μετά σκέφτηκα γιατί να μην έρθει μαζί και να ψάχνω το μονοπάτι να μας δείξει αυτό στο δρόμο. Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε από μονοπάτι. Έχουμε δρόμο. Και σου έχω και το ιδανικό όχημα για να πάμε.
0: Για να μην ταλαιπωρηθούμε.
1: Ναι, και θα κοιτάς και από ψηλά. Τι λες.
0: Ωραία, ωραία, για να δω.
1: Για πάμε.
0: Τρακτέρ! Έρε, Βαγγελάρα!
1: Μετά από εσάς.
0: Όχι, πρώτα οδηγός.
1: Βγες στο φτερό και φύγαμε.
0: Χωρίς χάρτη με τρακτέρ! Έλα, σου λέω! Πάμε!

0: βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο του νησιού, ονομάζεται Βάρδια. Και οι άνθρωποι ανεβαίνανε εδώ πάνω λόγω που ήταν ψηλά και είχαν οπτική επαφή σε όλο το μήκος του νησιού για να μπορούν να κοιτάνε την οποιαδήποτε απειλή και να ενημερώσουν, ξέρω εγώ, τον ανάλογο άνθρωπο που είχε το χωράφι του. Και κάπως έτσι προστατευόταν το νησί.
1: Βαγγελάρα μου, εντάξει, ίσως από τις ομορφότερες εμπειρίες που έχω ζήσει σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, φτάσαμε νομίζω στο καλύτερο σημείο για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα εδώ από τη Σκηνούσα. Εσύ από εδώ, είσαι Βαγγέλη.
0: Ναι, και έχω κερίδες από την Ηρακλία που είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου από εδώ.
1: Να, Ηρακλία, απέναντι.
0: Το βλέπεις και πας πολύ μπόντες.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Σε τι μέρος με έφερες τώρα εδώ?
0: Σε έφερα να δεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις μες στη χώρα.
1: Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
0: Δεν έχω φύγει ακόμα για σπουδές. Mm-hmm. Το σκέφτομαι μέσα στον επόμενο χρόνο. Είχα φύγει για Φαντάρος και ήμουνα στην Παραμεθόρο στη Σάμο. Εδώ βλέπεις είναι τα πάντα ξηρικά. Mm-hmm. Βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις τη θάλασσα με τα λιγοστά της σπιτάκια, με τους καλόψυχους ανθρώπους και όλα.
1: Αυτό, φίλε, μπορώ να σου το παραδεχτώ.
0: Ναι.
1: Όλοι καλόψυχοι από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Όλοι να βοηθήσουν, μας σταματούσαν στον δρόμο, παλικάρι μου, πού πας, θες βοήθεια, τι κάνεις εδώ πέρα, με το χαμόγελο όλοι.
0: Ναι, είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό, δηλαδή να πηγαίνεις κάπου, να ζητάς για παράδειγμα μία πληροφορία, πώς θα πάω εκεί. Και ο άλλος είναι κατευθείαν πρόθυμος να σου πει, ναι, παλικάρι μου, θα πας από εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο.
1: Να σου πω τώρα, τι σου αρέσει από τη Σκηνούσα, δηλαδή κλείνεις τα μάτια και σου λέει κάποιος, Σκηνούσα, τι σου έρχεται το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό?
0: Την αυγή, να χορεύεις αγκαλιά
1: με φίλους,
0: με ανθρώπους που δεν ξέρεις και να νιώθετε ένα δέσιμο. Δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το άλλο μπορεί να μην ξέρω το όνομά του. Αλλά θα τον έχω από τον ώμο πιασμένο και θα χορεύουμε.
1: Βαγγελάρα μου, ευχαριστώ φίλε για την φοβερή εμπειρία που έδωσες σε μένα και στους φίλους που μας βλέπουν. Λοιπόν, τα φιλιά μας από Σκηνούσα.
0: Εννοείται. Τουλάχιστον.

0: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Εδώ και αιώνες, οικονομολόγοι, φιλόσοφοι και ποιητές προσπαθούν να καταγράψουν και να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους. Συνήθως, ένα από τα καλύτερα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πάντα μπροστά στα μάτια τους. Αλλά δεν το βλέπουν γιατί είναι πολύ μικρό. Είναι η σκόνη. Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι μια διαρκής και συνήθως άσκοπη μάχη με τη σκόνη. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, βρήκαμε τρεις ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να περιγράψουν την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από την ιστορία της σκόνης.
1: Στην καρδιά του Μανχάταν, στην οροφή του σιδηροδρομικού σταθμού Grand Central Station, υπάρχουν δύο μικρά προβλήματα. Καταρχάς, ο ζωδιακός κύκλος που απεικονίζεται έχει το βορρά εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται ο νότος. Γιατί οι εργάτες κρατούσαν ανάποδα το σχέδιο που τους είχε δώσει ο αρχιτέκτονας. Για να δικαιολογηθεί, ο εργολάβος υποστήριξε ότι έφτιαξε την εικόνα όπως τη βλέπει ο Θεός. Και η υπόθεση έκλεισε εκεί. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει το δεύτερο πρόβλημα. Ένα μικρό τετράγωνο σημάδι στην άκρη του θόλου.
2: When you go into Grand Central Station, and you go into the great arrivals hall, and you look at the big dome ceiling. You follow the diagonal line that is inscribed in the ceiling, and at the end of it, there is a small patch of rectangular dust, which was preserved when the whole building was cleaned in the 1990s, as a way to remind everyone what it was like, but also as a way to save a scientific document of that dust, and that is very important dust because that is one of the last remaining dusts of the late 19th century New York.
1: Σε αυτό το μικρό μαύρο τετράγωνο κρύβεται η ιστορία ανθρώπων που έζησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 και το Δεύτερο Παγκόσμιο. Εδώ κρύβεται ο καπνός από τα τσιγάρα τους και κυρίως η σκόνη που ανέπνεαν.
2: The thing about dust is that it has incredible value. It has scientific value. It has historical value. It has social value. It has political value. But we can only understand and assess that value if we save the dust, if we recognize it. And that's very, very hard because most people want to take the dust off and throw it out for no good reason because it's not hurting them. It's not bothering them.
1: Ο Χόρχε Οτέρο Πάιλος είναι διευθυντής και καθηγητής στο τμήμα συντήρησης μνημείων του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Θα είναι ένας από τους ξεναγούς μας στην πολιτική και οικονομική ιστορία της σκόνης. Πρώτα όμως, θέλουμε να σας συστήσουμε ίσως τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία που χρησιμοποίησε τη σκόνη για να περιγράψει τις γεωπολιτικές εξελίξεις της εποχής του. Κυρίες και κύριοι, Όμηρος.

0: κάθε αυτοκρατορία, είτε πολιτική είτε οικονομική, αποτύπωνε την ισχύ της σε φαραωνικά μνημεία. Η σκόνη όμως που καθόταν πάνω τους έλεγε πάντα και μια διαφορετική ιστορία. Την ιστορία του λαού των αυτοκρατοριών. Το 2016 η Βρετανική κυβέρνηση θα αναθέσει στον Πάιλος τον καθαρισμό του περίφημου Westminster Hall στο Λονδίνο. Και αυτός συλλέγει από τους στίχους του όχι μόνο τις ιστορίες των βασιλιάδων, αλλά και των κοινών ανθρώπων.
1: So Westminster Hall is an amazing building. It's over 1,000 years old. It has been used for government for those 1,000 years. And inside of it, it has a series of plaques that tell the story of government. Of the kings and queens that have died in light and state inside of that building, of the various speeches that have been given in the building.
2: Houses of Parliament, Westminster Abbey, you know, represent the power of elites. They represent the prestige, the glory, and the economic might of the city.
1: They tell a top-down political story. But on the walls of that building was all of this dust that came from outside because the door was always open. And that dust for me is another marker of history.
2: It builds up in layers over centuries as the economic and the human life of the city starts to cover that stone, starts to get embedded into the very fabric of the city itself. Of course, you know, that dirt represents capital as much as human life, I think. It represents the dirt on the lungs of people in London as well, the pollution that we breathe. It brings the city down to a more human level.
3: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Η Ρωμαϊκή και η Βρετανική Αυτοκρατορία κατέγραψαν την άνοδο και την πτώση τους στη σκόνη. Αν υπάρχει όμως μία αυτοκρατορία που συνδέθηκε τόσο στενά με τη σκόνη, αυτή είναι η Αμερικανική. Από τις σκονισμένες πολιτείες της Άγριας Δύσης μέχρι τη σκόνη που σήκωσαν οι δίδυμοι πύργοι, που κάποτε έστεκαν εδώ από πίσω. Περνάμε λοιπόν για άλλη μια φορά τον Ατλαντικό για να διηγηθούμε την ιστορία μιας σκονισμένης αυτοκρατορίας.

Τη δεκαετία του 1930, η αμερικανική οικονομία βυθίζεται σε μία από τις μεγαλύτερες δομικές κρίσεις στην ιστορία του καπιταλισμού. Η ίδια η χώρα όμως βυθίζεται κυριολεκτικά στη σκόνη.

0: Η σκόνη του Dust Bowl είναι το αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου οικονομικού συστήματος, το οποίο θα καταφέρει να βγει από τη δομική του κρίση μόνο με τη βοήθεια ενός παγκόσμιου πολέμου. Χρειάζεται δηλαδή να καταστρέψει έναν κόσμο για να τον ανοικοδομήσει και έτσι να πετύχει και πάλι υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, ο πόλεμος με τη σκόνη δεν έχει τελειώσει. Για την ακρίβεια, έχει μόλις ξεκινήσει.
1: Most thinking Americans now recognize the fact that our country is at war. A war declared against us by the rulers of international communism. It is called a cold war because armed forces, although used as a threat, are rarely unleashed, and blood is not spilled in the massive battles that we think of as war.
2: Some historians argue that the fear of invasion from a foreign society during the Cold War, fear of nuclear attack, you know, fear of invasion from Russia or from the Soviet world, was expressed subconsciously through fear of the invasion of dust.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Grace, drop it.
2: Grace, look out. You're under arrest.
1: For what?
2: Back off or jump.
1: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
7: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Είδαμε τη σκόνη να καταγράφει την πτώση θεών, ηρώων και ολόκληρων οικονομικών συστημάτων. Είδαμε επίσης τη σκόνη να καταγράφει πολέμους. Τον Τροϊκό Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο, τον Ψυχρό Πόλεμο, τον πόλεμο εναντίον των γυναικών και των μειονοτήτων. Υπάρχει όμως ακόμη ένας πόλεμος που συνεχίζεται. Ο πόλεμος των τάξεων εναντίον της σκόνης.
9: So, dust is political with a small p. In the sense that politics with a small p is how do we make decisions together? And so we need to and do always account for dust in how we make our collective decisions, even at the level of our home. Who has to dust the house? Who has to clean up? These are small p decisions that we make. But when you grow that out into the level of a city and of a region, those decisions become political decisions about how do we handle those materials that don't stay in place, that move around, and that have a deep impact on our environment.
10: We all experience dust day to day, but we don't all experience it equally. People in poorer parts of the city have much, much worse air pollution because they live near to busy roads or they live near polluting factories. People in the developing world often have much worse air pollution there as they're more immediately faced with the consequences of desertification. And it's political because it causes harm to people. Particular air pollution is one of the biggest killers on the planet. It kills more than 4 million people every year. And many of these are preventable deaths.
9: Usually, richer people live upwind from the dust. And poorer people live downwind from the dust. Poor people breathe more dust than richer people. So cities have been organized in relationship to the smoke that they produce and the smoke that they receive. And that goes back to

0: με την οποία παλεύουν οι πολλοί.
1: So an example of my work in the United States could be the US Mint in San Francisco. This is the building where all of the gold from the gold rush was processed into gold coins that fueled the American economy in the middle and late 19th century. And what's amazing was that in order to make money, you actually also have to produce a lot of pollution to heat up the metal and so on. Here is a piece from the San Francisco Mint. This is all of the dust that was made in order to turn gold from the gold rush into money. The same brick construction was used to build the house of the richest man in America in the late 19th century. But it has no dust at all. When we put these two together, we begin to understand a very complex history of our environment and our social reality. We talk a lot about cars and construction and so on, and we very rarely talk about the cost of making money. We have started to talk about it a little bit now with Bitcoin and so on, but that dust from that building was really important because it really tells the story of a whole environment being transformed in order to extract the materials that would then become the foundation of the economy.
0: Στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς η βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη πνίξει τους φτωχότερους κατοίκους των μεγάλων πόλεων στη Σκόνη και τον Καπνό, ορισμένοι αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι αποφασίζουν να αντιδράσουν. Σχεδιάζουν μια ουτοπική πόλη, η οποία θα συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της ζωής στην πόλη και στο ύπαιθρο. Και κυρίως θα γλιτώσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από τη Σκόνη. Στις αρχές του 20ου αιώνα γεννιέται λοιπόν το λεγόμενο Garden City Movement. Το κίνημα των κηπουπόλεων.
1: So Ebenezer Howard's notion of the Garden City was a notion of a smokeless city, and he put people in places where the smoke wouldn't be there. The French Tony Garnier had the same idea to move industry downwind. If we start to look at the history of dust, we realize that the way our environment is organized is from the sky down and not just from the ground up.
0: Ο Ebenezer Howard θα ξεκινήσει μια επανάσταση στην ιστορία της πολεοδομίας χωρίς ο ίδιος να είναι πολεοδόμος. Ήταν ένας απλός στενογράφος. Οι ιδέες του πάντως γεννήθηκαν κυριολεκτικά μέσα στη σκόνη. Το 1871 ταξιδεύει στο Σικάγο, το οποίο έχει μόλις γνωρίσει μία από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές του 19ου αιώνα. Και ανάμεσα στις στάχτες που καλύπτουν το κέντρο της πόλης, ο Χάουαρντ οραματίζεται μία νέα πόλη. Ο Χάουαρντ εμπνέεται από ορισμένα από τα σημαντικότερα πνεύματα της εποχής του, που ζητούν πολιτική και κυρίως οικονομική ισότητα. Όπως τον Walt Whitman, τον ποιητή του «Ο Captain, My Captain».
2: See, the world looks very different from up here. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Oh, Captain, my Captain. Who knows where that comes from? Anybody? Not a clue. It's from a poem by Walt Whitman.

0: about Mr. Abraham Lincoln.
1: Εκείνη την εποχή θα πέσει στα χέρια του Χάουαρντ και το απόλυτο best-seller της αμερικανικής λογοτεχνίας, το «Κοιτάζοντας το παρελθόν» του Edward Bellamy. Ο Bellamy οραματίζεται μια κοινωνία χωρίς τάξεις και χωρίς ατομική ιδιοκτησία. Ο Χάουαρντ θα πάρει αυτές τις ιδέες για να φτιάξει τη δική του ουτοπική πολιτεία. Θέλει μια πόλη στην οποία οι εργάτες θα απολαμβάνουν τα ωφέλη της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά χωρίς τη σκόνη.
2: Αρκετοί θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν την ουτοπική πόλη του Χάουαρντ, από το βόρειο Λονδίνο στην Αγγλία μέχρι την Εκάλη στην Αθήνα. Πάντα όμως προκύπτει ένα μικρό πρόβλημα. Οι δυνάμεις της αγοράς εκτινάσουν τις τιμές των ενοικίων, διώχνοντας σταδιακά τους φτωχούς για τους οποίους ονειρεύτηκε την πόλη του ο Χάουαρντ. Μια επανάσταση που χάθηκε, δικαιώνοντας ίσως όσους πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ειρηνικές επαναστάσεις.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
6: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960, μετά από αγώνες χρόνων, η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχει de jure κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Ωστόσο, το νησί de facto διοικείται από δύο κύρια μέρη, την Κυπριακή Δημοκρατία και την καλούμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η οποία προέκυψε ύστερα από την τουρκική εισβολή το 1974 και αποτελεί υποτελή κατοχική διοίκηση του τουρκικού κράτους. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1971 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του Hollywood, ο ελληνικής καταγωγής Σπύρος Σκούρας, σε ηλικία 78 χρόνων. Υπήρξε πρόεδρος της 20th Century Fox από το 1942 έως το 1962. Στη μακρόχρονη καριέρα του επέβλεψε την παραγωγή ταινιών όπως η μυθική Κλεοπάτρα. Είχε γεννηθεί στο σκουροχώρι Ηλίας και πήγε στην Αμερική το 1910 δουλεύοντας αργικά ως σερβιτόρος. Αργότερα, μαζί με τα αδέρφια του, επένδυσαν τις οικονομίες τους σε μια κινηματογραφική αίθουσα και έκτοτε άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά με την 7η τέχνη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1977 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 42 χρόνων ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός Elvis Presley, εμβληματική προσωπικότητα του rock and roll, γνωστός και ως ο βασιλιάς. Με την επιβλητική του φωνή αλλά και με τη χαρισματική του σκηνική παρουσία πυροδότησε την επανάσταση που προκάλεσε αυτή η μουσική. Η πρωτοφανής για την εποχή ρυθμή του, το ύφος του, το χτένισμά του, ο αισθησιασμός των κινήσεών του αποτελούσαν πρόκληση για τα συντηρητικά στρώματα, αλλά ενθουσίαζαν την νεολαία και προκαλούσαν ιστερικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά κορίτσια. Κάθε εμφάνισή του σε συναυλία ή στην τηλεόραση προκαλούσε τελείριο στους θαυμαστές του. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει την εξάρτησή του από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ο Elvis θεωρείται ένας από τους επιδραστικότερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα και σίγουρα ο πιο εμπορικός όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δίσκους, ενώ το σπίτι του στο Memphis εξακολουθεί να είναι τόπο ως προσκυνήματος για τα εκατομμύρια των θαυμαστών του από όλο τον κόσμο. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2005 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων μία από τις κορυφαίες ελληνίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Βίκη Μοσχολιού. Άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά από την ηλικία των 15 χρόνων και καθιερώθηκε με το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην ταινία «Λόλα» το 1964, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Έκτοτε ερμήνευσε τραγούδια των μεγαλύτερων Ελλήνων συνθετών, όπως του Ζαμπέτα, του Μούτσι, του Θοδωράκη, του Σπανού και άλλων, αφήνοντας πίσω τις κομμάτια όπως τα «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι», «Τα τρένα που φύγαν», «Τα δειλινά», «Έτσι είναι η ζωή», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και πολλά άλλα. Υπήρξε παντρεμένη με το Μίμη Δωμάζο και από τον γάμο τους είχαν αποκτήσει δύο κόρες.

Μία ημέρα σαν κι αυτή φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 76 χρόνων η Αμερικανή τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν. Ήταν γνωστή ως βασίλισσα της soul, ενώ τραγουδούσε με άνεση jazz, rock, blues, pop, gospel, μέχρι και όπερα. Είχε κερδίσει 20 βραβεία Grammy, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν τα βραβεία του ζωντανού θρύλου και της συνολικής προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βραβείο για την καλύτερη γυναικεία R&B φωνητική ερμηνεία για χρόνια το αποκαλούσαν χιουμοριστικά το βραβείο της Αρίθα. Είχε γεννηθεί στις 25 Μαρτίου του 1942.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Άξιον 24.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα. Και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Can I get a Mai Tai, please? Calls this quiet time, huh?

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Φύση και απόλαυση.
1: Είμαστε πάνω από το Μαρμάρι. Κατευθυνόμαστε προς την βόρεια πλευρά της νότιας Εύβοιας. Πάμε προς την παραλία του Αγίου Δημητρίου και προς το φαράγγι του Δημοσάρη. Μια πραγματικά πανέμορφη φύση. Θα περπατήσουμε σε ένα πέτρινο καλντερίμι σε μια καταπράσινη φύση. Μπορεί να είμαστε στην νότια Εύβοια, ξερό τοπίο, άγριο τοπίο, αλλά εκεί μέσα, παιδιά, ένας μικρός παράδεισος. Θα το δείτε σύντομα. Πω πω, φίλε, είναι πανέμορφα. Παιδιά, αξίζει τον κόπο. Όσοι είστε στην Αθήνα, πραγματικά δηλαδή, όσοι δεν έχετε έρθει στην νότια Εύβοια, να έρθετε. Παίρνεις το καραβάκι είτε από την Αγία Μαρίνα είτε από τη Ραφίνα, φτάνεις στο Μαρμάρι στη Στήρα με μηχανή, με αυτοκίνητο, με ό,τι θες, να έρθεις να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Θάνο, δίψασαι.

0: Οργιάζει η φύση. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του τόπου. Από εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος και ζεσταίνεσαι, κατευθείαν μέσα στην πρασινάδα, μέσα αυτό το πράσινο, στη δροσιά, στα πλατάνια. Τσιου, τσιου, κιου, κιου, κιου, κιου. Λοιπόν, μην τα ξαναλέμε. Αν δεν έχεις έρθει νότια Εύβοια, φίλε, κάντο και θα με θυμηθείς. Μονοπάτια να περπατήσεις, φαράγγια, φοβερές παραλίες, οργανωμένες και μη. Τι να σου πω, είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχεις δει τίποτα, απλά μείνε μαζί μας, τα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσουν όμορφες φυσικές εικόνες. Πριν φτάσουμε στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, στάση εδώ, κάτω από τον πλάτανο, δροσούλα, πρασινάδα, φρέσκο ντόπιο νερό από την πηγή και μια έτσι στάση ανακούφισης και απόλαυσης. Συνεχίζουμε! Ο δρόμος συνεχίζει.
1: Εδώ και όλοι ανοίγει. Ένας είναι ο δρόμος.
0: Α, οκ, okay, καλά πάμε, εντάξει.
1: Είναι 200 μέτρα.
0: Έγινε, έγινε. Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
0: Από αυτό εδώ το σημείο, μετά το γεφυράκι, ξεκινάμε την πεζοπορία μας για να φτάσουμε μέσα στο φαράγγι του Λιμοσάρη. Έχω ακούσει για βάθρες, καταράκτες και ένα πανέμορφο λιθόστρωτο μονοπάτι. Πάμε να το βρούμε.

Για πολλούς αιώνες, παιδιά, αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια ένωναν τα χωριά, τα απομακρυσμένα χωριά του Κάβο Ντόρο με την κεντρική Εύβοια και τη Χαλκίδα.

μονοπάτι του Φαραγγιού αποτελούσε έναν από τους κυριότερους διαδρόμους επικοινωνίας της Νότιας Εύβοιας. Συνέδεε επίσης την περιοχή του Καλιανού και του Κάβο Ντόρο με την Κάριστο. Το λιθόστρωτο μονοπάτι και τα λείψανα του Καλντεριμιού είναι μεσαιωνικά ή και παλαιότερα. Για πολλούς αιώνες το Φαράγγι αποτελούσε την πιο εύκολη και ασφαλή πρόσβαση προς τον πολιτισμό, διασχίζοντας την άγρια φύση της όχης.

0: Snake. Φίλε, αυτό ξέρεις,
1: έπεσε από κάπου πάνω.
0: Είναι πανέμορφα. Το μόνο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο απαραίτητα, φοβιστικό. Είναι μήπως σου πέσει κάποιο φίδι από κάθε δέντρο. Έχει πολλά.

45 λεπτά, παιδιά, από το σημείο που αφήσαμε το αμάξι στο χωριό Λενοσέι, για να φτάσεις μέχρι εδώ και να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, βάθρες καταράκτες, πηγή δροσιάς, ειδικά το καλοκαίρι. Φτάνεις εδώ ταλαιπωρημένος και πέφτεις στον καταράκτη για την απόλυτη δροσιά. Αυτό θα κάνω κι εγώ.

αναζωογονητική βουτιά. Και αυτός εδώ είναι άγριος δυόσμος. Φτάνω, μύρισε.

Αυτή, παιδιά, είναι η παραλία του Αγίου Δημητρίου. Χαρακτηριστικό, όπως και η προηγούμενη που είδαμε του Καλιανού, είναι το γεγονός ότι το φαράγγι σκάει μέσα στην παραλία. Πίσω σου έχεις το γλυκό νερό από το ποτάμι και μπροστά τη θάλασσα. Αυτή είναι η ομορφιά της Νότιας Εύβοιας. Μέσα σε 10 λεπτά από το ορεινό τοπίο βρίσκεσαι σε αυτή την παραλία. Μια μικρογραφία της χώρας, καθώς συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα.

Το περπάτημα όμως, όπως γνωρίζετε, ανοίγει την όρεξη. Η περιοχή εδώ φημίζεται για νόστιμο σπιτικό φαγητό. Κατά προτίμηση, κατσικάκι λεμονάτο θα ήθελα. Οπότε επιστρέφουμε μαρμάρι με την ελπίδα να βρούμε ένα ταβερνάκι για να απολαύσουμε ένα ωραίο σπιτικό φαγητό. Θάνο, μάζεψε τα. Φύγαμε.

0: έχασα τον τρόνο για άλλη μια φορά. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα δείτε την εικόνα μου σε λίγο. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Εγώ να πάω να φάω ένα μαγειρευτό ήθελα. Ένα μαγειρευτό ήθελα. 400 μέτρα στο πουθενά. Τα κατσίκια το βρήκαν τον τρόνο αυτό. Τα κατσίκια το βρήκανε. Από τους δρόμους, τα κατσίκια το δρόμο. Τα άγρια κατσίκια. Αυτά μου δείξαν τον δρόμο. Να είναι καλά. Είμαι μακελεμένος. Τσούζω παντού.
2: Στη θάλασσα.
1: Αν αφαιθώ τώρα θα πέσω, θα σκορπίσω. Δεν μπορώ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο. Μια μισή ώρα. Για να μην χάσουμε τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Αυτός είναι ο καημός μας. Μην νομίζετε ότι εδώ πέρα κορυδεύουμε. Κοίτα εδώ. Πάρε. Πάρε εδώ.
3: Εδώ,
1: να σου πω. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Άστο. Θα κάνω. Σημασία έχει ότι το βρήκαμε.
0: Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεματιάσουμε τον drone. Αν πάλι βρίσκεστε κοντά σε κάποια εκκλησία ή εξοκλήση, ανάψτε ένα κεράκι ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι να ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ άλλο.
1: Χωρίς χάρτη. Στο άξιο Κωστάς.
4: Αγγελιέ μου, πήγαμε.
5: Καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε.
4: Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο.
5: Σας βλέπω, φιλιώσατε.
4: Τι θα φάμε τώρα, το θα πάω.
5: Θα σας φτιάξω εγώ όπως πρέπει για να μην με ξεχάσετε ποτέ.
4: Μπράβο, να σου πω, παίζει μαγειρευτό κατσίκι.
5: Βεβαίως.
4: Εντάξει, λεμονάτο.
5: Λεμονάτο,
4: πω, κατσίκι. Ρε, φίλε. Αυτό το κυριεύω.
5: Κατσίκι, φρικασέ, διαμάντι.
4: Ποιο είναι καλύτερο, το λεμονάτο το φρικασέ.
5: Και βετούλι κοκκινιστό με κουρκουμπίνες. Αυτό πρέπει
2: θα
5: να
2: θα κάνεις ένα και ένα.
5: Ωραία.
2: Για να κάνουμε τράμπες.
5: Ωραία, έτσι, έτσι.
4: Ωραία, πάμε να κάτσουμε.
5: Ωραία, πηγαίνετε. Και κρασί ντόπιο.
1: Και ντόπιο κρασί, πάμε, θάνω, πεθαίνω. Κατσικάκι λεμονάτο σας έταξα, κατσικάκι λεμονάτο θα φάμε. Εδώ στο χωριό Παραδείση η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με αυτό το όμορφο πιάτο, άκρος παραδοσιακό και σπιτικό. Καλή όρεξη να έχουμε και τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η Μεγάλη Άμμος, η πιο δημοφιλής παραλία εδώ στην Νότια Εύβοια ή αλλιώς Καρίστια. Την κάνει ξεχωριστή καθώς ανάλογα την εποχή αλλάζει και σχήμα. Τώρα κοιτά προς την πλευρά της Καρίστου, σε άλλη εποχή προς το Μαρμάρι και το χειμώνα δημιουργείται και μία λίμνη στο εσωτερικό της. Όλος αυτός όγκος από άμμο και τριγύρω, τα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά. Κατά μήκος όλης της ακτής, από το Μαρμάρι μέχρι την Κάριστο, υπάρχουν δεκάδες παραλίες για να απολαύσετε αυτό το τοπίο. Άλλες οργανωμένες και άλλες μη. Οπότε μη χάνεις ευκαιρία, έλα για να το απολαύσεις.

περάσαμε τους μήλους και έχουμε έρθει εδώ. Στην πλαγιά πίσω μου, παιδιά, υπήρχαν αρχαία λατομεία. Μαρτυρίες ανθρώπων μας είπαν ότι υπάρχουν, έχουν απομείνει κομμάτια, κολόνες ή αλλιώς κύλινδροι, τις λένε εδώ στην περιοχή, οι οποίες κάποιες φτάνουν τα 2 μέτρα διάμετρο. Δεν υπάρχει στίγμα, προς τα δω μας είπαν, πάμε να τις βρούμε.

0: Λοιπόν, τη βλέπετε την πλαγιά? Τη βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, οι κολόνες βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Λίγο περπατηματάκι τώρα εδώ. Να φτάσουμε, να σας τις δείξω από κοντά και να δείτε το πόσο τεράστιες είναι. Προσοχή, έχει φίδια, φίλε.
1: Πάμε. Χαίρομαι τα φίδια.
0: Πάμε. Ένα γλυπτό της φύσης. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εκεί φαίνονται σημάδια λατομείου. Είτε είναι από πίσω, είτε εδώ από πάνω. Θα δούμε. Περπατάμε περίπου κάνα τεταρτάκι. Πίσω μας αγριοκάτσικα. Γενικότερα, τα κατσίκια είναι βασικό στοιχείο εδώ στην Εύβοια.
2: Και τα φίδια.
0: Και τα φίδια. Τι ωραία θεά, ρε παιδιά. Το ανετικό κάστρο πίσω. Ανεβαίνουμε την πλαγιά και πάμε από πάνω. Έφτασα! Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Κοίτα κολόνα. Και δύο θαμμένες από τις κατολιστήσεις. Πιθανότητα έχει και άλλες από κάτω. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα πράγματα λαξεύτηκαν πριν χιλιάδες χρόνια για να κοσμήσουν μεγάλα μνημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπάρχουν εδώ μέχρι και σήμερα για να τα βλέπουμε εμείς. Τα ορυχεία αυτά άνοικαν στον Κέσαρα και από εδώ λογικά τα κυλούσαν κάτω στο λιμάνι, τα έπαιρνε το καράβι και πήγαιναν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι δύσκολο, είναι περίπου 45 λεπτά το περπάτημα, αλλά παιδιά, αλήθεια σας λέω, αξίζει τον κόπο να έρθετε, να τις ακουμπήσετε και να κάτσετε δίπλα τους, να δείτε πόσο μικροί είστε μπροστά σε αυτά εδώ τα θηρία. Γιατί όμως να ανέβουν μέχρι εδώ για να δημιουργήσουν αυτά τα ορυχεία? Γενικότερα, παιδιά, στη Νότια Εύβοια γινόταν εξόρυξη του μαρμάρου τσιπολίνο, όπως λέγεται στα ιταλικά, που σημαίνει κρεμμυδάκι, εξαιτίας της δομής του πετρώματος. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Για να καταλάβετε καλύτερα, αν έχετε δει την πέτρα Καρίστου, είναι αυτό ακριβώς το πράσινο που αφήνει. Δυστυχώς, όλη η ποσότητα του μαρμάρου δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει. Τα τελευταία κομμάτια είναι αυτά που βλέπετε. Οπότε, όσοι προλάβουν. Χωρίς χάρτη! Χωρίς χάρτη! Αυτή είναι η εκπομπή μας. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Θα σας δείξει μέρη που δεν θα έχετε ξαναδεί σε ολόκληρη τη χώρα.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
4: I want to take a position in UNR. No long.
5: I'm looking to buy.
4: Yeah. I'm watching it right now. I think it's due for a turnaround. And do me a favor, run this through the subsidiary fund. I want to keep this quiet. Right.
6: I swear you should have seen the size of this guy I laid out. Bah! One punch. Get out of here. Get out of here. Where you been, Patrick? What happened, Mikey? What happened when? I heard Pete was set up. Who was it?
7: Timmy. Timmy McAdams. We get pinched selling bootlegs. The feds talk to us. Next thing I know, they grab up Pete. I'm worried, Patrick. Pete could turn us all in.
6: Shut your mouth. Pete would never do that.

0: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν πλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: Φτάσαμε στο κάτω Κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω Κοφονήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω Κοφονήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμος στο κάτω νησί, κτηνοτρόφος.

0: Ισχύει.
1: Δεν θα τα άλλαζε στο νησί με τίποτα.
0: Αφού δεν είσαι νέος, τώρα πού να πας. Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
1: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
0: Όχι, στρατείο της που πήγα, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
1: Παιδιά έχεις?
0: Έχω 4.
1: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
0: 10.
1: 10 εγγόνια. Να σου χιλιοζήσουνε.

0: Όταν κάθεσαι και βοσκάσαι, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ταΐσω τα ζωντανά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα. Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Α, είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια, άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε?
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια σπέρναμε, τέτοια, φάβατα, όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι...

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού. Οπα.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρτε κοντά, φέρτε κοντά, φέρτε κοντά.
0: Έλα το εργαλεία.
1: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει. Όπα, όπα.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε καμ.
0: Μπράβο ρε Μιχαλιό.
1: Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάζεσαι τα μαλλιά σου ρε.
1: Άντε ρε.
0: Βάζεσαι μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Περάσε το χειμώνα με το κοσπάρι.
0: Χαμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: Να κάνεις και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιό, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σου ρε Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Εκείς θα είστε καλά.
0: Τα λέμε. Γεια, γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε, θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
3: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση,
3: Τι άλλο να πω.
0: Okay. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Όχι όλο βίντεο. Όλο.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του Action 24 και του Αθλέτικου, καλησπέρα σας. Έχουμε συνδεθεί με το Monumental, την έδρα της River Plate στο Buenos Aires, για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της River με την Argentinos Juniors. Μια αναμέτρηση με πολύ μεγάλη σημασία και για τις δύο ομάδες, κυρίως για την River, η οποία έχει ξεκινήσει με 4 σερί ήττες στο τορνέο Κλαουσούρα. Θέλει να βγάλει αντίδραση απέναντί της η Argentinos, που έχει 4-4 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Πάμε για ένα πολύ μικρό τελευταίο break και επιστρέφουμε με τη σέντρα του αγώνα.
1: Ένα γύρισμα ακόμα.
2: Του ανεμιστήρα.
1: Όχι καλέ, του καλοκαιρινού δωροτροχού.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και φυσικά προσφορά Happy Hours. Novibet.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν στο στάδιο Monumental για την αναμέτρηση της River Plate με την Αργεντίνος Juniors. Είναι η πέμπτη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το Action24 και το Athletico.gr για ακόμα μια χρονιά. Το πρωτάθλημα Αργεντινής είναι στους δέκτες σας. Οι δύο ομάδες είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ οι Αργεντίνος Juniors με τις σκούρες μπλε εμφανίσεις. Αργεντίνος, η οποία ξεκινήσει με το απόλυτο στο τορνέο Κλαουσούρα, έχει 4 στα 4, έχοντας κερδίσει κατά σειρά την Σαρμιέντο, την Estudiantes de Rio Cuarto, την Belgrano και τη Racing Club την περασμένη εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά εδώ η River με ένα τελείως απογοητευτικό για τα δεδομένα της ιστορίας της ξεκίνημα. Έχει 4 σερί ήττες στο τορνέο Κλαουσούρα, όλες με 1-0. Από Μπαράκα Σεντράλ, Γυμνάσια Λα Πλάτα, Ροζάριο Σεντράλ και Τίγκρε. Η ομάδα του Εντουάρντο Κουντέ, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, ψάχνει να βγάλει αντίδραση εντός έδρας κοντρά στην Αργεντίνος Juniors, μια πολύ καλή και επικίνδυνη ομάδα. Εδώ με την ερυθρόλευκη εμφάνιση River και όχι με την κλασική λευκή με την κόκκινη ρίγα. Πάμε σιγά σιγά και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η γηπεδούχος River του Εντουάρντο Κουντέτ σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Μπελτράν στην εστία. Δεξί μπακ ο Μοντιέλ, αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα στη δεύτερη του εμφάνιση. Βλέπουμε και τους διαιτητές, ο Φαγκούντο Τέγιο διαιτητής, Παμπλο Τσαβαρία στο VAR. Ελπίζουμε να μην μας απασχολήσουν και ιδιαίτερα στη διάρκεια του αγώνα. Εννοείται, στέλνετε και τα μηνύματά σας στο chat στο YouTube. Ό,τι προλαβαίνουμε θα το διαβάζουμε. Για κάποιους φίλους που ήδη ρωτάνε, ναι, παίζει Ορτέγκα. Πάμε να δούμε την δεκάδα της River. Μπελτράν στην εστία, Μοντιέλ δεξιμπακ, Ορτέγκα αριστερά. Κουάρτα και Οταμέντι το δίδυμο στα στόπερ. Εδώ δεξιά Οταμέντι ο αρχηγός της River. Αριστερά ο Λεσκάνο, αρχηγός της Αργεντίνος. Ο Μορένο με τον Αντράντα στον άξονα. Ο Κορέα σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Φρέιτας και Αλμάντα στα δύο άκρα. Ο Τιάγκο Αλμάντα ντεμπούντο για την River. Μια από τις μεγάλες μεταγραφές River φέτος το καλοκαίρι. Τον απέκτησε για 20 εκατομμύρια ευρώ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπελτράν, ο Λούκας Μπελτράν. Από την άλλη πλευρά, η Αργεντίνος Juniors, Νικολάς Δίες με τον Μπράιαν Κορτές, τον χιλιανό τερματοφύλακα στην εστία. Δεξί μπακ ο Κορονέλ, αριστερά ο Πριέτο, ο έμπειρος αριστερός μπακ. Βάσκες και Άλβαρες στο δίδυμο στα στόπερ. Ο Γκουτιέρες, ο Νικολάς Ορός, ο οποίος έχει και ένα πέρασμα από τον Βόλο τη σεζόν 21-22. Και ο Λεσκάνο, ο αρχηγός, ο Άλαν Λεσκάνο στον άξονα. Ο Ερνάν Λόπεζ και ο Εμιλιάνο Βιβέρο στα δύο άκρα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Τόμας Μολίνα στα 31 του. Εδώ βλέπουμε τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο σε κάθε μάτς μπάλα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Με το αυτοκινητάκι. Όλα έτοιμα λοιπόν για τη σέντρα στο Monumental. Η River ψάχνει αντίδραση. Θέλει τους πρώτους τους βαθμούς. Όλα έτοιμα για την σέντρα. Η Αργεντίνος λοιπόν θα είναι αυτή που θα έχει σέντρα στο μάτς. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τελειώνει ο χειμώνας στην Αργεντινή και σε όλο το νότιο ημισφαίριο. 17 βαθμοί Κελσίου στο Monumental την ώρα της έναρξης του αγώνα. Monumental το οποίο παρά το πολύ κακό ξεκίνημα της River έχει γεμίσει για ακόμα μια φορά. Δεν ξέρω τι περιμένει ακριβώς ο διαιτητής για να ξεκινήσει το μάτς. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτε με τις αιστείες, ούτε με την ορατότητα. Και είπαμε, η River με τα ερυθρόλευκα, η Αργεντίνος Juniors εδώ με την σκούρα μπλε εμφάνιση, με τις χρυσές αποχρώσεις. Και τώρα αρχίζει το μάτς με την Αργεντίνος στην πρώτη επίθεση. Μπάλα πάει στα αριστερά στον Πριέτο. Ποιος προσπαθεί να βρει τον Μολίνα. Εκείνο ο Κουάρτα καθαρίζει με το κεφάλι. Ξανά ο Πριέτο. Προσπαθεί τώρα η Ρίβερ. Ο Μπελτράν ήταν στη φάση. Ο Αλμάντα. Για τον Μοντιέλ. Ο Φρέιτας ξανά για τον Μοντιέλ. Και πίσω στον Κουάρτα. Αφήνει για τον αρχηγό τον Οταμέντι. Και Φρανσίσκο Ορτέγα. Έβρηκε συμπαίκτη ο Ορτέγα. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Καταφέρνει και κόβει όμως τελευταία στιγμή ο Οταμέντι πριν προσπαθήσει η Αργεντίνος να δημιουργήσει κάποια απειλητική κατάσταση για την εστία του Μπελτράν. Ξανά τώρα οι Αργεντίνος κόβουν εύκολα η αμυντική της Ρίβερ. Μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Αργεντίνος και φεύγει ο Κορέα από τα δεξιά. Μπαίνει με στην περιοχή από τα δεξιά ο Άγχελ Κορέα. Μια πρώτη τρίπλα, ανοίγει όμως πολύ το κοντρόλ και βγαίνει και μπλοκάρει ο Κορτέζ. Είναι μια πρώτη πολύ καλή στιγμή για την River. Στο δεύτερο λεπτό η ωραία μπαλιά που έγινε στην πλάτη της άμυνας της Αργεντίνος από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η River. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, πως έφυγε ο Κορέα. Μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, πέφτει εξαιρετικά τον Άλβαρες, αλλά συνέχεια άνοιξε το κοντρόλ του, έδωσε την ευκαιρία στον Κορτέζ, τον τερματοφύλακα της Αργεντίνος, να βγει και να μπλοκάρει. Πρέπει να έχει κάνει και φάουλ ο Κορέα συνέχεια. Κορτέζ είναι ακόμα στο έδαφος. Εντουάρντο Κουντέ, το προπονητής Ρίβερ, ο οποίος είπαμε ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο μετά το πολύ κακό ξεκίνημα της ομάδας του στο τορνέο Κλαουσούρα. Τώρα σηκώνεται ο Κορτές από το έδαφος, ενώ βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση, βαθιά παλιά από τον Μοντιέλ. Πως έφτασε μέχρι την περιοχή ο Κορέα, πέφυγε πάρα πολύ ωραία τον Άλβαρες. Συνέχεια άνοιξε το κοντρόλ. Εδώ με το αριστερό πόδι άνοιξε το κοντρόλ. Έδωσε την ευκαιρία στον Κορτές να βγει και να μπλοκάρει, να κερδίσει και το φάουλ. Προσπαθεί να πιέσει ψηλά η River. Από τη μεριά της Αργεντίνος προσπαθεί να κάνει build-up, να σπάσει το pressing των αντιπάλων της. Τώρα Βάσκες. Ένα ωραίο τακουνάκι από τον Μολίνα. Διεκδίκησε ο Βιβέρος. Μπαλό μας είναι πλάγιο για την River. Βάζει πολύ ωραία ο Κορέα, αποφεύγει και αντίπαλο με τούνελ. Αποφεύγει και δεύτερο αντίπαλο Κορέα. Φοβερές οι προσπάθειες του Άγχελ Κορέα και ανοίγει στα αριστερά. Από τα αριστερά τώρα η River. Δεν είχε όμως επιλογές ο Ορτέγα. Εδώ ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο Ταμέντι. Για τον Αντράντα στον άξονα και από εκεί δεν περνάει η παλιά. Και η ευκαιρία για την Αργεντίνους να φύγει στην αντιπίθεση με τον Βιβέρος να αφήνει για τον Μολίνα. Ο Μολίνα ψάχνει ξανά τον Βιβέρος. Η κεφαλιά πάρα πολύ καλή εκεί από τους αμυντικούς της River. Τώρα Μοντιέλ. Στη σιγουριά του Κουάρτα και από εκεί στο Ανταμέντι. Αντράντα για τον Μορένο. Κουάρτα. Δεν κάνει τη βαθιά παλιά ο Κουάρτα, αποφεύγει τον Μολίνα και ψάχνει στα αριστερά τον Ορτέγκα. Κόβει με το κεφάλι ο Κορονέλ. Το πλάγιο είναι για τη River. Το εκτελεί γρήγορα ο Ορτέγκα. Ο Αλμάντα. Το σκάψιμο μες στην περιοχή διώχνει ο Βάσκες. Με το κεφάλι ο Ορτέγκα. Διεκδικήσιμη μπάλα τώρα ο Κορέα με την μπάλα έξω από την περιοχή. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, κερδίζουν και το φάουλ. Πέντε λεπτά παιχνιδιού στο Monumental. Μόνο μια απειλητική κατάσταση από πλευράς River στο δεύτερο λεπτό. Τώρα ο Αργεντίνος προσπαθεί με τον Λεσκάνο να ψάχνει τον Μολίνα. Κόβουν οι παίκτες River ξανά οι φιλοξενούμενοι. Με τον Πριέτο. Ο Ρος. Κορονέλ. Άλβαρες και Βάσκια στα δύο στόπερα αλλάζουν μπάλα και η μπάλα πάει αριστερά. Εκεί που είναι ο Γκουτιέρες τώρα. Ο Πριέτο δεν μπορεί να αποφύγει τον Φρέιτας. Το πλάγιο είναι για την Αργεντίνος. Για το φίλο που ρωτάει το κλασικό αργεί ακόμα. Το Νοέμβριο είναι. Μια ωραία μπαλιά τώρα στα δεξιά. Εκεί που τρέχει και θα προλάβει ο Κορονέλ. Θα κάνει και τη σέντρα η μπάλα κοντράρι μέσα στην περιοχή. Ο Λεσκάνο έκανε την προσπάθεια να κατεβάσει μέσα στην περιοχή. Μονομαχίες λίγο έξω από την περιοχή της River. Η μπάλα είναι για την Αργεντίνος με τον Λεσκάνο και τον Κορονέλ. Και πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Το κέρδισε ο Λόπες. Εδώ γίνεται το λάθος και κερδίζει η River με τον Φρέιτας. Ο Φρέιτας κατά μέτωπο επίθεση, μπαλιά για τον Κορέα δεν είναι σε καλό timing, ούτε σε καλό σημείο. Η μπάλα πήγε κατευθείαν πάνω στον Κορτές. Έξυπνη σκέψη του Φρέιτας, κακή εκτέλεση. Κατεβάζει πολύ ωραίο ο Μολίνα για τον Βιβέρος. Ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Μπάλα πάει αριστερά. Όπως επιτίθεται η Αργεντίνος με τον Βάσκες και τον Πριέτο. Ο Μολίνα. Το φάουλ είναι για την River στο αργοπορημένο τάκλιν του Μολίνα. Δεν συμφωνεί ο επιθετικός Αργεντίνος, όταν ξανά η προηγούμενη φάση. Καλησπέρα στο φίλο τον Κίμωνα που του κάνουμε παρέα στον δρόμο για τις διακοπές. Η River τώρα με τον Οταμέντι. Ο Κουάρτα. Από τον αρχηγό της River η μπάλα πάει αριστερά στον Ορτέγκα. Ο Αλμάντα περνάει ωραία για τον Αντράντα. Και τώρα ο Φρέιτας. Έχει στα δεξιά την επιλογή του Μοντιέλ, εκεί πάει η μπάλα. Μοντιέλ για τον Κορέα. Πολύ ωραία φρύνει την μπάλα μπροστά του Κορέα και ανοίγει στα αριστερά. Εκεί που είναι ο Αλμάντα. Αλμάντα για τον Κορέα. Ο Κορέα μέσα στην περιοχή. Στα αριστερά. Ο Ορτέγκα το γύρισμα. Η μπάλα κοντράρει. Απομακρύνουν οι παίκτες της Αργεντίνος σε πρώτο χρόνο. Δεν βγάζουν την μπάλα με ασφάλεια από την περιοχή τους. Ξανά η River. Με τον Μορένο. Κάνει όμως το λάθος. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Και προσπαθούν να φύγουν και στην αντεπίθεση με τον Μολίνα. Όμως φάουλ για τη River έχει δώσει διαιτητής. Δεν υπάρχει αντεπίθεση. Ακούτε τι γίνεται στο Monumental. Όσο άσχημα και να πηγαίνει η River, ο κόσμος δεν είναι πάντα εκεί. Δεν σταματά να τραγουδά. Καλησπέρα και στο φίλο τον Βασίλη στη Σάμο. Εκτελείται το φάουλ, μπάλα μέσα στην περιοχή, διώχνει η αμυντική της Αργεντίνος. Επιμένει η River και τώρα η Αργεντίνος προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Εκατέρωθε λάθη. Μέχρι να φτάσει η μπάλα στον Μοντιέλ και τώρα πίσω στον Μπελτράν. Ο οποίος με βολέ δεν βρίσκει συμπαίκτη και δεν είναι κανείς. Είναι μόνο Πριέτο. Πίσω αφήνει και τον Κορτές. Πιέζει ψηλά η River. Ο Κορτές για τον Βάσκες. Με την παρέβαση του Μοντιέλ η μπάλα είναι πλάγιο για την Αργεντίνος. Πάνε το εκτέλεση ο Πριέτο, αριστερός μπακ της ομάδας. Για τον φίλο Πορτάι δεν έχουμε άλλο μάτς απόψε. Ένα και καλό αυτό. Μια μονομαχία εκεί του Κορέα με τον Βάσκες. Βρέθηκαν και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο. Παίζεται διεξιδητής. Συνεχίζει να πιέζει ψηλά η River. Προσπαθεί να σπάσει το pressing η Αργεντίνος. Αν δεν κερδίζει ένα φάουλ. Ο Λόπες. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Ρος, πρώην παίκτης του Βόλου. Ανοίγει στα δεξιά για τον Κορονέλ. Ξανά για τον Ρος. Ωραία η κάθετη για τον Λεσκάνο. Πολύ δυνατή παλιά του όμως για τον Λόπες. Προλαβαίνει καρτά την παλαιντός αγωνιστικού χώρου. Για τον Κορονέλ στον Κουτιέρες. Κουτιέρες ανοίγει αριστερά για τον Βάσκες. Τώρα ο Άλβαρες. Δεξιά ξανά για τον Κορονέλ. Ο Ρος. Τον Άλβαρες, τον Κορτές. Μια βαθιά παλιά από τον Άλβαρες. Δεν πάει μπάλα προς τον Μολίνα. Κόβουν οι Αμερικοί της River. Ξανακερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μολίνα αλλάζει πολύ ωραία με τον Λόπες. Και τώρα είναι η River. Με τον Φρέιτας. Κάνει λάθος ο Φρέιτας. Κερδίζει ο Αργεντίνος. Πριέτο. Ο Ρος. Η παλιά προς την περιοχή της River, διώχνει με το κεφάλι ο Ταμέντι. Τώρα ο Μαρτίνος Κουάρτα. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Ο Μπελτράν πιέζεται. Φύγει τον Ταμέντι. Ορτέγκα. Αντράντα. Για τον Κορέα, προσφέρνει για ακόμα μια φορά εξαιρετικά την μπάλα μπροστά του. Ξεχύνεται στην επίθεση ο Κορέα. Δεν περνάει η παλιά στα αριστερά για τον Μπελτράν. Επιμένει η River με τον Αντράντα. Ο Αλμάντα από δεξιά. Από αριστερά. Στην περιοχή ο Αλμάντα. Το σούτ την παλακοντράρει. Ξανά ο Αλμάντα. Είναι μέσα στην περιοχή. Έχει κλειστεί από δύο. Τώρα ο Αντράντα. Με ωραία προσπάθεια αποφεύγει έναν αντίπαλο. Κάνει σέντρα κεφαλιά από τον Άλβαρες. Το πλάγιο είναι για τη River. Λέγει επεκτέλεση ο Ορτέγκα για τον Μορένο και μπάλα πάει πίσω στον Αταμέντι. Μαρτίνες Κουάρτα. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Αταμέντι αριστερά για τον Ορτέγκα. Η σέντρα από τον Ορτέγκα. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Μπελτράνι, μπάλα κοντράρι. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Κορτές. Στο 15.

Ο Κορτές δίνει συνέχεια με πάσα στον Βάσκες. Πριέτο. Περνά πολύ ωραία για τον Βιβέρος. Ο οποίος φτάνει σχεδόν μέχρι την περιοχή της River. Δεν περνάει η παλιά για τον Μόλινα όμως. Είναι και ο Κουάρτα να καθαρίσει τη φάση. Τελευταία στιγμή σωτήριο τάκλιν από τον Μαρτίνες Κουάρτα. Όχι φίλε Γιάννη, δεν θυμάμαι χειρότερο ξεκίνημα της River σε πρωτάθλημα. Πρέπει να ανατρέξουμε και στη χρονιά που έχει υποβαστεί για να δούμε αν έχει κάνει ανάλογο κακό ξεκίνημα. Ένα λάθος εδώ από την Αργεντίνος, κερδίζει ο Αλμάντα. Αφήνει για τον Μπελτράν. Από τα αριστερά ο επιθετικός της River. Αλλάζει πολύ ωραία με τον Αλμάντα, επιμένει η River. Ο Μοντιέλ από τα δεξιά, η σέντρα μες στην περιοχή, διώχνει η αμυντική της Αργεντίνος. Με το κεφάλι ο Βιβέρος για τον Πριέτο, όπως αυτός να φύγει η μπάλα. Εκεί που διεκδικεί ο Μολίνα και από το κεφάλι του Μοντιέλ η μπάλα είναι πλάγι για την Αργεντίνος.

Λάνσαρ από την River. Κερδίζει Αρχεντίνος με τον Λεσκάνο. Ανοίγει δεξιά για τον Κορονέλ. Ξανά στα αριστερά με τον Πριέτο. Αποφεύγει πολύ ωραία ο Πριέτο τον Φρέιτας. Ο Ροζ για τον Άλβαρες. Ο στόπερ της Αρχεντίνος. Δεξιά στο ανέβασμα του Κορονέλ. Συρτή μπαλιά του Κορνέλ, πολύ ωραία το σουτ που γίνεται με τη μία μπαλ out. Στο 18. Μια πρώτη τελική για την Αρχεντίνος. Ο Λόπεζ είναι που έκανε με τη μία το σουτ με το αριστερό. Δοκίμα στο πόδι του από μακρινή απόσταση. Η μπαλά πέρασε out. Τώρα ο Μπελτράν εδώ πιέζεται παρά λίγο να κάνει το λάθος. Τρεις παίκτες Αρχεντίνος βρέθηκαν μέσα στην περιοχή της River. Γίνεται συνέχεια το λάθος. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Τιάγκο Αλμάντα. Ο Ορτέγκα παίζει, φίλε που ρωτάς. Αριστερό μπακ είναι για την River. Η οποία είναι τώρα στην επίθεση, αλλά έχει δώσει φάουλ. Ο διαιτητής νωρίτερα διαμαρτύρονται και οι φίλαθλοι της River. Εδώ ο Αντράντα. Το φάουλ που έκανε στον Βιβέρος.

Και από τον Ορόζη μπάλα γυρνάει στον Βάσκες. Κορτές. Μια κεφαλιά από τον Αταμέντη. Μπελτράν για την River. Το ανέβασμα του Φρέιτας. Λάθος το κοντρόλ του. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Κορονέλ. Περνάει ωραία για τον Ορόζ. Ο Ρος αφήνει ξανά για τον Κορονέλ. Και από εκεί πίσω στον Άλβαρες. Ο Κορονέλ τώρα για την Αργεντίνος. Πίσω στον Άλβαρες. Και από εκεί στο Βάσκες. Γκουτιέρες. Ξανά στον Κορονέλ. Παγώνει λίγο το ρυθμό η Αργεντίνος. Τώρα γύρισε ο Λόπες να πάρει μπάλα. Τον Γκουτιέρες, η μπάλα στον Άλβαρες. Τώρα Βάσκες. Ο Μολίνα διεκδικεί εκεί, ο Βιβέρος στην κεφαλιά και που πάει μπάλα όμως είναι μόνο ο Μορένο. Από τον Ορτέγκα στον Αλμάντα. Ξανά για τον Ορτέγκα. Έχει χώρο ο Φρανσίσκο Ορτέγκα από τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα. Διώχνει η αμυντική της Αργεντίνος. Ξανά η Ρίβερ. Ο Ταμέντι. Μαρτίνες Κουάρτα. Τώρα στα δεξιά ο Κορέα. Ωραία η μπάλια του Κορέα για τον Φρέιτας. Ήταν το γύρισμα, αλλά υπάρχει offside, ενώ ζητάνε και χέρι. Ο Μοντιέλ, όχι ο Φρέιτας. Είναι offside ο Μοντιέλ. Φαίνεται από αυτό το replay ξεκάθαρα. Συνέχεια θα ζήτησαν χέρι οι γηπεδούχοι. Σωστή απόφαση του βοηθού. Εδώ ένα πολύ ωραίο πλάνο. Έξω από το Monumental, το Buenos Aires, καθώς βραδιάζει στην Αργεντινή. Είπαμε 17 βαθμοί ήταν η θερμοκρασία την ώρα της έναρξης του αγώνα. Εδώ μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ορόζ. Δεν έχει συνέχεια όμως. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Με τον Μορένο να αφήνει στον Ορτέγκα και τώρα Αλμάντα. Ξανά Ορτέγκα. Πιέστηκε αλλά κράτησε την μπάλα. Και τώρα προωθεί το Ορτέγκα. Πέρασε το κέντρο, άφησε για τον Μπελτράν. Και σε το φάουλ ο Λούκας Μπελτράν. Τρία λεπτά παιχνιδιού στο Monumental, χωρίς κάποια πολύ μεγάλη φάση από τις δύο ομάδες. Το 0-0 παραμένει. Τώρα είναι η River με τον Ορτέγκα. Ο Μορένο και ο Κουάρτα. Από τα δεξιά η σέντρα του Μοντιέλ μπαλα κοντράρει και καταλήγει στην αγκαλιά του Κορτές, ο οποίος βγήκε και μπλόκαρε πρώτου Κορέα.

Καθυστερεί ο Κορτές τώρα με τον βολέ. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, δεν μπορούσε ο Μολίνα με το κεφάλι. Ο Φρέιτας. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Αργεντίνος με τον Λεσκάνο, τον αρχηγό της. Από τον Μπελτράν. Μπάλα γυρίζει στον Κορτές. Το βολέ από τον πορτιέρο της Αργεντίνος. Μόνο μαχή ξανά ο Μολίνα. Κερδίζει την μπάλα ο επιθετικός της Αργεντίνος. Ο Ρος στα αριστερά για τον Πριέτο. Και πίσω στο Βάσκες. Ο Ρος. Πριέτο. Βάσκες και πίσω ξανά στον Κορτές. Άλβαρες. Ψάχνει τον Μολίνα. Δεν καταφέρει να κερδίσει αυτή τη μονομαχία ο υψηλός όμως. Επιθετικός Αργεντίνος, αλλά η μπάλα πάει ξανά σε αυτόν. Θα κάνει και το σούτ από μακριά η μπαλά out. Φιλόδοξη προσπάθεια του Μολίνα στο 26. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το μακρινό σούτ του Μολίνα. Out την μπάλα. Το βολέ από τον Μπελτράν. Ένα πλάγιο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Εδώ Άγχελ Κορέα. Να το εκτέλεσε ο Μοντιέλ. Άλλαξε ωραία με τον Φρέιτος ο Μοντιέλ. Θα κερδίσει και το φάουλ. Με λίγη καθυστέρηση το έδειξε ο διαιτητής. Ευκαιρία εδώ για την River να γεμίσει την περιοχή της Αργεντίνος. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Αλμάντα. Αλλά μέσα στην περιοχή, κεφαλιά out. Αυτή είναι καλή ευκαιρία για την River στο 27. Μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού. Είναι για τους γηπεδούχους. Η κεφαλιά που πήρε ο Κουάρτα. Σχεδόν ανενόχλητος. Μπάλα πέρασε out. Καθυστερεί όσο μπορεί ο Κορτές. Και κάνει το λάθος εδώ η Αργεντίνος. Δεν το εκμεταλλεύεται όμως σε πρώτο χρόνο η River. Πιέζουν οι γηπεδούχοι. Και κερδίζουν την κατοχή της μπάλας. Ο Ορτέγκα από αριστερά ανεβαίνει. Κουάρτα. Ο Μορένο αριστερά. Πολύ δυνατή παλιά για τον Ορτέγκα. Εδώ ο Φρανσίσκο Ορτέγκα και ο Μαρτίνες Κουάρτα. Πολύ δυνατή παλιά του. Η μπάλα πέρασε πάνω από το σώμα του Ορτέγκα. Κατευθείαν πλάγιο. Ξανά η River. Ο Κουάρτα γυρίζει τον Μπελτράν. Ο
Φρέιτας. Και τώρα στα δεξιά ο Μοντιέλ. Ξανά για τον Φρέιτας. Ο Μορένο. Φρέιτας. Μοντιέλ από τα δεξιά. Ψάχνει στον άξονα, κάνει λάθος. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Βρέθηκε στο έδαφος ο Λόπες. Θα δώσει το φάουλ ο διαιτητής, δεν υπήρχε πλεονέκτημα. Χαιρετίσματα στο φίλο μας στο Μεσολόγγι. Τακτικός θεατής των αγώνων. Η Αργεντίνος τώρα από τα αριστερά. Στο ημίωρο του αγώνα. Ένα κόρνερ που έχει κερδίσει ο Αργεντίνος με τον Βιβέρος. Να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να γεμίσουν την περιοχή της River. Διαμαρτύρεται ο Βιβέρος για την απόσταση των αντιπάλων. Και αρχίζουμε τις κίτρινες. Η μία είναι για τον Κουτιέρες, ο οποίος διαμαρτύρηθηκε έντονα στο διαιτητή. Και συνεχίζει να διαμαρτύρεται ο Κουτιέρες. Ο οποίος με την αντίδρασή του σαν να γλίτωσε τον Βιβέρος από κίτρινη που θα έβλεπε εκείνος. Το κόρνερ λοιπόν για την Αργεντίνος στο 31. Μέσα στην περιοχή μπάλα διώχνει αμυντική της River. Προσπαθούν να φύγουν στην αντιπίθεση οι γηπεδούχοι. Μπάλα λέει διότι στο μαρκάρισμα. Δεν συμφωνούν οι γηπεδούχοι. Μπάλα κατάληγη out. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Άλβαρες. Διεκδικεί ο Μολίνα. Κεφαλιά από τον Ταμέντι. Και τώρα η River. Στο ανέβασμα του Μοντιέλ από τα δεξιά. Ο Αντράντα, ο Μορένο, στα αριστερά ο Αλμάντα. Περνάει πολύ ωραία για τον Ορτέγκα. Το γύρισμα μπλοκάρει ο Κορτές. Το έβαλε την κόντρα εκεί ο Λεσκάνο τόσο όσο. Ώστε να τον αναγκάσει να κάνει όχι το καλύτερο γύρισμα. Η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Κορτές.

Πιέζει ξανά ψηλά η River. Προσπαθεί ο Αργεντίνος να σπάσει το press. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους από τον Μορένο. River τώρα από τα δεξιά, ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Πριέτο, θα δεχθεί και αυτός την κίτρινη κάρτα στο 34. Εδώ το μαρκάρισμα του Πριέτο στον Φρέιτας. Είναι φάουλ. Είδε και την κίτρινη κάρτα ο αριστερός μπακ της Αργεντίνος. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα. Από τα αριστερά ο Ορτέγκα με τη μία προσπαθεί να περάσει για τον Αντράντα, ο οποίος όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ. Μπάλα πέρασε απευθείας out. Καλησπέρα και στην Γουριά Μεσολογγίου. Είπαμε ότι προλαβαίνουμε από τα μηνύματα στο chat, θα τα διαβάζουμε και στον αέρα. 11 λεπτά για το ημίχρονο στο Monumental. Η River τώρα με τον Μπελτράν να βρίσκεται στο έδαφος. Το φάουλ από τον Ρος. Εδώ ξανά το φάουλ του Ρος στον Μπελτράν. Τελείται το φάουλ με σέντρα μέσα στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά, η μπάλα ψηλά. Out, δεν ανησύχησε καθόλου ο Κορτές. Κεφαλιά από τον Μοντιέλ.

Ο Κορτές με βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μονομαχή ξανά ο Μολίνα. Μια δεύτερη κεφαλιά που γίνεται. Διώχνει η αμυντική της River. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Φρέιτας, είναι και ο Κορέα. Με εξαιρετικό τρόπο ο Κορέα κατεβάζει και κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Και από τον Ορτέγκα στον Αλμάντα. Ωραία η μπαλιά του Αλμάντα. Δεξιά για τον Μοντιέλ.

Αντράντα. Και τώρα η μπάλα πάει στα αριστερά. Στον Αλμάντα, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Το γύρισμα, το σιρτό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τη River. Με τον Μοντιέλ. Ο δεξιός μπακ της River βρέθηκε σε θέση 4. Τον ευνόησαν οι κόντρες. Και σε μια φάση που δεν έδειχνε ότι θα προκύψει μεγάλη ευκαιρία για τη River. Εδώ ξανά πως μπήκε στην περιοχή ο Αλμάντα. Έκανε το γύρισμα. Ένα πρώτο σούτ, μπάλα κοντράρι, δεν είναι offside ο Μοντιέλ, ο οποίος έχει κάνει κίνηση κρύφου φορ και βρέθηκε εδώ σε θέση να εκτελέσει τον Κορτές. Από κοντά ευστόχησε με το αριστερό. Και έτσι στο 38 λεπτό έχουμε το River Argentinos Juniors 1-0. Με τα replay που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν έχει φάνει να υπάρχει κάποια παράβαση, τουλάχιστον από θέμα offside. Σέντρα λοιπόν, 1-0 η River. Τώρα ο Αρχεντίνος με τον Βάσκες. Ξέσπασμα στο Monumental. Βλέπετε εδώ τι γίνεται πίσω από τον Πριέτο στο background. Λεσκάνο. Ο Κορτές. Βαθιά παλιά από τον πορτιέρο των φιλοξενούμενων. Μονομαχή για ακόμα μια φορά ο Μολίνα. Βρέθηκε στο έδαφος, ζήτησε φάουλ, δεν πήρε τίποτα. Το πλάγιο είναι για τη River. Για την Αργεντίνος.

Από τον Γκουτιέρες, τον Άλβαρες. Προωθητό στο περ της Αργεντίνος, ο Λεσκάνο τώρα ο αρχηγός. Αριστερά στο ανέβασμα του Πριέτο. Αποφεύγει πολύ ωραία ο Πριέτο τον Φρέιτας. Και δεύτερη φορά αποφεύγει ο Πριέτο τον Φρέιτας, όμως συνέχεια. Τόσο όσο τον έσπρωξε ο Φρέιτας, τον ανάγκασε να πετάξει την μπαλά out. Εδώ ξανά η φάση του Gold River. Ο Κορέα έκανε το γύρισμα με το αριστερό. Ένα πρώτο σούτ δεν πέρασε η μπάλα. Κατέληξε το Μοντιέλ, ο οποίος από κοντά με αριστερό πλασέ δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της River Plate. Εδώ ένα σκληρό φάουλ και κίτρινη κάρτα. Πρέπει να είναι ο Αλμάντα, αν είδα καλά. Το φάουλ στον Ερνάν Λόπεζ. Ο Αλμάντα είναι που έχει κάνει το φάουλ, έχει πάρει και την κίτρινη κάρτα. Και ο Αλμάντα στον τεμπούτο του με τη River. Εδώ το λάθος από τους παίκτες της River και δίνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Ερνάν Λόπεζ. Το σούτ που γίνει την μπαλακοντράρι καταλήγει στην αγκαλιά του Μπελτράν. Είναι στο έδαφος και ο Μορένο, ο Ερνάν Λόπεζ. Εδώ πως έπεσαν και ο Μορένο και ο Μοντιέλ και ο Ταμέντι πάνω στον Λόπεζ την ώρα που πήγαινε εκτελέσει. Η River από τα αριστερά κόβει ο Άλβαρες και πετάει την μπάλα σε πλάγιο πριν φτάσει η μπάλα στον Ορτέγκα. Ο οποίος εκτελεί το πλάγιο. Από τον Κουάρτα στον Μοντιέλ. Ο Ταμέντι. Ορτέγκα. Και στα δεξιά ο Μοντιέλ. Φρέιτας. Ξανά για τον Μοντιέλ, ο οποίος θα κερδίσει το corner στην παρέμβαση του Πριέτο. Εδώ ο σκόρερ της River, ο Γκονσάλο Μοντιέλ. Με το φίλο πορτάει ο Μπορέ είναι στο πάγκο.

Κακή όμως η παλιά του. Πολύ κακή επιλογή του Ερνάν Λόπεζ. Ενώ ο Λεσκάνο παραμένει στο έδαφος. Το πλάγιο είναι για την Αργεντίνος. Με τον Πριέτο. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μολίνα, η διπλή κόντρα. Το σούτ που γίνεται. Συνεχίζεται η φάση. Ζωντανή μες στην περιοχή η μπάλα. Ο Μολίνα ξανά. Τώρα θα δοθεί offside. Πιο νωρίς στη φάση υπάρχει το offside. Εδώ. Ο Ερνάν Λόπεφ είναι εκτεθειμένος. Τον έκοψε παρόλα αυτά με το πόδι ο Μπελτράν.

Δύο λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ μια κακή παλιά. Του ο Ρος για τον Μολίνα, η μπάλα είναι πλάγιο τη River.

Ένα πλάγιο τώρα για την Αργεντίνος. Στο tackling του Μπελτράν. Ο Πριέτο θα το εκτελέσει. Ενώ συμπληρώνεται τώρα το πρώτο από τα δύο λεπτά του έξτρα χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Βάσκες. Ο Ρος, Γκουτιέρες, ξανά για τον Ρος. Ανοίγει δεξιά για τον Άλβαρες. Πιέζεται ο Άλβαρες. Γυρίζει τον Ρος και τώρα ξανά ο Βάσκες. Κορτές. Δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση να επιτεθεί η Αργεντίνος. Ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα το πρώτο ημίχρονο. Τώρα προσπαθεί από τα δεξιά. Κερδίζει ο Μολίνα. Κερδίζει και το πλάγιο. Επιθετικός της Αργεντίνος. Ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλές μάχες το πρώτο ημίχρονο. Αλλά είναι πολύ μόνος του στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Τώρα μέσα στην περιοχή ο Ερνάν Λόπες. Προσπαθεί να περάσει, δεν τα καταφέρνει και εδώ έχουμε το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Όχι ιδιαίτερα ποιοτικό πρώτο ημίχρονο με πολύ λίγες φάσεις. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει ένα γκολ στο 37ο λεπτό από το πλασέ του Γκονζάλο Μοντιέλ από κοντινή απόσταση. Αυτό είναι και το γκολ που χωρίζει μέχρι στιγμής στις δύο ομάδες. River Plate, Αργεντίνος Juniors 1-0. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ

0: δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
5: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh, shit.
7: Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
9: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
15: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: 5,000 people who lost everything. They deserve justice.
1: Remember, Addie, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
2: You're a lawyer. Lies come with the territory.
3: She tried to kill me.
4: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
5: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
6: There was someone else in the car. Finn Garrity.
7: Do you think your friend killed Christine?
3: Nothing comes to mind.
8: A black man will be dead. Damages.
5: Come back, Ellen.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
11: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
10: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, nurse.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα της River Plate με την Argentinos Juniors για την πέμπτη αγωνιστική του Ορνέου Κλαουσούρα. Κάποια στιγμιότυπα από ένα παλαιότερο Lanús Independiente του 2009, μια μεγάλη νίκη της Lanús με 5-1 επί της Independiente με αφορμή την αυριανή τους αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική του Κλαουσούρα. Θα κάνουμε ένα μικρό τελευταίο break και θα επιστρέψουμε για τη σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
2: Ένα γύρισμα ακόμα.
3: Του ανεμιστήρα.
2: Όχι καλέ, του καλοκαιρινού δωροτροχού.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και φυσικά προσφορά Happy Hours. Novibet.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν στο στάδιο Monumental. Έχουμε συνδεθεί για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της River Plate με την Αργεντίνος Juniors. Για την πέμπτη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα, το οποίο για δεύτερη χρονιά παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24 και από το YouTube του athletico.gr. 1-0 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε με τον γκολ του Montiel στο 37ο λεπτό με τον δεξιό μπακ της River να βρίσκεται σε θέση 4 και μέσα από την περιοχή να εκτελεί με το αριστερό, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κορτές για το 1-0 τον Μιλιονάριος. Οι ομάδες ακόμα δεν έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο, στο κατάμεστο Monumental. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής μέχρι στιγμής. Πέμπτη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα. Η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα του 15 Αυγούστου με το Racing Club Banfield 0-1. Αλντοσίβι Τίγκρε 0-0, Σαν Λορέτζο Ουνιόν Σανταφέ 1-0, Εστουδιάντες Γυμνάσια La Plata 4-0, μεγάλη εντός έδρας νίκη για τους Εστουδιάντες, Μπελγράνιο Ντεπετιέντε Ριβαντάβια 2-0, Νιούελς Old Boys Deportivo Riestra 2-0, Πλατένσε Μπόκα Τζούνιορς 1-1, Σαρμιέντο Ουρακάν 2-0, σε εξέλιξη ο αγώνας της River Plate με την Αργεντίνος με το σκορ στο 1-0. Ακολουθεί στις 2 και 4 η αναμέτρηση της Central Córdoba με την Instituto Córdoba. Τοπικό ντέρμπι. Την ίδια ώρα η Μπαράκα Central φιλοξενεί τη Ροζάριο Central. Αύριο Δευτέρα στις 9 παρατέταρτο Estudiantes Rio Cuarto Αθλητικό Τουκουμάν. Στις 11 το βράδυ Λανούς Ιντεπετιέντε. 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα Βελές Άρσφιλντ Defensa de Justicia. Και στις 3.30 τα ξημερώματα της Τρίτης πλέον, η Γυμνάσια Μεντόζα φιλοξενεί την Ταγέρες Κόρδοβα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ακολουθεί η έκτη αγωνιστική, ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η αναμέτρηση της River με τη Βελέζ και της Racing Club με την Boca Juniors, ενώ τώρα επιστρέφουν οι παίκτες πρώτα της Αργεντίνος στον αγωνιστικό χώρο. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Αργεντίνος είχε την κατοχή. Η River είχε τον γκολ. Να βγουν και οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Αρκετή ψύχρα στην Αργεντινή, είπαμε, τελειώνει ο χειμώνας και σιγά σιγά σε όλο το νότιο ημισφαίριο. Πριν μια ώρα όταν ξεκινούσε ο αγώνας, η θερμοκρασία ήταν στους 17 βαθμούς. Άρα τώρα που έχει νυχτώσει κιόλας είναι σίγουρα 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα επιστρέφει και η River στον αγωνιστικό χώρο, εν μέσω χειροκροτημάτων.

Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής από τους δύο προπονητές. Εδώ Εντουάρντο Κουντέτ. Χωρίς αλλαγές λοιπόν οι δύο ομάδες. Η River συνεχίζει με τον Μπελτράν στην εστία, Μοντιέλ και Ορτέγκα στα δύο άκρα της άμυνας. Κουάρτα και Οταμέντι στα στόπερ, Μορένο και Αντράντα στον άξονα, δεξιά ο Φρέιτας, αριστερά ο Αλμάντα. Και ο Άγχελ Κορέα πίσω από τον Μπελτράν. Από την άλλη πλευρά η Αργεντίνος με τον Κορτέ στην εστία. Κορονέλ και Πριέτο στα δύο άκρα της άμυνας, Άλβαρες και Βάσκες στα στόπερ. Ενώ τώρα ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο στο Μονουμεντάλ. Ο Ρος Γκουτιέρες και Λεσκάνο στον άξονα. Λόπες δεξιά, Βιβέρος αριστερά και ο Μολίνα στην κορυφή της επίθεσης, στον πάγκο για τη River. Ο Σεντουριόν, ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας, και η Σίλβα, Γκονζάλες, Ριβέρο, Περέιρα, Μέσα, Λουσέρο, Γκονζάλες, Γκαλβάν, Φάουστο Βέρα, Αραμπάρι και Μπορέ. Εκτός αποστολής, η Ακούνια, Ντριούση, Πορτίγιο, Ραμίρες και Ρουμπέρτο. Από την άλλη πλευρά, στον πάγκο για την Αργεντίνος, ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας, ο Ροντρίγκες. Μαζί του η Μπράβο, Καρίσοκ, Φλωρεντίν, Τζιανίνι, Χιμένεθ, Γκόμες, Γιαννικόσκι, Μοράλες, Νούνιες, Πορσέλ και Βερόν. Εκτός αποστολής ο Γκο, ο Γοδόη και ο Παρέδες. Αυτές είναι οι επιλογές και του Νικόλας Δίες για την Αργεντίνους Juniors.

Μια βαθιά παλιά εδώ για τον Μολίνα. Χαρίζουν οι Αμερικοί της River. Με τον Μαρτίνες Κουάρτα. Η Αργεντίνος τώρα από τα αριστερά, ο Ροζ. Πριέτο. Άλβαρες. Στα δεξιά η μπάλα. Στον Λόπεζ. Ο Λεσκάνο. Γυρίζει πίσω στον Βάσκες. Και από εκεί στον Κορτές. Άλβαρες. Δεν πιέζει ψηλά η River. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά έχει το σκορ υπέρ της. Τώρα η River φεύγει στην επίθεση με δύο μπαλιές. Κατάφεραν να φύγουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Το γύρισμα τελευταία στιγμή βάζει σωστά το πόδι του Άλβαρες. Την μπάλα καταλήγει στον Κορτέζ. Το γύρισμα από τον Κορέα.

Κορονέλ. Άλβαρες. Βαθιά παλιά από τον στόπερ της Αργεντίνος. Μονομαχία Μόλινα. Ο Ρος. Πριέτο. Γκουτιέρες. Δίνει τον Βάσκες. Προωθεί το στόπερ της Αργεντίνος. Λάθος η πάσα του τον Πριέτο. Και τώρα η Ρίβερ. Ορτέγκα. Αλμάντα. Μπάλα πάει στα δεξιά. Το λάθος από τους γηπεδούχους και ένα φάουλ που κερδίζει ο Αργεντίνος με τον Πριέτο. Εδώ ξανά το φάουλ του Μοντιέλ, του σκόρερ, στον Πριέτο. Λεσκάνο. Λάθος από τους φιλοξενούμενους. Δεν μπορεί να κρατήσει και ο Κορέα. Ξανά ο Λεσκάνο. Μονομαχίες από τους παίκτες των δύο ομάδων και τώρα ο Μολίνα. Ο Ρος. Μπάλα πάει στα δεξιά στον Κορονέλ. Πολύ ωραία η μπάλα του Κορονέλ. Το shoot goal. Αλλά υπάρχει offside. Υπάρχει offside. Δεν μετράει τον goal του Ερνάν Λόπες. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Φαίνεται να είναι εκτεθειμένος ο Λόπες. Παρ' όλα αυτά είναι ένα καμπανάκι για την άμυνα της River, η οποία κάνει και την πρώτη της αλλαγή. Βγαίνει ο Μοντιέλ από το παιχνίδι, ο σκόρερ. Μπαίνει με το νούμερο 20 ο Γκονζάλες. Πρώτη αλλαγή στο μάτς, στο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Λεσκάνο. Ο Ρος. Το ανέβασμα του Πριέτα από αριστερά. Πολύ ωραία παλιά για τον Λόπες. Κόβει η Ρίβερ με τον Κουάρτα. Ο Αλμάντα. Λάθος, κερδίζει ο Λεσκάνο. Πολύ ωραία παλιά. Ο Λόπες τετατέτ, δοκάρι. Στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα. Συνεχίζεται η φάση. Ο Ρος μέσα στην περιοχή. Επιμένει η Αργεντίνος. Μπάλα δείχνει διαιτητής. Στη πτώση του ο Ρος. Ξανά η Αργεντίνος. Μια ανάσα από το 1-1 οι φιλοξενούμενοι. Τεράστια ευκαιρία με τον Λόπες να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα η Ρίβερ. Μονομαχία στο χώρο του κέντρου. Αργεντίνος. Πέφτουν κορμιά στο Μονουμεντάλ. Κορονέλ. Ωραία παλιά του Λεσκάνο, δεν βρίσκει όμως το Μολίνα. Λάγιο για την Ρίβερ. Και πρώτη ευκαιρία μας δώσει και ο σκηνοθέτης το replay από το δοκάρι της Αργεντίνος.
Κορονέλ. Ο Άλβαρες για τον Κουτιέρες. Και αριστερά για τον Βάσκες. Έχει την επιλογή του Πριέτο. Ψάχνει και βρίσκει τον Βιβέρος, ο οποίος θα κάνει το σούτ για την περιοχή. Ball out. Ακόμα μια τελική για την Αργεντίνος. Ενώ εδώ βλέπουμε ξανά το δοκάρι, πως βρέθηκε ο Λόπες μέσα στην περιοχή. Κάνει το πλασέ, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Μπελτράν.

Μονομαχίας τώρα λίγο κάτω από το κέντρο. Ένα φάουλ που κερδίζει την Ρίβερη το φάουλ. Το κέρδισε ο Μορένο. Με πάγο στο πόδι του ο Μοντιέλ στον πάγκο. Πάλι πολύ για την Ρίβερ. Το εκτελεί με πάσα ο Αλμάντα για τον Κορέα. Ξανά ο Αλμάντα, ξανά για τον Κορέα. Ορτέγα. Ο Κορέα. Ωραία πάσα για τον Μπελτράν. Μπάλα πάει στα δεξιά, μέσα στην, στα όρια της περιοχής τώρα. Η σέντρα μες στην περιοχή, μπλοκάρει ο Κορτές. Λήξη στην Αγερμού για την άμυνα της Αρχεντίνος. Η σέντρα απόγειρα από τον Οταμέντη. Κορτές.

Βάσκετ μια βαθιά μπαλιά. Ψάχνει τον Βιβέρος. Το λάθος που γίνεται από τον Μπελτράν. Δεν το εκμεταλλεύονται οι φιλοξενούμενοι. Μια βολή από τον Μπελτράν. Όχι και το πιο πιστικό διώξιμο. Μπαλά έχει βγει πλάγιο. Είναι πλάγιο για τον Αρχεντίνος. Κορονέλ. Λεσκάνο ξανά για τον Κορονέλ. Τώρα ο Άλβαρες. Ο Ρος. Ο Λόπες ήταν. Γκουτιέρες. Τον Βάσκες. Και αριστερά για τον Πριέτο. Ο Κορτές έξω από την περιοχή του. Σκάνο, κάνει λάθος ο αρχηγός της Αργεντίνος. Τώρα η Ρίβερ με τον Αλμάντα, ανεβαίνει και ο Ορτέγκα. Τιάκο Αλμάντα. Τώρα στα αριστερά για τον Ορτέγκα, το γύρισμα μες στην περιοχή, διώχνει η αμυντική της Αργεντίνος. Πρώτου Μπελτράν. Ξανά η Ρίβερ. Ορτέγκα. Κορέα. Μορένο. Τώρα ο Ταμέντι.

Διπλή αλλαγή ετοιμάζει ο Αργεντίνος. Γουτιέρες για τον Βάσκες. Βαθιά παλιά για τον Βιβέρος, κυνηγά ο Μολίνα. Διώχνει παίκτες της Ρίβερ σε πλάγιο. Και τώρα είναι η ώρα των αλλαγών για την Αργεντίνος. Για Ινικόσκι και Φλωρεντίν θα μπουν. Ένας επιθετικός και ένας μέσος. Ο Ινικόσκι στη θέση του Βιβέρος. Και ο Φλωρεντίν σε του Γκουτιέρες. Οι δύο πρώτες αλλαγές για την Αργεντίνος.

Παραλίγο το λάθος. Γίνεται τελικά το λάθος. Η River. Η ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Μέσα στην περιοχή. Ο Κορέα. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Κλείνεται. Χάνει την μπάλα. Ενώ υπάρχει και offside. Με μεγάλη καθυστέρηση. Το σήκωσε σημαία και ο βοηθός. Για να δούμε ξανά. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Εδώ υπάρχει το offside στον Κορέα. Σωστή απόφαση του βοηθού. Η Αργεντίνος τώρα με τον Άλβαρες. Μια βαθιά διαγώνια μπαλιά δεν περνά από τον Γκοντζάλες. Παραλίγο να γίνει όμως το λάθος και γίνεται τελικά. Και το κέρδος είναι ένα κόρνερ για την Αργεντίνος. Κόρνερ που κέρδισε ο Πριέτο. Το λάθος από τον Φρέιτας. Τελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή, διώχνει με τις γροθιές ο Μπελτράν. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι, νέα σέντρα. Καθαρίζουν και τώρα οι αμυντικοί της River. Και συνέχεια η μπάλα παίρνει out. Διπλή αλλαγή και για τη River. Θα μπει ο Μπόρε. Θα βγει ο Μπελτράν. Αλλαγή επιθετικού. Και θα μπει και ο Φάουστο Βέρα στη θέση του Φρέιτας. Η River τώρα προσπάθησε και με τον Κορέα. Ένα φάουλ που κερδίζει η Αργεντίνος με τον γενικό σκι πρέπει να ήταν. Ωραία μπάλια για τον Λόπεζ. Δεν περνάει κάθε του Λόπεζ για τον γενικό σκι. Κυνηγάει και προλαβαίνει ο Κορονέλ. Συνέχεια το λάθος από τον Ρος και φεύγει η Ρίβερ στην αντιπίθεση. Είναι 3 με 2. Η μπάλα πάει στα δεξιά. Κακή πάσα για τον Κορέα. Ο οποίος προσπάθησε να σκάψει στη συνέχεια τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η μπάλα πέρασε πολύ out. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Λίγο πιο δυνατή ήταν η πάσα στον Κορέα. Δεν μπόρεσε να κάνει το πρώτο κοντρόλ. Στη συνέχεια κάτι σαν σκάψιμο προσπάθησε να κάνει ο Άγχελ Κορέα, μπάλα πέρασε πολύ out. Τώρα η Αργεντίνος με τον Πριέτο κερδίζει το πλάγιο.

Ωραία η καρδιά από τον Ορόζ. Πρώτο τα κουνάκια από τον Μολίνα. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Μπελτράν. Κάλυψε ωραία και με το σώμα του ο Γκοντζάλες. Λάθος εδώ από τους γηπεδούχους και ένα σκληρό φάουλ για να ανακόψει την επίθεση της Αργεντίνος. Νομίζω ο Μορένο ήταν που το έκανε. Ναι. Ο Μορένο στον... στο Μολίνα. Ευκαιρία όμως για τους φιλοξενούμενους να γεμίσουν την περιοχή της River. Με πάσα εκτελείται το φάουλ για τον Κορονέλ. Ο Ροζ. Ο Λεσκάνο ανοίγει αριστερά. Η σέντρα μες στην περιοχή. Κεφαλιά out. Στο 66 κεφαλιά από τον Μολίνα. Ενώ είδαμε και με τις γραμμές τον γκολ του Ερνάν Λόπες που ακυρώθηκε. Ρίβερ τώρα προσπαθεί από τα δεξιά. Στον άξονα τώρα ένα σούτ έξω από την περιοχή, μπάλα πολύ out. Παιχνίδι με λίγες φάσεις και στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεχωρίζει το δοκάρι της Αργεντίνος. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία κρατάει Ρίβερ το 1-0. Ο Ρος. Βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας, offside. Offside ο Γιαννικόσκι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. ...67 λεπτά παιχνιδιού στο Monumental. Η River διατηρεί το υπέρ της 1-0... ...όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το 37ο λεπτό και το goal του Montiel. Ο Κορτές για τον Άλβαρες. Υπάρχει μόνο ο αντίπαλος. Ο Μορένο. Δεν περνάει μπαλιά για τον Μπορέ. Φάουλ για την Αργεντίνος. Ώρα για νέες αλλαγές. Ο Μοράλες θα μπει για την Αργεντίνος. Ο Χιλιανός επιθετικός. Θα βγει ο Ροζ. Πρώην παίκτης του Βόλου. Από τους πλέον κινητικούς της Αργεντίνας στον πρώτο ημίχρονο, όσο έχει δυνάμεις. Κορτές. Με το βολέ ψάχνει τον Μολίνα. Ξανά η Αργεντίνος. Ωραία η κάθετη ο Μολίνα. Ανοίγει δεξιά για τον Κορονέλ. Γυρίζει πίσω αυτός, τον Άλβαρες.
Αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του ο Κορτές. Κορονέλ. Φερνάν Λόπες. Αριστερά για τον Πριέτο. Η παλιά του Πριέτο για τον Μοράλες. Το πλάγιο είναι για τον Αργεντίνος. Στο 70 λεπτό είμαστε. Πλάγιο με τον Πριέτο. Ο Φλωρεντίν. Πρόλαβε το κόρνερο ο Γκονζάλες. Ήταν χέρι εδώ οι παίκτες της Αργεντίνος, τίποτα από το διαιτητή. Κορονέλ για τον Άλβαρες και τον Βάσκες. Γκονζάλης με το κεφάλι έδιωξε. Λόπες. Μπελτράν. Μια βαθιά παλιά ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει. Και τώρα η Ρίβερ με τον Άγχελ Κορέα. Πάλα πάει στα δεξιά. Στο σημείο του κόρνερ κερδίζει το πλάγιο. Η Ρίβερ με τον Φάουστο Βέρα. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Γκονζάλες. Ξανά η Ρίβερ, μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας Αργεντίνος. Υπήρχε κενό εκεί πέρα. Κάλυψαν εγκαίρως ο Άλβαρες με τον Κορονέλ. Μπλόκαρε ο Κορτές. Κορονέλ. Τώρα είπε με τον Μορένο και τον Φάουστο Βέρα. Δεν πέρασε η μπαλιά. Πήγε και μπλόκαρε ο Κορτές. Και συνεχεί λάθη από τους παίκτες των δύο ομάδων. Δεν βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο ούτε στο δεύτερο ημίχρονο δυστυχώς. Τώρα προσπαθεί η Αργεντίνος με τον Λεσκάνο. Ένα πλάγιο που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Το εκτέλεσε ο Γιαννικόσκι. Μπαλαπάει στον Άλβαρες.

από τον Φλωρεντίνο στον Βάσκες. Μια παλιά στο πουθενά, κόβουν η αμυντική της Αργεντίνος. Τώρα Άλβαρες. Διαγώνια παλιά από τον Άλβαρες, δεν μπορεί να κατεβάσει ο Γιαννικόσκι. Το η μπάλα περνάει πλάγιο για την River. Εδώ ένα πολύ ωραίο πανοραμικό πλάνο από το Monumental. Η Αργεντίνος τώρα προσπαθεί να μπει στην περιοχή της River, κόβουν αποτελεσματικά η αμυντική των γηπεδούχων και οι Μιλιονάριος φεύγουν στην αντεπίθεση. Έχουν γυρίσει όμως αρκετοί παίκτες της Αργεντίνος. Ένα φάουλ για την River που κέρδισε ο Κορέα εδώ σε αυτή τη φάση.

Φάγε την River. Με πάσα εκτελέστηκε. Έξω από την περιοχή τώρα ο Γκονζάλες, μέσα στην περιοχή του γύρισμα. Η μπάλα κοντράρει στον Πριέτο, ο οποίος κάνει αποτελεσματικό τάκλιν. Την ώρα που ο Γκονζάλες έκανε το γύρισμα προς την περιοχή, το πλάγιο είναι για τη River. Η οποία κερδίζει και κόρνερ στην προσπάθεια του Μπορέ, του Κολομβιανού.

Κόρνερ για την River στο 77. Μέσα στην περιοχή η μπάλα, η κεφαλιά, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τη River. Με τον Οταμέντι. Στο 77, τεράστια ευκαιρία της River να διπλασιάσει τα τέρματά της. Απαντά στα δοκάρια της Αργεντίνος νωρίτερα. Κάποια νεύρα τώρα, διαμαρτύρεται ο βοηθός του Κουντέτ. Συνεχίζει το παιχνίδι.

Ψάχνει διάδρομος ο Αργεντίνος. Από τα αριστερά τώρα ο Πριέτο. Η σέντρα προς την περιοχή. Καμία σέντρα προς την περιοχή, αλλά περνά απευθείας out. Πολύ κακή προσπάθεια από τον Πριέτο. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το κόρνερ, η κεφαλιά του Οταμέντι. Ενστάσει ο αρχηγός της River, πήρε την κεφαλιά. Τελείωσε αμαρκάριστος. Σημάδεψε την απέναντι γωνία. Η μπάλα στο αριστερό, κάθε το δοκάρι του Κορτές. Δεν το έκανε το Χαδέρι. Εδώ ο Νικόλας στο Αμέντι. Και Αργεντίνος τώρα στην επίθεση. Με τον Μοράλες δεν έφτασε όμως μέχρι την περιοχή. Ο Χιλιανός κόπηκε. Η River τώρα. Αλμάντα. Μοναμαχή ο Κορέα. Κυνηγά και ο Μπορέ. Δεν κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου.

Ξανά River με τον Ορτέγκα. Ενώ συμπληρώνει με 80 λεπτά παιχνίδιου στο Monumental. River Plate, Αρχεντίνος Juniors 1-0 με τον γκολ του Montiel από το 37ο λεπτό. Ξανά τώρα η River στην επίθεση με τον Αλμάντα. Ο Αλμάντα πολύ ωραία για τον Μπορέ. Ο Μπορέ μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Ο Μπορέ κάνει το σούτ μπαλακοντράρι, περνάει corner. Αν υπάρχει offside νωρίτερα, δεν υπάρχει φάση. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Εδώ το offside του Μπορέ. Περίμενε ο βοηθός να ολοκληρωθεί η φάση και μετά σήκωσε το σημειάκι του. Και τώρα είναι η Αρχεντίνος με τον Μοράλες από τα δεξιά, ο οποίος θα κερδίσει το corner. Ευκαιρία για την Αρχεντίνος να γεμίσει την περιοχή της River. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Αρχεντίνος. Μέσα στην περιοχή μπάλα διώχνει η αμυντική. Και φάουλ εδώ, καθαρό φάουλ. Το έκανε ο Κορονέλο πίσω από την κίτρινη κάρτα και τράβηξε τον αντίπαλό του και κλώτησε μετά την μπάλα. Ώρα για αλλαγές για την River. Αντράντα και Αλμάδα αποχωρούν. Και μπαίνουν ο Γκαλβάν και ο Ριβέρο. Ο Ριβέρο με το νούμερο 13. Ο Γκαλβάν με το νούμερο 26. Κλείνει τις αλλαγές στη River. Αλλαγές και για την Αρχεντίνος. Αποχωρούν Λόπες και Κορονέλ στον αγωνιστικό χώρο. Χιμένεθ και Πορσέλ.

Έκλεισαν τις αλλαγές και οι δύο ομάδες στο 83ο λεπτό.

δίχως αποτέλεσμα. Στο έδαφος ο Γιαννικόσκι.

Φάουλ για την Αργεντίνο, μπάλα μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν να απομακρύνουν οι παίκτες της River και να φύγουν και στην αντεπίθεση. Από τα αριστερά με τον Κορέα, ο οποίος καταφέρει και περνάει, διότι πάλι τον τραβάνε και όλα, δεν μπορεί να τον ρίξουν στο έδαφος. Φάουλ νωρίτερα δίνει ο διαιτητής, το πρώτο φάουλ που έχει γίνει στον Κορέα. Έπεσε και μέσα στην περιοχή.

Εδώ τα πολλά φάουλ που πήγαιναν στον Κορέα. Μέχρι και το τελευταίο, το πρώτο έχει δώσει ο διαιτητής. Υπάρχει μαρκάρισμα και στην περιοχή μέσα. Χαμηλά με τα πόδια. Πάει να το δει. Για να δούμε. Στο 87ο λεπτό στο Μονουμεντάλ. Ο διαιτητής πάει για on-field review της φάσης με τον Άγχελ Κορέα. Εδώ βλέπουμε και τι βλέπει ο διαιτητής αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μαρκάρισμα του Φλωρεντίν στον Κορέα. Είναι μέσα στην περιοχή, εδώ ακριβώς. Δεν χρειάστηκε πολύ ώρα ο διαιτητής. Θα το εξηγήσει και όλο στο κοινό.

0: Juan. El punto pena, Juan. Estoy mirando.
1: Revisión. Observa una falta imprudente del defensor argentino Junior. Decisión final, tiro penal.
2: Πέναλτι για τη River είναι το αποτέλεσμα. Είπαμε, δεν χρειάστηκε και πολλή ώρα να δει το VAR. Ο διαιτητής ο Άγχελ Κορέα έχει πάρει ήδη την μπάλα στα χέρια του.

Πέναλτι λοιπόν, η μεγάλη ευκαιρία της River να κάνει το 2-0 στο 81 το λεπτό και να καθαρίσει ουσιαστικά την υπόθεση νίκη.

Άγχελ Κορέα λοιπόν απέναντι στον Κορτές. Κορέα με Κορτές, λίγα μέτρα φορά από τον Άγχελ Κορέα. Γκολ! 2-0 για τη River στο 89.

Αγκαλιά με την πρώτη της νίκη στο τορνέο Κλαουσούρα η River Plate. Το πρώτο γκολ του Άγχελ Κορέα με τη φανέλα της River. Εδώ ξανά η εκτέλεση στο κέντρο της εστίας και με δύναμη. Είχε μια μικρή επαφή με την μπάλα ο Κορτές με το πόδι, δεν μπόρεσε να της αλλάξει πορεία. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα River Plate, Αρχεντίνος Juniors 2-0.

μετά από 4 σερί ήττες στην έναρξη του τορνέου κλαουσούρα. Η River είναι αγκαλιά με την πρώτη νίκη. Πέντε λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Παίζουμε ήδη το πρώτο λεπτό. Η Αργεντίνος τώρα με τον Γιαννικόσκι. Σέντρα στο πουθενά. Δεν υπάρχει παίξη εκεί. Κυνηγάει ο Πορσέλ. Δεν μπορούσε όμως να κάνει επαφή με την μπάλα. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι.

Η Αρχιδίνος τώρα από τα δεξιά με τον Γιάννη Κόσκι. Θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, διώχνει η αμυντική της River. Λεσκάνο. Ωραία η κάθετη. Ωραίο όμως και το μαρκάρισμα από τον Κουάρτα. Η μπάλα περνάει κόρνερ για την Αρχεντίνος. Το κόρνερ εκτελείται με σέντρα μέσα στην περιοχή της River. Μια πρώτη κεφαλιά, βγαίνει και μπλοκάρει ο Μπελτράν.

Ένα λάθος που γίνεται εδώ τώρα από την άμυνα της River. Ο Γιαννικός και το shootout. Στο 93. Μία ακόμα τελική για την Αργεντίνος. Εδώ Άγχελ Κορέα. Ξανά η River στην επίθεση με τον Κορέα. Ο Μπορέ. Δεν δείχνει διάθεση να επιτεθεί. Τώρα αλλάζει κατεύθυνση. Τα κουνάκια από τον Κορέα, πολύ ωραίο. Υπέροχη παλιά. Ο Κορέα έτοιμο γκολ δίνει στον Φάουστο Βέρα, ο οποίος φεύγει στο πλάι. Καθυστερεί να εκτελέσει. Υπάρχει και offside. Να δούμε πού ήταν το offside. Μάλλον εδώ στην πάσα προς τον Άγχελ Κορέα. Αυτό έδωσε ο βοηθός. Η Αργεντίνος τώρα στην επίθεση. Το πλάγιο είναι για τους... Φάουλ υπάρχει, όχι πλάγιο, φάουλ για τους γηπεδούχους. Τελευταίο λεπτό στο μάτς. Το βολί από τον Μπελτράν. Πλάγιο για την Αργεντίνος. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι πλέον στην πέρα του αγώνα. Θα πάρει το τρίποντο η River. Το πρώτο τρίποντο στο τορνέο κλαουσούρα. Μετά από 4 διαδοχικές ήττες. Και με την άλλη πλευρά η πρώτη απώλεια βαθμών για την Αργεντίνος. Μετά από 4 ερηνίκες. Ένα ωραίο μαρκάρισμα εδώ. Και εδώ έχουμε τη λήξη της αναμέτρησης. Επιτέλους νίκη για τη River. Έβγαλε αντίδραση, έψαχνε αντίδραση, έβγαλε αντίδραση η River Plate του Εντουάρντο Κουντέτ. Ήθελε όσο τίποτε άλλο τη νίκη κόντρα στην Αργεντίνος Juniors μετά από 4 ερείτες στο τορνέο κλαουσούρα. Το γκολ του Μοντιέλ στο 37ο λεπτό άνοιξε τον δρόμο για την νίκη για τους Μιλιονάριους. Ο Άγχελ Κορέα, ένας από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Κουντέτ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 81ο λεπτό, έκανε το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο εμείς. Από όλους όσους εργάστηκαν για να βγει στον αέρα η απόψινή... Θα κάνουμε ένα τελευταίο break πριν την αποφώνηση και επιστρέφουμε για το τέλος του αγώνα. Έλα!

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Με αυτές τις εικόνες λοιπόν και με το Monumental να έχει σχεδόν αδειάσει, η River κέρδισε με 2-0 την Argentinos Juniors, πήρε τους πρώτους της βαθμούς στο τορνέο Κλαουσούρα με τον γκολ του Montiel στο 37ο λεπτό και του Angel Correa στο 89ο. Και με τα highlights του αγώνα εδώ το 1-0 του Montiel. Θα σας χαιρετήσουμε για απόψε, από όλους όσους εργάστηκαν για να βγει στον αέρα η απόψινή μετάδοση. Καλό βράδυ, γεια σας!
0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά. Damages.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: You know what you're doing.
1: I do.
2: Alan, don't. It's not who you are.

0: χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
0: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας συστήνει τους χαρακτήρες του γεμάτου δράση κόσμου των υπαίθριων σπορ. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, προκειμένου να καλύψουμε μια ποικιλία αθλημάτων. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την Γερμανία, που πραγματοποιήθηκε το 18ο ετήσιο X-Terra Germany Off-Road Triathlon. Αυτός ήταν ο τελευταίος χρυσός αγώνας της σεζόν και οι καλύτεροι επίλεκτοι και ερασιτέχνες δρομής από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώθηκαν προκειμένου να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να παλέψουν φυσικά για τον τίτλο. Παραμένοντας στη σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, έδρα του αγώνα του Πανεμερικανικού Πρωταθλήματος X-Terra. Από την Αμερική θα ταξιδέψουμε στην Ασία για το Xiao Xing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε δράση σε έναν από τους κορυφαίους αγώνες τρεξίματος στην Κίνα, τον Xiao Xing International Marathon. Από την Κίνα θα μείνουμε στην Ασία, αλλά θα μεταφερθούμε στην Αραβική Χερσόνησο και στο Ομάν για μια πολύ ξεχωριστή δρομική περιπέτεια, τον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν. Για 6 μέρες δρομής από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν προκειμένου να προκαλέσουν τον εαυτό τους διασχίζοντας την έρημο του Ομάν. Αφήνοντας πίσω μας την έρημο και το Ομάν, στη συνέχεια θα ανεβούμε στα κροατικά βουνά, ακολουθώντας την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail, που ενθουσίασε πάνω από 700 δρομείς. Τέλος, παραμένοντας στην Κροατία, θα γίνουμε μάρτυρες όλης της δράσης στο Dalmatia Stage Run. Ας πετάξουμε λοιπόν στην Γερμανία και ας ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το φυσικό πάρκο Zittau Mountains, ένα γραφικό στολίδι με ιστορία άνω των 1000 ετών. Το πάρκο φιλοξένησε τον τελευταίο χρυσό αγώνα της σεζόν, οπότε η παραμονή μεταξύ των καλύτερων ελίτ και ερασιτεχνών δρομέων ήταν μεγάλη. Ήταν μια sold out διοργάνωση με περισσότερους από 11.000 αθλητές από 24 έθνη να βρίσκονται εκεί για να αγωνιστούν. Η πρόκληση για τους αγωνιζόμενους συνδύαζε κολύμπι 1,5 χιλιόμετρου με μια εξαντλητική ποδηλασία βουνού 35 χιλιόμετρων στα δάση του Zittau, ακολουθούμενη από ένα δύσκολο τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε μονοπάτι γύρω από την λίμνη, με ένα θαυμάσιο, δυνατό και εορταστικό πλήθος να βρίσκεται εκεί για υποστήριξη. Στον αγώνα της ελίτ ανδρών, ο αγαπημένος της πόλης, ο Jens Roth, βγήκε πρώτος από το νερό, ακολουθούμενος από τον Maxim Chain και τον Lucas Kotsar, που ήταν ένα λεπτό πίσω. Μόλις μπήκαν στο ποδήλατο, ο Roth και ο Kotsar ξέφυγαν, αλλά ο Arthur Sergier τους έφερε σιγά σιγά πίσω, και όταν ο αγώνας πέρασε στο τρέξιμο, ο ταχύς Γάλλος, ο οποίος κέρδισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα X-Terra μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ξέσπασε στην κορυφή και πήρε την πρωτιά σε χρόνο 2 ώρων 35 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Ο Roth τερμάτισε δεύτερος, προς μεγάλη χαρά του κοινού της πατρίδας του, και ο Kotsar ήρθε τρίτος.

Μου άρεσε πολύ αυτός ο αγώνας, επειδή είναι μια μεγάλη διοργάνωση σε ένα όμορφο μέρος και υπάρχει υπέροχη ατμόσφαιρα. Ο φετινός αγώνας έρχεται μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχασα λίγη ενέργεια στην Τσεχία, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που κέρδισα εδώ. Στην ελίτ των γυναικών, η Νικόλ Βόλτερς και η Τζάκι Άλεν από το Ηνωμένο Βασίλειο βγήκαν πρώτες από το νερό, αλλά η ανερχόμενη Ελβετίδα αθλήτρια Λοάν Ντιβουσουάν πίεσε πολύ στο ποδήλατο και πήρε την πρωτιά. Πίσω της η τετράκης πρωταθλήτρια του X-Terra European Tour, Έλενα Καράσκοβα, προσπερνούσε τη μία μετά την άλλη αναβάτη, μέχρι που βρέθηκε ακριβώς πίσω από την Ντιβουσουάν και στο τρέξιμο έκανε την κίνησή της, μια κίνηση νίκης, και πέρασε την γραμμή σε 3 ώρες, 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, μόλις 12 δευτερόλεπτα μπροστά από την Τιβουαζίν. Στο δεύτερο γύρο της διαδρομής αναγνώρισε ότι η διαφορά δεν ήταν τόσο μεγάλη, ήταν περίπου 20-25 δευτερόλεπτα, άρα όχι τόσο μεγάλη. Στη συνέχεια έδωσε την Λοάν, γεγονός που μου έδωσε περισσότερη δύναμη. Νομίζω ότι την έπιασα 2 χιλιόμετρα πριν από την γραμμή τερματισμού. Αφού την προσπέρασα, δεν κοίταξα ποτέ ξανά πίσω.

Παραμένουμε στο Εξτέρα, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ευρώπη μεταφερόμαστε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ogden φιλοξένησε τον αγώνα του Παναμερικανικού Πρωταθλήματος Εξτέρα στο Snow Basin Resort. Η διοργάνωση αυτή ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς εκτός δρόμου τριάθλων με 10 στάσεις και κάλυπτε τη Νότια και Κεντρική Αμερική, το Μεξικό, την Καραϊβική, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 80.000 δολάρια σε χρηματικό έπαθλο για την ελίτ, το σκηνικό ήταν έτοιμο για τους καλύτερους αγώνες της Εξτέρα, για να δείξουν οι αθλητές αυτοί τι μπορούν να κάνουν. Στον αγώνα της ελίτ ανδρών Εξτέρα, Pan Am Tour, ο Κάρστεν Μάτσεν ήταν υπό την πίεση για να αποδώσει στην τοπική του διοργάνωση, αλλά ο Σαμ Όσμπορν ήταν αυτός που βγήκε πρώτος από το νερό. Ο αθλητής από το Ακίδια σημείωσε τον ταχύτερο ποδηλατικό σπλίτ της ημέρας και πήρε την νίκη σε χρόνο 2 ώρες, 28 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Με την νίκη, την έκτη του στη σεζόν, ο Όσμπορν κατέκτησε επίσης τον τίτλο του Pan American Exterra Tour. Οι Μάτσεν και Μπράντεν Ρακίτα πίεσαν σκληρά για να ακολουθήσουν πίσω από τον Όσμπορν στη δεύτερη και τρίτη θέση, που είναι και οι θέσεις τερματισμού τους στο Pan Am Tour.

Είναι εκπληκτικό να βρίσκομαι ξανά εδώ στο Ogden. Ήταν η σεζόν που ξεκίνησε το Μάιο στη Βραζιλία. Είχα 5 νίκες και μια δεύτερη θέση. Είναι σχεδόν μια ονειρεμένη σεζόν, προφανώς. 6 νίκες θα ήταν τέλειες, αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι περισσότερο από αυτό. Στην ελίτ των γυναικών, η σύντροφος του Osborne, η Samantha Kingsford, επίσης από τη Νέα Ζηλανδία, σημείωσε την ταχύτερη κολύμβηση της ημέρας, ακολουθούμενη ένα λεπτό αργότερα από την Fabiola Corona από το Μεξικό και την Suzy Snyder από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Kiwi συνέχισε να καταγράφει και τον ταχύτερο χρόνο ποδηλασίας και πήρε μεγάλο προβάδισμα στον αγώνα δρόμου, αλλά δεν ήταν αρκετό για να συγκρατήσει την 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εξτέρα Leslie Patterson από τη Σκωτία, η οποία έτρεξε 4 λεπτά ταχύτερα και πήρε τα ενία σε 2 ώρες 55 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα εξτέρα Pan Am. Η Kingsford κράτησε τη δεύτερη θέση για να πάρει τον συνολικό τίτλο του γύρου, ενώ η Corona τερμάτισε τρίτη. Ο αγώνας είναι πάντα πολύ δύσκολος εδώ με αυτό το υψόμετρο και την ανάβαση. Είναι δύσκολο από την αρχή, αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Έμεινα πίσω στο κολύμπι, αλλά μετά πρόλαβα κατά τη διάρκεια του ποδηλάτου και του τραξίματος.

0: Αφήνοντας πίσω τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο μοναδικά μέρη της Κίνας, το Shaoxing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε τον τρίτο διεθνή μαραθώνιο Shaoxing. Σε αυτή την πανέμορφη τοποθεσία που συνδυάζει την αίσθηση μιας αναπτυσσόμενης πόλης με την παραδοσιακή και ιστορική κινέζικη κουλτούρα, περισσότεροι από 25.000 δρομείς από 68 διαφορετικές χώρες και περιοχές συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτό το μοναδικό γεγονός. Βρισκόμαστε μία μέρα πριν από την έναρξη του τρίτου διεθνούς μαραθωνίου Shaoxing. Φέτος θα συμμετάσχουν 25.000 αθλητές από 68 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Ελπίζουμε ότι οι αθλητές από όλο τον κόσμο θα κάνουν αυτό το μαραθώνιο να είναι ο πιο διαφορετικός μαραθώνιος αγώνας στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Shaoxing 国际马拉松赛。

Ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς το πρωί με πολύ ενθουσιασμό, καθώς οι αθλητές συγκεντρώθηκαν για το ζέσταμα μετά από μια υπέροχη τελετή έναρξης. Το πιστόλι της εκκίνησης εκπυρσοκρότησε, στέλνοντας τους αθλητές να εκτοξευτούν στην διαδρομή του αγώνα. Ο Σερόι Άντερσον Σαϊτότη από την Κένια ήταν ο πρώτος άνδρας που πέρασε την γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες 13 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Στην κατηγορία των γυναικών νικήτρια ήταν η Ασκανέτς Μενγκίνξου Εγκιουαγκέχου από την Αιθιοπία, η οποία κατέκτησε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 38 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, νικήτρια στην εγχώρια διοργάνωση αναδείχθηκε η Λι Γιονγκουάν με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Όσοι τερμάτισαν τον μαραθώνιο πέρασαν την γραμμή με πλατή χαμόγελο, νιώθοντας ανακούφιση αλλά και μεγάλο επίτευγμα για την ολοκλήρωση του μαραθωνίου Σαοξίνγκ. Αισθάνομαι τιμή, καθώς είναι η δεύτερη φορά που κερδίζω τον αγώνα. Η ανάμνηση της περσινής νίκης κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και το να έχω ξανά τέτοια δόξα ήταν ο προσωπικός μου στόχος και για φέτος.

0: Καλώς ήρθατε ξανά στο Pure Action. Αφήνουμε πίσω μας το Xiao Xing και την ασφάλεια των δρόμων και ταξιδεύουμε στο Oman για να νιώσουμε τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης μιας ερήμου με τα πόδια. Ο μαραθώνιος της ερήμου, το Oman, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθώνιους, είναι ένας εντελώς αυτόνομος αγώνας δρόμου με τα πόδια που ξεκινά από την όαση Bidia και μετά από 6 στάδια και 165 χιλιόμετρα τερματίζει στην ακτή της Αραβικής θάλασσας.
1: Oman Desert Marathon is a self-sufficient race.
0: Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι ένας αυτόνομος αγώνας από το 2013. Αυτή είναι η δεύτερη του έκδοση. Οι αθλητές μπορούν να γνωρίσουν την κουλτούρα του Ομάν, συμπεριλαμβανομένου του ομανικού φαγητού, του ομανικού χορού, τις συνήθειες των Ομανών και τον τρόπο ζωής των Ομανών, ακριβώς για να τους δείξουμε αυτό το είδος πολιτισμού και να τους ενθαρρύνουμε να έρθουν και να επισκεφτούν το Ομάν